0: ακούσουμε και αυστηρό. Να έχεις στην μνήμη σου, στην αιώνια βασιλεία σου, Θεέ μου, και τους γονείς που τους ανέθρεψαν και που στέκονται δεξιά και αριστερά. Θα σας πω κάτι και το έχω νιώσει ως πνευματικός πατέρας όταν τελώ εδώ, στο νησί μας ή κάπου αλλού όπου μου ζητήσουν το μυστήριο του γάμου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για ένα γονιό. Δεν πα να γίνει το παιδί του διδάκτορ του πανεπιστημίου, δεν πα να γίνει το παιδί του πρόεδρος της δημοκρατίας, δεν πα να γίνει οτιδήποτε από την ώρα που ο γονιός παντρεύει το παιδί του. Δεν νομίζω υπάρχει πιο μεγάλη συγκίνηση από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η ταπεινότητά μου, όσες φορές παντρεύουμε παιδιά ιερέων, δεν κάνω εγώ τη στέψη. Ευλογώ τα στέματα και λέω στον ιερέα πατέρα του γαμπρού ή της νύφης, στεφάνωσε εσύ το παιδί σου. Όσο και να χαρεί το παιδί που θα το στεφανώσει ο δεσπότης, δεν θα χαρεί να το στεφανώσει ο πατέρας που το φέρει στον κόσμο. Μη μου λέτε εδώ πέρα τάξεις και λοιπά, δεν συγκρίνεται να σε στεφανώνει ο πατέρας σου, ο γονιός σου. Ούτε για τον γονιό υπάρχει πιο μεγάλη χαρά, ούτε για το παιδί. Και μάλιστα στέκομαι και δίπλα, μένω δίπλα και του δίνω τα στέφανα και μένω και εγώ δίπλα του, να νιώσω τη χαρά του παπά μου που στεφανώνει το παιδί του. Προσέξτε λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Προσευχόμαστε και για τους γονείς. Για τους γονείς που έφεραν τα παιδιά τους μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Μνημόνευσον και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων. Για τους γονείς που αποτελούν το πλοίο που έφεραν τα παιδιά τους στο λιμάνι του γάμου τους. Από τη στιγμή που θα κατεβούν από το πλοίο των γονιών και θα πατήσουν στη στεριά της δικής τους οικογένειας, ο άντρας στην σύζυγό του, η γυναίκα στον σύζυγό της, το πλοίο θα μείνει στο λιμάνι. Δεν θα πάει να σπάσει, να κόψει την προβλήτα, την καταστρέψει. Αν το βγάλουμε στη στεριά θα σπάσει τις πέτρες στο λιμάνι. Το πλοίο θα κάτσει εκεί που κάθεται. Και μάλιστα το λέει ωραία, να η συνέχεια, ότι ευχέ γονέων στηρίζουν στη θεμελία οίκων. Γιατί οι ευχές που θα δώσουν οι γονείς αυτήν την ώρα θα μπουν στα θεμέλια του σπιτιού, από κάτω από το σπίτι, για να το στηρίξουν. Δεν θα είναι οι ευχές των γονέων κεραμίδια να μπουν από πάνω, να καπελώσουν το αντρόγινο, να καπελώσουν την οικογένεια. Μία φορά απαγόρευσα σε άνθρωπο να κοινωνήσει. Μία πεθερά η οποία έβαζε λόγια στον γιο της και του λέει, μα δεν σου σιδερώνει η γυναίκα σου τα ποκάμισα όπως τα έκανα εγώ, δεν σου μαγειρεύει όπως τα έκανα εγώ. Και της λέω, ξέρετε τι κάνετε? Παίρνετε, λέω, ένα άγιο ποτήριο με θεία κοινωνία και το γυρίζετε ανάποδα και το χύνετε. Αυτό, λέω, κάνετε. Αυτό που σου λέω κάνεις. Δεν θα κοινωνήσεις. Τα πεθερικά που ανακατεύονται μέσα στα αντρόγινα παίρνουν ένα άγιο ποτήριο με θεία κοινωνία, το αναποδογυρίζουν και χύνουν όλη τη θεία κοινωνία απ' έξω. Τι είναι η θεία κοινωνία? Μυστήριο. Τι είναι ο γάμος? Μυστήριο. Αφού πας να χαλάσεις το γάμο του παιδιού σου, χύνεις τη θεία κοινωνία. Τελείωσε. Θα το στηρίζεις το σπίτι του παιδιού σου. Δεν θα το καπελώνεις με τα κεραμίδια από πάνω. Θα κάνεις τα στραβά μάτια, πατέρα και μητέρα του γαμπρού, αν δεις κάτι που η νύφη σου δεν το κάνει κατά τη γνώμη σου σωστά. Με αγάπη που θα την κερδίσεις εσύ, μίλησέ της. Και θα κάνεις και εσύ τα στραβά μάτια, πατέρα και μάνα της νύφης, αν νομίζεις ότι ο γαμπρός σου δεν είναι όπως πρέπει απέναντι στην κόρη σου. Με την αγάπη που εσύ θα την κερδίσεις, μίλησέ του. Αλλά ποτέ μην μιλήσεις στο δικό σου παιδί απέναντι, ενάντια στο τέρι του. Και αν του μιλήσεις θα του πεις: «Γιέ μου, η γυναίκα σου, τι αν έκανε ένα λάθος, αυτή είναι η γυναίκα σου. Κανείς δεν σε αγαπάει πιο πολύ από τη γυναίκα σου. Ή από την άλλη πλευρά, κορίτσι μου, ο άντρας σου είναι. Και αν σε έχει στεναχωρέσει δεν πειράζει. Κανείς δεν σε αγαπάει πιο πολύ από τον άντρα σου. Γιατί αλλιώς, η γυναίκα σου δεν σε έχει όπως σε είχα εγώ. Ο άντρας σου δεν σε φροντίζει όπως, δεν σε προστατεύει όπως σε προστάτευα εγώ». Τότε διαλύομαι τις οικογένειες. Γκρεμίζομαι τα σπίτια. Χύνομαι το άγιον ποτήριον του μυστηρίου του γάμου. Θα ολοκληρώσω την σημερινή μας διακονία του λόγου με μία ακόμα λεπτομέρεια από αυτό το, για το οποίο κάνουμε λόγο και είναι περισσότερο θα έλεγα ποιμαντικής φύσεως. Είπα στην αρχή πού θα παντρεύονται τα παιδιά μας. Αν έρθουν και με ρωτήσουν και μου πούν πού θα παντρεύονται τα παιδιά μας, θα πω στην ενορία σας, στον ενοριακό σας ναό. Η ενορία σας είναι το σπίτι σας. Το σπίτι σας. Όπως στο σπίτι σου μένεις, στο πνευματικό σου σπίτι που είναι η ενορία σου, ενοριακό σου ναός, θα πας να παντρευτείς. Θα πας να παντρευτείς μέσα στον ιερό ναό, μέσα, πια απ' έξω, μέσα, όπως είπα, για να σε σκεπάζει ο Παντοκράτορας από ψηλά, για να βλέπεις μπροστά σου το Άγιον Βήμα επάνω στο οποίο θυσιάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία ο Κύριος και Θεός και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, για να κοιτάζεις με τα μάτια σου τις εικόνες, το τέμπλο, τον Χριστό, την Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Προστάτη της ενορίας σου και για να σε πλαισιώνουν τριγύρω οι μορφές των Αγίων που είναι αγιογραφημένες μέσα σε αυτόν εδώ το ναό. Είναι ο ίδιος ναός που όταν ήσουν ο λίγων μηνών παιδάκι σε βαφτίσαν και σε κάναν χριστιανό, οι χριστιανοί. Είναι ο ίδιος ναός που για πρώτη φορά σε πήρε ο πατέρα σου και η μάνα σου. Σου μάθανε να κάνεις το σταυρό σου, να ανάβεις ένα κεράκι και να κοινωνείς του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Είναι ο ίδιος ναός που για πρώτη φορά είδες τον Χριστό επάνω στον σταυρό, πέρασες κάτω από τον επιτάφιο, άναψες τη λαμπάδα σου στο Χριστός Ανέστη. Είναι ο ίδιος ναός που μετά από πάρα πολλά χρόνια θα βρεθείς στο μέσο αυτού του ναού με κλειστά τα μάτια, με δεμένα τα χέρια για να ξεκινήσεις να ανεβαίνεις τη σκάλα που θα σε οδηγήσει στον ουρανό, που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Αυτήν την όμορφη χρυσή αλυσίδα των εμπειριών σου, των θεολογικών, των εκκλησιαστικών με τον ιερό ναό της ενορίας σου μην την διαρρήξεις με τίποτα. Μην τη σπάσεις με τίποτα για να κρατήσεις αυτή τη συνέχεια ότι, παραδείγματος χάρη, βαφτίστηκα στη Μητρόπολη, παντρεύτηκα στη Μητρόπολη και τα παιδιά και τα τρισέγγονά σου να πούν κηδέψαμε τον προπαπού μας στη Μητρόπολη ή στον Άγιο Ιάκωβο ή στον Άγιο Χαράλαμπο ή στο Σταυρό στα Καρδάμιλα ή στην Παναγία στο Πυργή ή οπουδήποτε αλλού. Τίποτα δεν αντικαθίσταται από τον ενοριακό μας ναό, χριστιανοί μου. Και αυτή η αλλίωση του εκκλησιαστικού φρονήματος, για την οποία ξαναλέω και εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ίσως αποτελεί και μια παροδία για την οποία θα δώσω με λόγο επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Είχα πει την περίοδο του κορονοϊού, εφόσον υπήρχαν κάποια έκτακτα δεδομένα, εδώ ισχύει η οικονομία. Είναι το κατά περίπτωση για πνευματικούς λόγους, δηλαδή για τη σωτηρία της ψυχής μας. Από το να μένουν τα παιδιά μας αστεφάνωτα, ας ευλογήσουμε τα μυστήρια στην αυλή του Ιερού Ναού. Αλλά όταν ήρθησαν οι ανησυχίες αυτές οι υγειονομικές, δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν υπάρχει λόγος οικονομίας. Γιατί αν το θέλεις απ' έξω για να βγάλεις φωτογραφία, αυτό δεν εξυπηρετεί τη σωτηρία της ψυχής σου. Και η οικονομία γίνεται μόνον για την σωτηρία της ψυχής μας για κανέναν άλλο λόγο. Και είμαι υπεύθυνοι, κυρίως οι ιερείς μας τους ενωριακούς ναούς, να ενημερώνομαι και να προτρέπουμε τους πιστούς μας ότι στον ενωριακό μας ναό πρέπει να τελέσουμε το μυστήριο. Ακόμα και όταν έρχονται από αλλού και μας το λένε, γιατί παιδί μου δεν πας στην ενωρία σου να το κάνεις. Για να μπορούμε να έχουμε γνήσιο, ορθόδοξο, εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος, κάτι το οποίο θα μας κάνει αυθεντικούς και θα βοηθήσει όλους μας να πορευόμαστε την πορεία για την οποία ο καθένας ξεκίνησε σηκώνοντας τον σταυρό του με κατάληξη την Βασιλεία του Θεού. Δοξάζομεν λοιπόν του Πατρός και του Υιού την δύναμη και Πνεύματος Αγίου, υμνούμεν την εξουσία, γιατί αξιωθήκαμε να ξεκινήσουμε. Εκείνος ξέρει αν θέλει να μας αξιώσει και να ολοκληρώσουμε και τη φετινή ιεραποστολική χρονιά, μιλώντας για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, μιλώντας για το μυστήριο του γάμου. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες εβδομάδες και ευχόμεθα και τα παιδιά μας, γιατί θα μιλήσουμε και για την οικογένεια, να έρχονται να παρακολουθούν αυτές τις διακονίες του Λόγου, τις κατηχητικές συνάξεις. Και πάλι εύχομαι η χάρη της Τρισιλίου Θεότητος να αγιάζει όλους, ιδιαιτέρως λόγω του θέματος, να αγιάζει τα παιδιά μας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που αποτελούν ένα ζεύγος ευλογημένο από τον Θεό για να δημιουργήσουν μια εκκλησία στο σπίτι τους, μια χριστιανική ορθόδοξη οικογένεια. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 29. Αποφθέγματα του πατρός Αμφιλοχίου. Λόγοι σοφών ως τα βούκεντρα. Εκκλησιαστής, κεφάλαιον 12, στίχος 11. Όταν καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί η δύναμή του. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Φεβρουάριος 1965. Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ όλοι να ζήσετε βίων Άγιων, να βαδίσετε σε γραμμές Άγιες για να βοηθήσετε την Εκκλησία και την Ελλάδα μας. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια που θα ανεβαίνει η προσευχή σας εις τον θρόνο του Θεού. Νάρθηκας Αγίου Αντωνίου, Μάρτιος 1966. Το να παραμένεις πιστός εις των μοναχισμών θεωρείται μαρτύριον. Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπά. Τον βάζεις να καθίσει στο σαλόνι της ψυχής σου και εσύ, απορροφημένη με τις ασχολίες σου, ξεχνάς το μεγάλο επισκέπτη. Εκείνος περιμένει να εμφανιστείς. Περιμένει. Και όταν πλέον αργήσεις πολύ, σηκώνεται και φεύγει. Άλλη φορά πάλι είσαι τόσο απεισχολημένη που του απαντάς από το παράθυρο. Δεν έχεις καιρό ούτε να του ανοίξεις. Είστε βασιλικά πρόσωπα. Προορίζεστε για τον ουράνιο νυμφώνα. Όταν ειδείς άνθρωπο κουρασμένο πνευματικός, μην του βάλεις άλλο φορτίον, διότι τα γόνατα δεν αντέχουν. Αγάπησε τον ένα, τον Χριστό, να σε αγαπούν και τα θηρία. Αληθινός πλούτος για μένα είναι να σας ειδώ στη βασιλεία των ουρανών. Όταν υπάρχει φλόγα της αγάπης, ό,τι κακό πλησιάζει το κατακαίει. Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικός αισθάνεται προσευχόμενος ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Λυπάται όταν δεν μπορεύεται καλός ο αδελφός του και προσεύχεται δια την πρόοδόν του. Ουδέποτε αλλάζει εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη. Κρατήσατε ψηλά τη σημαία του Χριστού για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας, όπου κι αν είστε. Η διάθεση η δική σας μου ανάπτει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Ο Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός, αλλά εμείς εκλείσαμε τα μάτια μας και βλέπουμε σκοτεινά. Αφού προχωρούμε έτσι, άλλοι λασπώνονται και άλλοι σκοτώνονται. Αυτά που ακούμε, πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, βροντές, να περιμένουμε ότι θα έλθει και η βροχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι προς απολογίαν και μαρτύριον. Παρακαλώ τον Θεό να σας αγιάσει, να σας ειδώει στον Παράδεισον. Αυτήν την μπρίκα παρακαλώ να σας δώσει ο Κύριος. Εις την λειτουργίαν, δια να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να έχει συγκέντρωση και ειρήνη και να μην σκέπτεσαι τίποτε. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπη και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες του Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπον η εσωτερική θερμότης, τότε και καλοκαίρι να είναι κρυώνει και παγώνει. Όταν η καρδιά σας δεν έχει τον Χριστό, τότε θα βάλει μέσα ή χρήματα ή κτήματα ή ανθρώπους. Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτή την εντολή. Όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά Του, να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε αυτός θα γίνει ο δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδελφός σας, ο πατέρας σας και ο γέροντάς σας. Αγαπήσατε με όλη την καρδιά σας τον ημφίο σας Χριστό και όλοι οι άνθρωποι θα σας αγαπούν και θα σας περιποιούνται. Επιθυμώ πολύ την αναγέννηση του μοναχισμού, διότι κατά την γνώμη μου το ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας είναι ο μοναχισμός. Η προστασία του Θεού αδυνατεί τους πειρασμούς. Επειδή είναι γενική εξαχρίωσης, δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχει πνευματική αγάπη. Οι κοσμικοί άνθρωποι σε κουράζουν, διότι σαν ηλεκτρικά κύματα έρχεται πάνω σου ό,τι υπάρχει αποθηκευμένο μέσα τους. Πρέπει να είμεθα άνθρωποι της χάριτος, ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται. Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν. Να μην φερόμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχουμε εις τις σκέψεις μας ότι και ο άλλος του αυτού προορισμού είναι. Εγώ με τη χάρη του Θεού πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από μένα και αγίους. Εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη. Το μεγαλύτερο κακό να μας κάνουνε πρέπει να τους αγαπάμε. Μόνο με την αγάπη θα μπορούμε να μπούμε στον παράδεισο. Να καλλιεργείς την ευχή και θα έλθει καιρός που η καρδιά σου θα σκυρτά από χαρά, όπως όταν πρόκειται να δεις ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο. Τη βραδινή προσευχή να μην την αμελείς, να προσεύχεσαι με διάθεση όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιο. Αυτοί είναι ξύπνοι και αισθάνονται όλο χαρά. Έτσι κι εσύ, αφού πρόκειται να ομιλήσεις με τον ημφίο σου, να μην ακούς όταν σου λέγει ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίσει, γιατί ξέρεις έχουμε ένα που ενδιαφέρεται πολύ για μας. Ερώτησης. Πώς πρέπει γέροντα να σκεπτόμεθα τον Χριστό? Απάντησης. Πάντα με αγάπη πρέπει να φέρομαι στη μνήμη μας τον Χριστό. Μπορεί να κρατούμε στα χέρια μας μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, αλλά επειδή δεν τον αγαπούμε, δεν τον γνωρίζουμε πολύ, δεν μας συγκινεί. Ενώ όταν πάρουμε τη φωτογραφία της μάνας μας, αμέσως η ψυχή μας σκυρτάει και κλαίει από αγάπη. Δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη. Η καθαρότης και η απλότης της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και στα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεό. Με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα χαίρεσαι. Η καθαρή καρδιά περνάει εύκολα τις πύλες του ουρανού. Η αυταπάρνηση πρέπει να καλλιεργείται μεταδιακρίσεως, διότι διαφορετικά φτάνομαι στην αυτοκτονία. Στο πέλαγος της ζωής βρισκόμαστε. Πότε θα έχουμε φουρτούνα και πότε γαλήνη. Η χάρη του Θεού δεν μας αφήνει. Διαφορετικά θα είχαμε καταποντιστεί εάν δεν μας συγκρατούσε. Οι Άγιοι πάντοτε σκέπτοντο την άλλη ζωή. Είναι χάρισμα η μνήμη του θανάτου. Ο Θεός μας προφυλάτει από τον πειρασμό. Δεν αφήνει να πειραστούμε άνω των δυνάμεών μας. Όλα τα επιτρέπει για το καλό μας. Όταν αυξηθεί η πνευματικότης, θα καταπολεμηθεί και η υπνηλία. Η προσευχή είναι χάρις. Τη δίνει ο Θεός όταν υπάρχει ζήλος και ταπείνωσης. Πολέμησον γενναίος των μισόκαλων που σε φθονεί. Υπόμενε ό,τι και αν σου συμβαίνει με καρτερία, με υπομονή και πίστη. Μην αφήνεις να σε τυραννεί ο εχθρός της ψυχής σου. Εμφανίζεται με ένδυμα προβάτου. Ό,τι θέλει δήθεν το συμφέρον της ψυχής σου. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο για όλα. Και αυτός θα σε διαθρέψει εν ώρα λοιμού.

Η μετάνοια πρέπει να γίνεται όχι δια των φόβων της τιμωρίας, αλλά διότι αμαρτήσαμε προς τον Θεόν. Με ένα καλό λόγο για τον πλησίον σου, υπερασπίζοντάς τον, αγοράζεις τον παράδεισο. Γλύκανε τη σκέψη σου με λογισμούς παραμυθίας και ελπίδας. Τα λόγια σου πύρωσέ τα με τη θέρμη της αγάπης στον ημφίο σου και ενθυμού τα δικά του παθήματα, τα οποία υπέστη υπέρ σου, για να μείνει σταθερή, αφοσιωμένη και ταπεινή. Παράδωσε τον εαυτό σου ολόκληρο στην προστασία και τη σκέπη της Παναγίας Μητρός. Τη φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλα του παραδείσου. Με αυτή φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε ή να μη Θεού ξένη γέννη. Οι Άγιοι Πατέρες υπετάσσονται με απλότητα σαν μικρά παιδιά, ισότι τους έστελνε ο Θεός. Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου. Η φιλοξενία, η μεγαλύτερη των αρετών, εφελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο πρόσωπο κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιο τον Χριστόν. Η θλίψη είναι ευάρεστος εις τον Θεόν, εφόσον δεν μας αφαιρεί το θάρρος να αγωνιζόμεθα. Είναι απαραίτητο και συμφέρον να γίνεται κατά περιόδους μια γενική αυτοεξέτασης, μνήμη όλων των προτέρων αμαρτημάτων. Το έκαναν και οι Άγιοι. Όλα τα ζητήματά σου να τα αφήνεις στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς, σαν το παιδί από τον πατέρα του. Η ευχή είναι δωρεά του Θεού, να ζητάς πάντα με ελπίδα. Δε θα μας σώσουν, αδελφοί μου, τα έργα μας. Το άπειρον έλεος του Θεού μας σώζει. Ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικόν πνεύμα, αθωότητα και αγιασμόν. Ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστόν τα βλέπει όλα δύσκολα και σκοτεινά. Καθημερινώς προσεύχομαι να σας ειδώ στις τάξεις των οσίων γυναικών. Παιδιά μου, παράδεισο χωρίς και εσάς μαζί δεν τον θέλω. Ερώτηση. Πώς κατορθώσατε να έχετε τέτοια υπομονή και καρτερία στα διάφορα? Απάντησης. Η χάρη του Θεού βοηθά. Πάντα πιστεύω, παιδί μου, εις τη δύναμη του Θεού που όλα τα μεταβάλλει και τα ρυθμίζει προς το συμφέρον της ψυχής μας. Εκείνος που ταράσετε δεν σκέπτεται λογικά ορθά. Όταν ειδώ άνθρωπο ερεθισμένο, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος. Δεν ακούω τι λέγει, γι' αυτό και δεν στεναχωρούμε. Όταν θα ηρεμήσει το πρόσωπο και είναι κατάλληλη ευκαιρία, τότε του μιλώ, διότι τότε είναι σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του. Η χάρη του Θεού, η πνευματική ένωση με ταυτού, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Φεύγει ο φόβος, οι υπόνοιες, δεν φοβάται το θάνατο. Θεωρεί τη ζωή αυτή, όσο καλή κι αν είναι, σκλαβιά. Όταν θα ειδείτε τα δάκρυα στην προσευχή, τότε είναι επίσκεψη Θεού. Όσον ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται. Γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος. Μη δώσετε ποτέ σημασία σε κανένα γήινο και ασταθές. Την ένωση της ψυχής σας μετά του Θεού να φροντίζετε. Ήκουσες το όνομά σου να σε κατηγορούν? Κάνε πως δεν το άκουσες. Αυτός είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι το τέλειο. Η θρησκεία μας είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Όταν υπάρχει ο φόβος του Θεού, δίνεται η σοφία. Θέλω να είστε ήρεμες για να συναντώμεθα. Όταν είστε κουρασμένες, δεν λειτουργούν οι ασύρματοι. Ο χριστιανός είναι πραγματικά άνθρωπος. Ξέρει όλους τους τρόπους της ευγενίας. Δεν θέλει να λυπήσει κανένα. Η αθωότης είναι ανώτερη και από την ιδιοφυΐα.
Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν ελκύει κανένα και αν κάποιον ελκύσει γρήγορα θα απομακρυνθεί. Ο σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό. Οι καρδιές σας είναι νέες και θέλουν να αγαπούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στην καρδιά σας μόνον ο Χριστός μας. Ο νυμφίος σας θέλει μόνον Αυτόν να αγαπάτε. Η πνευματική ζωή έχει χαρές μεγάλες. Πετάς, φεύγεις από τον κόσμο, δεν λογαριάζεις τίποτα. Γίνεστε παιδιά και κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Θα πάθετε αναισθησία, όπως λένε οι κοσμικοί, αλλά θα είναι ανύψωσης πνεύματος. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να εκπέμπει ακτίνας. Θα πρέπει όμως ο άλλος να έχει καλό δέκτη για να το καταλάβει. Πρέπει να έχουμε στον ουρανό τα βλέμματά μας. Τότε δεν θα μας κλονίζει τίποτα. Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, υπομένετε και θα ειδείτε χέρι δυνατό να σας κρατά. Ο Χριστός είναι κοντά μας και ας μην τον βλέπουμε. Καμιά φορά μας δίδει και κανένα μπάτσο από την πολύ του αγάπη. Πρέπει να χαίρεσαι καλλιτεχνική σμήλη. Κρατάει στα χέρια του ο Ιησούς, θέλει να ετοιμάσει ένα άγαλμα εσένα για το ουράνιο παλάτι.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία που ρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμων σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλο σου, επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες ρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος η τονή των καθορώντων,

0: του Ιησού προσώπου το κάλος το άλυτον, σιγαρεί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπατα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό, και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το Α και το Ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
9: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαιράκι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε τα ομιλήματα. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Με λογοτεχνία καλή θα σας συνοδεύσουμε και σήμερα από το βιβλίο «Χαρμολύπη. Κλασικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων της Καθημάς Ανατολής» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Κωνστατσιρόπουλου η πρόσωψη. Χαιρετισμός στον Αλεξάνδρ Σολτζενίτσιν. Έβλεπε την Αστάσια Φιλίπποβνα να πηγαίνει έρχεται στο γραφείο του, να περνά στον σκιερό κοιτώνα, να παίρνει τη σκόνη από τη βιβλιοθήκη με το δάχτυλό της και ύστερα, σαν κυβερνημένη από άλλες έγνοιες, να σταματά. Να τον θωρεί βουβή, σαν να περίμενε να της διαβάσει το βλέμμα. Όταν όμως κάποια στιγμή εκείνο σήκωσε τα φρύδια του και κάρφωνε τα μάτια του στα δικά της, εκείνη τα αποτραβούσε βιαστικά, βάδιζε προς την πόρτα και έβγαινε στενάζοντας από το γραφείο. Ανοιξιάτικο το απόγευμα, όταν και οι πέτρες και τα ξύλα κελαϊδούν με χρυσό φως και οι σημείδες στενάζουν πρασινίζοντας τα γαλατένια τους μέλη. Χτύπησε το τηλέφωνο. Κάποιος καθηγητής της ιερατικής σχολής τον ρωτούσε αν είναι αλήθεια πως θα ερχόταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου να ελέγξει τη σχολή. Πόσους μαθητές έπρεπε να εμφανίσουν? Μήπως έπρεπε να αποκρύψουν τους δυο εκείνους που είχαν βοηθήσει στη βάφτιση των παιδιών τον περασμένο μήνα? Και τον Αλιώσα Ιβάνοβιτς που είχε λογομαχήσει με εκείνο τον φοιτητή της προάλλες για την ύπαρξη του Θεού και είχαν έρθει στα χέρια? Ναι, αυτόν έπρεπε για λίγο καιρό να τον εξαφανίσουν, να μην προκαλούν. Αυτό του το επαναλάβαινε ακόμη μια φορά. Να προσέχουν, να μην προκαλούν τον κόσμο, τις αρχές. Καλά, θα το ξανακουβέντιαζαν το θέμα της μετάθεσής του. Κατέβασε το ακουστικό. Όλα μέσα του τα ένιωθε παλιωμένα, σκεπασμένα με μια σκουριά που αφήνει η καθημερινή ζωή. Ήταν και τα χρόνια που δεν επέτρεπαν συγκινήσεις. Τα χρόνια δεν ήταν πολλά, 60 χρόνια. Οι σημείδες πόσο ζουν? Πόσο ζουν οι χελώνες? Οι άνθρωποι είναι οι πιο εύθραυστοι, οι πιο βασανισμένοι. Έβλεπε τα χέρια του να καθρεφτίζονται στο κρίσταλο του γραφείου. 60 χρόνια με τα ίδια χέρια. Στην αρχή σίγουρα άγγιζαν τα ιερά σκεύη, δέχονταν τη Θεία Ευχαριστία, η ζωή ήταν ταπεινή. Όταν ξαφνικά, μέσα σε μια αναστάτωση, το κύμα τον πέταξε στις κορυφές. Ποια ήταν ζήτημα ευγνωμοσύνης προς τις δυνάμεις που φούσκωσαν αυτό το κύμα? Ευγνωμοσύνης. Τον υποστήριξαν, θα τις υποστηρίζει. Οι σημείδες πόσο ζουν? Πόσο ζουν οι χελώνες? Τα χέρια αυτά έζησαν χρόνια. Άφησε τα δάχτυλά του πάνω στα χαρτιά. Τα χαρτιά. Η ζωή κρυβόταν πίσω από τέτοιους ορούς. Σκλήρινε η καρδιά, βυθιζόσουν σε πηγάδι μοναξιάς. Ναι, Θεέ μου, ένιωθε μοναξιά αυτό το δειλινό. Ένα πνίξιμο. Σήμερα πια δεν πνίγουν κανένα στις φυλακές. Ποιος ξέρει όμως τι γίνεται στα μυστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακόμα και σήμερα. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα ξαναμπήκε και μέσα στο χαμηλωμένο φως άστραψε στα χέρια της ο δίσκος με το μικρό σαμοβάρι. Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν μαζεμένο πολύ φως. Το έφερε κοντά του, έγειρε και το ακούμπησε στο τραπεζάκι, εκείνος ανασηκώθηκε για να τη βοηθήσει και τότε είδε πως τα χέρια της είχαν μοσκέψει από δάκρυα πεσμένα από τα μάτια της. Την κοίταξε παραξενεμένος. «Συγχωράτα με, πανιερότατε», μουρμούρισε εκείνη και μια υγρή ορμή της έσφιξε το λαρίγγι, της βούλωσε τα μάτια μαλμύρα. «Η θάλασσα για τα ανθρώπινα μάτια είναι πλάσματα ίδιας ουσίας». Στάθηκε μπροστά της έχοντας τα χαμένα. Τα μάτια που κλαίγαν του χαλούσαν πάντα την τάξη της ζωής του. Του δημιουργούσαν επιπλοκές. Αυτός έπρεπε να είναι σταθερός, αμήλικτος στις αρχές του, αμετακίνητος στη γραμμή του. Η Εκκλησία περνά δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει να προκαλούμε. Προσοχή, να εξασφαλίσουμε τη γαλήνη του ποιμνίου, να μην αναστατώνουμε τις ψυχές. Και ξαφνικά, δύο μάτια που πέρασαν τα χρόνια τους χαμηλωμένα πάνω στα πράγματα, που γνώριζαν καλύτερα τα άψυχα από τα έμψυχα, ανέβαιναν προς αυτόν σταλάζοντας δάκρυα. «Τι συμβαίνει, καλούλα μου?» Θέλησε να της αγγίξει τον ώμο. Όχι, δεν έπρεπε. Ούτε τώρα δεν μπορούσε να αγγίξει η γυναίκα.
Η αρετή του όφιλε να λάμπει πιο πολύ και από το ασημένιο σαμοβάρι. Έτσι που είχε φτάσει ο κόσμος, η σαρκική ηδονή είχε γίνει η μοναδική βαριά αμαρτία. Τα άλλα όλα μπορούσαν να αποκριβούν, να συγχωρηθούν, ακόμη και η φιλαργυρία του.

Η Αναστάσια Φιλίπποβνα βεβαιώθηκε σιωπηλά πως το σαμοβάρι είχε τοποθετηθεί σωστά και μαζεύοντας τα χέρια της κάτω από την ποδιά της, μουρμούρισε βγάζοντας με τα λόγια και ένα λυγμό. «Άφησαν τον Ιβάν». «Τον άφησαν», έκανε εκείνος για να βεβαιωθεί, σαν να μην είχε ακούσει καλά. Ανατρίχιασε. «Ναι, τον άφησαν ξαφνικά». Και καθώς την ξαναέπνιξαν τα δάκρυα, ανέβασε την ποδιά της και έκρυψε το πρόσωπό της. «Να χαρείς τότε ευλογημένη και να δοξάσεις το Θεό». «Τον άφησαν, για να μην πεθάνει στα χέρια τους», μουρμούρισε η Αναστάσια Φιλίπποβνα και γέμισε τσάι το γαλάζιο φλιτζάνι του επισκόπου. Είχαν ανοίξει πάλι οι σφραγισμένες μπουκαπόρτες και αναδεύονταν όλες οι θαμμένες αναμνήσεις. Η γιορτή της Πασχαλιάς, τα λόγια του Ιβάν από το σκαλί του Ιερού Βήματος, η τρικυμία του εκκλησιάσματος, ο άδειος ναός, η μοναξιά, η νυχτερινή σύλληψη, τα κλάματα της Αναστάσιας Φιλίπποβνα, στα γόνατά του τα χέρια της να τον δένουν στεφάνι, να τον οικετεύουν να μεσολαβήσει, να σώσει το μοναχογιό της, η απραξία του, η δειλία του, όχι δεν ήταν δειλία, ήταν φρόνηση, ήταν πόνος για τους πολλούς, για το πίμνιο που κρεμόταν στο λαιμό του. Τα γόνατα του έτρεμαν. Παράξενο, αυτή η τρεμούλα τελευταία τον έπιανε κάθε φορά που κάποιο γεγονός απειλούσε να αναστατώσει τη ζωή του. Θα του το έλεγε όταν τον έβλεπε. Δεν μπορούσε να θυσιάσει το εγκόλπιό του. Οι αρχές δεν διστάζουν να ρίξουν στα στρατόπεδα και τους απειθείς επισκόπους. Έχουν πεθάνει πολλοί στα χέρια της μυστικής αστυνομίας. Ο Ιλαρίων, ο Σεραφείμ, βασανισμένοι, με σπασμένα μέλη. Ξαναείδε τα άσπρα τα χέρια, παχουλά, να αντανακλούνται στο κρίσταλο του γραφείου, καθώς κρατούσαν το γαλάζιο φλιτζάνι. Το φλιτζάνι έτρεμε και τα γαλάζια του νερά σκέπαζαν τα χαρτιά, τις υπογραφές, τις σφραγίδες με το σταυρό. Ίσως ο δικός του σταυρός να μην ήταν τόσο βαρύ σαν εκείνον που χρειάστηκε 4 χρόνια τώρα να σηκώνει ο Ιβάν. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα σφούγγιζε τα μάτια της σιωπηλά, αλλά το χείλι της έτρεμε και το σβησμένο άλλοτε βλέμμα της έφεγγε από κάποιον άγριο πόνο κάτι σαν περηφάνεια μητρική. Παράξενη γυναίκα. 22 χρόνια πλάι του και κάποτε του φαινόταν καινούρια, ξένη, με σκοτεινή όψη. Το ασημένιο κουταλάκι βυθισμένο στο ξανθό τσάι ηχούσε στα γαλάζια τυχώματα χαροπά. Έστρεψε το κεφάλι του με αμηχανία προς το παραθύρι. Οι σημείδες ανέβαιναν ντυμένες στα κόκκινα φώτα του θηλυνού προς τον ουρανό, αφήνοντας κάτω στο χώμα τους ανθρώπους, αφήνοντας τον πλάι στην Αναστάσια Φιλίπποβνα. «Και πού βρίσκεται ο γιος σου, μητερούλα?» Η φωνή του ακούστηκε ξύλινη, ουδέτερη. «Είναι κάτω, στην κουζίνα. Κάθεται πλάι στο τζάκι». Και ένα αναφιλητό ξαφνικό την κρέμισε στο σοφά. «Μου τον έχουν ρημάξει, πατερούλη μου, το μονάκριβό μου. Ιησούς Χριστός να ήτανε, τέτοια μαρτύρια θα τραβούσε. Μου το ρήμαξαν το τρυφερό μου. Τίναξαν στο χώμα τα νιάτα του. Οι ληστές. Του σπάσαν το χέρι του. Δεν ξέρω τι άλλο του έκαμαν». Ο πανιερότατος ανασηκώθηκε στην πολυθρόνα του με τους δικέφαλους. Η καρδιά του ήταν δεμένη κόμπο. «Μη φωνάζεις και μπορεί να σ' ακούσουν ευλογημένοι», τη σύστησε. Και ύστερα πιο μαλακά τη ρώτησε τι του συμβαίνει του παιδιού. «Είναι κατάχλωμος. Στο μέτωπο έχει σημάδια και τα μάτια εκείνα τα όμορφα είναι πια θολά και σβησμένα. Δεν μιλεί, δεν λέγει τίποτα», πανιερώτατε. «Έχει ώρες πλάι στη φωτιά». «Στη φωτιά ώρες, τώρα που μπήκε για τα καλά η άνοιξη?» «Τον είχαν μήνες μέσα σε νερά και υγρασίες. Λαχταράει το καημένο για ζεστασούλα».

πανιερότατος αισθάνθηκε σαν να του είχαν βάλει στο κάτω πάτωμα μια κάσα με δυναμίτιδα και ήταν κίνδυνος να εκραγεί. Πήρε πάλι το φλιτζάνι, δεν είχε κατορθώσει να πιει ούτε μια γουλιά ακόμη, ανέβηκαν οι μυρωδάτοι αχνοί στα γένια του, μπήκαν χαροπά στα ρουθούνια του. Αυτό πια ήταν η χαρά της ζωής. Η ευωδιά του τσαγιού από το σαμοβάρι, η ευωδιά του ζεστού ψωμιού, αυτές οι γαλατένιες σημίδες που βυθίζονταν στα γαλάζια σκοτάδια χωρίς αντίσταση. Ένιωθε συχνά αδιανός, από όσα νόμιζε πως πίστευε, από όσα δίδασκε πως πίστευε, δεν τον έσφαζε πια κανένας πόνος για το Θεό και χιλιάδες λόγια του είχαν σκεπάσει την καρδιά σαν άχρηστα χαρτιά. «Θέλει να ανέβει να σας ειδεί», ψιθύρισε πλάι του η Αναστάσια Φιλίπποφνα. Γύρισε και την κοίταξε κατάπληκτος. Δεν θυμόταν πόσο είχε βασανιστεί με το γιο της. Ποτέ δεν μπόρεσε να κατασυγάσει την προκλητική φωτιά που λαμπάδιαζε μέσα του. Κάθε μέρα έτρεμε νιώθοντάς τον πρόθυμο να ανέβει ακόμη και στη λέσχη των συνδικάτων ή στα γραφεία του κόμματος και να κρεμάσει μια εικόνα του Χριστού ή ένα σταυρό. Τόσα χρόνια έζησαν και κρατήθηκαν μόνο με αυτή την τακτική, αποφεύγοντας τις προκλήσεις, κάνοντας πως δεν βλέπουν όσα το κόμμα δεν ήθελε να ειδεί, κάνοντας πως δεν πονάνε από τις πληγές που τους άφησαν οι αγριεμένοι της Κονσομόλ, έχοντας πάντα την πόρτα ανοιχτή στη μυστική αστυνομία. Έπρεπε να αναβάλει. «Ας μείνει απόψε να ξεκουραστεί, καλούλα μου. Αύριο που θα ξημερώσει τη μέρα του ο Θεός θα τα πούμε». Δεν είναι μονάχος γέροντα. Ήρθε μαζί με ένα παλικάρι που τους είχαν στο ίδιο κελί. Είναι μαζί με άλλον, κάτω. Το φλιτζάνι έφυγε από τα χέρια του, το τσάι μούσκεψε τα χαρτιά, χύθηκε στο κόκκινο χαλί. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα τάχασε για μια στιγμή. Ύστερα ούρμησε με την ποδιά της να σκουπίσει το χυμένο τσάι, μουρμουρίζοντας κάποια λόγια ακατανόητα, σαν «Τι τα θέλουμε τα χαρτιά αφού οι άνθρωποι μας υποφέρουν» και τέτοια. Ύστερα ξανά έγινε σιωπή. Ο πανιερότατος χούφτωσε το σταυρό που κρεμόταν στο στήθος του, έριξε το βλέμμα του στο μούχρωμα που κατακαθόταν στον κήπο, ψάχνοντας να βρει τη σωστή για την περίσταση λύση. Ήταν κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Σίγουρα η μυστική αστυνομία παρακολουθεί εκείνους που απολύονται από τις φυλακές και τα στρατόπεδα, σημειώνει τις επαφές που έχουν, τα πρόσωπα που συναντούν, αφήνει δύο, αλλά ρίχνει δίχτυ για να πιάσει πολλούς. Ένα δειλό ρίγος του σημάδεψε τη ραχοκοκαλιά. Άφησε το σταυρό να ταλαντεύεται στο στήθος του και ακούμπησε το χέρι του στο μπράτσο της πολυθρόνας.

δεν έπρεπε να φέρει κι άλλον στην επισκοπή», μουρμούρισε με μουντή φωνή. «Δεν έπρεπε να μας εκθέσει. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση. Πρόσκληση. Πριν 2 χρόνια, εδώ μπροστά του ήρθαν και πήραν τον πατέρα Σιμεών, που είχε υπογράψει μια διαμαρτυρία για τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί 2 ενωρίτες του. Και από τότε, κανείς δεν έμαθε τίποτα γι' αυτόν. Τον λησμονήσαν όλοι στον κόσμο. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος?» Η Αναστάσια Φιλίπποβνα απόμενε πλάι του με σκυμμένο το κεφάλι. Από το σαμοβάρι ανέβαινε η ευωδιά του τσαγιού. «Πήγε χαμένο το τσάι σήμερα», συλλογίστηκε. Ήθελε να τον είδει, αλλά δεν άντυχε να ανακατευθεί σε υποθέσεις επικίνδυνες. Τι θα του έλεγε για τις πληγές στο μέτωπο, για το σπασμένο χέρι? Κι ύστερα ήταν κι ο άλλος. Ποιος ήταν αυτός? Μήπως κανένας πράκτορας της μυστικής αστυνομίας? «Θα φύγουν απόψε», μουρμούρισε εκείνη και τράβηξε το σαμοβάρι για να του ξαναγεμίσει το φλιτζάνι. Τη σταμάτησε με μια χειρονομία. Δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής. Έγειρε και κάθισε. «Πες του να ανέβει τότε», της αποκρίθηκε και η λαλιά του έφερε στο στήθος του πόνο. Η γυναίκα βγήκε ελαφροπατώντας και άφησε την πόρτα μισάνοιχτη. Ο μεγάλος χρυσός σταυρός στον τοίχο άστραψε από ένα ξαφνικό φως και πάλι βυθίστηκε στο σκότος. Ο κήπος είχε βουλιάξει, οι σημείδες είχαν κρυφτεί. Μοναξιά του βάραινε την καρδιά κάτω από τη σκουριά των καθημερινών καθηκόντων, κάτι σαν απόγνωση του τρυπούσε τα κόκαλα, τον πίεζε από όλες τις πλευρές του κορμιού. Η χούφτα του ξανάρπαξε το σταυρό στο στήθος. Έγειρε το κεφάλι, θέλησε να προσευχηθεί, δεν έβρισκε λόγια, δεν έβρισκε λόγια, δεν έβρισκε λόγια. Χιλιάδες προσευχές, χιλιάδες χιλιάδων ετοιμασμένες φράσεις, όλα ήταν θρύψαλα και η μνήμη του άδεια, αραχνιασμένη σπηλιά, δεν μπορούσε τίποτα να αντλήσει. Ξαφνικά κάτι σαν φρικτή εκπυρσοκρότηση. Από τα στήθη του βγήκε τρομερή κραυγή, κραυγή θηρίου, και έστριψε το κεφάλι να κρυβεί. Ένα χέρι είχε ανάψει ευνίδια όλα τα φώτα στο γραφείο. Το σκοτάδι έγινε κομμάτια και καθώς ερνόταν έξω από τα παράθυρα, ένας φόβος, ένα ξεγύμνομα σήκωσε στο κεφάλι του μια αγριότητα. Έσφιγγε στα χέρια ένα χάρακα από ελεφαντόδοδο. Έσφιγγε τα μάτια για να μην δει, έσφιγγε το κορμί σαν να περίμενε ένα χτύπημα. Η πόρτα έκλεισε απαλά και στη σκάλα ακούστηκε το ελαφρό βήμα της Αναστάσιας Φιλίπποβνα. Ήταν μόνος λοιπόν? Άνοιξε τα μάτια. Όχι, δεν ήταν. Πλάι στο μεγάλο σταυρό του τοίχου στεκόταν ένας άντρας. Ήταν ο Ιβάν? Ήταν όμως πραγματικά ο Ιβάν? Ναι, ήταν ο Ιβάν. Ίσως να μην ήταν ούτε ο Ιβάν. «Την ευχή σας, πανιερότατε. Την ευχή του Κυρίου, παιδί μου». Του είχε μιλήσει ύστερα από τόσα χρόνια σιωπής, αλλά τα χείλη του ήταν ασπάραγα, άσπρα και μαζί σκοτεινά. Τα πολλά φώτα τον βάφτιζαν στα χρυσά. Όμως οι πληγές στο μέτωπο φαίνονταν σαν δαγκωματιές. Ο επίσκοπος ανατρίχιασε, σήκωσε το χέρι και τις έδειξε. Τις έδειξε επίμονα. «Οι σημείδες πόσο ζουν, πόσο αντέχουν οι χελώνες?»

Μου είχαν σφίξει ένα σιδερένιο στεφάνι. Μα γιατί, γιατί? Έλεγε ψέματα. Ήξερε γιατί. Ήξερε πολύ καλά γιατί. Κάτω από την επιδερμίδα της Ρωσίας κυκλοφορούσαν αυτές οι φοβερές, δηλητηριώδεις αλήθειες που όλοι μάθαιναν, όλοι έβλεπαν, όμως κανείς δεν τολμούσε να ονοματίσει. Για να μου βγάλουν από το κεφάλι την πίστη στο Θεό. Μα η πίστη δεν θρονιάζεται στο κεφάλι, αλλά στην καρδιά, παιδί μου. Θυμήθηκε πόσα του είχε διδάξει μικρός, πόσα είχαν και σε εκείνον διδάξει. Θα έμενε ένας απλός παπάς, ένας παπάς ως το θάνατό του, αν δεν δεχόταν να συμβιβαστεί, να υπηρετήσει, να μην προκαλεί. Και αυτά όλα ο Ιβάν έπρεπε να τα ξέρει, έπρεπε να τα έχει μαντέψει. Να μην τον κατηγορεί που άφησε να τον συλλάβουν, να τον δικάσουν, να τον βασανίσουν, να τον φυλακίσουν 4 χρόνια. Πώς έσπασες το χέρι σου? Και πάλι ψέματα, ψέματα. Μου το έσπασαν, πανιερότατε. Ξανά σιγή. Ο επίσκοπος κοίταξε από τα παράθυρα. Η πόλη ολόφωτη πλάγιαζε μέσα στη νύχτα, ανύποπτη για αυτή τη συνάντηση. Τον ξανακοίταξε με αμηχανία. «Χαίρομαι που γύρισες. Πού σε είχαν?» «Δεν ξέρω». «Πάλι, πάλι η πέτρα αυτή, πάλι η μοναξιά. Ίσως ήταν πια τα γυρατιά, ίσως η ρουτίνα». «Γιατί δεν με υποστηρίξατε, πανιερότατε?» ακούστηκε η φωνή του Ιβάν. «Τη φωνή?» Χωρίς πια το πάθος της, χωρίς το γελαστό κουδούνισμα, λία και βαθιά, πολύ βαθιά, ξεκινούσε από βαθιά και κατέληγε βαθιά. «Να σε υποστηρίξω?» «Πώς, παιδί μου?» «Εγώ ό,τι κι αν έκαμα, το έκαμα για να τιμήσω το Χριστό και εσάς». το ξέρω, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα τρόπο». «Ποιος ακούει σήμερα έναν επίσκοπο? Ποιος τον σέβεται, τα ξέρεις αυτά?» «Αυτοί που σας έκαναν επίσκοπο μπορούσαν να υπολογίσουν τη μεσολάβησή σας. Μπορούσατε να με σώσετε». «Να σε σώσω ή να καταστραφώ κι εγώ, Ιβάν?» «Να καταστραφείτε? Φαίνεται λησμονάτε, πανιερότατε, τους όρκους σας. Δεν ορκιστήκατε να καταστραφείτε για το πίμνιο? Να τα δώσετε όλα?» Ο επίσκοπος ένιωσε μια δυσφορία στο στήθος. «Το πίμνιό μου είναι εδώ», φώναξε και έδειξε από το παράθυρο την κατάφωτη πόλη. «Είναι αυτά τα γεμάτα σπίτια, αυτοί οι ειρηνικοί άνθρωποι. Εδώ είναι το πίμνιο, το ξέρεις. Και δεν είναι οι γεμάτες φυλακές? Δεν με διδάξατε πως στη μέλουσα κρίση δικαιώνεται όποιος συντρέχει το φυλακισμένο, όχι όποιος επισκέπτεται τους ευτυχείς για να συμμετάσχει στη χαρά τους?» «Ναι, αλλά εδώ είναι η πολλή, παιδί μου. Εδώ είναι το πλήθος που γυρεύει τον ποιμένα. Καθημερινές ανάγκες, μικρές έγνοιες, πρέπει να λαφρώνω τις καρδιές». Στο Ευαγγέλιο, ο καλός ποιμένας άφησε τα 99 πρόβατα για να πάει να γλιτώσει το ένα. Πετάχτηκε πάνω και το ράσο του μπλέχτηκε στο χέρι της πολυθρόνας. Το τράβηξε. «Τι ήθελες λοιπόν? Να πεθάνω για σένα?» «Ήθελα να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι που να δείχνει πως είστε με το μέρος μου και όχι με το μέρος του κόσμου. Αυτοί όλοι είναι ο κόσμος. Τα ξέρετε εδώ. Και εσείς έχετε συνθηκολογήσει και πουλάτε στη μυστική αστυνομία τα πρόβατα του ποιμνίου σας. Συνεργάζεστε, τους δέχεστε και σας δέχονται. Και όταν πρέπει να τους μιλήσετε για μια περίπτωση σαν τη δική μου, σας κόβονται τα πόδια. Βουβαίνεστε». Παραμιλούσε ο ανόητος. Τον χτύπησε τρέλα στη φυλακή ύστερα από τόσα βασανιστήρια? Δεν ήξερε τι γινόταν στη Ρωσία? Όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε όλη την οικουμένη? Έκανε κάμποσα βήματα και τράβηξε τις βελούδινες κουρτίνες. Ύστερα γύρισε και, κερδίζοντας την ψυχραιμία του, του είπε: «Νόμιζα πως το είχες νιώσει εδώ και χρόνια. Η εκκλησία πρέπει να πάει με τους πολλούς, να φροντίσει για τους πολλούς. Αν και κάποιοι χαθούν, είναι από Θεού να χαθούν. Εσύ θα ήθελες να τα γκρεμίσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα, στον αγώνα μας να σώσουμε κάποιους που αδικούνται και βασανίζονται, να εγκαταλείψουμε τους πολλούς». «Ναι, ξέρω καλά πως σκέφτεστε, πανιερότατε. Συνεργάζεστε με τους εχθρούς του Θεού. Συμβιβάζεστε. Κάνετε πως δεν βλέπετε, πως δεν καταλαβαίνετε πόσο υποφέρουν οι χριστιανοί χωρίς ελευθερία. Πάτε με το μέρος τους. Και εκείνοι,
Εμάς μας βασανίζουν και σας σας χρησιμοποιούν, σας εκθέτουν, σας περιγελούν. Τι να κάνουμε, μην είσαι εγωιστής, πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Να σώσετε την ωραία πρόσωψη, ενώ όλο το σπίτι έχει γίνει συντρίμμια. Ποιον θέλετε να ξεγελάσετε, ο Θεός όλα αυτά τα ξέρει. Τους πιστούς θέλουμε να βοηθήσουμε, σκληροτράχυλε, να μην εγκαταλείψουν την Εκκλησία, να μην φοβηθούν τόσο όσο να δούμε τι θα γίνει, να μην αφήσουν τα πάντα και προσχωρήσουν στον εχθρό. Κι όμως εσείς διπνάτε μαζί με αυτόν τον εχθρό. Θα δείτε πως καταλαβαίνουν πια οι χριστιανοί τι γίνεται. Όλοι τους τα έχουν χάσει. Δεν ξεχωρίζουν πια το σωστό, το κανονικό, το αυθεντικό. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός για τη σκληρότητά σου. Με τιμώρησαν οι άνθρωποι, αλλά εσείς φοβάστε τη τιμωρία, φοβάστε τα βασανιστήρια, φοβάστε το θάνατο. Με είχατε εξαπατήσει τόσα χρόνια που με διδάσκατε. Τώρα πια σας βλέπω καθαρά, πολύ καθαρά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Η φυλακή σου δημιούργησε συγγύσεις. Προσπαθώ να κερδίσω καιρό, να βοηθήσω. Να κερδίσετε καιρό από εκείνους που αφού συνθηκολογήσατε σας έκαναν επίσκοπο. Μη μιλάς έτσι σε εκείνον που κρατάς τη χούφτα του την ψυχή σου, που μπορεί να δέσει ή να λύσει. Μη με απειλείτε, δεν φοβάμαι πια τον κόσμο. Δεν φοβάσαι, γιατί τότε φεύγεις από εδώ νύχτα? Για να μην κοιμηθώ στην ίδια στέγη με σας. Άφρονα. Σώπασαν και κράτησαν με τα δόντια την ανάσα τους. Θρόμβοι υδρότα κατέβαιναν από τα μέτωπά τους και έκαμαν τις πληγές του Ιβάν να λάμπουν σαν στολισμένες πολύτιμα πετράδια. Πονάς για τις ζημιές που κάνανε στο κορμί σου. Δεν σε παρεξηγώ, παιδί μου. Ο επίσκοπος ξαναβρήκε γρήγορα την αυτοκυριαρχία του. Πόνες, αλλά γι' αυτά πια δεν πονάω. Πονάς, το καταλαβαίνω. Εσείς όμως δεν πονάτε για μένα, πανιερότατε. Εσείς έχετε φίλους στις αρχές και τους άνευρους μικροαστούς της επαρχίας σας. Σώπασε πάλι. Σήκωσε τα χέρια, ξεκούμπασε το πουκάμισο και ξαφνικά με μια βίαιη κίνηση σακάκι και πουκάμισο άνοιξαν σαν πέταλα και αφήκαν το κορμί του γυμνό. Ο επίσκοπος έβγαλε ένα φογγητό. Αυτό δεν ήταν κορμί, ήταν ένα ερείπιο γεμάτο ουλές, χαραματιές, ένας αραβαλιασμένος θώρακας. «Σκεπάσου», του φώναξε απεγνωσμένα και έκανε πίσω. Ο Ιβάν έστρεψε πίσω, του έδειξε την πλάτη του με τις βαθύτερες ουλές, του έδειξε το σπασμένο χέρι και χωρίς μιλιά ντύθηκε και τράβηξε προς την πόρτα. «Πού πας?», φώναξε ο επίσκοπος. «Θα φύγουμε απόψε». Σταμάτησαν, κοιτάχτηκαν, ένιωσαν το τρομερό χάσμα που τους χώριζε και ανατρίχιασαν και οι δυο. «Μείνε. Δεν είμαι μονάχος. Με περιμένει ένας φίλος κάτω». «Μου το είπε η μάνα σου. Ποιος είναι αυτός?» «Ένας δικός τους. Τον φυλάκισαν γιατί τόλμησε να γράψει ένα βιβλίο που τους έκρινε αυστηρά». «Ένας δικός τους. Συμφορά μας», και ο επίσκοπος πήγε γρήγορα προς τη θύρα. «Πού πάτε?», του φώναξε ο Ιβάν. «Εκείνος πρέπει να φύγει. Είναι επικίνδυνος. Μπορεί να είναι πράκτορας τους». «Δεν είναι. Μα είναι εχθρός, παιδί μου». «Δεν έχει εχθρούς και φίλους. Όποιος είναι του Χριστού, πανιερότατε». Για πρώτη φορά η φωνή του είχε οπλιστεί με φαρμάκι. «Συναδελφώθηκες με αυτούς. Δεν πιστεύεις?», έκαμε πικρά ο επίσκοπος και ένιωσε το αίμα να φεύγει από την καρδιά του τρέχοντας. «Πιστεύω, όχι με τον τρόπο σας, και εκείνος πιστεύει, 8 χρόνια παλεύοντας με το θάνατο, δεν ήταν δυνατό παρά να πιστέψει. Οι φυλακισμένοι εκεί στη Σιβηρία δεν έχουν πια κανένα εκτός από το Θεό. Άφησε τον να φύγει, θα βρούμε πάλι δουλειά. Η ζωή σου θα μπει σε τάξη. Τώρα θα πάτε να τους παρακαλέσετε για μένα? Δεν θέλω πια. Δεν θέλω δουλειά από σας, δεν θέλω ούτε από αυτούς». «Δεν θα βρεις κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, δύστυχε. Όλοι θα σε φοβούνται και θα σε αποφεύγουν σε αυτή τη χώρα. Θα δείτε πως πια η Αγία Ρωσία δεν έχει ούτε ένα χριστιανό», και ο Ιβάν γέλασε πικρά. «Έχει, και βέβαια έχει η εκκλησία μας. Θα πάω να τον βρω, θα είμαστε τότε δυο, θα είμαστε τρεις δηλαδή, και όπου είναι τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Θεού». «Άφησε τον αυτόν, μην του έχεις εμπιστοσύνη», σου λέω, «γνωρίζω περισσότερα εγώ». «Αυτός με έχει ανάγκη, πατερούλη. Στη φυλακή του χάλασαν τα μάτια. Εγώ πια είμαι το φως του, καταλαβαίνετε». Ξανάπεσε σιωπή. Μια σιωπή που σου έκοβε κομμάτια την καρδιά, λες και η νύχτα τους είχε ρίξει σε ένα πηγάδι βαθύ. «Να σου δώσω χρήματα», μουρμούρισε ο επίσκοπος και έχωσε το χέρι του στην τσέπη του αντεριού. Κλειδιά κουδούνισαν, γεμάτα υποσχέσεις. «Ξέρω, ξέρω, έχετε μαζέψει πολλά γιατί φοβάστε που ζείτε, φοβάστε και να πεθάνετε». «Να σου δώσω χρήματα». «Δεν θέλω χρήματα», και η φωνή του Ιβάν για πρώτη φορά την άχτηκε όπως παλιά, δυνατή, σκληρή, και καρφώθηκε μέσα του. Φόγγιξε ο γέρος. «Με περιφρονείς?» «Όχι.
Ο επίσκοπος έστρεψε και έπεσε σε μια πολυθρόνα. Έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του και τα λευκά του γένια ξεχύλισαν στις χούφτες του. Δεν ήθελε πια να δει, δεν ήθελε πια να ακούσει, δεν είχε καμιά δύναμη. Άκουσε ένα βήμα να τον πλησιάζει. Ήταν έτοιμος για όλα, να τον χτυπήσει, να τον φτύσει, να τον σκοτώσει. Περίμενε σπαρταρώντας την προσέγγιση. Τον κύκλωσε σκοτάδι. Ένιωσε να σταματά ο άλλος μπροστά του, ύστερα άκουσε κοντά του την ανάσα του, αισθάνθηκε το χέρι του στο στήθος του. «Θα με μαχαιρώσει», σκέφτηκε, κατάλαβε να του τραβά το σταυρό που κρεμόταν, να τον ασπάζεται και ύστερα τα χείλια του, μόλις μπόρεσε να πνίξει μια κραυγή, σαν να ήταν τα χείλη του Χριστού, άγγιξαν το χέρι του. Έμεινε αδρανής, ανασένοντας βαριά, με τα χέρια πάνω στα μάτια του, άκουσε τη θύρα να κλείνει, να τον αφήνω σφραγισμένο σαν σε τάφο. Περίμενε να του έρθουν δάκρυα. Τόσες νύχτες ερημιάς του είχαν πετρώσει τα μάτια. Όλη νύχτα προσπαθούσε να βρει λόγια να προσευχηθεί, αλλά οι κραυγές του ήταν άναρθρες, σαν να είχε ξεχάσει να μιλεί. Το Ευαγγέλιο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Σε ξεσκεπάζει, όποιος κι αν είσαι. Ένα διήγημα του Κώστα Τσιρόπουλου, λοιπόν, με τίτλο «Η πρόσωψη», από το βιβλίο «Η Χαρμολύπη» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να δούμε και το γνωστό «Χωρίς Στεφάνη» του Παπαδιαμάντη. «Τάχα δεν ήταν οικοκυρά και αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Τάχα δεν ήταν και αυτή ένα καιρό νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα στα σχολεία, είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκιον και ετήρει όλα τα χρήματα της τα κοινωνικά και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από καθεμίαν. Είχε δε μεγάλη καθαριότητα στο σπίτι της και στα κατόφλια της, πρόθυμη να ασπρίζει και να σφουγαρίζει, χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην ή τη συνεσυνήθιση όλας όλα τη γυναίκα, τα αγαπώ σα μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομά, εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα τόσων, όπου έκαμενε το πάτωμα να αστράφτει και των τείχων να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναυτε την φωτιά τη, έστεινε την χύτρα τη και έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε τη λεκάνιν της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φορές τα λεύρη και εζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τα σάλας γυναίκας διε να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιάς υψηλής και χονδρής ή στην άκραν ουράν όλου του στήφους των γυναικών κολλητά με τον τοίχον, αλλά εφοβήτω μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την Μεγάλη Παρασκευή, όλη την ημέρα νερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και εμυρολογούσε τα νιάτα της και τα φύλτατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύε το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει και αυτή το βράδυ πριν αρχίσει η ακολουθία να ασπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει καθώς η εμόρους εκείνη η κλέψασα την ίασήν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάσει, της έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχετο του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εναλλάξει της μουσικής των ορφανών Χατζικώστα, και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο επίτροπος προέτρεχε να φτάσει εις την οικίαν του δια να φορέσει των μεταξωτών και τιτών του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινων κομβολόγιών του να εξέλθει εις τον εξώστην με την ματαιωμένην από έτους εις έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θα απεφάσιζον να κάμουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν εις την γειτονιάν, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη τη λαμπαδίτσαν της, με το φως ίσα με την παλάμην της και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύλινον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ως της εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγής πόδας του.

Την Κυριακή το πρωί, βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ίστατο πάλιν μισοκρυμμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και αλειτούργη την λαμπάθα της και ήκουε τα σφωνά της χαράς και τους κρότους και έβλεπε και εζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρου-φρου από την εκκλησίαν, φέρουσε τα σλαμπάδα στον λειτουργημένας αναμένας έως το σπίτι, ευτυχής και μέλουση να διατηρήσωση διόλων των χρόνων το Άγιον Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσαν νεότητάν της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οι κόδωνες των ναών δια την αγάπην, την Δευτέραν Ανάστασην καλουμένην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθορύβως και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει διατί θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσης. Και από τείχων εις τείχων έφθανεν εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας ως γνωστόν η πρώτη Ανάσταση είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβήτω τας νύκτας να υπάγει στην εκκλησία μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβήτω την ημέρα να μην την ειδούν, διότι οι κυράδες την εκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε ανέβρισκε μεγάλην διαφοράν. Δεν ήθελεν ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας και υπεβιβάζητο εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή ήτο η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήτο το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένει. Εάγιε εικόνες στήλβουσε. Οι ψάλτε αναμέλπονται στα Πασχάλια. Οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση επί των στέρνων τελούνται στον ασπασμόν. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκά σποδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και εφλιάρουν προς αλλήλας χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστά σλαμπάδαστον και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένε και έπαιζαν και εμάλωναν μεταξύ των και εζητούσαν να κάψουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτών ισταμένου πεδίου. Οι λούστροι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμαζαν τις δούλες. Ο μοναδικός σας τη φύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από την μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύς επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και έρενον με ανθόνερο τες παραμάνες. Δύο, οι τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τεθυπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλίστως το φως των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενων, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίσιν της κεφαλής, εισπάσαν κίνησιν των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων παιδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο. Παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων έτεινε σύστατο όμων με όμων πλησίων μιας κολώνας, μόλις είδαν το εν το άλλο και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις και το εν ωραίων και καλών και εύθυμων έτεινε την μικράν απαλήν χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτό και εψέλιζεν ακαταλείπτους ουρανίους φθόγκους.

αλλά η φωνή του βρέφους, η τολυγία και η κούστη ευκρινώς εκεί γύρω και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Η σόλαστας νυχτερινάς ακολουθίας των παθών, Πολάκης είχε περιέλθει τα σπυκνά των γυναικών τάξης, δια να επιπλήξει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κλαφθμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχήν μητέρα, δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, η της ίστατο ο λίγων παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίον κύωνα, κολλητά με τον τείχον, ΣΥΡΙΖΑ εις την γωνίαν, εσκέφθη απουσίως της, και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνείο που ήταν, ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαράν μητέρα δια τους κλαφθυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού διότι έχει βρέφος θυλάζων. Καθημερινώς δε μεταδίδουν την θείαν κοινωνίαν εις νήπια κλαίοντα, και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίουν. Έως πότε όλη η αυστηρότης των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών? Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλαβε αφορμή να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μια νύχτα κατά την ύποσωσιν του Σταυρού, όταν επήγαινε εκκλησιαστή στον αίσκον του Αγίου Ελισαίου, παρά την πύλην της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός», έφνης κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτην, εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος, αμιλόμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο κελάδιμα, τόσον ωραίον πρέπει να είτο το οσανά το οποίον έψαλον το πάλε οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατρετήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτωμένη ότι καμία μήτυρ δεν θα είτο τόσον αφιλότιμος, ώστε να μη στενοχωρείται και να μη σπέβδει να κατασυγάσει το βρέφος της.

0: των μυαλών από τας γυναίκας. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα, αλλά τι να είπε, αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδεία δεν είχε δει να φοβείται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε δεν ήταν σύζυγός της. Ήσαν ανδρόκινο χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι, οπόσα τι αυτά παραδείγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμεν σήμερον, ελείψει όμως άλλης προνοίας χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, οφείλουν να ψηφίσωση των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών δια να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών του τον Οπαναγίσο Ντελικανάτας, ο Ταβερνάρης, την είχε εκμεταλλευθεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν ίσχυε πλέον να την διορίσει, της είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σας στεφανωθώ». «Πότε?» «Με το λίγους μήνας, μετά εν εξάμηνων, μετά ένα χρόνων». Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον, εκείνος είχε και άλλα σερωμένας και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφανότου ανδρός της στο σπίτι, τα εθέρμανεν εις την εγκαλιάν της, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε. Και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν εγίνοντο 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχε το χάρο συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλες δυσμόρφους συντρόφους. Και τις τα έπαιρνε από την αγκαλιά της. 3 ή 4 παιδεία της είχαν αποθάνει ούτω εντός 7 ή 8 ετών. Και αυτή επικραίνετο, εγύρασκε και άσπριζε, και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να ήσαν γνήσια η δικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιείπτοντο εις τα άνθη του παραδείσου, εν συντροφία με τα κελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος, και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτα. Υπέφερεν εν σιωπή και έπλυνε και εσυγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλά ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπο να υπάγει και αυτή στην εκκλησία. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα στην ακολουθία της αγάπης κρυφά και δειλά εισήρπεν εις των ναών δια να ακούσει το Αναστάσιος ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχτη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήστη τίμου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν στην βασιλείαν του την αιωνίαν. Εκπληκτικός Παπαδιαμάντης βέβαια, δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Εδώ θα σας αφήσουμε χαρμολύπη από όπου διαβάσαμε διηγήματα και σήμερα από τις εκδόσεις Ακρίτας, νομίζω όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά για όλο το χρόνο πρέπει να επιλέγουμε την καλή ελληνική και ξένη λογοτεχνία, έχουμε να κερδίσουμε πολλά από αυτό, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε μόνο θρησκευτικά βιβλία, υπάρχει πολύ καλή λογοτεχνία η οποία μπορεί να μας ψυχαγωγήσει με τρόπο πάρα πολύ ουσιαστικό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες, γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς.

Εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασον της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Τον Ιανουάριο του 1993 την Οικουμενία ανέλαβε ο δραστήριος αρχιμανδρίτης Πατήρ Παγκράτιος. Ο Πατήρ Παγκράτιος παλιότερα είχε χρηματίσει σκευοφύλακα στη Λαύρα της Αγίας Τριάδας του Αγίου Σεργίου. Και από τότε που ανέλαβε την Οικουμενία του Βαλαάμ, ο αριθμός των μοναχών αυξάνεται συνέχεια. Σήμερα κοντεύουν τους 200. Η παράδοση των αγώνων του Βαλαάμ αναβιώνει. Σε όλα τα παλιά κτίρια γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Καινούρια κτίρια οικοδομούνται, αναπτύσσεται γεωργία, δημιουργήθηκε κυροπλαστείο, σιδηρουργείο, τυπογραφείο για την εκτύπωση εκκλησιαστικών βιβλίων. Το μοναστήρι έχει μετόχια με παρεκκλήσια στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα, στο Πριοζέρσκ και στην Σορταβάλα. Το 2001, στην Σορταβάλα, κατασκευάστηκε κτίριο του μοναστηριού με 60 διαμερίσματα. Μια καινούρια σελίδα άνοιξε για την ανακαίνιση του Βαλαάμ, όταν συστήθηκε το Σώμα Επιτρόπων του Πατριάρχη. Το σώμα αυτό βοήθησε σημαντικά το μοναστήρι. Ανάμεσα στα μέλη του υπήρχαν σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής. Ο Πατήρ Παγκράτιος όμως δεν αρκείται στην κτηριακή αποκατάσταση του Βαλαάμ. Επισημαίνει πως η ουσία της μοναχικής ζωής δεν συνίσταται ούτε στην κτηριακή ανασυγκρότηση ούτε στα επίχρυσα τέμπλη, αλλά στη μόρφωση του ανθρώπου κατά Χριστόν, στο να ζει κανείς με υπομονή, με ταπείνωση και φόβο Θεού, με καθαρή συνείδηση. Σήμερα στην Αγία Ρωσία γεννιούνται ξανά νέοι ασκητές και σειραίουν για ασκητικούς αγώνες στο Βαλαάμ. Οι νέοι μοναχοί αναλαμβάνουν στους ώμους τους αγώνες δυσβάσταχτους για να αναβιώσουν την προηγούμενη μοναχική ζωή στο αρχαίο αυτό μοναστήρι. Ο Πατήρ Παγκράτιος πιστεύει πως δεν φτάνει μόνο να αποκαταστήσεις τα κτίρια και να συντηρήσεις τους σχεδόν ερυπωμένους τοίχους των παλαιών οικοδομών. Ούτε και είναι αρκετό να απομακρυνθείς από τη σύγχρονη ζωή και να ζεις νοερά στο παρελθόν μόνος σου, σαν να βρίσκεσαι σε θερμοκήπιο. Ο μοναχισμός είναι βίωμα ζωντανό. Ο μοναχός γίνεται θυσία για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έχει ένα χρέος προς τον κόσμο. Να νοστιμήσει λίγο τη ζωή του με το αλάτι του ασκητισμού που απόκτησε στο μοναστήρι. Ο μοναχός δεν ζει μόνο στο παρελθόν εκείνο που έχει μεταφερθεί στην αιωνιότητα. Σύμφωνα με τις αρχές του Βαλαάμ, ο νέος μοναχός πρέπει να ζωντανέψει όλα τα βιώματα του παρελθόντος, να τα μετατρέψει σε ζωντανή πραγματικότητα στην οποία οφείλει να ζει πάντα ο μοναχός του Βαλαάμ.

Χαρακτηριστικό του, που θεωρεί την ουσία του μοναχισμού η σημερινή αδελφότητα, είναι το παρακάτω απόσπασμα από συνομιλία σύγχρονου ερημίτη ησυχαστή που ζει στην απομακρυσμένη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Στην αρχή της πνευματικής μας πορείας, που πνευματικά είμαστε ανώριμοι, ολόκληρος ο θρησκευτικός προσανατολισμός είναι εγωκεντρικός, επηρεασμένος από τις αισθήσεις και τη λογική μας. Το βαθύτερο επίπεδο γνώσης, η νοητική συνείδηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Ζούμε και ενεργούμε σύμφωνα με κανόνες και εξωτερικές παρατηρήσεις. Η προσευχή μας συνίσταται σε λόγια προφορικά ή νοερά. Δεν έχει εισχωρήσει ακόμα στην καρδιά μας. Αγαπάμε το Θεό από καθήκον, των πλησίων μας για χάρη της υπακοής. Η συνείδησή μας όμως παραμένει εγωκεντρική. Θέλουμε να δικαιωνόμαστε γι' αυτό και υπερασπίζουμε με πάθος τις θέσεις μας, είτε δογματικές είναι αυτές, είτε αφορούν στον τύπο, είτε οτιδήποτε άλλο. Με λίγα λόγια, είμαστε το εγώ μας, όπως ορίζεται από τα πάθη μας. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε αυθεντικά πρόσωπα, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στον περιχαρακωμένο ατομισμό μας. Καθώς προχωρούμε και αποκτούμε κάποιον έλεγχο στα πάθη μας, η ψυχή μας αρχίζει να εξαγνίζεται. Τότε η χάρη φωτίζει την πνευματική μας συνείδηση. Αποκτούμε μεγαλύτερη αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αλλά και του άλλου. Απομακρυνόμαστε από τον εγωκεντρισμό μας. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στο Θεό. Καθώς προχωρεί η αλλίωση αυτή, το προσωπικό μας εγώ διαστέλλεται, διευρύνεται, αγκαλιάζει κι άλλους. Έτσι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας απομονωμένο από το Θεό και τους αδελφούς. Είναι και εκείνοι ότι είμαι και εγώ. Το εγώ μου του συμπεριλαμβάνει και αυτούς. Κι όλα γίνονται με το δεσμό της αυθεντικής, της γνήσιας πνευματικής αγάπης που ενισχύεται με την πίστη. Όσο πιο πολύ προχωρούμε και προοδεύουμε στην πνευματική συνείδηση, τόσο περισσότερο διευρύνεται η αγάπη μας και αγκαλιάζει όλους εκείνους που βρίσκονται γύρω μας. Προσευχόμαστε για αυτούς με την καρδιά μας, όπως και για όλο τον κόσμο. Η χάρη του Θεού μας εξαγνίζει και έτσι μπορούμε να αγαπάμε γνήσια, με καθαρή και ανιδιοτελή αγάπη. Η ουσία του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός είναι να αγαπάς γνήσια και αυθεντικά. Όταν αγαπάμε γνήσια το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, η αγάπη για τον πλησίον μας είναι το κριτήριο γνησιότητας της αγάπης μας για το Θεό. Καθαριζόμαστε, γινόμαστε αγνοί, φωτιζόμαστε και θεωνόμαστε. Έτσι μπορούμε να αποκατασταθούμε, να ξεφύγουμε από την πεσμένη μας φύση, να απομακρυνθούμε από τον εγωκεντρισμό μας, από την τυραννία της λογικής και συναισθηματικής αυτοσυνειδησίας μας. Τα πάθη μας ελέγχονται, υποκύπτουν στην αγάπη μας για τον άλλον. Καθαριζόμαστε από όλα εκείνα που μας περιορίζουν στον εαυτό μας και μας εμποδίζουν από την αγάπη για τους αδελφούς μας. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», είχε πει ο Όσιος Ιλουανός. Αυθεντικός και γνήσιος μοναχισμός είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας. Όσο πιο καθαρή και αγνή είναι η αγάπη μας, τόσο περισσότερο ολοκληρώνεται το πρόσωπό μας και διαστέλλεται το εγώ μας, για να συμπεριλάβει και να αγκαλιάσει ολόκληρη τη μοναστική αδελφότητα, την κοινωνία, τη χώρα, την εκκλησία και τον κόσμο ολόκληρο. Οι Άγιοι είναι εκείνοι των οποίων το εγώ περιλαμβάνει ολόκληρη την εκκλησία. Προσεύχονται για όλους, γιατί όλοι συναποτελούν τον αληθινό τους εαυτό. Όταν ο χριστιανός αποκτήσει αληθινό πρόσωπο και φτάσει στην αυθεντική πνευματική ωριμότητα, συνειδητοποιεί στη ζωή του εκείνο που ονόμαζε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ υποστατική αρχή, μια ύπαρξη δηλαδή σαν εκείνη του Χριστού, εν Χριστώ για το Χριστό, σαν το Χριστό. Η θέωσής μας πραγματοποιείται όταν γινόμαστε τέλειοι στην αγάπη, όταν αγκαλιάζουμε όλη τη δημιουργία όπως έκανε ο Χριστός, όταν είμαστε μπολιασμένοι στο θείο του πρόσωπο.
τότε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αληθινής συνέργειας με το Θεό. Η αγάπη μας βρίσκεται σε συνεργασία με την αγάπη Του, που είναι η ενέργειά Του, η χάρη Του, η ζωή Του.

Το μοναχικό τυπικό της κοινοβιακής ζωής του Βαλάαμ ισχύει για όλους τους μοναχούς και τηρείται από όλους, από τον ηγούμενο ως τους δόκιμους. Προσωπική ιδιοκτησία δεν έχει κανένας. Η κοινή τράπεζα είναι υποχρεωτική για όλους. Το μόνο που επιτρέπεται να έχουν οι μοναχοί στο κελί τους είναι λίγο τσάι. Στους μοναχούς που έχουν αναλάβει εξωτερικές δουλειές και ψώνια, χρήματα τους δίνει ο ταμείας με την ευλογία του ηγουμένου. Η καθημερινή ζωή των μοναχών βασίζεται στο παλιό τυπικό του Βαλάαμ. Το τυπικό αυτό είναι φτιαγμένο με βάση το τυπικό του Σάροφ και τη ζωντανή εμπειρία των αγιορείτικων μοναστηριών που έχουν διαφυλάξει την παράδοση των Αγίων Πατέρων ανώθευτη. Οι αδελφοί καλούνται για την πρωινή ακολουθία στις 3:30 το πρωί που χτυπάει η καμπάνα. Τις καθημερινές το μεσονυκτικό αρχίζει στις 4 και ακολουθεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία που τελειώνει λίγο μετά τις 8 το πρωί. Αμέσως μετά οι μοναχοί παίρνουν τσάι και έχουν λίγη ώρα για ανάπαυση. Έπειτα όλοι πηγαίνουν στα διακονήματά τους. Στην τράπεζα προσέρχονται στις 12 το μεσημέρι. Στις 5 το απόγευμα διαβάζουν την 9η ώρα και τον εσπερινό και ακολουθεί η βραδινή τράπεζα το απόδειπνο με 3 κανόνες και οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, οι αδελφοί αποσύρονται στα κελιά τους και στις 9 η ώρα χτυπάει το τάλαντο που σημαίνει πως οι μοναχοί κάνουν τότε τον ατομικό κανόνα της προσευχής τους που περιλαμβάνει μετάνοιες και τα ανάλογα κομποσκήνια. Η αδελφότητα κάνει τις ακολουθίες σύμφωνα με το αυστηρό βαλααμικό τυπικό. Διατήρησαν και τον τύπο της ψαλμοδίας του Βαλάαμ. Οι ιερές ακολουθίες γίνονται στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που εγκαινιάστηκε το 1994. Στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού έφτιαξαν μια καινούργια εκκλησία. Την αφιερώσανε στην ιερή και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Βαλαάμσκαγια του Βαλάαμ που είχε βρεθεί στην ίδια θέση. Στο μοναστήρι υπάρχουν σήμερα τα εξής ιερά αντικείμενα. Τα ιερά λείψανα του μακαρίου αντίπα του Βαλαμίτη. Εικόνα του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ με τεμάχη από τα Αγία Λείψανά του. Τεμάχια λειψάνων πολλών αναγνωρισμένων Αγίων, μεταξύ των οποίων λείψανα των Αγίων της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου, των Στάρετς της Όπτινα, του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, του Μεγαλόσιμου Μοναχού Νικολάου και άλλων. Το 1991 το μοναστήρι απόκτησε ένα μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τα ιερά λείψανα του Οσίου Γέροντα Αντίπα του Αγιορείτη. Ο Γέροντας Αντίπας, μετά το Άγιον Όρος, έζησε για 17 χρόνια οσιακά στο Βαλάαμ, όπου και κοιμήθηκε εν κυρίω. Τα ιερά λείψανα του Θεοφόρου Γέροντα τώρα αναπαύονται σε μια λειψανοθήκη στο ναό των Αγίων Σεργίου και Γερμανού. Το Πατριαρχείο Μόσχας με πράξη της Συνόδου συμπεριέλαβε στο χορό των Βαλαμιτών Αγίων στους 34 μάρτυρες του 16ου αιώνα, τους Αγίους Μάρτυρες και ομολογητές των νεωτέρων χρόνων που εκτελέστηκαν από τις αθεϊστικές αρχές του 20ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και τον Ιεράρχη Θεοφάνη Σολιμάσκι, τους μάρτυρες Αρέθα, Ιερεμία και Παύλο Κοσλόφ που γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου. Με αποφάσεις της Συνόδου του Πατριαρχείου το Μάιο του 2004, ο Οσιότατος Αββάς Ναζάριος, ανακαινιστής του μοναστηριού, συγκαταρρυθμίθηκε στο χορό των Βαλαμιτών Αγίων.

Ο Ρώσος συγγραφέας Μέλεφ έγραφε το 1936 προβλέποντας κατά κάποιο τρόπο το μέλλον. Δεν μπορείς να συναντήσεις τέτοια εκπληκτική φύση αλλού στην Ευρώπη παρά μόνο στο Βαλάμ. Εκεί θα δεις πλήθος από ψηλούς και απότομους βράχους, μικρά νησιά και νησίδες, ακροτήρια, κόλπους. Πορθμοί και λίμνες προβάλλουν παντού ανάμεσα από πλούσια βλάστηση και σκοτεινούς γρανιτένιους βράχους. Όλα αυτά αντανακλώνται στα στυπνά νερά της γαλαζοπράσινης λίμνης και της δίνουν μία μαγευτική όσο και απόκοσμη ομορφιά. Όλο αυτό το αρμονικό σκηνικό συμπληρώνεται από το δάσος με τα κονοφόρα που δίνει σε ολόκληρη την περιοχή μία εξαίσια ομορφιά και ένα ξεπέραστο κάλος. Θα έρθει καιρός που τα πνευματικά λουλούδια θα ανθίσουν. Οι σπόροι που έσπηρε ο Κύριος δεν θα χαθούν, όπως είπε Όσιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ. Τα λόγια του Αγίου και Σοφού Επισκόπου εφαρμόζονται άριστα και στο μοναστήρι του Βαλαάμ, με τους γρανιτένιους βράχους και τα ψηλά βουνά που θα γίνουν η κλίμακά σου για τον ουρανό, να φτάσεις στο πνευματικό ύψος που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο. Οι προσκυνητές εκείνη την εποχή ονόμαζαν το Βαλαάμ Επίγειο Ουρανό και Άγιο Όρος του Βορρά. Το μοναστήρι του Βαλάμ σήμερα το επισκέπτονται όλο και περισσότεροι προσκυνητές. Πηγαίνουν εκεί πρόθυμοι να αγγίξουν τη ζωοδόχο πηγή της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Η αρμονία του Βαλάμ, γνήσια προσευχή και φύση που μεταμορφώνεται με τους μοναχικούς αγώνες, αποκαλύπτεται σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να δει την πρόνοια του Κυρίου μας, που μας οδηγεί στο δρόμο προς τον Παράδεισο. Οι μοναχοί σήμερα στο Βαλάμ αγωνίζονται όσο μπορούν να επαναφέρουν το μοναστήρι στην παλιά του δόξα. Προσπάθεια είναι δύσκολη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού όλα είναι δυνατά. Το χιλιόχρονο αυτό μοναστήρι έχει περάσει κι άλλες δύσκολες μέρες. Μα οι ευχές των Αγίων Γερόντων δεν το άφησαν έρημο. Στις ευχές και τις μεσητείες των Γερόντων αυτών ελπίζουν και οι σημερινοί μοναχοί, γιατί το Βαλάμ και σήμερα ακόμα εξακολουθεί να είναι μια πραγματικά μεγάλη δύναμη για τη σύγχρονη Ρωσία. Όλοι ελπίζουν πως το πνευματικό αυτό λιοντάρι θα αφυπνιστεί κάποια στιγμή και θα προσεγγίσει πάλι το ένδοξο παρελθόν του, την παλιά πνευματική του έγκλη και δόξα. Το νησί του Βαλάμ και κυρίως το μοναστήρι του, όπως πολύ εύστοχα υποστηρίζουν πολλοί, έχει απίθμενη και ανεξιχνίαστη δύναμη και αξία.

Οι βιογραφίες τους έχουν χαθεί. Λίγα πράγματα μόνο γνωρίζουμε για τους ασκητικούς αγώνες των δύο αυτών πρωτοπόρων του μοναχισμού στο μακρινό βορρά. Η μεγάλη παράδοση του Βαλάαμ όμως, που πρώτοι αυτοί ξεκίνησαν, έφτασε έως τις μέρες μας. Από αυτήν εμπνεύστηκε και ο πρώτος Άγιος του Νέου Κόσμου, ο Όσιος Γερμανός της Αλάσκας. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, στα νησιά Βαλάαμ στη Βόρεια Ρωσία, κήρυξε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Ανδρέας. Εκείνος τα ευλόγησε και τοποθέτησε ένα σταυρό στο μεγαλύτερο νησί πάνω σε ένα βράχο. Η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε στα νησιά αυτά αιώνες πολλούς, έως ότου έφτασαν εκεί οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός. Σύμφωνα με την ίδια παράδοση, είχαν και οι δύο ελληνική καταγωγή. Ήταν ιερομόναχοι και ιεραπόστολοι και ήρθαν στη Ρωσία από τα ανατολικά χώματα. Φαίνεται πως πρώτος εκεί έφτασε ο Όσιος Σέργιος, που κήρυξε στους γηγενείς και εγκαταστάθηκε εκεί όπου ο Απόστολος Ανδρέας είχε τοποθετήσει το σταυρό. Εκεί ξεκίνησε μια αυστηρή μοναχική ζωή, εξαντλώντας το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και ολονύκτιες προσευχές. Έπειτα, βάλθηκε να ιδρύσει ένα μοναστικό κοινόβιο αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, που έμεινε περισσότερο γνωστό ως μοναστήρι του Βαλάαμ, από το ομώνυμο νησί όπου είχε ιδρυθεί. Την ημέρα, ο Όσιος Σέργιος κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού, βάπτιζε τους ντόπιους κατοίκους και μετέφραζε ιερά βιβλία. Τις νύχτες τις περνούσε με προσευχές και λίγο ύπνο για να ξεκουράζει το ταλαιπωρημένο σαρκείο του. Τις τελευταίες μέρες του τις έζησε πολύ ασκητικά σε ένα σπήλαιο, όπου και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν άρχοντα της περιοχής, που ο Όσιος τον είχε προσιτηλήσει στην Ορθόδοξη πίστη και τον είχε βαπτίσει χριστιανό.

Όσιος Γερμανός ο διάδοχός του πρέπει να ήρθε μαζί του ή να ήταν άμεσος μαθητής του. Έμοιαζε πολύ στο δασκαλό του τόσο στην ασκητική ζωή όσο και στην ιεραποστολικό του ζήλο. Προτεραιότητα έδωσε στο να στεριώσει το μοναστικό κοινόβιο και τη μοναχική παράδοση που ξεκίνησε ο γεροντάς του. Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία του 14ου αιώνα, στο Βαλάμ είχαν λειτουργήσει από νωρίς και οι τρεις μορφές του μοναχισμού. Η κοινοβιακή, η σκητιώτικη, λειτουργούσαν από τότε 12 σκήτες στο μεγάλο νησί όπου και το μοναστήρι, καθώς και στα γύρω νησιά, και η ερημική. Και οι δύο όσοι είχαν προορατικό χάρισμα. Έβλεπαν τα μελούμενα σαν παρόντα. Και οι δυο τους ενταφιάστηκαν στο σημείο όπου κατά την παράδοση είχε τοποθετήσει το Σταυρό ο Απόστολος Ανδρέας. Σύντομα, μετά την κοίμηση των δύο ιδρυτών, το μοναστήρι κατακτήθηκε από τις ορδές των τόπιων ιδωλολατρικών ομάδων. Και οι μοναχοί αναγκάστηκαν να πάρουν τα λείψανα των Αγίων για να τα προστατέψουν και έφυγαν μακριά. Οι συνθήκες της εποχής δεν ήταν ευνοϊκές. Έτσι, κάθε τόσο ξαναπήγαιναν με τα ιερά λείψανα στο Βαλάμ και έπειτα από λίγο ξανάφευγαν. Κατά τον 12ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος του Νόβογκορντ, έδωσε εντολή στους αγιογράφους να ζωγραφίσουν μια εικόνα των δύο Αγίων, έχοντας σαν πρότυπα τα Άγια λείψανά τους. Από την αρχική αυτή εικόνα έφτασαν ως τις μέρες μας αντίγραφα της εικόνας των Αγίων. Σε μία από τις πολλές φορές που τα ιερά λείψανα των Αγίων ξαναγύρισαν στο Βαλάμ, ορίστηκε και η μέρα του εορτασμού τους που ήταν η 11η Σεπτεμβρίου. Και οι δύο Άγιοι, μετά την κοίμησή τους, έκαναν πολλά θαύματα. Ιδιαίτερα τους τιμούσαν ως προστάτες των ναυτικών και των δαιμονισμένων. Με τις πρεσβείες των Αγίων Σεργίου και Γερμανού, για παράδειγμα, σώθηκε η ζωή αλλά και η ψυχή κάποιου Σουηδού βασιλιά Σταυροφόρου που ήταν καθολικός και διώκτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και να πώς έγινε αυτό. Το 1371, στη λίμνη Λάντογκα, ξέσπασε μια φοβερή καταιγίδα. Οι μοναχοί τότε είδαν κάποιον άγνωστο για αυτούς και απλό άνθρωπο να πνίγεται στα νερά της λίμνης πιασμένος από ένα μικρό ξύλο. Αμέσως έτρεξαν κοντά του, τον βοήθησαν και τον έσωσαν από βέβαιο πνιγμό. Και ο απλός αυτός άνθρωπος αποδείχτηκε πως ήταν ο βασιλιάς των Σουηδών Μάγνος ο δεύτερος, που μετά από μια αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον του Νόβγκροντ ναυάγησε στις ακτές του Βαλάμ. Οι σύντροφοί του χάθηκαν, αυτός όμως σώθηκε με την πρόνοια αυτή του Θεού. Με τις μεσητείες των Αγίων Κτητόρων, Σεργίου και Γερμανού, τα κύματα τον παρέσυραν και τον έφεραν κοντά στο νησί του Βαλάμ. Από τη μανία των κυμάτων τον έσωσαν οι μοναχοί. Στην καταστροφή του βασιλιά οι γέροντες είδαν την ειδική πρόνοια του Θεού. Εκείνος ήταν που τον κάλεσε στο μοναστήρι, όπως κάποτε είχε καλέσει και τον διώκτη Σαούλ. Έτσι υποδέχτηκαν και περιποιήθηκαν με χαρά τον εστεμένο επισκέπτη τους. Ο βασιλιάς είδε την πρόνοια του Θεού, εντυπωσιάστηκε από την πίστη, τη διάκριση και την αυταπάρνηση των γερόντων και φιλοσόφησε την ματαιότητα της πρόσκαιρης ζωής. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό που τον έσωσε και τους Αγίους του, άκουσε με προσοχή τους μοναχούς που του μίλησαν για την αλήθεια της ορθής πίστης και πίστεψε στην αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, αποφάσισε να αλλάξει τα βασιλικά του ρούχα με το ταπεινό ράσο των μοναχών. Βαπτίστηκε, έγινε μέλος της Εκκλησίας και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Γρηγόριος. Τρεις μέρες μετά τη μοναχική κουρά του, ο βασιλιάς μοναχός κλήθηκε από το Θεό στην ουράνια πατρίδα. Ο τάφος του βασιλιά διατηρούταν μέχρι τον περασμένο αιώνα και ήταν αδιαμφισβήτητη μαρτυρία του θαύματος. Υπάρχει όμως κι άλλο θαύμα που έγινε τον 19ο αιώνα και μας βεβαιώνει για τη χάρη και την παρησία που βρήκε στο Θεό ο βασιλιάς μοναχός. Την παραμονή της εορτής των Αγίων Σεργίου και Γερμανού το 1839, στο Βαλάμ ήρθαν δύο Φιλανδοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζήτησαν να δουν τον ηγούμενο Δαμασκηνό και τον παρακάλεσαν να κάνουν μια δέηση στον τάφο του Σουηδού βασιλιά Μάγνου. Ο ηγούμενος και όσοι άλλοι βρίσκονταν μπροστά ζήτησαν από περιέργεια να μάθουν την αιτία της ευλάβειας αυτής προς τον βασιλιά μοναχό. Τότε ο ένας χωρικός τους διηγήθηκε πως από την αρχή της άνοιξης ήταν πολύ βαριά άρρωστος και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι ως τον Ιούνιο. Μόλις και με τα βίας μπορούσε να κινείται λίγο. Οι πιεστικές ανάγκες της μεγάλης οικογένειάς του του ξέσκιζαν την καρδιά. Έβλεπε πως αν δεν σηκωνόταν γρήγορα από το κρεβάτι για να πιάσει δουλειά, η οικογένειά του θα λιμοκτονούσε με το που θα έμπαινε ο χειμώνας.
Έτσι, προσευχήθηκε με πολύ θέρμη να τον εισακούσει ο Κύριος και να τον κάνει καλά για να μην οδηγηθεί ολόκληρη η οικογένειά του σε έσχατη δυστυχία. Μια νύχτα είδε πως μπροστά του στέκονταν δύο μοναχοί. Από την εικόνα τους κατάλαβε πως ήταν οι Άγιοι Σέργιος και Γερμανός. Του είπαν οι Άγιοι: «Η προσευχή σου εισακούστηκε. Με τις πρεσβείες του φιλόθεου Σουηδού βασιλιά Μάγνου, η υγεία σου αποκαταστάθηκε. Σήκω γρήγορα και πήγαινε στο μοναστήρι του Βαλάμ. Και εκεί, πάνω στον τάφο του φιλόθεου βασιλιά, δώσε δόξα στο Θεό». «Ξύπνησα θεραπευμένο», συνέχισε ο χωρικός, «και αμέσως ξεκίνησα για το Βαλάμ. Στο δρόμο συναντήθηκα με τον άνθρωπο που αυτόν που ήταν γείτονάς μου και μου είπε πως είχε δει και αυτός το ίδιο όνειρο και είχε λάβει τις ίδιες οδηγίες επειδή και αυτός είχε θεραπευθεί από τους Αγίους. Και συμφωνήσαμε να έρθουμε στο Βαλάμ μαζί». Ο ηγούμενος μετά έκανε τρισάγιο και δέηση στον τάφο του βασιλιά μοναχού και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό, τον θαυμαστόν εν της Αγίης αυτού.

0: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

μυστηριώδης μοναχή στον Βαβίλα. Περί το έτος 1978, ένας ορθόδοξος χριστιανός εκλιβάνου, πρόσφυγα στην Κανά της Γαλιλαίας, ένα κατ' εμφυλίου τότε πολέμου μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών του Λιβάνου, ήρθε ως προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Στο προσκύνημά του στο Όρος περιελήφθη και η σκήτη της Αγίας Άνης. Δικαίως τότε στη σκήτη ήταν ο γέρον Κύριλλος από την καλύβη των Ανανέων του Τιμίου Σταυρού. Αφού φιλοξενήθηκε ο ξένος αυτός στο Κυριακό της σκήτης, το πρωί ρώτησε τον δικαίων για να μάθει το μονοπάτι που ανεβάζει προς τον Άθωνα. Αφού του υπέδειξε ο πατήρ Κύριλλος τον δρόμο για τον Άθωνα, ο Λιβανέζος ξεκίνησε, αφού τον ευχαρίστησε πρώτα, με πολύ χαρά, διότι ο καιρός ήταν καλός, ήταν 20 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ γύρισε κατάκοπος από την κούραση και το ταξίδι του στον Άθωνα, οπότε απεσήρθη στο δωμάτιό του για ξεκούραση και ύπνο. Το πρωί της άλλης μέρας, πριν αναχωρήσει από τη σκήτη, σκέφτηκε να ρωτήσει για κάποιους μοναχούς που συνάντησε στον Άθωνα και του κίνησαν την περιέργεια. Όταν κατέβαινε από τον Άθωνα, λέγει στον γέροντα Κύριλλο με τα σπασμένα ελληνικά του ο Λιβανέζος, συνάντησε ένα κελί στα δεξιά της καταβάσεως προς την Παναγία, εκεί που είναι ο μεγάλος κατήφορος που λέγεται η τοποθεσία Βαβίλας, και δύο μοναχούς να παίρνουν νερό από τον κήπο. Τον καλωσόρισαν και αφού τον οδήγησαν στο κελί, του πρόσφεραν φρέσκα σίκα και έφαγε. Εκεί στο κελί παρατήρησε ότι υπήρχαν 10 περίπου μοναχοί οι οποίοι ήσαν ακουμπισμένοι στα μπαστούνια τους και με το κουμποσχένι στο χέρι εφαίνονται ότι εκείνη την ώρα ήσαν προσευχόμενοι. Αφού τους ρώτησε ο Λιβανέζος πόσον καιρό έχουν εκεί, του είπαν ότι είχαν πολλά χρόνια και τίποτε άλλο δεν κάμνουν παρά μόνον προσεύχονται για όλον τον κόσμο. Και εφαίνονται να είναι περίπου όλοι της ίδιας ηλικίας και δεν ήσαν και πολύ μεγάλης ηλικίας. Και ρωτούσε τον δικαίων να μάθει λεπτομέρειες. Ο δικαίος, αφού σκέφτηκε λίγο, απορώντας δια την παράξενη αφήγηση του επισκέπτου του, του είπεν ότι στην περιοχή εκεί την οποία περιέγραψε, που λέγεται Βαβίλας, δεν υπάρχει κανένα κελί, ούτε και μοναχή, αλλά ο τόπος είναι έρημος. Και ακολούθως τον ξεπροβόδισε λέγοντάς του, «Να χαίρεσαι αδελφέ, διότι φάνηκες τυχερός. Φαίνεται η καρδιά σου είναι πιστή, απλή και καθαρή, διότι αγίους ανθρώπους είδες, οι οποίοι εμφανίζονται σε όποιον θέλουν, ο οποίος είναι άξιος, διότι εμφανίστηκαν και σ' άλλους καλούς μοναχούς και λαϊκούς τέτοιοι άγιοι άνδρες παλαιότερα στην έρημο του Άθωνα». Και αφού χαιρετίστηκαν, ανεχώρησε ο Λιβανέζος από τη σκήτη πνευματικά χαρούμενος. Ο δε πατήρ Κύριλλος έμεινε εκστατικός, διαλογιζόμενος δια τους παράξενους εκείνους αγίους μοναχούς που του έδειξε ο Θεός του πιστού και απλού αυτού προσκυνητού.

ο νυκτερινός γυμνός ερημίτης. Ένας μοναχός, ο γέρον Νέστορας, μένει μια χρονική περίοδο κοντά στις καριές σε ένα κελί και άλλη χρονική περίοδο πηγαίνει στην Κερασιά, στη νότια πλευρά του Άθωνα, όπου εκεί διαμένει σε κάποιο μικρό κελάκι, λίγο έξω από τα μεγάλα κελιά. Είναι ο Ρεσίβιος μοναχός και φιλέρημος. Αγαπά πολύ την ησυχία και τη μόνωση. Γι' αυτό αποτραβιέται στα ερημικά και δασόδια εκείνα μέρη και έχει συνήθεια να κατασκευάζει πάνω σε δέντρα από ξύλα και κλαριά, κλίνες και να αναπαύεται εκεί πάνω, κάνοντας τον κανόνα του και τις ακολουθίες του, μελετώντας τις θείες γραφές, βίους Αγίων και πατερικά βιβλία και προσεύχεται διαλογιζόμενος περί των θείων μυστηρίων. Άκουσα λοιπόν για αυτόν τον μοναχόν ότι κάτι είχε δει κάποτε όταν ευρίσκεται σε εκείνα τα ερημικά και δασόδη μέρη. Γι' αυτό επεδίωξα να τον συναντήσω. Τον συνάντησα λοιπόν στις Καριές και τον ρώτησα σχετικά. «Γέροντα Νέστορα, τι λέτε για αυτούς τους αόρατους ερημίτες που λένε ότι υπάρχουν στα μέρη του Άθωνα? Υπάρχουν στην πραγματικότητα και σήμερα ή υπήρχαν παλαιότερα και έμεινε σαν θρύλος?» «Υπάρχουν και βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν και σήμερα, εφόσον ο ίδιος εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας, διότι είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν τέτοιο ερημίτη. Για πες μου, τι είδες, γέροντα?» «Ευρισκόμουν στα μέρη υπεράνω της Κερασιάς, κοντά στα κρύα νερά, όπου έστησα την κλίνη μου σε ένα δέντρο, κατασκευάζοντάς τη με κλονάρια και κλαριά θάμνων, ψηλά από το έδαφος, για να είμαι ασφαλής τόσο από την υγρασία όσο και από τα ερπετά και τα θηρία. Διανυκτέρευα λοιπόν στο δέντρο και ο καιρός δεν ήταν και πολύ καλός, διότι ψιλόβρεχε εκείνη τη νύχτα. Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν άκουσα κάποιον θόρυβο από κάτω και σε λίγο σιγανές ομιλίες. Νόμισα ότι ήταν αγριογούρουνο. Άνεψα το φακό, κλεφτοφάναρο, και έφεξα προς το μέρος του θορύβου. Βλέπω με τεκπλήξεως έναν γυμνό ερημίτη με γένια άσπρα, λίγο αραιά και μαλλιά, ο οποίος ήταν περιεζωσμένος στη μέση του με κλαριά θάμνων. Τον χαιρέτησα μόλις είδα ότι ήταν μοναχός, λέγοντάς του «Ευλογείτε». Ο άγνωστος ερημίτης, χωρίς να μιλήσει, φέρνοντας τα χέρια του σταυροειδό στο στήθος του, έκαμεν υπόκλησιν εννοώντας «Ο Κύριος». Μου φάνηκε να ήταν μολδοβλαχικής καταγωγής. Από εκεί χάθηκε ο ερημίτης χωρίς να τον ξαναδώ πια. Δεν γνωρίζω ακριβώς που έμενε, αλλά υποθέτω ότι η κατοικία του θα ήταν κάποια σπηλίτσα σε ένα μέρος πιο πάνω, που μάλλον σε αυτήν θα έμενε, την οποία εγνώρισα παλαιότερα. Πριν πόσα χρόνια έτυχε να δεις τον ερημίτη αυτόν, γέροντα? Πριν από 20 με 25 χρόνια περίπου, 1977 με 1982. Ο ερημίτης λοιπόν αυτός, τον οποίον συνάντησε παραδόξως ο γέρον Νέστορας, φαίνεται ότι ήταν μοναχός με αρετή, διότι είχε την σιωπή, εφόσον δεν μίλησε στο μοναχό Νέστορα, ως και άνθρωπος της προσευχής, εφόσον τον άκουσε να ψιθυρίζει ευχές και ψαλμούς.

διηγήσεις κάποιου ιερομονάχου. Κάποιος ιερομόναχος, ησυχαστής στα όρια της μονής Φιλοθέου, μου είπε ότι του διηγήθηκε ένας γέροντας, δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνομά του, που έχει καλύβειν στην έρημο του Αγίου Όρους, ότι πήγε μακριά και λίγο ψηλότερα από την καλύβη του για να κόψει ξύλα. Εκεί συνάντησε έναν κατά πολύ αδύνατον μοναχόν, γύρω στα 30, τον οποίον ρώτησε αν πεινά, αν θέλει τίποτα να του φέρει. Ο άγνωστος μοναχός του είπε ότι πεινούσε, αλλά να μην του φέρει τίποτε άλλο εκτός από ψωμί ή παξιμάδι και νερό. Ο γέροντας αυτός κατέβηκε στα γρήγορα, πήρε ψωμί και νερό από την καλύβη του και ανέβηκε πάλι βιαστικός προς το βουνό, στον τόπο που συνάντησε τον άγνωστο μοναχό. Όταν πήγε εκεί που τον συνάντησε, δεν υπήρχε κανείς. Όσον και αν φώναξε, όσο και αν ερεύνησε την περιοχή εκείνη, δεν ειδηνήθη να τον συναντήσει. Από τότε ούτε τον ξαναείδε.

Ο ίδιος ιερομόναχος μου διηγήθηκε παρόμοιαν περίπτωσιν, την οποία του διηγήθηκε γέροντας εκ Κατουνακίων. Ο γέροντας αυτός από τα Κατουνάκια ανέβηκε κάποτε σε απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή στα Κατουνάκια για να μαζέψει και αυτός ξύλα. Εκεί στον τόπο που πήγε αντίκρισε δύο άγνωστους γέροντες, ο ένας φαινόταν νεότερος του άλλου που πιθανόν να ήταν υποτακτικός του μεγαλυτέρου, και μόλις αντιλήφθηκαν την άφιξη του μοναχού οι δύο άγνωστοι γέροντες, κρύφτηκαν στο δάσος και εξαφανίστηκαν. Κοντά στον τόπο που τους συνάντησε υπάρχουν μερικές σπηλιές, είπε ο μοναχός, που πιθανόν να ζουν εκεί.

0: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία

0: ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 7.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: αιώνων, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εισκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσμοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενείας ημών, εν εγέν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ιησού εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την ηλιονομίαν σου, νίκος της βασιλεύς κατά βαρβάρων δόρμωμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωθήσαντο Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία του συγκριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών, νίκο χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνη αιτίων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχην, δε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανημνήτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σου, Ζεός εκέλευσης βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτυπης των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξον υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθηκαν θλιβοντές με, πολλοί απανίσθονται έπε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Στη δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξον και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκωσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, Κύριος συντηλείψετέ μου. Που φοβηθήσουμε που μεριάδουν λαού των κύκλων συνεπιτυθμένων. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, της Υία πάταξας πάντα στους εχθρένοντας Ματέως. Οδόντας αμαρτυλών συνέτριψας το Κυρίο η σωτηρία και έπλεον λαών της ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος συντηλείψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου λέγξεις με, μη διετιωργείς σου παιδεύσεις με, το τεβέλη σου ανεπάγεις αν μη και πιστήριξεις με, με την χείραν σου, που και στην ίασης εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η νομία μου επηρέαζε την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσφόρησαν και σάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, με ταλαιπώρησαν και τεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα να σκεθροπάζουν πορευόμενοι, ότι επισόε μου επιλύστησαν βεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου, και κακώθουν και ταπεινώθουν ως πόδρο οριών το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωπος που κακούν και ουκέ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επίση Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μη είπατε επιχαρώ συμμήθειν μου και τα ψελευθύνει πόδρας μου, πέμε μεγαλορισμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και άλγιδων με νοπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποτιδώντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω δε μου πρόσχεση των βοηθειών μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω δε μου πρόσχεση των βοηθειών μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου σε ορθρίζω δίψεις έσυ, η ψυχή μου που σ' απλώσει εισάξουμε εν γέρημο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως λόγι όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον του ρεός σου πεζοά στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως αξιτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου της τρομηνής μου εν της όρθης εμελέτων σε. Και γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν τη μεσυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς βρομφέας, μέρδες αλλοπεκονέσονται. Ρε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επινεθίστε πάσο ομνίον εν αυτό, τι εν εφράγιστο μολαλούν τον άδικα. Εν της όρθες εμελέτων εισέ, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου, κλεινοντός σου, εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μέτω των καταβενόντων εις λάκων, εγινήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύνοντες εν τάφων ου και μνήστης έτκι αυτή εκ της χειρός απόστησαν, έθεντο με λάκου κατωτάτων σκοτεινής κίνης και αθανάτου. Επ' εμέ επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου επ' εμού έθεντο με ευδεύημα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμνη ουθανή.

0: μισθένης εν αποφλογίας, εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς ετασχύρας μου, με της νεκρής πίζης θαυμάσια, ιατρή αναστήσους και εξομολογήσονται έσυ, μη ειδηγήσετε αίτησιν το άφου του ελαιός και την αλήθειά σου σε τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και κράξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι, δυνατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και ενκόπησε ο εκνότητος μου, ψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Και πεμέ δήλθον εωργές σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με όσοι είδουν όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Και μάκρυνες επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, προσευχή μου κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου του όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμνων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λειτουργούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνοντα αγαθή στην επιθυμία σου, τον εκκινηστής του όσα ή του γενναιότη σου. Ποιον ελιμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νυκτήν μόνο ο Κύριος και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέρεος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά τα συνομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τα σαματίας ημών ανταπέδω κιν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως, ο Κύριος ο έλεος αυτού επί τους ευμένους αυτών. Καθώς να απέχουσαν να το λέει από δυσμόν εμάκρυνε να φημώντα συνομίας ημών, καθώς κτίρι πατήριος ο κτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωδο πλάσμα ημών εμείς το τυχουσεσμέν. Άνθρωπος εσκόρτωσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού το ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτσι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου εσύ την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ειδημάς των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούστε τις πονείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής με νότησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι οδικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα με νεμία τεράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτες εν πάστης έργης εν τίμες των χειρών σε μελέτων. Τι επέτασα προς ετασχύρας μου η ψυχή μου ως για ανηδρώση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαν παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπησα. Νόρισον μη Κύριε οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ψηλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκριστού ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και

0: Θεός, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και εις τη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλαγημένος ο ελπόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως λήθος ή άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, αστράπτης της πέρασιτες των χαρίτων αυγές, αμάκαρη άκυνθε, σίγαν ομολογία, πυρσωθή εις αψεβίας, έλαμψας εν αθλήσιτη του λόγου μιμήσει, εν δεύθεν καταφέδρει.

Εκθέσου την Παναγίαν ψυχήν ημίκα σταυρούμενον, έβλεψε εκουσίως των Υιών και Θεών σου, όντερ ευλογημένη δισοπούσα μη πάψη, συγχώρησε.

0: την ειρήνη του Κυρίου δέησομε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Μας σου προσιλώσαν, τότε και ο ήλιος τα σαντίνας απέκρυψε, τα αυτά τέλης της όρων Θεόν σε ομολόγησε. Όσοι ευλαβώς νηστητοί

0: τον θάνατο. Υμνώσω το μακρό θυμονό και δοξάζω το αμέτρητον έλεος.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλοίος των ηθημών σε εξάπησε τον αμμά μου. Επί πλήν απλήν από τις αμμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την αμμή μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου ποιείς από σαν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσει το κοινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την αλήθεια διαμαρτήσει και είσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νεγάπησα στα άλλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίζ με ίσω από και καθαριστήσω με, κλινείς με και περχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία στην διαφροσύνη να γαλιάσονται ως τέτοια πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδία καθαρά μου πίσω ενωμεί ο Θεός και πνεύμα έφτασε γίνησε εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου το πνεύμα στο Άγιο μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρίτει ανασύν σου. Ότι θέλησα στη σένα να το κάνω, ολοκαύτωματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου που στενώσει. Αγάθινον και την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη σαν αφράνη του ολοκαύτωματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Χέρι σου να βυζοδόκον παιδον ήλιο ερβόλευσε ποτέ, ω η τείχο γαρεπάγει εκατέρωθεν είδωρ. Λαό πεζό ποντοπορούντι και θεαρέστος μέλποντι, άσο με τον Κυρίο εν δόξος γαρδε δόξαστε. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου. Κύματα θαλάσσης τη ράβδο έπηξας και διήγαγες λαών, προμηνύων των σταυρών σου δίου έτεμε σίδωρ της πλάνης και προσγίνη κτήρμων, θεογνωσίας έσωσας άπαντας τους εν πίστη μνούντας σου την δύναμη. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου. Άβησον ο ποιήσας προστάξει, είδα τα υπερώα δυνατέω στεγάζων, εφυδάτων ότι υγείαν κρεμάσας, κρεμάς επί ξύλου και σαλεύεις πάσαν την κτήση νεύματι, πάντων δε τας καρδίας στηρίζεις εν φόβο σου. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πεζεύσατε επερ ημών. Ιή καταμέθεξιν θείοι μάρτυρες, χρηματίζετε Θεού και κύτορες της άνωση ιών και κλειονόμοι, ενίκεστε φανφορούντες, περηφανώς κραυγάζετε, άσο με το Κυρίο εν δόξος γαρδε δόξαστε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επερ ημών, χείρας εκτιμηθέντες και πόδας μάρτυρες και αξιόμενοι δεινός, και περίπλος ομιλούντες ού κερνήσαστε όλος, Χριστόν των Θεών όντα των όλων, αλλά θερμός εκράζατε άσο με το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε. Περαγίεθε και σώσον ημάς, υπερικαλής και παρθένος δέσποινα ον εκείς εν ιών θεωρήσασα εν ξύλο εξωθέντα βουλήσει, ολόλη ζευώσα εν οδύνη, θέτων όλων έσπλαχνε Κύριος όν της δόξης, πως ταύτα πάσχης δέσποτα. Περαγίεθε και σώσον ημάς, η νοερά νεφέλη της ουρανίου έγλυσα, κτίνας ανατήρασα ημίν της μετανοίας, τον ζώφων απείλασε τον της αμαρτίας και έλαμψε πάση το φως ημών η Θεοτόκος αγνή και σκέπη των ψυχών ημών. Περαγίαστε και σώσον ημάς, καταφυγήν ταχύαν και οχύρωμα η τείχος, προπύργιον και ασφαλή λιμένα, σε την Θεομήτωρα πάντες και κτημένη, υπελάγη των δυσχερών και θλίψων σαλεύοντες κινδύνων λυτρούμεθα. Περαγίαστε και σώσον ημάς, χαίρε αρή του δόξης οικητήριον, χαίρε εν διέτοιμα του νοητού ηλίου, χαίρε το κοιμήλιον το της Παρθενίας, χαίρε το θείον όχημα του λόγου της θεότητος, χαίρε τροφέ της πάντων ζωής. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, σε τον διαυγή αμαρτυρική πολύτιμων γλύθων, γεγονότα θείου ναού, μην επικαλούμε συνεργάτην των σων επένων γενέστε μη. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, επίγειον δόξαν κατά λοιπόν ουράνιον κλαίος εκκληρός ο διηνεκός, συνόν τη δόξη των απάντων στεφανιφόρος μάρτης ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, το της ηλικίας νεανικών και της διανοίας το γενναίων υπερ Χριστού απέδειξες μάρτης αθλοφόρε, κατά της πλάνης αντρισάμενος. Και νυν και αεί και συνός την όνα μην, ο πάντων των όντων δημιουργός, δια σωτηρίαν των ανθρώπων εν σίγας τρεις κοινώσας σαρκούτε Θεομήτω το καθημάς δημιουργούμενος. Το στερεώμα των επισίδω πειθόντων στερεώσεων Κύριε την Εκκλησίαν, είναι εκτίσω το τιμίο σου αίματι. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, μίαν σύνθε των φέρων υπόσταση λόγια υπέμεινα σταύρωση να τιμωτάτην, τη τιμώσουσε τιμή ούσαν πρόξενον. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, απελήθησαν οι γηγενείς της κατάρας κατάρα σου δέσποτα για γεννημένου και σταυρό την ευλογίαν πηγάσαντος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, παρεπίδημοι πάσης της γης γεγονότες, ουράνιοι όφθητε όντως οπλίτε, πολίτε και Χριστού συγκληρονόμοι πανέφημοι. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, ισχυρότατων όπλων σταυρών και κτημένοι, οι Άγιοι άπασαν την δυναστεία του Αλάστορος εχθρού ετροπόσαντο. Υπεραγία του και σώσον ημάς, συντετήρητε και μετατόκων παρθένος η Θεόν αγνήτε έξασας εσαρκωμένων των σταυρών των συλλοθέντα βουλήματι. Υπεραγία του και σώσον ημάς, η ακυλίωτος αμνάς και παρθένος των αμνών των έροντα πάσαν όσων Θεοτόκη και ίσα σας σώζε την πίμνη σου. Υπεραγία του και σώσον ημάς, Συ των ουράνιων καρποφορήσας αγότριν και κρατήρα πλήσασα της μετανοίας αμαρτωλής την συγχώρησιν εγιώργη σας. Υπεραγία του και σώσον ημάς, εν πελάγι θαλατεύοντες αμαρτίας και τεσμάτων άλμοι καταποθέντες το γλυκασμός εις πεσβείας συγκαταφεύγομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, νέος καθιστάμενος πρεσβητικήν σαφώς φρόνησιν μάρτης Χριστού όφθης τεκτημένος και συνέση κοσμούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δρόμων συντονότατων αθλητικός δραμών έφτασας μαρτυρικός άνδρα αγαθημάτων την τιμή ανάρισιν. Την ειν και αεί και στους αστονομήν, ήθινον πρεσβείες σου προς την ουράνιον άνοδον, ους ευσεβώς και χαριτωμένη, Θεοτόκον φρονούντασε.

0: Κυριαλέησον. Αντιλάβος όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κυριαλέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου του Εσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών εις το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Etiquette in irene kirium deis holmen.
1: Via leison.
0: Antilavus us anelation te diaphylax animas o Theos psicharitim.
1: Via leison.
0: Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντήρια.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συνδόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αη, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, το ξύλον της ζωής εν μέσω της ψυχής αυτού, την πίστην σου, Χριστέ, και εκτιμένος ο μάρτης σου, του παραδείσου της Εδέμ τιμιότερος γέγονε, το γαρδέντρον της απάτης του όφεως αφανίσας, παρησία του πνεύματος εστεφανώθη, τη δόξη σου πολυέλε.
2: Τη δόξη σου πολυέλε.
1: Υπερπολούς ημνήσομεν μάρτυρας των της πόλεως ημών προϊστάμενων, ως την πόλη ημών, ως γυμνάσιον της ιδίας φυλάτων αθλήσεως, ως παρησίαν οπλισάμενος και των πέλε κυνέχων της αληθείας, δις απέτεμετο της πλάνης φυτών, συνεγείρηκε ημάς προς εργασία των καλών, εκβόμενον συν αυτό το Χριστό, συ μόνος Χριστέ πολυέλεος.
2: Συ μόνος Χριστέ πολυέλεος.
1: Την τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου, του Κουβικουλαρίου Θαλαμιπόλου. Εξαρετήσμενη και η άκυνθος ως λίθος, λαμβρός πλέον δε εκροής των αιμάτων, ουλωμένο τριτάτη άκυνθος κάθανε λιμό. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αναγής Πατρός Σιμών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, δίνας Ανατόλια του Βίου Τέλη, το μη δίνοντι προσπελάζες ηλίο. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου, Θεοδότης, Διομήδους, Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολινδού. Θυμηθήσει Θεοδότε και Θεοδότη Θεός Θεών δίδωσιν άξια στέφη, εξπονδύλων έσπισεν αίμα Κυρίο, άσπονδος εχθρός δαιμόνων Διομήδης, τι την κεφαρήν δήμια κλίνων λέγεις, Ευλαμπίου κλίνοντι παν σπάθη μέλος, Ασκληπιάδη στην θάλασσαν εισέδη, ζητών εφευρήν των καλών Μαργαρίτην, υπερ Θεού τίνοντος ως δέρημι πόλων, τίνη Γολινδού, τον τένοντα το ξύφι. Τη αυτή μέρα άθληση των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού. Υπέσχε Μάρκο στη τομή των Αφιένα, οδόν χαρά των Μοκιανών του πάθους. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Οσιομάρτης Γεράσιμος ο Νέος, ο εκ μεγάλου χωρίου Ευρυτανίας, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1812, ξύφι τελειούτε. Ως εις γάμους έσπευδες προς το σφαγίνε, προς την μέλουσαν αφορών δόξαν μάκαρ. Τες αυτόν Αγίες Πεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
2: Ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον,

0: ψυχής μεγαλύνωνε.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ην τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίς της Θεότητα επί γης ειρήνη άνθρωπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενέστη σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου έρωνε την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου έρωνε της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδειξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος είναι δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην γενεά τη γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, πως εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παράσει πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτουνον το έλεος σου, την ασκουσίσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη. Αν αμαρτή της φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός εκεί ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και τεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο και το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δώσουμεν την εωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: τις ψυχές ημών κήρυνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Καλώς που Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράς που Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, παλόδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράς που Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

0: Αγαθόν του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλιν του Θραήτου ελεός και την αλήθεια σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κινητία ή και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάζαρε, της αμαρτίας ημών, δέσποσα της χώρας της αμίας ημών, Άγια Επίσκεψε και Υίασε της ασθενείας ημών. Ένετι εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την κινητία ή και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίας, το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, όσο είναι ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμα τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ως λίθος η άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, αστράπτης της πέρασιτες των χαρίτων αυγές, παμάκαρη άκυνθε, σίγαρ ομολογία, πυρσωθείς ευσεβίας, έλαμψας εν αθλής

0: Έτσι και έτσι κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

την σεπτήν σου εικόνα πορταή της αδέσποινα η διαθάλασσης επέστη, θαυμαστός εν τη πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και στήνωμα της δόξης σου πιστός. Εξ αυτής γαρανταυλίζεις τας δωρεάς, εις πόθο εγώσιση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλούσια.

τιμήσω με πιστή, ως ελθέον θεράποντα Χριστού. Αναγνήσει γαριάσεις παντοδά πας, εις ευλάβος πραγαζούσι, δόξα τος εδόξας αντί Χριστό, δόξα τος εθαυμαστός αντί.

Ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Αχύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού. Ή την έσυπε της ψυχής μου των εαυτών δράχυλων υπέθηκαν. Ίσου και εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των ευθρών και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν. Ασπάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως εστίν απαρχή της Ακαΐας εις Χριστόν. Ασπάσαστε

0: Θεού ζωή, ειρήνη, υγεία σου, κυρία σου, επισκέψεω σου, χωρίσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κυρία ελέησον, κυρία ελέησον, κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και υμνή των κυτώρων τη Αγία Εκκλησία ταύτη,

Et ιδεώμεθα και υπέ των καρποφορούντων και καλλιέργουντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχόμε.

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικουμένοι το Κύριο,
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις τί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος από τους ελεήσει. Κατηχήσει από τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει από το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει από τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη
1: την.
0: Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων όσοι πιστοί, έτη και έτη εν

Πάντως και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον του Κύριον του Ζωοποιών του εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα

εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τις Αγίες

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: και τας αμαρτίας μου και την καθαρή.
1: Ανάσταση
0: Χριστου και ασώ.

0: θανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Τι ελέησον.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Τι ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον,

0: ότι Συ, ο Αγίας Μόσιμον, και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Το όνομα του Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον σε ψήπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τες εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κύριε και έλεος έλθει θυμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναδόμου ο Αγίας αυτού Μητρός επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσίες τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνου Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου του Εναγίης Πατρός ημών Ανατολίου του Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως των Αγίων Ενδόξων Μάρτυρων Θεοδότου Θεοδότης Γολυνδού Διομήδους Ευλαβίου και Ασκληπιάδου των εν Ρώμη ετ Δεμάρκου και Μοκιανού των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωακήμ Ηγουμένου της Μονής των Οτενών Ανατολίου και Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Νέου, ο μάρτυρος Γερασίμου του Κουτλουμουσιανού, όν και την μνήμη επιτελούμεν, και του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, και την Θείαν και Ιερά Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς.

0: ημάς, καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιάκυνθος καταγόταν από την Καπαδοκία και σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως θαλαμιπόλος, Κουβικουλάριος, στην αυλή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μια ημέρα που ο αυτοκράτορας τελούσε μεγάλη εορτή,

αυτή προς τιμήν των ειδώλων, ο Άγιος αποσύρθηκε κατά μόνας για να προσευχηθεί. Ένας από τους συναδέλφους του το πρόσεξε και τον κατήγγειλε στον ηγεμόνα. Αυτός που βρισκόταν στο τραπέζι διέταξε να φέρουν επί τόπου αυτόν τον απίθαρχο και προσφέροντάς του ειδωλόθητα, θέλησε να τον εξαναγκάσει να ταγευτεί μπροστά του. Ο Άγιος, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού, αρνήθηκε και προέτρεψε τον αυτοκράτορα να απαρνηθεί τη λατρεία των δαιμόνων και να αναγνωρίσει τον μόνο αληθινό Θεό. Εξοργισμένος από την τόλμη του, ο ηγεμόνας έβαλε να τον κτυπήσουν στο στόμα και τον παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον κατακτύπησαν με κλωτσιές, το άνοιξαν το στόμα με τη βία για να τον κάνουν να καταπιεί τα ανώσια εδέσματα. Βλέποντας πως οι υπηρέτες του Ματέως εκοπίαζαν, ο Τραϊανός εγκατέλειψε έξαλλο στο συμπόσιο, δίνοντας εντολή να ρίξουν τον Άγιο στη φυλακή, με τα πόδια σφιγμένα στο τιμωρητικό ξύλο. Την επαύριο, ο Ιάκυνθος παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο και δήλωσε στον αυτοκράτορα ότι κανένα βασανιστήριο δεν θα μπορούσε να τον πείσει να ανταλλάξει την αιώνια ζωή με τις απολαύσεις της παροδικής αυτής ζωής. Οι δήμοι τον μαστίγωσαν με τέτοια αγριότητα, ώστε τα πρόσωπά τους γέμισαν με το αίμα του και όταν απέκαμαν, τον κρέμασαν σε ικρίωμα για να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Νικώντας τους πόνους με το υπερεκχύλισμα του πόθου του για τον Κύριο, ο Άγιος φώναξε: «Ω Τραϊανέ, δίχως να το θέλεις μου κάνεις τη μεγαλύτερη ευεργεσία, μαθαίνοντάς μου να υπομένω τους πόνους του Χριστού. Όσο πιο σκληρά τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίστη μου». Υπέμενε έτσι 7 ώρες το μαρτύριο και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν άλλη τροφή εκτός από ειδωλόθητα που παρέθεταν μπροστά του κάθε ημέρα. Στρέφοντας μια ιδία της πλάτης σε τούτο το απτό σημείο της λατρείας των δαιμόνων, ο ανδρείος αθλητής του Χριστού έμεινε για πολλές ημέρες, δίχως να φάει ή να πιει, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη του και την προσευχή. Την 38η ημέρα, ο αρχιφύλακας που ήλθε να βάλει μπροστά του τα συνηθισμένα εδέσματα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να λάμπει στο κελί, όπου στεκόταν ο Άγιος με την όψη του να αστράφτει ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Παρατώντας τα φαγητά, έσπευσε να αναφέρει το γεγονός στον αυτοκράτορα, ο οποίος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρέστηση, διέταξε να υποβληθεί ο Ιάκυνθος σε νέα βασανιστήρια. Την 40η ημέρα, οι δεσμοφύλακες που ήλθαν να τον πάρουν για να παρουσιαστεί ενώπιον του Τραϊανού, τον βρήκαν νεκρό, περιτριγυρισμένο από αγγέλους με ανθρώπινη μορφή που κρατούσαν λαμπάδες στα χέρια τους. Ο τύραννος, παραμένοντας ασυγκίνητος, είπε να πετάξουν το σώμα του στα αγρίμια, σε κάποιο βουνό. Ο ιερέας Τιμόθεος, συγγενής του Αγίου, οδηγήθηκε από έναν άγγελο στον τόπο που βρισκόταν το σώμα. Το έθαψε με τιμή και όταν πέθανε άφησε εντολή σε μια ευσεβή χείρα να αγρυπνά στη φύλαξη του Τιμίου Λιψάνου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιάκυνθος φανερώθηκε σε έναν συγκλητικό του τόπου εκείνου που είχε τυφλωθεί. Τον θεράπευσε και αφού του αποκάλυψε τον τόπο που φυλασσόταν το σώμα του από την χείρα, του έδωσε την εντολή να το μεταφέρει στην πατρίδα του. Μετά τη θεραπεία του όμως, ο άνθρωπος λησμόνησε την υπόσχεσή του και σύντομα άρχισε να χάνει την όρασή του. Θεραπευμένος πάλι από τον Άγιο, υπάκουσε αυτή τη φορά και φρόντισε να μεταφερθεί το σώμα στην Κεσάρια. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, τα υποζύγια που έσερναν την άμαξα πάνω στην οποία είχε αποτεθεί το Τίμιο Λείψανο, κατευθύνθηκαν προς το οικογενειακό σπίτι του Αγίου, όπου και σταμάτησαν.

Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ανατόλιος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Κυρίλο. Κατά τη ληστρική σύνοδο της Εφέσου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος από Κρυσάριος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορου. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Αγίου Φλαβιανού, ο Διόσκορος, έχοντας κατά νου να ελέγξει μέσω αυτού τον ανταγωνιστικό επισκοπικό θρόνο της βασιλεύουσας, ενήργησε ώστε να χειροτονηθεί ο Ανατόλιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Όπως όμως είχε συμβεί ήδη με τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, οι προσδοκίες των αιρετικών διαψεύστηκαν πικρά και ο ευνοούμενός τους αποδείχθηκε έφνης, φλογερός υπερασπιστής της αληθινής πίστης. Μόλις ανήλθε στο θρόνο, ο Μακάριος Ανατόλιος απέρριψε τον αιρετικό Διόσκορο και αφού ενέταξε πάλι το όνομα του Αγίου Φλαβιανού στα δίπτυχα, φρόντισε για την μετακομιδή με μεγάλες τιμές του σκηνώματός του στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Απέστειλε κατόπιν εγκυκλίους επιστολές σε όλους τους επισκόπους, παροτρύνοντάς τους να αναθεματίσουν τους επικεφαλείς των αιρετικών, Νεστόριο, Ευτύχιο και Διόσκορο, καθώς και όλους εκείνους που δίδασκαν ότι η Θεία Φύση έπαθε σύγχυση ή τροπή κατά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σύγκληση της Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, όπου έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Άγιος Ανατόλιος ενεθάρρυνε τους Άγιους Πατέρες να διακηρύξουν με σαφήνεια το δόγμα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, ενωμένων αδιαιρέτως στο ένα και μόνο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Στα 8 έτη της επισκοπίας του, κατά τα οποία η Εκκλησία γνώρισε μεγάλες αναταραχές εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε η Σύνοδος, ο Άγιος Ιεράρχης, που ήταν ταπεινόφρον και πράος σαν τον Πατριάρχη Ιακώβ, μπόρεσε να κατευθύνει με ενεργητικότητα και σοφία το πνευματικό του πίμνιο και χάρη στην υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας φρόντισε για την ανέγερση λαμπρών ναών προς δόξαν Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας την οποία χειροτέρευσε μακρά ξηρασία, ετέθη επικεφαλής μεγάλης λιτανίας διαμέσου της βασιλεύουσας και ως νέος Μωυσής προσευχήθηκε πάνω στα τείχη με δάκρυα και χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Αμέσως σχεδόν δυνατή βροχή ήλθε να ξεπλύνει την πόλη από τα δεινά της και να γεμίσει τις στέρνες. Έχοντας θεραπευτεί από κάποια ασθένεια δια της μεσητείας του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου, ανέλαβε με ζήλο την υπεράσπισή του εναντίον εκείνων που διέβαλαν τον Άγιο Ασκητή με κατηγορίες για αίρεση και παρέμεινε ένας από τους πιο φλογερούς θαυμαστές του. Όταν ο Τιμόθεος Έλουρος κατέλαβε το θρόνο της Αλεξάνδρειας, αφού έβαλε να δολοφονήσουν τον Άγιο Πρωτέριο, ο Άγιος Ανατόλιος συνεκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για να τον αναθεματίσει και ο Αυτοκράτορας Λέων Πρώτος τον καταδίκασε σε εξορία. Τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ανατόλιος παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας ως διάδοχό του τον Άγιο Γενάδιο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκίου. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες, όταν αναγκάστηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα από τον έπαρχο Μάξιμο, πρόβαλαν αντίσταση ομολογώντας το όνομα του Χριστού. Καταδικάστηκαν αμέσως σε αποκεφαλισμό. Ενώ ο Άγιος Μόκιος οδηγούνταν στον τόπο της καταδίκης, η γυναίκα και τα παιδιά του τον ακολουθούσαν κλαίγοντας. Στερεωμένος όμως την αγάπη του Χριστού που άφησε την εντολή της απάρνησης των πάντων, ακόμη και των γονιών, της συζύγου και των παιδιών προκειμένου να ακολουθήσει κανείς εκείνον, ο Άγιος τους παρότρινε να σιωπούν και να μην κλαίνε. Όταν ήλθε η σειρά του Μάρκου, παρέστηκε εκεί και η δική του γυναίκα, η οποία έχοντας κατανοήσει τον κατασάρκανα δεσμό, γεμάτη χαρά πήρε στα χέρια της το κεφάλι του συζύγου της ως πολύτιμο θησαυρό. Έτσι και αυτή μοιράστηκε τη δόξα των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου του Αναχωρητού. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Όσιος αυτός πατέρας αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης στην εποχή του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Ποιμένος. Μια ημέρα ρώτησε τον Αβά Μακάριο τι σήμαινε να αποφεύγεις τους ανθρώπους. Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Σημαίνει να κάθεσαι στο κελί σου και να κλαις για τις αμαρτίες σου». Εφάρμοσε πιστά την εντολή αυτή και έζησε πολλά χρόνια σε αυστηρό εγκλεισμό, φτάνοντας έτσι στην τελεία εσωτερική ειρήνη που του επέτρεψε να οδηγήσει πλήθος ψυχών στη σωτηρία. Αποδίδεται σε αυτόν μια συλλογή ασκητικών λόγων μεγάλης σημασίας, η οποία παρουσιάζει τις αρχές της πολιτείας των μοναχών στην έρημο της Κήτης. Διδάσκοντας τους δόκιμους με εξαιρετική λεπτότητα τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους αδελφούς, που τους θεωρούσε εικόνες του Θεού, τους έλεγε: «Αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που ξέρετε ότι μαθαίνοντάς το ο αδελφός σας θα λυπηθεί, διότι μπορεί κανείς και με ένα νεύμα να βλάψει τη συνείδηση ενός αδελφού». Δίδασκε στον μοναχό να είναι νεκρός για όλους τους ανθρώπους και να μην επικρίνει ούτε να εγκομιάζει κανέναν, ούτε να παρατηρεί τα σφάλματα οποιουδήποτε, έτσι που έχοντας διώξει από την καρδιά του κάθε εχθρικό λογισμό, να φτάσει στην ανάπαυση του κελιού και να ρίχνεται ενώπιον του Θεού εν παντή καιρό, εν γνώση, δίχως να μετρά τον εαυτό του. Με την επαγρύπνηση πάνω στους λογισμούς του, ονομαζόμενη κρυπτή μελέτη, καθώς και με την αδιάλειπτο προσευχή, ο μοναχός θα μπορέσει να φτάσει στην εξέχουσα αρετή της διακρίσεως, που θα του επιτρέψει να πολιτεύεται σε όλα σύμφωνα με το Θεό και θα αυξηθεί μέσα του ο πόθος του Θεού. Με την ασκητική βιωτή και τη μετάνοια, ο μοναχός που ζει σε κελί θα μπορέσει να ανέλθει μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό και να νικήσει μαζί με εκείνον και μέσω εκείνου τα πάθη, ξαναβρίσκοντας έτσι την ένδοξη κατάσταση της πρώτης δημιουργίας. Ο Σταυρός είναι η κατάργηση κάθε αμαρτίας και γεννά την αγάπη, δίδασκε ο Αβάς Ισαΐας, και η αγάπη είναι εκείνη που καθιστά ελεύθερο τον μοναχό, απαθή και αμέριμνο απέναντι στον κόσμο.

0: Μνήμη του Οσίου Ιωακήμ, του εντιμονή νοτενών της Αγαγίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, του Ενκαρπενησίου. Μνήμη των Αγίων Γεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γεροσλάβου. Μνήμη του Οσίου Ανατολίου, του Εγκλίστου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη Ετέρου Οσίου Ανατολίου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Νικοδήμου, της Λίμνης Κόζα. Μνήμη των Οσίων Ιωάννου Κελογκίνου, των Θαυματουργών της Ζάρεγγα. Θεστονωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο τρίτον. Ο Πέτρος θεραπεύει των χολών. Κατά μία δε από τα σημέρας αυτάς ανέβαιναν μαζί στο ιερό ο Πέτρος και ο Ιωάννης κατά την ενάτη ώρα της προσευχής ή κατά την τρίτην απογευματινήν. Και κατά τη στιγμή εκείνη έφεραν εις τα χέρια κάποιον άνθρωπο που ήταν χολός από την κοιλία της μητέρας του και τον οποίον έβαναν κάθε ημέρα εις την πόρτα του ιερού περιβόλου του ναού, η οποία εκαλείτο ωραία, δια να ζητεί ελεημοσύνη από εκείνους που έμβαιναν εις το ιερόν. Ούτως δε, όταν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι έμελον να έμβουν εις το ιερόν, εζήτη να λάβει και από αυτούς ελεημοσύνη. Τότε ο Πέτρος διήφθηνε και στήριξε τα βλέμματά του εις αυτόν μαζί με τον Ιωάννη και είπε «Κοίταξέ μας προσεκτικά». Αυτός δε εστράφει με ενδιαφέρον εις αυτούς, περιμένω να λάβει κάποια ελεημοσύνη από αυτούς. Είπε δε ο Πέτρος «Ούτε αργυρά, ούτε χρυσά νομίσματα έχω. Εκείνο δε που έχω, αυτό και σου δίδω. Δια της δυνάμεως, την οποία δίδει η μεταπίστεως επίκλησης του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω όρθιος και περιπάτη». Και αφού τον έπιασαν από το δεξιό του χέρι, τον εσήκωσε όρθιο. Αμέσως δε εστερεώθησαν οι πατούσες του και οι αστράγαλοι του, και γεμάτος χαρά ο χολός εσηκώθη από τη θέση του με πηδήματα και στάρθη όρθιος και βάδιζε ελεύθερα και μβήκε μαζί με αυτούς εις το ιερόν περιπατών ελεύθερα και πηδών και δοξάζων τον Θεόν που τον εθεράπευσε. Και όλος ο λαός που ήταν εκεί τον είδε να περιπατεί και να υμνεί τον Θεό και τον εξήταζαν με περιέργεια και πείθοντο ότι το πράγματι αυτός που εκάθει το πλησίον της ωραίας πύλης του ιερού δια να ζητεί ελεημοσύνη, και θάβωσαν από τον υπερβολικό θαυμασμό τους και μείναν εκστατικοί από αυτό που έγινε εις αυτόν. Ενώ δε ο ιατρευτής χολός δεν εχωρίζεται από τον Πέτρο και τον Ιωάννη, αλλά γεμάτος ευγνωμοσύνη οικολούθη αυτούς, έτρεξε μαζί προς αυτούς όλος ο λαός που είχε έρθει τη στιγμή εκείνη για να προσευχηθεί, και μαζεύθη στην καμάρα του ιερού που εκαλεί το στοά του Σολομώντος, γεμάτος θαυμασμό και κατάπληξη. Δευτέρα ομιλία του Πέτρου, νέα προτροπή εις μετάνοια. Όταν δε είδε ο Πέτρος το πλήθος αυτό, έλαβε το λόγο και είπε προς τον λαόν «Άνδρες Ισραηλίτε, δια τι θαυμάζετε, δια τη θεραπεία του ανθρώπου αυτού και δια τι έχετε καρφώσει τα μάτια σας εις ημάς, ως αν μεν δική μας δύναμη ή λόγω της ευσεβία μας να έχουμεν κατορθώσει το να περιπατεί ούτως? Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων μας, εδόξασε τον Μεσσία Ιησού, ο οποίος δια της ενανθρωπίσεως έγινε πιστός και αφοσιωμένος δούλος του. Αντιθέτως όμως εις παρεδόκατε αυτόν δια να σταυρωθεί και τον ειρνήθητε εμπρός εις τον Πιλάτο, όταν εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ως αθώον. Ενώ ο ειδωλολάτρης αυτός ανεγνώρισε την αθότητά του, σεις αρνηθήκατε τον κατεξοχή και μοναδικόν Άγιον και απολύτως αναμάρτητο και δίκαιο, και ζητήσατε να σας δοθεί ως χάρις άνθρωπος φωνεύς ο Βαραβάς. Αυτόν δε, ο οποίος όχι μόνο δεν αφήρεσε κανενός στη ζωή, αλλά είναι ο αρχηγός και ο αίτιος της πνευματικής μας σωτηρίας, αλλά και αυτής της φυσικής ζωής μας, τον εφωνεύσατε. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών και του γεγονότος αυτού μάρτυρες είμεθα εμείς οι Απόστολοι Του, και με την πίστη που έχουμε εις το όνομά Του θεραπεύσαμε Αυτόν τον οποίον βλέπετε υγιή και τον οποίον γνωρίζετε ότι το χολός. Αυτόν τον εκγεννητής χολών εστερέωσε στα πόδια Του το όνομα του Ιησού, και η πίστης εις την οποία μας στηρίζει Αυτός δια της διδασκαλίας Του και τη χάριτός Του έδωκεν εις τον χολόν αυτόν την τελεία και ολοκληρωτική αυτή θεραπεία που συνετελέστη εμπρός στα μάτια όλων σας. Και δια να έλθω, αδελφοί, σε εκείνα που πρέπει να γίνουν τώρα από σας, εξεύρω ότι εξ αγνίας, επειδή δεν εγνωρίζατε ότι Αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής, επράξατε κι εσείς, καθώς και οι άρχοντές σας, το έγκλημα να τον σταυρώσετε. Ο Θεός όμως, με τον σταυρικό αυτόν θάνατο, επραγματοποίησε τελείως εκείνα τα οποία διεκήρυξε εκ προτέρου διαστόματος όλων των προφητών, τας προαναγγείλας ότι ο Χριστός θα υφίστατο παθήματα και θάνατο σκληρό. Μην νομίσετε όμως ότι επειδή δια της πράξεως αυτής επληρώτησανε προφητείε, είστε ανένοχοι και ανεύθυνοι δι' αυτό το οποίο εκάμετε. Η ενοχή σας είναι μεγάλη. Μετανοήσατε λοιπόν και με συμπεριφορά εις το εξής ενάρετο γυρίσατε ο πίσω πλησίον του Θεού, εγκολπούμενοι δια της πίστεως τον Ιησού, δια να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να επιβλέψει εσάς πλήρης ελέους ο Κύριος και δια να σας έλθουν από το εξευμενισμένο πλέον πρόσωπό Του κερία να ψυχείς από τα σκληβεράς περιπετία σας δια της απολαύσεως των ευλογιών της Νέας Διαθήκης, και δια να σας αποστείλει πάλι σωτήρα και λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι δικό σας Μεσσίας. Μη περιμένετε όμως τώρα να τον δείτε πάλι με τα σωματικά σας μάτια όπως τον εβλέπατε πρωτύτερα, διότι είναι αυτόν τον Μεσσία και Χριστό δεν πρόκειται να το δεχθεί ως κοσμικό βασιλέα η γη, όπως τον φαντάζονται σύμφωνα με τα σπαχυλάστων αντιλήψεις οι ομοεθνείς μας, αλλά πρέπει σύμφωνα με τας προφητείας να υποδεχθεί αυτόν ο ουρανός, και θα μείνει εκεί δοξαζόμενος έως ότου έλθουν οι χρόνοι κατά τους οποίους θα ανακαινιστούν και θα αποκατασταθούν τα πάντα. Περί των χρόνων δε αυτών και του ανακαινισμού των πάντων ελάλης ο Θεός διαστόματος όλων των Αγίων των Προφητών από παλαιοτά των χρόνων. Ναι, διαστόματος όλων των προφητών, διότι ο μεν Μωυσής είπε προς τους προπάτορας μας ότι προφήτη θα σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας από τους αδελφούς και ομοεθνείς σας όμοιον προς εμέ, νομοθέτη δηλαδή και μεσίτη ως εγώ, αυτόν έχετε καθήκον να υπακούσετε εις όλα όσα θα σας είπει. Οποιοσδήποτε δε δεν υπακούσει εις τον προφήτην εκείνο, ορισμένος αυτός θα εξαφανιστεί από το μέσο του λαού του Θεού. Αυτά είπε ο Μωυσής, και όλοι δε οι προφήτε από του Σαμουήλ και έπειτα, όσοι ελάλησαν προς τους πατέρας μας, αυτοί και προανήγγυλαν τα σημέρας αυτάς της ευτυχούς βασιλείας του Μεσσίου, κατά σ' οποίας οι κακοί θα τιμωρηθούν οριστικώς και οι δίκαιοι θα ανταμυφθούν. Σείς είστε οι απόγονοι και κληρονόμοι των προφητών, και δικοί σας είναι οι προφήτε, καθώς και η Διαθήκη, την οποίαν συνήψεν ο Θεός με τους προπάτορας μας όταν είπε προς τον Αβραάμ, και δια του Μεσσίου, ο οποίος θα είναι απόγονός σου, θα λάβουν τας ευλογίας και χάριτας του Θεού όλε φυλέ της γης. Ισάς πρώτον ο Θεός, αφού έδωκε ζωή εις τον δούλον του Ιησού και είδε της ενανθρωπίσεως, τον ανέδειξε το ευλογημένο σπέρμα και απόγονο του Αβραάμ, απέστειλεν αυτόν δια να σας ευλογεί, εφόσον κι εσείς καταβάλλετε πάσα προσπάθεια να απομακρυνθεί ο καθένας από σας από τα σπονηρία σας.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου. Ρώτησαν κάποτε τον μακαριστό γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο «Οι επιλεκτικοί έχουν δαιμόνιο?» «Όχι όλοι. Σε πολλούς από αυτούς πάσχει απλώς ο εγκέφαλος και αυτό έχει ως συνέπεια τις εκδηλώσεις των σπασμών, της κοφαλαλίας και άλλα. Εκδηλώσεις παρόμοιες με εκείνες των δαιμονισμένων, όπως εμφανίζονται στα Ευαγγέλια». «Γιατί έκανε τόσα πολλά θαύματα ο Κύριος με δαιμονισμένους?» «Για να φανεί η υπεροχή της δυνάμεως του Κυρίου πάνω στα δαιμόνια και να πιστεύσουν σε Αυτόν οι άνθρωποι. Φαίνονται δε αρκετά σε αριθμό αυτά τα θαύματα, διότι πιθανόν επέτρεψε ο Θεός εκείνη την εποχή να πειράζει περισσότερο ο διάβολος στους ανθρώπους, χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότης ο αριθμός των δαιμονισμένων να ήταν ο ίδιος με εκείνον όλων των εποχών». Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την υγεία μας, πρέπει να αρκούμαστε στην επίκληση της Θείας Βοηθείας ή μπορούμε να καταφεύγουμε και στην ιατρική επιστήμη? Και τα δύο τα αποδέχεται ο Θεός. Τίμα ιατρών προς τας χρίας αυτού, τιμές αυτού. Και γάρ αυτών έκτισε Κύριος, παραγάρι ψίστου εστίν ίασης. Κύριος έκτισεν εκείς φάρμακα και ανήρ φρόνιμος, ου προσοχθή αυτής. Η καταφυγή στην ιατρική επιστήμη δεν αναιρεί την επίκληση της Θείας Βοηθείας. Οι χριστιανοί δηλαδή, χωρίς να αρνούνται την ιατρική βοήθεια, πρέπει να προσεύχονται ώστε να φωτίσει ο Θεός τους γιατρούς να κάνουν τη σωστή διάγνωση, να προβούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να καθορίσουν την κατάλληλη θεραπεία. Να παρακαλούν επίσης τον Θεό ώστε να φωτίσει τους ίδιους να συνεργαστούν με τον γιατρό, να τους ενισχύσει στην υπομονή, για να βγουν ψυχικά κερδισμένοι από τη δοκιμασία τους και, αν είναι θέλημα του Θεού και προς το συμφέρον της ψυχής τους, να τους απαλλάξει από την ασθένεια. Κάποιος γιατρός ρώτησε «Γέροντα, γιατί να παλεύουμε ιατρικώς πάνω σε βαριά ασθενείς, όπως παραδείγματος χάριν ανθρώπους που έχουν πάθει εγκεφαλικό και γίνονται φυτά ή καρκινοπαθείς?» «Παιδί μου, μου άρεσε πάντοτε ο ορισμός της ιατρικής ως της επιστήμης που μάχεται εναντίον του θανάτου και προσπαθεί για την παράταση της ζωής. Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος ανανύψει και έλθει σε συνέστηση και μετανόηση. Εξάλλου οι οικείοι του που τη συμπαραστέκονται και συμπάσχουν ωφελούνται σε υπομονή, κατανοούν τη ματαιότητα των εγκοσμίων, φιλοσοφούν για τη ζωή και το θάνατο. Τους δίδεται η ευκαιρία να μάθουν να συμπονούν, να αγαπούν. Πολλοί ωφελούνται με την παράταση της ζωής του ασθενούς τους».

0: Διηγήθηκε ο ίδιος το εξής περιστατικό. Προ 20 ετίας, περίπου, ένα πνευματικό παιδί μου τραυματίστηκε στο μάτι. Δημιουργήθηκε φλεγμονή και εισήχθη επιγόντως στην τότε πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική. Αφού τον εξέτασε ο καθηγητής, του είπε ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή, πανοφθαλμία, και ότι έπρεπε να εξαχθεί επιγόντως το μάτι για τον κίνδυνο συμπαθητικής οφθαλμίας, να προσβληθεί δηλαδή και το άλλο μάτι και διασπορά της φλεγμονής και στον εγκέφαλο, παρά το ότι εκαλύπτεται με αντιβίωση. Μόλις όμως έφυγε ο καθηγητής με το επιτελείο του, κάποιος βοηθός που ήταν παρόν στην εξέταση του είπε εμπιστευτικά ότι το θέμα δεν ήταν τόσο επίγον και ότι θα μπορούσε να περιμένει μερικά 24 ώρα, μήπως του έσωζε το μάτι η φαρμακευτική αγωγή η οποία του έγινε το. Το παιδί βρέθηκε σε δίλημα. Τότε με κάλεσε εσπευμένα να πάω εκεί, μου εξέθεσε τα πράγματα και μου είπε: «Περιμένω τη δική σας απάντηση. Δεν θέλω πάντως να μείνω μονόφθαλμος. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Του είπα ότι δεν μπορώ εγώ να πάρω απόφαση, διότι δεν γνωρίζω τα πράγματα, αφού δεν είμαι γιατρός». Εκείνος όμως επέμενε. Μπροστά στην επιμονή του, του συνέστησα να καλέσουμε κάποιον ευσεβή οφθαλμίατρο γνωστό μου και παράλληλα να κάνουμε θερμή προσευχή όλοι μας να τον φωτίσει ο Θεός και ό,τι μας πει, αυτό να ακολουθήσουμε. Ήλθε ο γιατρός, τον εξέτασε κανονικά και συμφώνησε με τη γνώμη του βοηθού και όχι του καθηγητού. Περιμέναμε λοιπόν, παρά την μήνυ του καθηγητού, τα επόμενα 24 ώρα, οπότε πράγματι η κατάσταση βελτιώθηκε. Αποφεύθηκε έτσι η εγχείρηση και το μάτι σώθηκε, παρά το ότι είχε χάσει την όρασή του. Αργότερα μάλιστα, όταν προήχθη η επιστήμη, του έγινε κάποια επέμβαση και τελικά ξαναβρήκε το φως του. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά το Λικίνιο στη μάχη της Αδριανούπολης. Σαν σήμερα, το 1815, οι Άγγλοι συλλαμβάνουν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τη Γαλλία. Στις 3 Ιουλίου 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τους Ανδρέα Μιαούλη και Γεώργιο Σαχτούρη καταλαμβάνει το νησί των Ψαρών, τρέπει σε φυγή τον τουρκικό στόλο και βυθίζει 20 πλοία του. Σαν σήμερα, το 1826, η πόλη των Αθηνών πολιορκείται από τα στρατεύματα του Κιουταχή. Σαν σήμερα, το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Σαν σήμερα, το 1896, η Εθνική Εταιρεία αποστέλει στη Μακεδονία 8 ανταρτικά σώματα, δύναμης 500 ενόπλων για τη δημιουργία επαναστατικών εστιών. 3 Ιουλίου 1907, θάνατος του Βούλγαρου αρχικομιταντζή Κορσάκοφ στη Φτελιά Κορεστίων, έπειτα από σκληρή μάχη με τα ανταρτικά σώματα του ανθυποφαρμακοποιού Γεωργίου Τόμπρα και του ανθυπασπιστή Νικολάου Πλατανιά. Ιουλίου 1921, κατάληψη της περιοχής Τσαούς Τσιφλίκ, ύψωμα 1799, νότιο-δυτικά της Κιουτάχιας Μικράς Ασίας από τα πρώτο και δεύτερο σώματα στρατού και γενική σύμπτυξη των τουρκικών δυνάμεων προς το Δωρήλαιο. Στις 3 Ιουλίου του 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Όταν Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγί, ταύρι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά: 200 γραμμάρια φασόλια χάντρες, ένα ξερό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία ψιλοκομμένη ντομάτα προαιρετικά, ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας καρύδια χοντροκομμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, αλατοπίπερο, χόρτα ή σαλάτα εποχής, ψωμί και προαιρετικά με ταραμοσαλάτα ή σκορδαλιά για συνοδεία. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Κόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε λεπτές φέτες. Τα ραδιάζουμε στη βάση της κατσαρόλας. Προσθέτουμε τα φασόλια, την ντομάτα, αν την επιλέξουμε, την πάπρικα και το ελαιόλαδο. Ρυθμίζουμε τη φωτιά σε μέτρια δυνατή και μόλις πάρει βράση το φαγητό, προσθέτουμε ζεστό νερό να τα καλύπτει και λίγο παραπάνω. Χαμηλώνουμε και σιγομαγειρεύουμε μέχρι να βράσουν τα φασόλια. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο ζεστό νερό. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, τα καρύδια και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 10 λεπτά ή μέχρι να μελώσει η σάλτσα. Αφήνουμε να σταθούν για ακόμη 10 λεπτά πριν σερβίρουμε. Συνοδεύουμε με χόρτα ή σαλάτα εποχής, ψωμί και προαιρετικά με ταραμοσαλάτα ή σκορδαλιά. Επίσης, αν έχουμε ξερά φασόλια, τα έχουμε μουλιάσει αρκετές ώρες νωρίτερα, ενώ αν έχουμε φρέσκα κατεψυγμένα, τα ξεπαγώνουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φασόλια χάντρες, ένα ξερό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία ψιλοκομμένη ντομάτα προαιρετικά, ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας καρύδια χοντροκομμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, αλατοπίπερο, χόρτα ή σαλάτα εποχής, ψωμί και προαιρετικά με ταραμοσαλάτα ή σκορδαλιά για συνοδεία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Κατάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την

0: 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλώς συντομώνουμε. Πυριακή Εκκλησία του ραδιόφωνου μιλάει στην ψυχή μας, είμαστε εδώ και εσείς μαζί μας στην μεγάλη και ευχάριστη αυτή ραδιοφωνική συντροφιά. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. (2) 10 41 18 602, 2 10 41 18 640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, όπου gis@hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Και σήμερα με όλα αυτά που θα πούμε θα σας ανοίξουμε σίγουρα την όρεξη και θα προβληματιστούμε, για καλό λόγο, γύρω από την διατροφή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξίζει να το προσέξουμε όλοι μας.

Πώς τα έφερναν βόλτα και τάιζαν το σπίτι με μαζέματα από τον γινωμένο μπαξέ, σκορδοκρέμιδα, λίγο λάδι και καμιά πατάτα για να αυτουρήσει το φαΐ. Άλλοτε, προτού αγαλιάσει η ύπεθρος πατάτες, έβαζαν κυδόνια στο τσουκάλι, έβαζαν σελινόριζες και τις ρίζες του μαϊντανού. Έχουν φτάσει στα χέρια μας τέτοιες συνταγές με μικρές γοητευτικές τους ιστορίες. Θυμάμαι ένα χταπόδι με κηδόνια σε ένα αγροτόσπιτο κάπου στην Πρέβεζα, νομίζω. Οι γιαγιάδες μας. Ναι, οι γιαγιάδες. Μαγείρευαν με το βρισκούμενο, με το τοπικό, το λίγο. Και αυτό το λίγο το αυγάτιζαν, το έκαναν πολύ και σπουδαίο. Δείτε στις συνταγές τους το ηλιόλουστο μέτρο της ελληνικής κουζίνας, που όπως όλες οι φτωχικές κουζίνες της Μεσογείου φτιάχτηκε πάνω σε μία αρχή: σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον. Ένα κομματάκι τους είναι ο άνθρωπος. Σκεφτείτε τις γιαγιάδες, αν έστησαν γενιά.

γωνιές με τον τραχανά, με κολοκυθό μπρίαμα, με παξιμάδι κελιές, με δύο χεριές άγρια χόρτα και λίγο αλεύρι, ξεπέταγαν πίτες με φύλλα λειτουργημένα με τέχνη σπαρακτική. Τόσο λεπτά να γίνουν που να διακρίνεις από κάτω το ροζ τριανταφυλάκι του μουσαμά. Έτσι μου είχε πει μια γιαγιά στην Ήπειρο. Το τυρί στη λαχανόπιτα λιγοστό, σαν σχόλιο, ή σαν να παρηγορήσει το φαγητό, να το κάνει πλήρες και χορταστικό. Σπάνιο άρτημα το τυρί. Πάντα εν σοφία επίησαν οι γιαγιάδες της παράδοσής μας. Όταν δεν είχαν λεμόνι, ξύνιζαν το φαΐ με αγουρίδα. Στη σαρακοστιανή μακαρονάδα έτριβαν καρύδια αντί για τυρί. Έως και τα φύλλα του κυκλάμινου έκαναν ντολμάδες με λαθούρι και φακές. Άνοιγαν τα σακούλια τους για να βάλουν μια χούφτα ξερά ξινά δαμάσκηνα στα λαδερά πράσα. Στα φασολάκια ρίχναν κομματάκια από το χριστοπαραμονιάτικο παστό να πλουτίσουν το γιαχνερό. Τη φασολάδα του χιονιά την άρτεναν με ένα λουκανικάκι, χειροσφάισιο κι αυτό. Α, τα φασόλια, οι φακές και τα ρεβίθια. Ναι, το κρέας του φτωχού, με αυτά στερεώθηκαν οι Έλληνες στα δύσκολα, στα κρύα, στις νηστείες. Την περηφάνεια των σπιτιών τους, οι γιαγιάδες την κράτησαν στα σκούρα με τα φασόλια, με το ψωμί και τις ελιές. Σε μια απότομη στροφή του χρόνου, τα αφήσαμε πίσω όλα αυτά. Ό,τι μας θύμιζε τον φτωχούλη εαυτό μας, το ρίξαμε εις το πύρτο εξώτερον. Μισήσαμε βαθιά και ανεπίστροφα και τον τραχανά και τις ελιές και τα φασόλια. Πέσαμε με τα μούτρα σε ό,τι φάνταζε εφάμιλον των Ευρωπαϊκών. Επιγόμασταν για μια πιο λαμπερή ζωή. Τρεις γενιές μετά και ακόμα ρίχνουμε τσιμέντο στην αγροτική καταγωγή μας. Αρνητικός πρωταθλητισμός. Στη χώρα μας, στη χώρα που έφτιαξε αυτή τη θαυμαστή κουζίνα, που έγινε μοντέλο για τη διατροφή όλου του κόσμου, δείτε τι τρώνε τα σπίτια. Τι βάζουμε στο πιάτο μας. Τα επεξεργασμένα, τις διθενιές, τα ανθυγιεινά, τα υβρίδια, τα εισαγόμενα οτιδήποτε. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι επιστήμονες. Είναι πολύτιμη η παλιά ελληνική διατροφή. Είναι το κοινό θρεπτικό υλικό πάνω στο οποίο βλάστησαν και διαιωνίστηκαν προϊόντα, τεχνικές, συνταγές και μια σοφία που θωρακίζει διαχρονικά την υγεία και το περιβάλλον. Αυτή η παλιά κουζίνα είναι αφάνταστα σύγχρονη, ωφέλιμη και βιώσιμη. Τίποτα που δεν θα αναγνώριζαν οι γιαγιάδες μας δεν πρέπει να μπαίνει στην κουζίνα μας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Ανοίξτε τις κατσαρόλες τους και δείτε πώς νίκησαν την πείνα και τον χρόνο. Πώς πρέπει να τρώμε για να ζούμε καλά. Οι συνταγές των γιαγιάδων είναι ο μόνος αληθινός οδηγός μακροζωίας. Μια σπουδαία κληρονομιά δική μας, αλλά και όλο του πλανήτη. Το λένε οι επιστήμονες. Αυτή η παλιά διατροφή είναι ένας άλλος Παρθενώνας και πρέπει επιγόντως να την αναστηλώσουμε.

Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι ακροατές, και αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Να προσπαθήσουμε λίγο να πούμε κάποια στοιχεία για την διατροφή. Μια διατροφή που εδώ στον τόπο μας την είχαμε τιμήσει και την είχαμε ανεβάσει σε ύψη που οι επιστήμονες θεωρούν κορυφαία και που εμείς, θέλοντας λίγο να νιώσουμε μοντέρνοι, να νιώσουμε ότι κάτι καλύτερο κάνουμε από τις προηγούμενες γενιές, την αποκαθιλώσαμε, την κρύψαμε, την χάσαμε και φτάσαμε σε αυτό που έλεγε και το κείμενο του Άγγελου Ρέντουλα που διαβάσαμε νωρίτερα, στις διθενιές, στο κάπως, στο εφάνταστο, στο οτιδήποτε, αλλά όχι στο ουσιαστικό. Πριν από λίγο καιρό, παρουσιάστηκαν οι νέες διατροφικές συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους καινούρια ερευνητικά δεδομένα. 12 χρόνια μετά την δημοσίευση των Εθνικών Διατροφικών Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, συγκρότησε ομάδα 48 επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίοι μελέτησαν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες σε μεγάλα αντιπροσωπευτικά δείγματα του πληθυσμού. Αποφασίστηκε λοιπόν να επικαιροποιηθούν πολλά σημεία των υπαρχουσών οδηγιών. Οι επίσημες έντυπες οδηγίες θα κυκλοφορήσουν το Σεπτέμβριο, όμως ήδη παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας και που γονείς έχουμε αργήσει πολύ να το καταλάβουμε και θα βρούμε πολλά προβλήματα μπροστά μας.

Η παιδική παχυσαρκία παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Να το πούμε γιατί οι επιστήμονες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το λένε. Η παιδική παχυσαρκία, το λέμε άλλη μια φορά, παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν ειδική ενότητα για παιδιά και εφήβους, βασισμένη σε συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων και άλλων μεγάλων διεθνών οργανισμών. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι οι Έλληνες, ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας, απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το παραδοσιακό μεσογειακό μοντέλο διατροφής. Παράλληλα, τι άλλο κάνουμε? Τρώμε περισσότερο και κινούμαστε λιγότερο. Τα παιδιά και οι έφηβοι στρέφονται όλο και περισσότερο στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Η σωματική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή. Η κατανάλωση αλωτιού, κυρίως κρυφού, είναι αυξημένη. Οι έγκυοι τρώνε κάπως καλύτερα, αλλά ο αποκλειστικός θυλασμός εγκαταλείπεται πολύ νωρίς, αν εφαρμόζεται, έστω και λίγο. Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση προσλαμβάνουν λιγότερο ασβέστιο και βιταμίνη D από όσοι χρειάζονται. Και τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις? Οι νέες οδηγίες βασίζονται σε εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες από όλο τον κόσμο, αλλά προσαρμόζονται στις ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, στην πρόληψη των νοσημάτων, στην βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών και στην εποχικότητα και την τοπικότητα. Παράλληλα, περιλαμβάνουν πρακτικές οδηγίες, φωτογραφίες μερίδων για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων και για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή και γίνεται μια πιο εμπεριστατωμένη αναφορά στις διατροφικές ιδιαιτερότητες της εμμηνόπαυσης. Υπάρχει σαφή σύγκληση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συστάσεις και αντίθεση με τις αμερικανικές. Απορρίπτεται δηλαδή αυτό που παρουσιάστηκε πριν από αρκετό καιρό, η νέα διατροφική πυραμίδα, την οποία προκρίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας για τους δικούς του ξαφνικά λόγους.

Σύμφωνα με τις νέες λοιπόν οδηγίες για τη χώρα μας, οι συστάσεις μειώνουν αισθητά το κόκκινο κρέας. Προτείνεται έως μία μερίδα άπαχου κόκκινου κρέατος την εβδομάδα, με τη μερίδα να αντιστοιχεί σε 100 γραμμάρια μαγειρεμένου κρέατος και μία με δύο μερίδες λευκού κρέατος. Η αύξηση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος συνδέεται πλέον ξεκάθαρα με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου. Οι ειδικοί συστήνουν: επιστρέψτε στο παραδοσιακό ελληνικό μοντέλο. Μικρότερες ποσότητες κρέατος και περισσότερα λαχανικά στο πιάτο. Επίσης, καιρός είναι να βάλουμε στο πιάτο ελληνικά ψαράκια. Οι νέες οδηγίες δίνουν έμφαση στα μικρά και μεσαία ψάρια των ελληνικών θαλασσών. Η σύσταση είναι 2-3 μερίδες από ποικιλία ψαριών θαλασσινών την εβδομάδα. Κάθε μερίδα αντιστοιχεί σε 150 γραμμάρια μαγειρεμένου ψαριού. Παράλληλα, περιορίζονται τα μεγάλα μεταναστευτικά ψάρια, ενώ συνιστάται μικρότερη κατανάλωση κονσερβοποιημένων ψαριών λόγω επεξεργασίας.

Οι ειδικοί προτείνουν καθημερινή κατανάλωση λαχανικών σε κάθε κύριο γεύμα της ημέρας. Προκρίνονται λαχανικά ομά, βραστά, χόρτα και μυρωδικά, πάντα με άξονα την εποχικότητα αλλά και την τοπικότητα, τι εποχή έχουμε και πού βρισκόμαστε. Ναι στα παραδοσιακά μας λαδερά, ναι στις ελληνικές πίτες, λένε οι οδηγίες. Τα φρούτα προτιμούνται ολόκληρα και με τυφλούδα ή πολυτοποιημένα και όχι σε αποχυμωτή, για να λαμβάνουμε τις πολύτιμες φυτικές ίνες τους. Σημαντική καινοτομία είναι η συνεργασία με βιομηχανίες τροφίμων ώστε οι συσκευασίες χυμού να περιοριστούν στη σωστή ημερήσια δόση, δηλαδή στα 120 ml. Άλλο ένα φρούτο, άλλο ένα χυμός που είναι αρκετά μεγάλο σε ποσότητα. Επίσης, η κατεύθυνση των οδηγιών είναι σαφής. Περισσότερα προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς μειώνουν την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων και συμβάλλουν στην απώλεια βάρους. Η κατανάλωση πατάτας ή των προϊόντων της, όπως η γλυκοπατάτα, πρέπει να περιοριστεί και να αποφεύγεται η κατανάλωση φυσικά της τηγανητής πατάτας. Όσο και μας αρέσει, αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε και την επιστροφή στο γιαούρτι, ναι, και γενικά στα γαλακτοκομικά ζύμωσης, για τα οποία προτείνεται κατανάλωση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Οι νέες οδηγίες προτείνουν γιαούρτι, κεφίρ, ξινόγαλα, αριάνι και φυσικά τα υπέροχα τυριά που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα μας.

Για τα επόμενα λίγα λεπτά, προσέξτε αυτά που θα σας μεταφέρουμε και εμείς. Ακούστε τα, σημειώστε τα αν μπορείτε, γιατί πρόκειται για έναν εύκολο οδηγό για να τρώμε όσο χρειάζεται. Η μερίδα δεν είναι κάτι υποκειμενικό, δηλαδή δεν μπορώ να αποβάζω μερίδα και βάζω μισό ταψί ή βάζω μερίδα και φορτώνω ένα πιάτο και κάνω ένα βουνό μπροστά μου. Θα πούμε λοιπόν τώρα πώς θα καταναλώνουμε τη σωστή ποσότητα τροφής για να αποφύγουμε υπερφαγία και άλλες κακές συνήθειες. Τι σημαίνει μερίδα λοιπόν? Είναι η ποσότητα που πρέπει να καταναλώνει ένα άτομο για να μπορεί να προσλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ώστε να διατηρεί το σωστό βάρος και κατ' επέκταση την καλή υγεία του. Για ευκολία, για μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, οι επιστήμονες όρισαν τα ισοδύναμα τροφίμων, δηλαδή μια συμβατική ποσότητα κατανοητή και εύληπτη. Παραδείγματος χάρη, μια μερίδα ψωμί σημαίνει μια φέτα ψωμί 30 γραμμαρίων. Οι μερίδες δεν είναι φυσικά ίδιες για όλους. Το μέγεθος της μερίδας εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, τις ιδιαίτερες περιόδους της ζωής, όπως είναι η εγκυμοσύνη για μια γυναίκα, και το πόσο κινούμαστε. Τι κάνουμε λοιπόν? Τρώμε πάντα σε πιάτο. Όχι απευθείας από τη συσκευασία, το σακουλάκι ή το ταπεράκι. Χωρίς οπτική επαφή με την ποσότητα, ο εγκέφαλός μας χάνει τελείως τον λογαριασμό. Τρώμε κυρίως μακριά από οθόνες, τηλεόραση, υπολογιστή, κινητό που είναι της μόδας, για να αποφύγουμε το ασυνείδητο φαγητό, να μην τρώμε ασταμάτητα δηλαδή. Διαχωρίζουμε τη βιολογική από την συναισθηματική πείνα, δηλαδή την αίσθηση πείνας λόγω άγχους, θλίψης ή απλώς ανίας. Ναι, συμβαίνει αυτό. Κατεβάζουμε ταχύτητα, φίλες και φίλοι ακροατές. Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά από την πρώτη μπουκιά για να φτάσει το σήμα του κορεσμού στον εγκέφαλο. Γεμίζουμε το πρώτο μισό του πιάτου μας με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό, όπως είναι τα λαχανικά. Χορταίνουν το στομάχι με ελάχιστες θερμίδες. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα δηλαδή μια γεωμετρία πάνω στο πιάτο. Το πρώτο μισό του πιάτου με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό, όπως είναι τα λαχανικά. Πίνουμε νερό πριν από το γεύμα. Η δίψα συχνά μεταμφιέζεται σε πείνα. Ένα ποτήρι νερό πριν καθίσουμε στο τραπέζι μειώνει την τάση για υπερφαγία. Δεν παραλείπουμε γεύματα. Το να μείνουμε νηστικοί όλη μέρα οδηγεί σε ακραία βιολογική πείνα το βράδυ και υπερφαγία εκείνη την ώρα, η οποία είναι και εγγυημένη και φυσικά καταστροφική. Κάτι πιο δύσκολο αλλά σημαντικό, διαχειριζόμαστε το στρες, καθώς το άγχος προκαλεί έκρηση κορτιζόλης, ορμόνης που ανοίγει την όρεξη και μας πρόχνει με μανία σε λιπαρά και γλυκά. Τώρα θα πει κανείς, και πόσο εύκολο είναι αυτό, είπαμε, αυτό είναι δύσκολο, είναι σημαντικό. Αλλά μπορούμε να το πολεμήσουμε, αξίζει. Η ταχύτητα με την οποία τρώμε παίζει ρόλο στο αίσθημα του κορεσμού. Ο πιο αργός ρυθμός κατανάλωσης αυξάνει σημαντικά το αίσθημα πληρότητας και μειώνει την άμεση πρόσληψη θερμίδων. Αυτό συμβαίνει διότι η παράταση της διάρκειας του γεύματος επιτρέπει στο σώμα να ενεργοποιήσει εγκαίρως τους φυσιολογικούς και ορμονικούς μηχανισμούς της πέψης, στέλνοντας τα απαραίτητα σήματα κορεσμού στον εγκέφαλο. Αντίθετα, το γρήγορο φαγητό παρακάμπτει αυτή την επικοινωνία, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση τροφής προτού προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ήδη χορτάσει. Ελάτε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, να δώσουμε και το καλό παράδειγμα στο τραπέζι όταν καθόμαστε για τα παιδιά μας. Γεμίζουμε το δικό μας πιάτο ισορροπημένα. Βάζουμε τα φρούτα σε εμφανές σημείο για εύκολη πρόσβαση. Δεν χρησιμοποιούμε γλυκά, πατατάκια κλπ. Για επιβράβευση ή ανταμοιβή, είναι ό,τι χειρότερο. Σεβόμαστε την αυτονομία των παιδιών. Τα αφήνουμε να επιλέξουν την ποσότητα φαγητού και να τη βάλουν στο πιάτο τους. Αν χόρτασαν, δεν τα πιέζουμε να φάνε κι άλλο. Τα εξοικειώνουμε με τις τροφές, τα υλικά και το μαγείρεμά τους. Τους ζητάμε, για παράδειγμα, να μας βοηθήσουν στην προετοιμασία του γεύματος ή του κολατσιού που παίρνουν τους σχολικούς μήνες μαζί τους στα σχολεία. Φροντίζουμε όσο γίνεται και το επιτρέπει ο χρόνος μας, το πιάτο τους να έχει χρώμα, φαντασία και παιχνιδιάρικη διάθεση. Για παράδειγμα, λαχανικά κομμένα με κουπάτ ή σε διάφορα σχέδια, ή προσπαθώντας κι εμείς να τους φτιάξουμε ένα σχέδιο με τα διάφορα υλικά επάνω στο πιάτο.

Τι θα λέγατε τώρα, γι' αυτό είπαμε σε αυτό το σημείο να ακούσετε με προσοχή, να λέγαμε και μερικά πρακτικά κολπάκια για το πώς μετράμε τη μερίδα. Ζυγαριά και παλάμη είναι πολύ καλός τρόπος. Εκτός από την ασφαλή χρήση μιας ζυγαριάς κουζίνας, τις οικιακές μεζούρες, τα φλιτζάνια και τα κουτάλια, η παλάμη μας είναι ένας πρακτικός και ασφαλής τρόπος για να υπολογίσουμε τη συνιστόμενη μερίδα. Σας λέμε πόσο απλό είναι. Η γροθιά, όταν τη σφίξουμε τη γροθιά μας, το μέγεθός της, το σχήμα της, ισοδυναμεί με ένα μέτριο φρούτο ή μία μεσαία πατάτα. 150 με 200 γραμμάρια θα φτάσει. Έχουμε λοιπόν έτοιμο το σχήμα που πρέπει να βρούμε, η γροθιά μας. Η παλάμη, χωρίς όμως τα δάκτυλα, όσο είναι το μέγεθος και το πάχος της παλάμης μας, τόσο πρέπει να είναι το κόκκινο κρέας, το ψάρι ή τα πουλερικά στο πιάτο μας. 100-120 γραμμάρια μαγειρεμένα δηλαδή. Όσο είναι η παλάμη μας, χωρίς τα δάκτυλα. Μία χούφτα ανοιχτή, μία χούφτα που την κρατάμε έτσι ανοιχτή, γεμάτη, χωράει ακριβώς τη μερίδα για το μαγειρεμένο ρύζι, τα ζυμαρικά, το πληγούρι ή την κοινόα, δηλαδή μισή κούπα. Δύο χούφτες μαζί. Οι δύο χούφτες είναι η ιδανική ποσότητα για ομά ή μαγειρεμένα λαχανικά και για μαγειρεμένα όσπρια, φακές, ρεβίθια που αντικαθιστούν το κρέας. Η μισή χούφτα είναι η ποσότητα που χρειάζεται να είναι η ξηρή καρπή και η σπόρη που θα φάμε μέσα στην ημέρα. Μισή χούφτα. Και οι δύο αντίχειρες, όταν ενώνουμε τις δύο αντίχειρές μας, εκεί έχουμε το ακριβές μέγεθος για την μερίδα του τυριού. Είναι περίπου 30 γραμμάρια. Ναι, τόσο μικρό είναι. Το παραπάνω είναι υπερκατανάλωση. Κάπως έτσι λοιπόν, με τη χρήση της παλάμης, με τη γροθιά, με τη χούφτα, με τους αντίχειρες, μπορούμε να μετρήσουμε σωστά και χωρίς να αγχωθούμε με τα ακριβή γραμμάτια τις μερίδες που πρέπει να καταναλώσουμε.

Να δώσουμε μια συνιστόμενη μερίδα ανά ομάδα τροφίμων για ενήλικες. Τα λαχανικά, η πρώτη ομάδα. 4 μερίδες ανά ημέρα. 150 με 200 γραμμάρια ομά ή μαγειρεμένα μαγειρικά, μπορεί να είναι. Ένα φλιτζάνι ψιλοκομμένα ομά ή μαγειρεμένα. 2 φλιτζάνια πράσινα φύλλα. 2 μέτρια καρότα ή 1 μέτριο αγγούρι. Και μια μεγάλη ντομάτα. Αυτά, το κάθε ένα από αυτά που σας είπαμε, αποτελεί μια μερίδα, δηλαδή μια μεγάλη ντομάτα, 1 μέτριο αγγούρι ή 2 μέτρια καρότα, 2 φλιτζάνια πράσινα φύλλα, 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα ομά ή μαγειρεμένα λαχανικά ή αλλιώς 150 με 200 γραμμάρια. Πρώτη ομάδα λοιπόν, τα λαχανικά, τα φρούτα τώρα με 3 μερίδες που μπορούμε να καταναλώνουμε ένα ημέρα. Εδώ έχουμε 120 με 200 γραμμάρια φρούτου ή αλλιώς 1 μέτριο φρούτο, μήλο, ροδάκινο, μπανάνα, πορτοκάλι, 2 μικρά φρούτα, μανταρίνια ή ακτινίδια, 8 φράουλες, 15 κεράσια ή 30 ρόγες από σταφύλι, μια φέτα από καρπούζι, όχι χωρίζοντας το καρπούζι στη μέση, το ίδιο και το πεπόνι, 4 αποξηραμένα φρούτα και 120 με 125 ml από έναν φυσικό χυμό. Αυτές είναι οι μερίδες των φρούτων, μέτριο φρούτο ή 2 μικρά φρούτα, 8 φράουλες, 15 κεράσια ή 30 ρόγες από σταφύλι, μια φέτα καρπούζι ή πεπόνι, είναι το κάθε ένα από αυτά μία μερίδα φρούτων που μπορούμε μέχρι και 3 να καταναλώνουμε καθημερινά οι ενήλικες. Δημητριακά και πατάτες, 5 με 8 μερίδες ανά ημέρα. Μία φέτα είναι τα 30 γραμμάρια ψωμί ή 2 φρυγανιές ή 1 μέτριο παξιμάδι. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο ζυμαρικό ή ρύζι ή πληγούρι. Μισό φλιτζάνι δημητριακά πρωινού. Μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης. 120 με 150 γραμμάρια μαγειρεμένη πατάτα μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα. Γάλα και γαλακτοκομικά με 2 μερίδες ανά ημέρα. Ένα ποτήρι γάλα που είναι 200 με 240 ml. Ένα κεσεδάκι γιαούρτι που είναι και αυτό γύρω στα 200 γραμμάρια. Ή 30 γραμμάρια σκληρό τυρί ή 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί. Τα όσπρια τα οποία πρέπει να καταναλώνονται για τους ενήλικες τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα είναι 150 με 200 γραμμάρια μαγειρεμένα και στραγγισμένα. Αυτή είναι η μερίδα. 150 με 200 γραμμάρια μαγειρεμένα και στραγγισμένα. Ψάρια και θαλασσινά, 2 με 3 μερίδες την εβδομάδα είναι τα 150 γραμμάρια μαγειρεμένου ψαριού ή μία φορά την εβδομάδα ένα λιπαρό ψάρι. Το λευκό κρέας, που είναι τα πουλερικά και το κουνέλι, 1 με 2 μερίδες την εβδομάδα, εκεί πάλι είναι 120 με 150 γραμμάρια, συνήθως μισό στήθος ή ένα μπούτι, τόσο μικρές είναι οι ποσότητες, αν μετράμε μερίδες. Στο κόκκινο κρέας, το μοσχάρι, αρνί, το χοιρινό, 1 μερίδα την εβδομάδα, πάλι 120 με 150 γραμμάρια, είναι ένα μπιφτέκι ή μία μπριζόλα περίπου. Τα αυγά, έως και 4 αυγά την εβδομάδα, ένα αυγό τη φορά, δεν χρειάζεται όλα μαζί να τα καταναλώσουμε φυσικά. Και έχουμε και τα λίπη, τα έλαια, τις ελιές, ξηρούς καρπούς, που είναι 4 με 5 μερίδες την ημέρα. Εδώ τι έχουμε, μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο είναι μία μερίδα από τα έλαια. Μία χούφτα ξηρούς καρπούς, περίπου 18 αμύγδαλα ή 6 καρύδια, θεωρείται και αυτό μία μερίδα. 10 έως 12 ελιές, επίσης μία μερίδα. Μια μισή κουταλιά της σούπας ταχίνι, επίσης μερίδα ολοκληρωμένη και πλήρης, ή μία κουταλιά της σούπας βούτυρο.

Με τις γιαγιάδες και τη μαγειρική τους ξεκινήσαμε, αυτό ήταν ο πρόλογος μας για σήμερα. Αναφερθήκαμε στις καινούριες διατροφικές οδηγίες που δημοσιεύτηκαν και καλό είναι να τις δούμε κι εμείς για να δούμε τι γίνεται για την χώρα μας, έχουν εξειδικευθεί ειδικά. Κάναμε αναφορά στις μερίδες και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το πρωινό, γιατί υπάρχουν μύθοι και αλήθειες για το πρώτο γεύμα της ημέρας. Τρώμε το πρωί σαν βασιλιάδες, κατά το γνωστό ρητό. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό πρόγευμα και τι το κάνει ισορροπημένο και πλήρες. Διαβάζουμε το κείμενο του Χάρη Δημοσθενόπουλου, που είναι κλινικός διαιτολόγος και προϊστάμενος του διαιτολογικού τμήματος του νοσοκομείου Λαϊκό. Είναι απαραίτητο το πρωινό ή πρόκειται για μύθο? Για δεκαετίες χαρακτηριζόταν ως το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Εκεί οφείλουμε να πούμε ότι συνέβαλαν και οι μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές πλέον, στην Αμερική, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Διαφήμιση λοιπόν, marketing, και άλλαξαν τα πάντα με πληρωμένες καταχωρήσεις και πληρωμένες επιστημονικές εντός εισαγωγικών έρευνες. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη αντιμετωπίζει το θέμα πιο εξατομικευμένα. Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας. Στα αγγλικά λέγεται breakfast, γιατί διακόπτει τη νυχτερινή περίοδο της νηστείας. Το οποίο, σύμφωνα με τις μελέτες της χρονοδιατροφής, πρόκειται για το πεδίο της διατροφικής επιστήμης που μελετά πόσο ο χρόνος και η συχνότητα των γευμάτων επηρεάζουν τον μεταβολισμό και την υγεία μας, καταναλώνεται λοιπόν έως 3 ώρες μετά το ξύπνημα. Το πρωινό δηλαδή μπορεί να καταναλωθεί έως και 3 ώρες μετά. Τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να τρώνε πρωινό με τον ίδιο τρόπο ή την ίδια ώρα. Ωστόσο, φαίνεται πως ένα σωστά δομημένο πρωινό μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης, του βάρους, της γλυκόζης και της ενεργειακής πρόσληψης μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο βάρος ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο οργανισμός φαίνεται να μεταβολίζει καλύτερα την τροφή νωρίτερα μέσα στην ημέρα και η πρωινή λήψη τροφής συνδέεται με βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και καλύτερο έλεγχο της πείνας αργότερα. Το πρωινό λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στα τσιμπολογήματα και στην υπερκατανάλωση φαγητού το βράδυ, όταν βέβαια είναι ισορροπημένο και όχι πλούσιο σε απλούς υδατάνθρακες και σάκχαρα. Τι πρωινό να τρώμε και πόσο τώρα βέβαια? Ένα πρωινό πρέπει να μας χορταίνει χωρίς να μας βαραίνει και η ποιότητά του είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Ιδανικά καλό είναι να περιλαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη από αυγό, τυρί, ξηρούς καρπούς, φυτικές ίνες, όπως από προϊόντα ολικής, σπόρους και καρπούς, καλά λιπαρά, όπως είναι το ελαιόλαδο, το ταχίνι και άλλα, υδατάνθρακες καλής ποιότητας, κυρίως σύνθετους, όπως πολύσπορο ψωμί, βρώμη και άλλα. Γιατί πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνη? Γιατί η πρωτεΐνη στο πρωινό φαίνεται ότι βοηθά ιδιαίτερα στον κορεσμό και στην σταθερότητα της γλυκόζης. Γι' αυτό συνδυασμοί όπως γιαούρτι με βρώμη και φρούτο, αυγό με ψωμί ολικής άλεσης ή γάλα και ξηρή καρπή θεωρούνται καλύτερες επιλογές από ένα μονοκουλούρι, κρουασάν ή μπισκότα. Αν μας αρέσει τώρα το γλυκό, τι κάνουμε? Είναι θέμα ποιότητας. Άλλο πράγμα είναι ένα πρωινό με δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, μέλι και γιαούρτι και άλλο ένα πρωινό με ζάχαρη, σφολιάτες και επεξεργασμένα προϊόντα. Θέλει λοιπόν προσοχή και σωστή επιλογή. Τι ώρα πρέπει να τρώμε το πρωινό? Με βάση την χρονοδιατροφή, όπως είπαμε και νωρίτερα, και μελέτες πάνω στην διαλυματική νηστεία, το πρωινό μπορεί να είναι μέσα στις 2 με 3 ώρες μετά από το ξύπνημα, χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί κανόνα. Σημασία έχει η συνολική οργάνωση της ημέρας. Μπορούμε τώρα στην διάρκεια της ημέρας να παραλείψουμε το δεκατιανό, όπως το λέγαμε παλαιότερα. Το δεκατιανό δεν είναι υποχρεωτικό. Αν το πρωινό είναι πλήρες και υπάρχει κορεσμός, μπορούμε να πάμε απευθείας στο μεσημεριανό. Σε κάποιους όμως ανθρώπους, βέβαια, ένα μικρό ενδιάμεσο σνακ βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της πείνας και της γλυκόζης. Και σε ποια απόσταση πρέπει να είναι το επόμενο γεύμα μας? Το κάθε γεύμα μπορεί να απέχει 3 με 4 ώρες. Ανάλογα φυσικά με την πείνα και την δραστηριότητα που κάνουμε.

λεπτάκι λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, να πιάσουμε τα αυγό και να το μάθουμε, όχι να το κουρέψουμε όπως λέει η γνωστή παροιμία, γιατί τα πάνω κάτω έχουν έρθει με τα αυγά και από παρεξηγημένο τρόφιμο σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι μια πλήρη στροφή. Να δούμε τι αναφέρει η Γιάννα Χατζηδάκου, διατροφολόγος και επιστημονική συνεργάτιδα στην Ακαδημία Αθηνών για την διατροφή. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με τα αυγά που πιστεύαμε παλιά? Για πολλά χρόνια τα αυγά είχαν συνδεθεί με την αύξηση της χοληστερόλης και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και γι' αυτό υπήρχε η σύσταση για αποχή από την κατανάλωσή τους. Η βασική ανησυχία αφορούσε την περιεκτικότητά τους σε διαιτητική χοληστερόλη και συγκεκριμένα στον κρόκο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να περιορίζουν σημαντικά την κατανάλωσή τους ή να προτιμούν μόνο τα ασπράδια. Ένα μέτριο αυγό περιέχει περίπου 180 με 200 μικρογραμμάρια χοληστερόλης, η οποία βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στον κρόκο. Τα τελευταία όμως χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα έχουν αλλάξει και οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες δείχνουν ότι για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η μέτρια κατανάλωση αυγών δεν φαίνεται να αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει γιατί η διαιτητική χοληστερόλη που λαμβάνουμε από τις τροφές επηρεάζει σχετικά λίγο τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, της κακής δηλαδή όπως λέμε. Αντίθετα, μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να έχουν τα συνολικά κορεσμένα λιπαρά, η ποιότητα της διατροφής και ο τρόπος της ζωής μας. Σύμφωνα με τις περισσότερες τώρα διεθνείς οδηγίες, η κατανάλωση 5 με 6 αυγών την εβδομάδα μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια σε μια ισορροπημένη διατροφή για υγιή άτομα. Σε άτομα με οικογενή υπερχοληστερεμία, εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακαρώδη διαβήτη, απαιτείται φυσικά εξατομίκευση των συστάσεων αυτών. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν κάποια πάθηση ή κάποια άλλη δυσκολία. Το αυγό λοιπόν σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτική τροφή, που μπορεί να αποτελεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής όταν καταναλώνεται με μέτρο και στο πλαίσιο συνολικά ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών. Θεωρείται δε πλήρη τροφή, γιατί περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, δηλαδή πρωτεΐνη με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός, και μάλιστα την πιο πλήρη πρωτεΐνη με το μεγαλύτερο διατροφικό σκορ. Επιπλέον περιέχει βιταμίνες Α, Ντ, Β12, φιλικό οξύ, σίδηρο, σελήνιο, φόσφορο και χολίνη, ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τον εγκέφαλο και το νευρικό μας σύστημα.

Τρώμε λοιπόν ολόκληρα τα αυγά ή μόνο τα σπράδια? Ο κρόκος περιέχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, αλλά και την χοληστερόλη. Το ασπράδι είναι σχεδόν καθαρή πρωτεΐνη, με χαμηλές θερμίδες και χωρίς λιπαρά. Γι' αυτό αρκετοί αθλητές ή άτομα που ακολουθούν υποθερμιδικό πρόγραμμα χρησιμοποιούν περισσότερο ασπράδια. Ωστόσο, όταν αφαιρούμε τον κρόκο, χάνουμε και μεγάλο μέρος των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών του αυγού. Ποια είναι τα ωφέλη λοιπόν του αυγού? Η πρωτεΐνη της υψηλής ποιότητας, η πολύ υψηλή αίσθηση κορεσμού και η βοήθεια στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Οι βιταμίνες Α, Δ, Β12 και η χολίνη. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη για την υγεία των ματιών. Και κυρίως είναι εύκολη και οικονομική θρεπτική επιλογή το αυγό. Όσο για μειονεκτήματα που θα μπορούσε κάποιος να πει, είναι ότι περιέχει χοληστερόλη στον κρόκο, αλλά χωρίς κορεσμένα λιπαρά και απαιτείται προσοχή σε άτομα με ειδικά ιατρικά προβλήματα, όπως το λιπόδες ύπαρ ή άλλα προβλήματα της χολής.

Φρούτα. Φρούτα και χυμή. Το καλοκαίρι υπάρχουν και πολλά φρούτα και είναι αρκετά θρεπτική και δροσιστική και απολαυστική και ξεδιψαστική η χυμή. Αν θέλουμε να λαμβάνουμε τις πολύτιμες φυτικές ίνες των φρούτων, τότε φαίνεται ότι τα φρούτα είναι προτιμότερα από τους χυμούς. Και τι πρέπει να γνωρίζουμε? Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως το ολόκληρο φρούτο υπερτερεί διατροφικά σε σχέση με την κατανάλωση του χυμού του. Ο βασικός λόγος είναι οι φυτικές ίνες. Όταν το φρούτο καταναλώνεται ολόκληρο, ιδιαίτερα μαζί με τη φλούδα, όταν αυτό είναι εφικτό φυσικά, οι ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση και την μεταγευματική αύξηση των σακχάρων, συμβάλλοντας σε πιο ομαλή αύξηση της γλυκόζης του αίματος και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού. Αντίθετα, στον χυμό απομακρύνεται σημαντικό μέρος των ινών, με αποτέλεσμα τα φυσικά σάκχαρα να απορροφούνται ταχύτερα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον γλυκαιμικό έλεγχο όσο και τη ρύθμιση της όρεξης. Παράλληλα, η συχνή κατανάλωση χυμών φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και πιθανή αύξηση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα σε παιδιά και άτομα με χαμηλή φυσική δραστηριότητα. Επιπλέον, η υπερβολική πρόσληψη φρουκτόζης μέσω χυμών ή επεξεργασμένων ροφημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα τριγλυκερίδια και τον μεταβολισμό του σακχάρου, ειδικά σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Εκτός από τους χυμούς, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ της μόδας και τα σμούθις. Τα σμούθις αποτελούν μια ενδιάμεση επιλογή. Εφόσον παρασκευάζονται από ολόκληρα φρούτα, διατηρούν σημαντικό μέρος των φυτικών ινών και έχουν μικρότερη γλυκαιμική επίδραση σε σχέση με τους κλασικούς χυμούς. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα και στα επιπλέον συστατικά, μέλι, ζάχαρη, σιρόπια, γιατί ακόμη και ένα σμούθι μπορεί εύκολα να αποδώσει πάρα πολλές θερμίδες. Συνεπώς, μπορούν να αποτελέσουν μια καλύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τον χυμό, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν τη συστηματική κατανάλωση φρέσκων φρούτων. Ποια είναι λοιπόν συμπερασματικά τα ωφέλη των φρούτων? Είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ίχνοστοιχεία, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, συμβάλλουν στον καλύτερο κορεσμό για τον έλεγχο του βάρους, βοηθούν στη ρύθμιση της γλυκόζης και των λιπιδίων του αίματος, συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και προσφέρουν ενυδάτωση χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό. Τώρα, έχοντας διαβάσει όλα αυτά, καταλήγουμε ότι πρέπει να καταργήσουμε τελικά τους χυμούς ή όχι? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Ο φυσικός χυμός μπορεί να ενταχθεί περιστασιακά σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Όμως, το ολόκληρο φρούτο παραμένει η καλύτερη επιλογή για τον έλεγχο του βάρους, της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων.

Πολλά από τα στοιχεία των ερευνών, των μελετών και των δημοσιεύσεων που έχουν κάνει πάρα πολλοί επιστήμονες παγκοσμίως συντείνουν στην μεσογειακή διατροφή, σε αυτό δηλαδή που οι προηγούμενες γενιές εφάρμοζαν καθημερινά στον τόπο μας και μεγάλωσαν γενιές και γενιές με αυτόν τον τρόπο διατροφής, η αλήθεια είναι αυτή. Απεφάνθη λοιπόν η επιστήμη ανάμεσα στα άλλα και είπε ένα μεγάλο ναι στα γαλακτοκομικά αλλά στα ζυμωμένα. Μας δίνουν ασβέστιο και φροντίζουν την υγεία του εντέρου. Έχουμε όμως πολλές απορίες για τα γαλακτοκομικά. Γι' αυτό έχουμε και απαντήσεις. Απαντήσεις που έδωσε η Εμμανουέλα Μαγρυπλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η Ιωάννα Παναγιώτα Καλαφάτη, που είναι επίκουρη καθηγήτρια διατροφογενετικής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Χρειάζονται λοιπόν τα γαλακτοκομικά σε έναν ενήλικα? Η απάντηση ξεκάθαρη: φυσικά. Είναι η κύρια πηγή ασβεστίου για τους ενήλικες, προάγοντας την μυϊκή και οστική υγεία μας. Αποτελούν σημαντικές πηγές πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών του συμπλέγματος Β, φωσφόρου και ιωδίου. Το γάλα, για παράδειγμα, είναι θρεπτικό και πολύτιμο, ωστόσο περιέχει ορισμένα ελεύθερα σάκχαρα, τα οποία όσο μεγαλώνουμε πρέπει να μειώνουμε. Πώς μας ωφελούν και πόσο μπορεί να μας βλάψουν τα γαλακτοκομικά? Φροντίζουν την υγεία του εντέρου, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα ζυμωμένα μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του παχαίου εντέρου, καρδιαγγειακών νοσημάτων και εννοητικής έκπτωσης. Η κατανάλωση γάλακτος σε ποσότητα άνω των 600 ml μυρεσίως έχει συσχετιστεί με εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων. Δύο μερίδες καλύπτουν τις ανάγκες του 50% του πληθυσμού, αν συνδυαστούν οι δύο μερίδες με άλλες πηγές ασβεστίου της μεσογειακής διατροφής, και τότε, αν δεν, αυξάνεται πλέον η πρόσληψη ασβεστίου. Τρεις μερίδες γαλακτοκομικών ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές καλύπτουν τις ανάγκες του 98% του πληθυσμού. Μπορεί κανείς να τρώει φέτα, φυσικά, αλλά με μέτρο. Η φέτα είναι ένα από τα πιο θρεπτικά τυριά της Ελλάδος, ωστόσο οι Έλληνες το παρακάνουν με τη φέτα. Η σύσταση είναι 50 γραμμάρια. Να σημειώσουμε πως η φέτα ανήκει τεκμηριωμένα στα ημίσκληρα τυριά με βάση την αλμυρότητα και την περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνη και ασβέστιο, αλλά κατηγοριοποιείται στα μαλακά τυριά. Είναι πλούσια σε ασβέστιο, με περιεκτικότητα 500 μικρογραμμαρίων στα 100 γραμμάρια. Είναι όμως παράλληλα και πολύ αλμυρή, γι' αυτό μειώνουμε τη δόση αλατιού που λαμβάνουμε από άλλες τροφές την ημέρα όταν καταναλώνουμε φέτα. Όλα τα γαλακτοκομικά είναι καλές πηγές ασβεστίου και βάσει αυτού ορίζονται και οι διατροφικές συστάσεις για 2-3 μερίδες ημερησίως. Υπάρχουν όμως αλλαγές στα επιπλέον συστατικά τους και εκεί πρέπει να προσέχουμε για να ξέρουμε τι μας προσφέρουν. Το ζητούμενο είναι η ποικιλία, ώστε να καλύπτουμε τις καθημερινές μας ανάγκες σε ασβέστιο και πρωτεΐνη, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα προβιωτικά και παράλληλα να μην ξεπερνάμε το όριο στο αλάτι. Κλειδί παραμένει η κατανάλωση γαλακτοκομικών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής προσανατολισμένης στην μεσογειακή, χωρίς να ξεφεύγουμε από τα όρια των ημερήσιων μερίδων. Έτσι λοιπόν, να πούμε εντελώς ενδεικτικά, φέτα και γραβιέρα είναι πλούσια σε ασβέστιο και πρωτεΐνη, αλλά έχουν αυξημένα λιπαρά και αλάτι. Ανθότυρο έχει λιγότερο αλάτι και χαμηλότερα λιπαρά, αλλά προσοχή, δεν θεωρείται περί χαμηλών λιπαρών, απλώς χαμηλότερων συγκριτικά με άλλα τυριά. Το τυρί τύπου κότατζι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη με χαμηλά λιπαρά και μέτριο αλάτι, αλλά και πολύ φτωχό σε ασβέστιο. Το γιαούρτι είναι απολύτως απαραίτητο σε καθημερινή βάση. Έχει χαμηλά λιπαρά, ελάχιστο αλάτι και είναι πλούσιο και αυτό σε προβιωτικά. Τώρα για τα γαλακτοκομικά light. Οι έρευνες δείχνουν πως δεν φαίνεται να προσφέρουν επιπλέον προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. Απλώς ίσως βοηθούν στην απώλεια βάρους. Αυτές είναι μερικές πληροφορίες σχετικά με τα γαλακτοκομικά, τα οποία πρέπει και αυτά να υπάρχουν με μέτρο και όριο στην διατροφή μας.

Οι επιστήμονες λοιπόν, και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε το θέμα τουλάχιστον για σήμερα, γιατί είναι θέμα που αξίζει να προσέξουμε όλοι μας περισσότερο. Οι επιστήμονες λένε: επιστρέψε στο γιαούρτι. Εγκαταλείψαμε ίσως το πιο θαυμαστό και θαυματουργό παραδοσιακό γαλακτοκομικό μας, χάνοντας τα τεράστια ωφέλη του. Καιρός να επιστρέψουμε στο γιαούρτι, αλλά με μέτρο και επιλογές. Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασε πολύ τους επιστήμονες που μελέτησαν τα νέα δεδομένα προκειμένου να καταρτήσουν τις νέες εθνικές διατροφικές συστάσεις, είναι το ότι έχει μειωθεί ανησυχητικά η κατανάλωση του γιαουρτιού, είτε μιλάμε για πρόβιο, είτε για γελαδινό ή κατσικίσιο. Μόλις 30 γραμμάρια, δηλαδή μια κουταλιά τη σούπα την ημέρα. Αυτή έχει φτάσει στην ανή κατανάλωση. Μειώθηκε μάλιστα και από την τρίτη ηλικία στο πλαίσιο της γενικότερης εγκατάλειψης της μεσογειακής διατροφής. Οι επιστήμονες υγείας τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να επανεντάξουμε το γιαούρτι στην καθημερινή μας διατροφή. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθεί κανείς, είναι όλα τα γιαούρτια ίδια? Όχι, αλλά συνολικά το γιαούρτι, αγελαδινό, πρόβιο και κατσικίσιο, εννοείται χωρίς πρόσθετα και γλυκαντικά, μας προσφέρει πολλά ωφέλη χάρη στα προβιωτικά του. Μεγαλύτερη ωφέλη έχουμε βέβαια από το πρόβιο με περιεκτικότητα σε λιπαρά από 6 έως 6,7% και το γίδινο με περιεκτικότητα σε λιπαρά έως 4,5%, εφόσον δεν καταναλώνουμε παράλληλα και άλλα ζωικά προϊόντα την ίδια ημέρα και κυρίως κόκκινο κρέας. Το πρόβιο λοιπόν γιαούρτι, εκτός ερευνών, έχει παραμείνει? Είναι δυνατόν, κι όμως είναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν γίνει ευρείες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι με την κατανάλωση πλήρους πρόβιου γιαουρτιού δεν υπάρχει πρόβλημα με την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών. Όλες οι μελέτες σχετικά με τη διατροφική ταυτότητα του γιαουρτιού προέρχονται από το εξωτερικό. Ελάχιστες και μικρής διάρκειας είναι όσες έχουν γίνει, με τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προβούμε σε συμπεράσματα υγείας. Εκεί όμως είναι γνωστό μόνο το περίφημο Greek yogurt, που δεν είναι άλλο από το αγελαδινό, του οποίου μάλιστα τα λιπαρά δεν ξεπερνούν το 4%. Με άλλα λόγια, έχει μείνει έξω από τις έρευνες το πρόβιο γιαούρτι, παραδοσιακό με πέτσα ή στραγγιστό σακούλας. Στην Ελλάδα, χώρα κατεξοχήν κατανάλωσης πρόβιου γιαουρτιού, αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, γιατί σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να το καταναλώνουμε χωρίς συνέπειες, με ποιες ποσότητες και σε ποια χρονική πυκνότητα. Αν μάλιστα είμαστε τακτικοί καταναλωτές κρέατος, ιδιαίτερα κόκκινου, τότε με παράλληλη βρώση πρόβιου γιαουρτιού έχουμε αυτομάτως ξεπεράσει την ημερήσια επιτρεπόμενη δόση κορεσμένων λιπαρών. Η δαντελωτή, ελαφρώς ζαρωμένη πέτσα του παραδοσιακού γιαουρτιού σχηματίζεται όταν το πλήρες γάλα θερμαίνεται και ζυμώνεται, δηλαδή πίζει με την προσθήκη γαλακτικών βακτηριδίων. Η πέτσα αυτή έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι είναι ένα συμπαγές κάλυμα, πλούσιο σε λιπίδια, προβιωτικά και πρωτεΐνη, μια βόμβα συμπυκνωμένων βιοενεργών συστατικών, απόλυτα σημαντικών για την διαδικασία της πέψης μας. Προσοχή όμως, η κατανάλωση πρόβιου γιαουρτιού με την πέτσα δεν πρέπει να συνδυάζεται με την δυτικού τύπου διατροφή, αλλά με την μεσογειακή. Είναι απαραίτητο, είναι προτιμότερο να το απολαμβάνουμε με όσπρια και λαχανικά. Άρα, μετά από όλα αυτά θα πει κανείς να τρώμε τελικά γιαούρτι. Φυσικά και να τρώμε, και μάλιστα είναι άκρος απαραίτητο. Ένας ενήλικας που ακολουθεί μεσογειακή διατροφή, δηλαδή φουλ σε όσπρια, λαχανικά, χόρτα και άφθονο ψάρι, τότε ναι, μπορεί να τρώει ακόμα και πρόβιο γιαούρτι κάθε μέρα και να κάνει έτσι την τέλεια διατροφή χωρίς να ξεπερνά τα όρια για την καρδιαγγειακή και τη γενικότερη υγεία του. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι το γιαούρτι λειτουργεί προστατευτικά για το έντερο. Γενικά, τα θρεπτικά συστατικά των γαλακτοκομικών είναι προτιμότερο να τα λαμβάνουμε από το γιαούρτι παρά από το τυρί, πάντα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής σε ό,τι αφορά τα λιπίδια.

Και να κλείσουμε το θέμα του γιαουρτιού και σιγά σιγά να κλείσουμε και την σημερινή μας αυτή πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, να πούμε πώς είναι αυτονόητο πως αποφεύγουμε κάθε επιδόρπιο γιαουρτιού. Προσέξτε, άλλο το γιαούρτι, άλλο το επιδόρπιο γιαουρτιού, αρωματισμένο και με προσθήκες γλυκαντικών και άλλων βελτιωτικών γεύσης, χρώματος, αρώματος και υφής. Το γιαούρτι το παραδοσιακό, το καθαρό, το κανονικό, αυτό έχει να μας προσφέρει πολλά, αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινήσαμε μιλώντας για τις γιαγιάδες και τον τρόπο που κράτησαν στα χέρια τους συνταγές μοναδικές και έθρεψαν γενιές και γενιές. Τις γιαγιάδες της Ελλάδας που δεν τις έχουμε πλέον, που όπου υπάρχουν είναι απαραίτητη και αδύρυτη ανάγκη να τις κρατήσουμε και να κρατήσουμε τη διατροφή τους. Και όσοι δεν έχουμε κοντά μας τέτοιες γιαγιάδες, να χρησιμοποιήσουμε την παράδοση της ελληνικής μεσογειακής παραδοσιακής διατροφής. Αναφερθήκαμε στις νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και μιλήσαμε για το πρωινό. Μύθους και αλήθειες προσπαθήσαμε να καλύψουμε όταν διαβάζαμε το κείμενο, το συγκεκριμένο για το πρώτο γεύμα της ημέρας. Αναφερθήκαμε στο αυγό και τα ωφέλη του, στα φρούτα, τους χυμούς και τα σμούθι. Μιλήσαμε για τα γαλακτοκομικά και ολοκληρώσαμε την πρωινή σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή με το γιαούρτι. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έχουμε να πούμε και που θα τα πούμε σε επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας όλες και όλους που ήσασταν κοντά μας και τούτο το πρωινό. Δανειστήκαμε κείμενα από τον Γαστρονόμο, το τεύχος 246 Ιουνίου του 2026 που κυκλοφόρησε και έχει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία να μας πει για την διατροφή μας, ένα θέμα εντελώς σημαντικό για κάθε έναν από εμάς και κυρίως για τους γονείς. Προσέξτε την παιδική παχυσαρκία. Προσέξτε και προστατέψτε τα παιδιά μας. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα και προσοχή στη διατροφή μας.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: άδεια παίζουμε το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210 8035 800.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μούκια οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρας. Θα προσπαθήσουμε με τις φτωχές μας δυνάμεις να συνεχίσουμε τη μελέτη

0: του τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Είπαμε την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει για την τεκνοποιία, γιατί μιλάει για την οικογενειακή ζωή. Να πω όμως κάποια πράγματα γενικά, τα οποία πρέπει να ξέρουμε, πώς η Εκκλησία μας διδάσκει για τις σχέσεις των δύο φύλων και ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό, για να καταλάβουμε και στη συνέχεια πώς εννοεί ο γέροντας αυτήν τη σχέση ακόμα και μέσα στο γάμο και μέσα στην τεκνογωνία και τις υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά τους και τη σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων αυτών μέσα στο γάμο. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζούσε μέσα στον παράδεισο, μέσα σε μία σχέση αγνότητας. Δεν είχαν μεταξύ τους οι πρωτόπλαστοι σαρκικές σχέσεις. Θα μου πεις, πώς θα έκαναν παιδιά που δεν είχαν σαρκικές σχέσεις? Δεν ξέρουμε, διότι δεν έκαναν παιδιά όταν ήταν στον παράδεισο. Τα παιδιά γεννήθηκαν μετά την πτώση, όταν έφυγαν από τον παράδεισο. Σίγουρα ο Θεός τους έδωσε την ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται, αλλά πολύ πιθανό με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι όπως τον τρόπο που αυξάνεται και πληθύνεται σήμερα ο άνθρωπος. Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου δεν είναι και τόσο τιμητικός για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, διότι είναι ένας τρόπος όμοιος με τον τρόπο που αναπαράγονται τα ζώα. Και ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, η κορονίδα του Θεού, δεν θα αναπαραγόταν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, μετά την πτώση όλοι γεννηθήκαμε με τη σχέση ανδρός και γυναικός, όλοι οι άνθρωποι. Μόνον ο Χριστός δεν γεννήθηκε από αυτήν τη σχέση. Ακόμα και η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, γεννήθηκε με τη σχέση του Ιωακείμ και της Άννας, το γονιό της δηλαδή. Κανένας άνθρωπος απολύτως δεν γεννήθηκε με διαφορετικόν τρόπο. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε μόνο με την συγκατάθεση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ανακοίνωση, στην πρόταση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όταν ο Χριστός γεννήθηκε, όπως ξέραμε όλοι μας και μας το διδάσκει και η Εκκλησία μας, ο Χριστός εφύλαξε την παρθενία της Θεοτόκου αδιάφθορη και ο ίδιος δεν παντρεύτηκε. Δεν είχε σχέσεις ο ίδιος, συζυγικές σχέσεις ο Χριστός. Εάν η συζυγία υπό την μορφή που υπάρχει σήμερα, παιδιά, ήταν μέσα στο φύση του ανθρώπου, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που το έβαλε εξ αρχής ο Θεός, τότε ο Χριστός έπρεπε να παντρευτεί ή έπρεπε να έχει συζυγικές σχέσεις. Τότε ο Χριστός δεν είχε συζυγικές σχέσεις, δεν επαντρεύτηκε, μάλλον δεν νυφεύτηκε για την ακρίβεια, διότι ο άντρας νυφεύεται και η γυναίκα υπανδρεύεται. Από το υπανδρός που σημαίνει υπό τον άντρα, έτσι σημαίνει παντρεύομαι. Ο άντρας δεν παντρεύεται, νυφεύεται. Λοιπόν, εάν ο Χριστός ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και εικόνα και πρότυπο του τελείου ανθρώπου, ο κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος. Εάν έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος για να ολοκληρώσει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του, έπρεπε να νυφευτεί, να παντρευτεί όπως το λέμε εμείς τώρα σήμερα, τότε και ο Χριστός έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, οι άνθρωποι αμαρτάνονται, παντρεύονται? Όχι βέβαια. Δεν αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Πλέον είναι φυσικό μεταπτωτικό φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι και η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Και όχι μόνο ευλογεί το γάμο η Εκκλησία, αλλά και καταδικάζει ως αιρετικούς και ως πλανεμένους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι για κάποιον λόγο δικών τους ή για κάποιον λόγο ευσεβίας ή ασκητικής νοοτροπίας, βδελίσσονται των γάμων. Υπάρχουν κανόνες οικουμενικών συνόδων, οι οποίοι κανόνες αφορίζουν και αποκόπτουν από την Εκκλησία κάποιους αιρετικούς οι οποίοι ευδελίσσονταν τον γάμο. Παρά τα αυτά όμως, η Εκκλησία μας δείχνει πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Ο άνθρωπος πριν την πτώση λοιπόν δεν είχε τις σχέσεις αυτές που έχουν οι άνθρωποι σήμερα μέσα στον γάμο τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια ευαισθησία στο θέμα της αγνότητας και διδάσκει την αγνότητα, τη σοφροσύνη, την καθαρότητα στις σχέσεις των ανθρώπων ακόμα και μέσα στον έγραμο βίο. Και θα δούμε τι μας λέει ο Γέροντας σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα λέμε τώρα. Ο γάμος εδόθηκε για σκοπό να δημιουργηθεί η οικογένεια των ανθρώπων, τα παιδιά των ανθρώπων, αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι η τεκνογωνία. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να επιτευχθεί αυτή η δυνατότητα των ανθρώπων να συνάψουν τον αιώνιο γάμο τους με τον νηφίο Χριστόν. Δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν με τον Χριστόν αιώνια. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δεύτερος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία και η τεκνοποιία και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και αν ένα ζευγάρι, έναν αντρόγινο, παντρεύεται και δεν έχει για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσε να κάνουν παιδιά, παρόλο που σίγουρα η παρουσία των παιδιών και των τέκνων είναι μια μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τους ανθρώπους που παντρεύονται, δεν σημαίνει όμως ότι ο γάμος απέτυχε ή ο γάμος έχει, ξέρω εγώ, ένα μειονέκτημα διότι δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι. Διότι ο πρώτος σκοπός και κύριος σκοπός του γάμου είναι μέσα από τον γάμο οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο, ο άντρας και η γυναίκα, να έχουν αυτήν την ευλογία να ενωθούν μαζί με τον Χριστόν αιώνια. Λέει ο Γέροντας εδώ στο πρώτο κεφάλαιο ότι από μικρό παιδί είχε μεγάλη ευλάβεια στους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακήμ και την Άννα. Αυτοί οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα ήταν οι γονείς της Θεοτόκου. Ήταν ενάρετοι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, πολύ άγιοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκων όπως γεννούνται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, με την φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός. Αλλά επειδή ήταν τόσο ενάρετοι και απλοί και αγνοί και αθώοι άνθρωποι, γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε σε μεγάλη ηλικία των γονέων της να γεννηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, ώστε να γεννηθεί, να συλληφθεί όσον είναι δυνατόν κατά τρόπον απαθή και χωρίς φιλιδονίες και εμπάθειες και οτιδήποτε άλλο συνυπάρχει στη σχέση των δύο φίλων. Γι' αυτό λέγει ο Γέροντας, ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, απαθώς, χωρίς εμπάθεια, χωρίς φιλιδονία. Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Έπλασε τον άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα, και ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα να έχουν αυτή τη σχέση του γάμου, της κοινωνίας, των δύο φίλων και να έχουν την ευλογία της οικογένειας. Τώρα, πώς θα γεννιούνταν οι άνθρωποι αν δεν γινόταν η πτώση, δεν το ξέρουμε. Ο Χριστός πώς γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, γεννήθηκε από τη μητέρα του μόνο, εκ Πνεύματος Αγίου. Θα γεννιόμαστε και εμείς έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο? Πιθανό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παρά μόνο κάνουμε εικασίες και υποθέσεις. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα υπήρχε φιλιδονία και εμπάθεια στη σχέση αυτή. Και συνεχίζει ο Γέροντας. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία μας. Αυτό το αγνό πλάσμα. Και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός μου ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα. Ο Γέροντας τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και την Άννα τους είχε δει στο Σινά. Όταν ήταν στην έρημο του Σινά είχε μία εμπειρία από την παρουσία των Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Δεν μας περιέγραψε πώς ήταν αυτό το οποίο είδε. Τους είδε, τους μίλησε, του μίλησαν, αλλά δεν μας περιέγραψε, τουλάχιστον εγώ δεν τον άκουσα ποτέ. Και περιγράφουν και εδώ οι μοναχές ότι αυτή την εμπειρία την είπε μεν ότι ήταν στο Σινά, τους είδε, αλλά δεν τους είπε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Σινά ήταν από το 62 μέχρι το 64. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, λέει ο Γέροντας, φτάνουν στην πλάνη να πιστεύουν ότι δίθεν η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει αυτή τη σχέση και χωρίς να έχει το προβατορικό αμάρτημα. Όμως δεν είναι σωστό αυτό. Η Παναγία γεννήθηκε όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Ήταν πάναγνη όμως, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς εμπάθεια. Οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό, συνήρθαν ανθρωπίνως, όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει όταν ήμουν στο Σινά. Περιγράφει ότι είχε αυτή την εμπειρία των Αγίων Θεοπατώρων στην έρημο του Σινά, χωρίς να με λέει όμως τι ακριβώς συνέβη και εκεί. Είπαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο και ευλογεί τη σχέση των δύο φίλων και ευλογεί την οικογένεια και τον γάμο, και ο Χριστός ο ίδιος άρχισε την αρχή των θαυμάτων του και το κήρυγμα του και τη ζωή του στην κηρυκτική του δράση με την παρουσία του στον γάμο της Κανά. Εκεί ευλόγησε τον γάμο για να δείξει ότι τίμιος είναι ο γάμος και εκείτη των ανθρώπων αμίαντος και ευλογημένη, και έχει σκοπό και μεγάλη αποστολή ο γάμος στη σωτηρία του ανθρώπου. Όμως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η φιλιδονία δεν έχει θέση στον γάμο των ανθρώπων. Η φιλιδονία είναι πάθος, είναι αμαρτία. Όπως είναι η φιλαργυρία, όπως είναι η φιλοδοξία, όπως είναι η πονηρία, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα πάθη. Και κάθε άνθρωπος, είτε είναι έγγαμος, είτε είναι άγαμος, είτε είναι μοναχός, είτε είναι οικογενειάρχης, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, καλείται να απαλλαγεί από τα πάθη του. Γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο, όταν οι άνθρωποι κάνουν τα παιδιά τους, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον, όχι με εμπάθεια και φιλιδονία, αλλά με ένα σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και δεν βλέπουν σεξουαλικά ο ένας τον άλλον άνθρωπο, αλλά το βλέπουν σαν εικόνα Θεού, σαν πρόσωπο Θεού. Σαν ένα πρόσωπο, σαν έναν άνθρωπο, σαν μια εικόνα Θεού, ο οποίος έχει σκοπό τη σωτηρία του. Όπως βλέπουμε και τα παιδιά μας, όπως βλέπουμε και τον κάθε άνθρωπο. Και ένα από τα πολλά προβλήματα σήμερα, τα οποία δυστυχώς ταλανίζουν το θεσμό της οικογένειας και του γάμου, είναι διότι ακριβώς έφυγε αυτή η ιερότητα της σχέσης των ανθρώπων, και δυστυχώς οι άνθρωποι βλέπουν ένας τον άλλον εμπαθώς, με φιλιδονία και με έναν τρόπο όχι καλόν. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της εποχής μας. Έτσι μεγαλώνουμε, με έναν τρόπο άσχημο. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα δεν ξέρει κανείς. Όμως αυτούς τους πικρούς καρπούς τους μαζεύει κανείς και έχει τα σκληρά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Ένας μεγάλος πειρασμός των ανθρώπων σήμερα είναι τα διαζύγια, παραδείγματος χάρη. Διαλύεται η οικογένεια, πάρα πολλά διαζύγια. Στην Λεμεσό έχουμε σχεδόν 300 διαζύγια το χρόνο. 850 γάμους το χρόνο, εκκλησιαστικούς, 300 διαζύγια το χρόνο εκκλησιαστικά. Χώρια τα πολιτικά διαζύγια, που δεν ήρθαν στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο. Χώρια το πόσοι γάμοι είναι σε διάσταση και δεν πήγαν καθόλου ούτε στην πολιτεία ούτε στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο. Και πόσα οι άνθρωποι ζουν μαζί και δεν είναι παντρεμένοι και χωρίζουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια δυσκολία. Κανένας δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Κανένας δεν παντρεύεται με σκοπό ότι εγώ θα χωρίσω. Θα παντρευτώ για λίγα χρόνια και μετά να χωρίσω. Τουλάχιστον δεν το ακούσαμε αυτό ακόμα. Για να δούμε αν υπάρχει και αυτό. Να πω την αλήθεια, το άκουσα μια φορά. Τώρα που το λέω, το άκουσα μια φορά. τσακωθήκαν 10 μέρες πριν το γάμο, είπαν να παντρευτούν, να μαζέψουν τα δώρα, τα φακελάκια, τα γνωστά, και είχαν προετοιμάσει τον χωρισμό τους, ο οποίος έγινε 4 μέρες μετά το γάμο. Αλλά εντάξει, μόνο μια μεμονωμένη περίπτωση. Όταν κανείς ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που διαλύουν τον γάμο τους και την οικογένειά τους, και επειδή ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει κανείς το μεγάλο πρόβλημα που έγκυται. Και όταν με ρωτούν και τα παιδιά στα σχολεία, «Πάτερ, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τις προγαμιαίες σχέσεις», τους λέω το εξής. Ότι δεν θα τους μιλώ θεολογικά αυτά που σας είπα προηγουμένως για το ποια είναι η αντίληψη της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φίλων, διότι είναι παιδιά, δεν θα το καταλάβουν και πολύ καλά. Αλλά τους φέρω ένα πρακτικό παράδειγμα. Λέω, σήμερα παιδιά οι άνθρωποι όσο ποτέ άλλοτε είχαν προγαμιαίες σχέσεις, έτσι. Πολύ σπάνια να βρεις παιδιά, άντρα και κοπέλα, γυναίκα, οι οποίοι δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις. Υπάρχουν παιδάκια πάρα πολλά που φυλάσσουν τον εαυτό τους, βέβαια, αλλά πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την προσοχή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί μετά όταν παντρεύονται χωρίζουν? Γιατί δυσκολεύτηκαν στις σεξουαλικές τους σχέσεις? Όχι βέβαια, κυρίως. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων κατά κανόνα είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την επικοινωνία των ανθρώπων. Χαλάει η επικοινωνία τους. Δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι σήμερα. Η θεωρία περί του άλλου ανθρώπου, περί του άλλου φίλου, περί του άλλου ως άνδρας ή γυναίκα, είναι καθαρά σαρκική, φιλίδωνη, σεξουαλική. Και αυτό φθείρει την αίσθηση ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Είναι πρόσωπο. Είναι έναν ιερό πρόσωπο. Δεν είναι σεξουαλικό αντικείμενο. Και στη συνέχεια τραυματίζεται η σχέση τους μέσα στο γάμο τους και έχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μου έρχεται στο νου σε την άλλη εβδομάδα, κλείω 20 χρόνια που είμαι Μητροπολίτης στη Λεμεσό. 14 Φεβρουαρίου χειροτονήθηκα επίσκοπος Λεμεσού, Μητροπολίτης. Την επόμενη μέρα ήταν Κυριακή. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα το πρωί, έκανα μια λειτουργία όλοι μαζί οι επίσκοποι που ήταν στη χειροτονία μου εδώ στην Μητρόπολη και οι ιερείς και οι κληρικοί της Μητροπόλεως. Και στη λειτουργία σκεφτόμουν και έλεγα, ήμουν 40 χρόνων τότε. Αύριο γίνομαι 60. Ναι, τα γενέθλια μου αύριο. Αυτή θα σας περάσω. Εισέρχομαι στην 6η δεκαετία. Τώρα θα εξέρθω από την 6η και πάω στην 7η. Ο Θεός ξέρει. Ήμουν 40 χρόνων και έλεγα ότι έχω 22-23 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι. Στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Τώρα μπαίνω σε έναν άλλο περιβάλλον, σε έναν κοσμικό χώρο. Με καλεί ο Θεός η Εκκλησία να αναλάβω αυτήν την Μητρόπολη. Ξέρετε ότι όταν εξελέγηκα Μητροπολίτης, πήγα να βρω τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χρυσόστομο, τον πρώτο, να του πω ότι έγιναν εκλογές στη Λεμεσό και εξελέγηκα εγώ Μητροπολίτης. Πήγα πρωί-πρωί, όλη νύχτα γινόταν η διαδικασία, οι κάλπες, τα πράγματα όλα τα οποία γίνονται. Το βρήκα τον Αρχιεπίσκοπο η ώρα 7 το πρωί στην Αρχιεπισκοπή να παίρνει το πρωινό του. Δευτέρα πρωί. Λέω, Μακαριότητε, καλημέρα, καλημέρα, Πατέρα Αθανάση. Λέω, έγιναν οι εκλογές στη Λεμεσό και ο Θεός έτσι επέτρεψε, εξελέγηκα εγώ. Λυπούμε σε λαλί μου. Λέω του, γιατί Μακαριότητε λυπάσαι με? Οι Λεμεσανοί είναι καλοί άνθρωποι. Να σε βασανίσουν. Λέω του, μα κι εγώ είμαι Λεμεσανός. Εντάξει, λέει μου. Βέβαια, λαλί μου, πιο πολύ εμπαφείτε στη Λεμεσό. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν λοιπόν στη λειτουργία τι θα ήθελε ο Θεός που μένα σαν Μητροπολίτης, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω ή ποια θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα. Τέλειωσε η λειτουργία, είχα αυτή τη σκέψη, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Ήμουν στο μοναστήρι, δεν είχα εμπειρίες πολλές από τον κόσμο. Τελειώσαμε τη λειτουργία, πήραμε έναν καφέ και πήγα στο γραφείο της Μητρόπολης για πρώτη μέρα, να δω κι εγώ τι γίνεται η Μητρόπολη. Μου έλεγαν οι πατέρες, έχει 3 μήνες δεν έχουμε Μητροπολίτη, έχουμε πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, πολλές χρεμότητες, πρέπει να έρθετε να δείτε τι να γίνει. Επία κι εγώ στη Μητρόπολη, μπήκα στο γραφείο, έρχεται ένας πρώτος, ένας ιερέας με μια στίβη χαρτιά τόσα. Λέει μου πανιερώτατε, πρέπει να υπογράψετε αυτά τα χαρτιά όλα, διότι οι άνθρωποι περιμένουν. Έχει 4 μήνες, δεν έχουμε δεσπότη, πρέπει να υπογράψετε τα χαρτιά. Ευχαρίστω πάτερ μου, θα υπογράψω. Τι χαρτιά είναι τούτα, διαζύγια. Ρε πάτερ, πρώτη υπογραφή βάλω στα διαζύγια, καλέ. Να χωρίσω τον κόσμο, αύριο είναι υπογράφατα. Τόσες μέρες κάναν υπομονή. Φέρτε μου τίποτα, κανένα άλλο χαρτί. Φεύγει εκείνο, έρχεται ένα άλλο κύριο, κουστομαρισμένο. Πρέπει να υπογράψετε αυτά τα χαρτιά. Έχουμε καιρό, κρεμότητες. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουν, να φτιάσουν. Τι χαρτιά είναι τούτα, κοιτάζω τα επιταγές. Χρώσταν η Μητρόπολη του κόσμου τα λεφτά δεξιά-αριστερά. Λέω, κατάλαβα. Σε όλη μου τη ζωή θα ασχολούμαι με λεφτά και με διαζύγια. Πράγματι, παλεύομαι με τα οικονομικά της Μητρόπολης που είναι χάλια μαύρα και με τα διαζύγια των ανθρώπων. Είναι ένα μεγάλο θέμα τα διαζύγια, ένα μεγάλο θέμα. Δεν κατακρίνομαι κανέναν άνθρωπο και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τραυματικό γεγονός για όλους. Και για τους συζύγους και για τους γονείς και για τα παιδιά και για όλους. Καμιά φορά δυστυχώς είναι και αναγκαίον κακό να το πει κανείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε κάνει αυτή την οικονομία και δίδει τα διαζύγια και για πολλούς άλλους λόγους εκτός από αυτούς που είπε το Ευαγγέλιο. Αλλά εάν εξετάσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ψυχές των ανθρώπων, θα δούμε ότι δυστυχώς η όλη ανατροφή μας και όλη η νοοτροπία που καλλιεργούμε μέσα από την παιδεία και την κουλτούρα που μας παρέχεται είναι αυτή η φιλίδωνη αντιμετώπιση των ανθρώπων. Δεν βλέπουμε ένα τον άλλο σαν εικόνες Θεού, σαν εικόνα Θεού. Βλέπουμε τον άλλο φιλίδωνα. Ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πολύ αγνοί και καθαροί άνθρωποι, διότι δεν είχαν προκλήσεις πολλές. Και βλέπω εγώ τη δική μου εποχή, που είμαι 60 χρόνων σήμερα, και τα παιδάκια που είναι σήμερα 16 χρόνων. Το τι βλέπω σήμερα τα παιδιά των 16 χρόνων και το τι έβλεπα εγώ που είμαι 16 χρόνων. Ή τι θα μπορούσα να έβλεπα. Και βλέπω τι τεράστια διαφορά έχει αυτό το πράγμα και τι τεράστιες δυνατότητες έχουν τα παιδιά σήμερα να μπουν σε όποιους χώρους θέλουν και να δουν ό,τι θέλουν και ό,τι κατέβει στο κεφάλι τους. Και τι δυνατότητες φθοράς έχουν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο αυτόν. Ταυτόχρονα εγνώρισα και ανθρώπους όπως ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα, τόσο αγνούς και αγίους ανθρώπους, που ήταν πραγματικά άνθρωποι τελείως απαθείς και αγνοί άνθρωποι. Να σας πω, μια φορά είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος και πήγε μικρό παιδί στο Άγιον Όρος και πήγε, τον έβγαλα σχεδόν σε αφασία στο νοσοκομείο. Το βγάλα στο νοσοκομείο και ήταν λιπόθυμος σχεδόν, έτσι, σε αφασία, δεν καταλάβαινε τίποτε. Όταν συνήρθε είδε τις νοσοκόμες μπροστά του και νόμιζε ότι πέθανε και πήγε στον παράδεισο και είναι άγγελοι. Με εκείνα τα πράγματα που φορούσαν τότε οι νοσοκόμες στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν θυμάμαι αν φορούσαν τέτοια πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα, στον Ερυθρό Σταυρό, σε κάποια νοσοκομεία, φορούσαν κάτι πέπλα. Τι πράγματα ήταν εκείνα που φορούσαν το κεφάλι του, άσπρα και άσπρα μπλούζες και άσπρα πράγματα. Και σκέπασε το πρόσωπο του, διότι νόμιζε ότι είναι άγγελοι και πέθανε στον παράδεισο. Τόσο αγαθοί άνθρωποι ήταν οι απλοί άνθρωποι αυτοί, οι καθαροί άνθρωποι. Ακόμα και οι άνθρωποι στα χωριά μας. Στα χωριά μας ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Δεν είχαν αυτή την ασυδοσία την οποία παρατηρούμε σήμερα. Και αυτό που λέει ο Γέροντας για τον Άγιο Ιωακήμ και για την Αγία Νάνα, που μπορεί να μας φαίνεται αψίλυπτο, παράξενο, αστροναύτες να ήταν, ξέρω, εξωγήινοι, για τους ανθρώπους αυτό ήταν δυνατόν και φυσικό. Είχαν απλότητα και καθαρότητα οι άνθρωποι. Πού και πού συναντάει κανείς και αγόρια και κοπέλες και κορίτσια τα οποία έχουν αυτή την αγνότητα στο μυαλό τους και στο σώμα τους. Και πράγματι διαρωτάσεις και λες, αυτός ο άνθρωπος είτε αγόρι είτε κοπέλα είναι, πώς καθαρότητα έχει πάνω του. Και επειδή εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους και σαν πνευματικοί βλέπουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι ή πώς πολεμούνται, πραγματικά σας λέγω ότι κάποιες φορές εν μέρη κατάλαβα και την καθαρότητα της Παναγίας, βλέποντας κάποια κοριτσάκια σε μια νεαρή ηλικία πώς συναγνότητα να έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και λέω, κάπως έτσι ήταν και η Παναγία. Καθαρή και αγνή, ακόμα και στη διάνοια της. Αλλά και αγόρια το ίδιο. Και δυστυχώς μπορώ να πω ότι σήμερα τα αγόρια είναι πιο σεμνά από τις κοπέλες. Βλέπει κανείς πιο πολλά αγόρια με σεμνότητα και μια ντροπαλότητα, ενώ καμιά φορά βλέπει κοπέλες με δυσκολίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να διατηρήσει ο άνθρωπος αυτή την αγνότητα στις σχέσεις του και να μάθει να βλέπει τον συνάνθρωπο του και τον απέναντι του άνθρωπο και τον άνθρωπο με τον οποίο, ας πούμε, συνάπτει το γάμο του με μια αγνότητα. Και λέει ο Γέροντας στη συνέχεια, ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν, ο Θεός τα κάνει όλα καλά λίαν, πολύ καλά. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογίζονταν τις δυσκολίες που θα είχαν αργότερα στην οικογένεια, στην ανατροφή των παιδιών τους και στις άλλες δυσκολίες και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Βλέπει λοιπόν ο Γέροντας ότι σε αυτήν την φυσική έλξη, που λέει και κάπου κι αλλού και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ο Θεός επέτρεψε την έλξη των δύο φύλων για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συνάπτουν τον γάμο τους και να έχουν λόγο να υπάρχουν μαζί και να είναι μια παρηγορία, μια παραμυθία, μια αλληλοσυμπλήρωση των ανθρώπων για να μπορούν να έχουν ένα λιμάνι και μια έτσι σχέση ξεκούρασης και ένα λόγο να προσπαθούν να προχωρούν στην δημιουργία της οικογένειάς τους. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η φυσική έρξη, κανείς δεν θα αναλάβανε να μπει στον μεγάλο αγώνα της ανατροφής των παιδιών, της οικογένειας και σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας. Αυτή η φυσική έρξη βέβαια δεν δικαιολογεί την αμαρτία, διότι δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος έχει λογική και έχει τη δυνατότητα από τον Θεό να χειρίζεται ακόμα και τις φυσικές έλξεις οι οποίες έχει μέσα του και να τις αγιάζει και να τις βάζει σε μια τροχιά που να τον οδηγούν στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Και λέγει ο Γέροντας πιο κάτω ότι δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολουθούν τον έγγαμο βίο να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα αλλά είναι και πνεύμα, είναι ψυχή και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Αλλά πρέπει να αγωνίζονται, να ζουν πνευματικά και να αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές και πνευματικές και ουράνιες και έτσι να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Και λέει ένα ωραίο, ένα παιδάκι λέει που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικά φρονήματα, τότε το παιδάκι παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς, ακόμα και από τη γέννησή του. Βλέπετε, όλοι οι πατέρες μιλούν ότι ο άνθρωπος κληρονομά από τους γονείς του πάρα πολλά πράγματα. Και όλοι ξέρουμε, εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, ξέρουμε ότι η κληρονομικότητα είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας στην προσωπικότητα του κάθε ενός από εμάς. Κουβαλούμε πάνω μας την κληρονομικότητα των γονιών μας. Αυτό νομίζω και επιστημονικά μέσα από το γενετικό κώδικα φαίνεται ξεκάθαρα. Εδώ φαίνεται και η ευθύνη ημών των γονέων στα παιδιά μας, διότι τους μεταδίδομαι και τους κληρονομούμε, τους πρικίζομαι και με τα πολλά καλά που σαν άνθρωποι σίγουρα έχουμε, αλλά και με τα πολλά κακά που σίγουρα σαν άνθρωποι έχουμε. Και εάν θέλουμε τα παιδιά μας να γεννιόνται με πολλά καλά και ενάρετα αγαθά στοιχεία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να έχουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια ενάρετη και αγνή ζωή, για να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αγνά στοιχεία και ενάρετα θεμέλια. Ακόμα οι Άγιοι Πατέρες και ο Γέροντας Πορφύριος, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, μας λέει κάπου ότι και όταν ακόμα οι σύζυγοι συνέρχονται για να κάνουν τα παιδιά τους, πρέπει να συνέρχονται σε αυτήν τη φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός με ευλάβεια και αγάπη Θεού και κατόπιν προσευχής. Να μην είναι δηλαδή η σχέση τους μια απλή συζυγική σχέση αποτέλεσμα μιας έλξης σεξουαλικής, αλλά να είναι μια σχέση μέσα από την προσευχή και μέσα από την ιερότητα των ανθρώπων αυτών, ώστε και τα παιδιά που θα γεννηθούν από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια ενάρετη και αγία αναρχή της ζωής τους. Διότι η μεν γέννηση του ανθρώπου γίνεται στους 9 μήνες, έτσι 9 μήνες γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά η γέννηση του ανθρώπου, το πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, αρχίζει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Σε αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν απόλυτα τοποθετημένη, ότι η γέννηση του ανθρώπου είναι από την αρχή της συλλήψεώς του. Και γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε η Εκκλησία ευλόγησε ή εδέχθηκε την έκτρωση, έστω και αν είναι ενός δευτερολέπτου το Άριο γονιμοποιημένο. Δεν δέχθηκε ποτέ την έκτρωση στην Εκκλησία. Σήμερα η Βουλή της Κύπρου την δέχθηκε και κάνει εκτρώσεις σχεδόν μέχρι τον 5ο μήνα. Και μια αξιότιμος κυρία βουλευτής είπε με καμάρι ότι στην Κύπρο γίνονται 1000 εκτρώσεις το μήνα. Μπράβο της. Και εκείνης και εκείνος που την κασκάμουν. Σκεφτείτε δηλαδή ότι 12.000 παιδιά τον χρόνο, 12.000 παιδιά τον χρόνο τα σκοτώνουμε. Βέβαια δεν τη λένε έκτρωση τώρα. Την λένε πιο ευγενικά, διακοπή κοιήσεως. Όπως έχουμε διακοπή του ρεύματος, διακοπή του νερού, διακοπή ξέρω του ποδοσφαιρικού αγώνα, έχουμε και διακοπή κοιήσεως. Κλείστον την διακόπτη και διακόπη κοιήσεις. Και δεν έγινε και τίποτε. Έτσι, πάμε για την επόμενη. Αλλά βγάλαμε τον όρο έκτρωσης και όλα τα υπόλοιπα του για να μην μας πειράζει. Και μόνο το σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα είναι πραγματικά φρικιαστικό. Να δικαιολογείται η έκτρωση και να νομιμοποιείται η έκτρωση μέχρι τον 5ο μήνα. Μέχρι τον 5ο μήνα είναι διαμορφωμένο το παιδί, απόλυτα σχεδόν. Θα μου πεις, τον πρώτο μήνα δικαιολογείται που δεν είναι διαμορφωμένο ακόμα? Όχι. Ούτε την πρώτη μέρα. Ούτε την επόμενη μέρα που λένε τα παιδιά σήμερα, ξέρω εγώ, η επόμενη μέρα. Δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος υπάρχει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Από την πρώτη στιγμή έχουμε τη γένεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει ως ψυχή και σώμα. Και θα δούμε στη συνέχεια εδώ και την διδασκαλία του Γέροντος Παϊσίου για αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να πω αυτό το πράγμα για να τονίσω το πόση σημασία έχει η έναρξη της ζωής κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Και πώς οι προϋποθέσεις των γονιών μας παίζουν μεγάλο ρόλο στην όλη πορεία της ζωής μας και στον ψυχικό μας κόσμο. Και το βλέπουμε από παιδάκια τα οποία γεννιόνται από ευσεβείς γονείς. Επειδή εμείς κινούμε τα μωρά στην εκκλησία, τα βλέπουμε. Έρχεται ένα μωρό 2-3 μήνων, μόλις βαφτίστηκε εκείνο να. Το βλέπεις το παιδάκι ότι εάν οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι, και το γέννησα μέσα σε ένα πνεύμα ευσέβειας και προσευχής, τότε και το παιδάκι είναι αυτό το οποίο είναι νήπιο. Εντός εισαγωγικών δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Δέχεται τη Θεία Κοινωνία με μια μεγάλη έτσι δεχτικότητα, λάμπει το προσωπάκι του. Το δέχεται, την απολαμβάνει τη Θεία Κοινωνία. Βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άλλες προϋποθέσεις. Δεν έχουν την ίδια δεχτικότητα. Και και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί τα μεν παιδάκια τα γεννόμενα από ευσεβείς γονείς έχουν μέσα τους τέτοια αγαθά σπέρματα, τέτοιες αγαθές προϋποθέσεις και είναι δεκτικά της Θείας Χάριτος. Ενώ άλλα παιδάκια δυστυχώς δυσκολεύονται διότι δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις μέσα τους. Γι' αυτό παιδιά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε μεγάλη σημασία στο γεγονός της σχέσης αυτής του κάθε ενός από εμάς με τον σύζυγό ή τη σύζυγό του και με το μυστήριο του γάμου του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι κάποιες τελετές κοσμικές. Δεν είναι ένα θυμοτυπικό γεγονός. Δεν είναι μια τελετή ας πούμε κουρτουριάρικη. Έτσι, πάμε να κάνουμε ένα γάμο. Βλέπω πολλές φορές εδώ στη Μητρόπολη που έρχονται και κάνουν το γάμο τους οι άνθρωποι, τι ασέβεια, τι περιφρόνηση, τι εξευτελισμός του μυστήριου. Και λυπούμε πάρα πολύ, διότι λέω αυτά τα παιδιά τα οποία ξεκινούν το γάμο τους, τη ζωή τους, έστω και τυπικά, την έχω ξεκινήσει μπορεί και πριν, χρόνια πριν, και στέκονται ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν με λίγη σοβαρότητα ότι εδώ τώρα αρχίζει πλέον μια ζωή που θέλει πολύ σοβαρότητα μεταξύ μας. Και αφού ήρθαμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε για αυτήν την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και δυστυχώς καταστρέφουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία που μας δίνει ο Θεός στο μυστήριο του γάμου μας. Τουλάχιστον εσείς όσοι δεν έχετε παντρευτεί ακόμα, να φροντίσετε όταν θα παντρευτείτε να κάνετε ένα μυστήριο εμπνεύματι Αγίο, να αφήσουμε τις αυλακίες και τις ανοησίες και τις χαζομάρες της κοσμικότητας και να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να προσευχηθούν μαζί μας για αυτή την έναρξη της ζωής μας να έρθουν να προσευχηθούν κοντά μας. Μου έκανε εντύπωση μία φορά, εδώ ήρθε ένα παιδάκι, ένα ανδρόγυνο από την Αγγλία νομίζω ή από την Αμερική ήταν και έγραψαν ένα προσκλητήριο και έλεγαν τα εξής: όσοι θέλετε να προσευχηθείτε μαζί μας να μας ευλογήσει ο Θεός στην αρχή της ζωής μας, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα να έρθετε στην εκκλησία αυτή που ο Θεός θα ευλογήσει την αρχή της οικογενειακής μας ζωής, του γάμου βίου μας. Και κάλεσαν κάπου 150-200 άτομα. Έβαλαν έναν άνθρωπο εκεί στην πόρτα της εκκλησίας και μπαίνοντας ο καθένας μέσα από στο ναό του έδιδαν ένα βιβλιαράκι το οποίο είχε στα αγγλικά και στα ελληνικά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου και έβλεπες πραγματικά μία μυσταγωγία αυτών των ανθρώπων. Προσεύχονταν για το μυστήριο του γάμου τους και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βλέπαμε και τα άλλα όλα που γίνονται κωμικοτραγικά. Μα όχι κωμικοτραγικά, κωμικά μόνον. Και κωμικά δηλαδή μέχρι αυλακίας. Και όχι βλακίας. Πέστε μου καμιά λέξη να την πω, μην πω για τίποτα άλλο χειρότερο. Τι να σας πω δηλαδή, τι να σας πω. Καμιά φορά κάθομαι εκεί και εξομολογώ τις ώρες εκείνες. Και ανοίγω την πόρτα και παρακολουθώ τα γενόμενα. Έχω ένα άνθρωπο εδώ στην εκκλησία, μου πει λίγο απλώς, που λέει μην τα παρακολουθάς πάλι μου, σε λέω και να τους ξαναδείς τους. Και έχει δίκιο. Μπορείς λίγο να τους ξαναδούμε. Λοιπόν, είναι πολύ θλιβερό πράγμα να αρχίζουμε τη ζωή μας με μια έτσι επιπολαιότητα. Μια φορά να εξομολογούσα και άκουσα έτσι ένα θόρυβο έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου. Εξομολογώ στα πλάγια. Ανοίγω την πόρτα, λέω τι συμβαίνει. Γίνονταν γάμος μέσα στην εκκλησία, πάνω στο σολέα. Λέει, πάτε έρθει μια κυρία εδώ να μας βγάλει έξω από την εκκλησία. Γιατί να σας βγάλει έξω από την εκκλησία? Λέει, δεν ξέρω, λέει, θέλω να σας βγάλει, να βγούμε έξω. Λέω, τι συμβαίνει? Μια συγγενής της νύφης του γαμπρού. Νομίζω, μάνα του, θκιά του, κάτι τέτοιο. Τι συμβαίνει? Λέει, μου είπα τους να βγουν έξω για να μην τους πιάει το βίντεο. κόρη μου, άσχε, περιμένω να ξομολογηθούν. Γιατί να τους πια το βίντεο. Και τι το βίντεο είναι και πάνω, θα κατατάτε τι δουλειά έχετε εσείς. Θα βγάλουν τον κόσμο έξω από την εκκλησία επειδή κάνετε εσείς το γάμο σας. Λέει μου, μα είναι καταθλιπτικά τα πρόσωπά τους. Δεν μου αρέσει πω ότι φάτσα σου είδες τι. Εσύ ντύθηκες καρναβάλι και είστε προ καιρού εδώ. Και σου φταίξαν τα πλάσματα τα καημένα που θα ξυμολογηθούν. Είδα την ξανά, είδα την λέω. Ενέσαι η καθρέφτη σπίνδυση του για να κάνω την φάτσα της. Έκρυψα, διότι προσπαθώ να τροφώ τη γλώσσα μου τέτοιες περιπτώσεις, διότι δύσκολες. Αλλά διερωτάσαι με τέτοια λογική και με τέτοιες νοοτροπίες πώς και τα παιδιά τους θα κάνουν το γάμο τους. Και επειδή βλέπουμε και πολλά παιδάκια στην κατασκήνωση της Μητρόπολης και στα σχολεία που πάω, όταν έχουμε παιδιά δύσκολα, παιδιά που μας δυσκολεύουν ή έχουν κάτι παράξενες νοοτροπίες και μου λένε οι ομαδάρχες ή οι ομαδάρχησες έχει κάποια πορά τα οποία πολύ παράξενες νοοτροπίες. Λέω, κάνετε υπομονή, δείτε αύριο τη μάνα τους. Που να έρθει στη γιορτή της κατασκήνωσης, δείτε τη μάνα τους και μετά να... Πάλε καλά, πάτερ μου, που τα μωρά γίνανε έτσι, είναι ισχυρότερα. Βλέπεις τη μάνα τον πατέρα και καταλαβαίνεις και λες, πάλε καλά που τα μωρά είναι έτσι. Και είναι, δεν τα δίνουμε με κανένα σινή. Δυστυχώς η ευθύνη των γονέων, ημών των μεγάλων, των γονέων όλων μας και των πνευματικών γονέων και των σαρκικών γονέων είναι τεράστια. Διότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά την κληρονομικότητά μας αλλά και τα πάθη μας και τις δυσκολίες μας και τις αμαρτίες μας και τις κακές μας νοοτροπίες και επίκτητα όλα αυτά που καλλιεργούμε μετά αλλά και φυσικά αυτά που φέρουμε κι εμείς από το γενεαλογικό μας δέντρο. Και ξέρετε, η κληρονομικότητα είναι τόσο τεράστια, γι' αυτό και οι παλαιοί άνθρωποι όταν είναι να παντρέψουν τα παιδιά τους εψάχνουν να βρουν ποια οικογένεια είναι τούτη, πώς θενένει, τι είχε η οικογένεια αυτή. Ξέρετε, ακόμα και το χωριό παίζει σημασία. Έχει χωριά που είναι καυκατσίες. Έχει χωριά που είναι, το έχουν τον καυγό μες στην ζωνάρι τους. Έχει χωριά που είναι τσιγκούνιδες. Φιλάργυροι. Φιλάργυροι δεν λέγεται πόσο. Έχει χωριά που είναι πραείς. Όπως είναι, ας πούμε, τα χωριά της Κερίνιας, Κερινιώτες. Λάπιθος, Καραβάς, Κυθρέα, υπέροχοι άνθρωποι. Όπως οι Μικρασιάτες. Βλέπεις έναν και του καταλαβαίνεις ότι Μικρασιάτες, έχει άλλον άρωμα. Βλέπεις έναν και καταλαβαίνεις ότι τάδε χωρκό, Καυκατσής. Έχει το μέσα στο μάτι του, θωρείς τον και λες... Ο Γέροντας Παΐσιος όταν... χτυπούσαν το κουδούνι και έβγαινε, λέει, τι είναι ρε παιδιά, ανοίξτε πάντερ, είμαστε από την Κρήτη. Τους έλεγε, έτσι ως πειράξει βέβαια, αστείο, από τους ήμερους ή από τους άγριους. Από τους ήμερους, άμα είστε από τους ήμερους περάστε. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο τόπος καταγωγής μας. Βλέπετε, άλλο πράγμα είναι Λεμεσανή, άλλο πράγμα είναι Λευκοσιάτες. Πας στη Λευκοσία, βλέπεις μια σοβαρότητα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι οι παφίτες, Ανδρέα. Αλλά το βλέπω και στα χωριά της Λεμεσού. Έχει ένα χωριό στη Λεμεσό. Επήγα κάνα λειτουργία μέχρι να πάω από την πόρτα της εκκλησίας. Ότι αν έπρεπε να κάνουμε που μας κεράσουν καφέ, τσακωθήκαν 4 φορές. Ο Μοχτάρης με τον παπά, ο παπάς με τους επιτρόπους, οι επίτροπες του Σαρτάτης. Λέω να πάμε να πιούμε τον καφέ, είναι να σκοτωθούμε, ας πούμε να πάμε. Το έχει το χωριό, τσακώνονται. Τέλος πάντων, να μην πω πολλά πράγματα, δεν είναι ωραία. Αλλά έχει, παίζει σημασία και αυτό. Θέλω να πω ότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά πράγματα. Βλέπω παραδείγματα κάποιας αδυναμίας, ας πούμε. Βλέπω ότι με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται η γιαγιά, η κόρη, η εγγονή, η δυσέγγονή. Μπορεί η εγγονή να μην ξέρει πώς σκέφτεται η γιαγιά της ή η κόρη να μην ξέρει πώς σκέφτεται η μάνα της. Εγώ που τους ακούω όμως στην εξομολόγηση, βλέπω και επισημαίνω ότι αυτόν τον τρόπο που σκέφτεται η κόρη, σκέφτεται και η μάνα. Σκέφτεται και η εγγονή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, ξέρετε, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πώς είναι ο κάθε άνθρωπος, τι κουβαλά μέσα του. Η κληρονομικότητά μας έχει μεγάλη σημασία στην ζωή μας, στην προσωπικότητά μας και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά ταυτόχρονα δίδει και μεγάλη ευθύνη σε μας, διότι πέρα από την βιολογική κληρονομικότητα που δίνουμε στα παιδιά μας και τα επίκτητα γνωρίσματά μας, οι νοοτροπίες μας, οι τοποθετήσεις μας, οι σκέψεις μας, όλα αυτά τα κληρονομούμε στα παιδιά μας, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, ώστε και τα παιδιά μας που θα έρθουν από μας να κληρονομήσουν αυτή την εμπειρία του Χριστού μέσα στην ύπαρξή τους. Και έτσι θα δώσει ο καλός Θεός και την ευλογία και στα παιδιά μας και θα έχουν άγιες και καλές προϋποθέσεις που εάν θέλουν βέβαια, χωρίς να κληρονομούμε, να είμαστε ας πούμε έτσι χωρίς την δυνατότητα της ελευθερίας. Η ελευθερία μας παραμένει απαραβίαστη. Αλλά αν μπορούμε χρησιμοποιώντας την ελευθερία μας να γίνουμε ακριβώς και εμείς πραγματικά κατ' εικόνα Θεού όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας όπως μας έπλασε ο Θεός. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως των απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
10: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
11: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
12: Πάμε, Βαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Ώρα Ελλάδος, 12.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερώνα, ο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιού θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιού κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούση. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Το μήνα Ιούλιο στο ναό θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί, τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Σήμερα Παρασκευή θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Νεοψυχικού, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 6.30 για την εορτή του Αγίου Γερασίμου του Καρπενησιώτου και θα τεθεί σε προσκύνηση ρόληψανό του. Έκθεση βιβλίου λειτουργέως την Κυριακή στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ρόληψανό του Αγίου.

0: απογεύμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρο Βλάσιο. Την 3η 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό Λειψανότου. Πανηγυρίζει στις 6 και 7 Ιουλίου το ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στο Αττικό Άλσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητροπόλης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, ζώντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητροπόλης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφός.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία

0: συνεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
0: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
0: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
0: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Αγαπητοί ακροτές, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενη συνάντησή μας με τον συγγραφέα, κοινωνιολόγο και ερευνητή κύριο Δημήτρη Στεφανίδη, ανοίξαμε ένα θέμα δύσκολο, επώδυνο, αλλά απολύτως αναγκαίο να συζητηθεί: την ενδοοικογενειακή βία. Με αφορμή το βιβλίο του «Ενδοοικογενειακή βία» από τις εκδόσεις Γρηγόρη, μιλήσαμε λοιπόν σε εκείνη την εκπομπή για τα κοινά χαρακτηριστικά θυμάτων και θυτών, για τα διαφορετικά είδη κακοποίησης, για στατιστικά στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό, αλλά και για τις συγκλονιστικές μαρτυρίες κάποιων γυναικών μητέρων που βρήκαν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή τους. Η ανταπόκριση των ακροατών μας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Πολλοί επικοινώνησαν μαζί μας, άλλοι για να εκφράσουν τη συγκίνησή τους, άλλοι για να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και άλλοι γιατί αναγνώρισαν μέσα από την εκπομπή καταστάσεις που ίσως μέχρι σήμερα δεν είχαν τολμήσει να ονοματίσουν. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε αυτή τη σημαντική συζήτηση, γιατί η ενημέρωση είναι προστασία, η γνώση είναι δύναμη και η αλήθεια είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία. Πριν μιλήσουμε με τον κύριο Στεφανίδη, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος, το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου, μόλις κυκλοφόρησε, μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές, όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και τώρα συνεχίζουμε, φίλοι μας, καλωσορίζοντας τον κύριο Στεφανίδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι, κύριε Στεφανίδη.
2: Καλώς σας βρήκα, κυρία Χατζή. Χαρά μου να τα λέμε στον αέρα. Γι' αυτό το λεπτό έτσι και ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα που το είχαμε πει και στην πρώτη, την πρώτη φορά που επικοινωνήσαμε μαζί, ότι δεν τελειώνει ούτε σε μία, ούτε σε δύο, ούτε καν σε τρεις εκπομπές. Είναι κάτι που χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναλυθεί και πολύ μεγάλη ευαισθησία για να το προσεγγίσεις.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και αναφερθήκαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας κυρίως στο φαινόμενο της κακοποίησης. Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ερώτημα της εξόδου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, ας πούμε, για ένα θύμα να φύγει από μια κακοποιητική σχέση?
2: Να πούμε αρχικά ότι είμαστε, μάλλον βρισκόμαστε στη σκιά άλλης μια γυναικοκτονίας στην Κρήτη, έτσι φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή ότι συνεχίζουν, προστίθενται ακόμη και άλλα θύματα και άλλες γυναίκες σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα των θυμάτων, απλά και μόνο επειδή έτυχε να γεννηθούν γυναίκες. Και να πούμε το εξής, ότι είναι πολύ φυσιολογικό για μια γυναίκα να χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μπορέσει να σχεδιάσει την απόδρασή της από μια κακοποιητική σχέση. Αν σκεφτούμε, αν λάβουμε υπόψη μας τις έρευνες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από άλλες έτσι και εγχώριες έρευνες που λένε ότι το 80%, δηλαδή 8 περίπου στις 10 γυναίκες που υφίστανται βία παραμένουν στην κακοποιητική σχέση χωρίς να το καταγγέλουν, καταλαβαίνουμε ότι εμείς βλέπουμε μόνο την κορυφή ενός παγόβουνου. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε περιστατικό που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από πίσω υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες άλλα που δεν θα έρθουν ποτέ εκεί στο φως και θα παραμείνουν στην κακοποιητική σχέση, και γι' αυτό και ουσιαστικά είχαμε πει ότι ονομάζεται και αθέατη βία, γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τον αριθμό των γυναικών που υφίστανται, που ζουν σε μια κακοποιητική σχέση. Οι λόγοι που λοιπόν που μια γυναίκα δυσκολεύεται τόσο πολύ να φύγει από την κακοποιητική σχέση είναι αρκετοί, κυρίως γιατί αρχικά δεν αναγνωρίζουν τη βία που υφίστανται. Λένε ότι το θεωρούν ως μέρος της καθημερινότητάς τους, ως κάτι φυσιολογικό, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο ουσιαστικά, γιατί το κάνουμε πολλές φορές και εμείς ως κοινωνία, δεν αντιλαμβανόμαστε γρήγορα τα σημάδια μιας κακοποίησης, οπότε ουσιαστικά μπορεί να έχουν και εικόνες δικές τους από το παρελθόν, ότι έτσι ήταν και η μητέρα μου, έτσι ζούσε και η γιαγιά μου, οπότε είναι κάτι φυσιολογικό αυτό που βιώνω και ότι θα πρέπει να το περάσω μόνιμο όλο αυτό, κάνοντας υπομονή. Σίγουρα δεν βρίσκουν υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορούν να οργανώσουν την έξοδό τους και τη διαφυγή τους από αυτή τη σχέση, διότι όπως λένε και οι ίδιες μέσα στο βιβλίο, έχουν σπάσει τη σιωπή τους, έχουν μιλήσει σε ανθρώπους που είναι κοντά τους, σε συγγενείς, σε φίλους, στα αδέρφια, όμως πολλοί ακολουθώντας και τα δικά τους έμφυλα στερεότυπα, όχι μόνο δεν τις ακούνε πραγματικά, αλλά αδυνατούν να τις υποστηρίξουν και τις προτείνουν να κάνουν υπομονή και να παραμείνουν σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μια γυναίκα μαζεύει όλο το κουράγιο για να μιλήσει σε κάποιον και να ζητήσει βοήθεια και συναντήσει τείχο, και πολλές φορές δέχονται και δευτερογενή κακοποίηση, διότι ρίχνουν τις ευθύνες επάνω τους ότι κάτι θα του έκανες, δεν μπορεί.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό το ακούμε συχνά, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
2: Είναι ένας εύκολος τρόπος για να αθώσουμε, να ξεπλύνουμε λίγο τους δράστες και να μπορέσουμε να κακοποιούμε δευτερογενώς και τα ίδια τα θύματα. Και ουσιαστικά μετά από αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι κλείνονται περισσότερο, εγκλωβίζονται σε αυτή την κακοποιητική σχέση και δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να φύγουν από εκεί.
1: Βέβαια. Ξέρετε, μετά από την εκπομπή που κάναμε την πρώτη, είχαμε πολλές αντιδράσεις από ακροατές μας, πολλοί ταυτίστηκαν και έτσι ήταν συγκινητικοί, και άντρες και γυναίκες, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι κάποιοι ακροατές, κυρίως άντρες, έλεγαν μα και οι γυναίκες τώρα έχουν καταντήσει, βρε παιδί μου, πάρα πολύ προκλητικές στη συμπεριφορά τους και λοιπά. Και αναρωτήθηκα, ας πούμε, και αξίζει αυτό για να τις σκοτώσει κανείς? Γιατί μιλήσαμε και για γυναίκες που δεν επέζησαν, δεν μπόρεσαν και κακοποιήθηκαν έως θανάτου. Και πάνω σε αυτό πήραν κάποιοι ακροατές μας και μας είπαν αυτό, και οι γυναίκες τώρα έχουν γίνει πολύ προκλητικές. Πώς, δηλαδή, και επειδή έγιναν προκλητικές πρέπει να πεθάνουν, να σκοτωθούν? Δεν υπάρχει, δηλαδή, γιατί δεν λέμε το πιο απλό? Δεν τη θέλεις αυτή τη γυναίκα, εγκατέλειψέ την, πήγαινε στο καλό. Δηλαδή η πιο εύκολη και αποδεκτή, αυτό είναι που μας τρομάζει, η αποδεκτή αυτή, ας πούμε, λύση είναι καλά έκανε, ή όχι καλά έκανε, το λιγότερο είναι ότι δεν θα πούμε καλά έκανε, αλλά τι να κάνει ο χριστιανός, τον έπριξε, ας πούμε, και έπρεπε να τη σκοτώσει. Μα πώς θα φύγει αυτό το αυτό τον μπετόν αρμέ από το κεφάλι μας?
2: Αρχικά
1: γιατί το λέμε και γυναίκες αυτό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε και καταλαβαίνω και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα από το τι θεωρούμε προκλητικό, ποια είναι τα δικά μας όρια, ποιος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι ένας στόχος μέσα από το βιβλίο είναι να γίνει λίγο καθρέφτης και για μας. Δηλαδή να δούμε εμείς τι είναι για εμάς η βία, πώς την αντιλαμβανόμαστε. Αν κουβαλάμε και εμείς οι ίδιοι κάποια στερεότυπα, κάποια έμφυλα στερεότυπα, ή προσπαθούμε καθημερινά να απαλλαγούμε από αυτά. Ο καθένας έχει ένα δικό του μέτρο που μετράει απόψεις, στάσεις, αντιλήψεις ζωής κτλ. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Βέβαια, σταματάει αυτή η κουβέντα και γίνεται ποινικό αδίκημα όταν καταπατώνται ανθρώπινα δικαιώματα. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, είτε είναι παιδί, εκεί σταματάει η όποια κουβέντα. Το όριο δηλαδή όταν σταματάει να δίνει την ελευθερία, το όριο το δικό μου που βάζω, να σταματάει την ελευθερία του άλλου, της έκφρασης, της ζωής, της τάσης κτλ. Δυστυχώς, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ως κοινωνία δείχνουμε μια τρομακτική αδράνεια πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχει φτάσει η κουλτούρα της βίας να είναι πλέον κανονικότητα στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι αυτή, και το δυστυχώς θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, αλλά δεν είναι κάτι έτσι. Αν μπορούσα να δανειστώ έτσι τα λόγια του ιστορικού και φιλολόγου Σαράντου Καργάκου, έλεγε εδώ και πολλά χρόνια ότι η βία έχει γίνει πλέον μια μορφή ψυχαγωγίας μας. Είναι πλέον τόσο διαχυτή, έλεγε, που συγκατοικεί μαζί μας στην ίδια πολυκατοικία, που είναι μαζί μας στο ίδιο σχολείο, στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούμε, στον ίδιο χώρο εργασίας, είναι δίπλα μας. Και για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε, γιατί κάποια πράγματα δεν το χωράει ούτε ο ανθρώπινος νους, δεν το χωράει το μυαλό μας αυτό που συμβαίνει, ότι κάθε μέρα σχεδόν μετράμε και μία γυναικοκτονία στη χώρα μας, προσπαθούμε να το κουμπώσουμε, να το ωρεοποιήσουμε σε εισαγωγικά, για να μπορέσουμε να το δεχτούμε. Και εκεί μπαίνουν όλα αυτά τα κομμάτια του ότι ναι, αλλά μήπως και εκείνη κάτι του έκανε, μήπως και εκείνη είναι προκλητική, μήπως και εκείνη, για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Προφανώς δεν είναι κάτι τέτοιο. Να σας θυμίσω ότι έχουμε βιασμούς παιδιών ή γυναικών σε χώρες που φοράνε μπούργκα, που σημαίνει ότι δεν προκαλούν αυτές οι γυναίκες και όμως κακοποιούνται σεξουαλικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Η βία και η δολοφονία μιας γυναίκας έχει να κάνει μόνο και όλες αυτές τις πράξεις μίσους και τα λοιπά απορρέουν μόνο από την ενεργοποίηση των προκαταλήψεών μας, των έμφυλων προκαταλήψεών μας και όλων αυτών των, αν θέλετε, ανορθολογικών στοιχείων που βασίζονται στο φύλο, δηλαδή στο ρόλο που καλούμαστε να παίξουμε με βάση το φύλο που είμαστε.
1: Δυστυχώς... Και είναι παγκόσμιο, ας πούμε, δεν είναι μόνο δικό μας ή των χωρών που οι γυναίκες φοράνε μπούργκα, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό συμβαίνει.
2: Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι και οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες αυτή τη στιγμή διανύουμε δυστυχώς εκολάπτουν όλες αυτές τις αντιλήψεις, με συνέπεια να αυξάνονται, γι' αυτό βλέπουμε και μια αύξηση στις καταγεγραμμένες ακραίες μορφές άσκησης φυσικής βίας και έκφρασης όλου αυτού του κοινωνικού μίσους. Το δυστύχημα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε, δυστυχώς, το βλέπω και εγώ ως εκπαιδευτικός που μπαίνω σε σχολεία, δυστυχώς αναπαράγονται αυτά τα έμφυλα στερεότυπα από γενιά σε γενιά και δημιουργούν ένα βίαιο μοντέλο που διαμορφώνει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, ένα κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο όχι μόνο η βία υπάρχει αλλά και γίνεται αποδεκτή. Και εκεί νομίζω ότι είναι το καμπανάκι που χτυπάει για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακριβώς, και αν τουλάχιστον αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, η εκπαίδευση από την οικογένεια, γιατί υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος από πατέρα σε παιδί, μητέρα σε παιδί και πάει λέγοντας, ας πάει στην εκπαίδευση, να ρίξουμε τον μπαλάκι στην εκπαίδευση. Εκεί δεν μπορούμε σαν λογικοί άνθρωποι του 2026 και, δηλαδή να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας με κάποια μαθήματα, γίνονται μαθήματα, ένα σωρό μαθήματα και, τα οποία είναι ανούσια θα έλεγα. Και δεν σκέφτεται κανείς πώς να κάνει διαπαιδαγώγηση για την οικογένεια, για τα παιδιά. Γιατί και τα παιδιά γίνονται θυμωμένοι μετά και μελλοντικοί εκολαπτώμενοι θύτες.
2: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Αν θέλει η κοινωνία, το κράτος, να μπορέσει να βάλει τις βάσεις, ας πούμε, κατά πολέμησης αντιμετώπισης του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου, νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξει τους δύο πρωταρχικούς φορείς κοινωνικοποίησης, δηλαδή την οικογένεια και την εκπαίδευση. Την οικογένεια, για να μπορέσει η οικογένεια, χωρίς να αποσπάται από άλλα πράγματα, να μάθει στο παιδί βασικές αρχές κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους, για τις υγιείς σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στο φόβο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να εκπαιδευτούν οι γονείς πρώτα για να γίνει αυτό. Πώς θα εκπαιδευτούν?
2: Προφανώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, γιατί και εμείς ως γονείς, ως άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι κουβαλάμε στην πλάτη μας τα δικά μας έμφυλα στερεότυπα, τα οποία ουσιαστικά τα έχουμε πάρει από αυτές τις εικόνες που βλέπαμε από το δικό μας σπίτι, από γενιές και γενιές πίσω, όπως έχουν διαμορφωθεί, και φυσικά πρέπει να, δώσεις τεράστια μάχη και τεράστιο αγώνα για να μπορέσεις να τα αποκηρύξεις, να τα αποδομήσεις, να τα βγάλεις από μέσα σου κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά, για να μπορείς να δείξεις τον εαυτό σε έναν άλλο δρόμο που βασίζεται στις υγιείς σχέσεις. Αλλά νομίζω ότι εδώ είναι και το στίχημα κάθε κοινωνίας, ότι θα πρέπει να επενδύσει εκεί αν θέλει να πάει παρακάτω. Και νομίζω μετά ότι έρχεται και η εκπαίδευση σε δεύτερο βαθμό, αφού παραλαμβάνει μετά τα παιδιά, να μπορέσει να ενισχύσει, να συνεχίσει και να ενισχύσει αυτό το κομμάτι των γονέων, αλλά και σε οικογένειες που ζουν τα παιδιά σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και έχουν μάθει να διαχειρίζονται με βία τις διαφωνίες, τα προβλήματά τους και τα γεγονότα που αντιμετωπίζουν, εκεί το σχολείο καλείται να παίξει έναν αντισταθμιστικό ρόλο στην οικογένεια και να δείξει στο παιδί ότι αυτό που βιώνει στο σπίτι προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό, δεν είναι έτσι όλες οι οικογένειες, δεν λύνουμε τις διαμάχες μας με αυτόν τον τρόπο, ναι, και υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που θα σε βοηθήσουν αργότερα να αποκτήσεις, να αναπτύξεις υγιείς και ισότιμες σχέσεις. Γι' αυτό το λέω ξανά, για μένα προσωπικά, εκεί είναι το σημαντικό, να επικεντρωθούμε στα θεμέλια του συγκεκριμένου φαινομένου, στα πρώιμα στάδια της εμφάνισής του, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε δει ότι όσο πιο νωρίς αποδομήσεις αυτά τα στερεότυπα, σε όσο πιο σχετικά νεαρή ηλικία, τότε ουσιαστικά συμβάλλει στην ανάπτυξη συμπεριφορών μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και φυσικά το αντιλαμβάνεται το παιδί και πολύ πιο γρήγορα.
1: Έτσι. Μια που ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, κύριε Στεφανίδη, με τη δυσκολία, ας πούμε, της εξόδου ενός θύματος το να φύγει δηλαδή από μια κακοποιητική σχέση, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί δεν έφυγε νωρίτερα. Είναι τελικά τόσο απλό όσο φαίνεται απ' έξω?
2: Προφανώς και όχι. Αλλιώς δεν θα το παρατηρήσουμε αυτό και δεν θα το βλέπαμε. Όσοι είμαστε στο πεδίο και έχουμε δουλέψει με αυτές τις γυναίκες, έχουμε διαπιστώσει ότι κάθε γυναίκα είναι πολύ διαφορετική ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρας, έχει πολύ διαφορετικά ραντάρ. Οπότε μια γυναίκα μπορεί να αναγνωρίσει από τις πρώτες μέρες μια σχέση της ότι κάτι δεν πάει καλά. Μια γυναίκα μπορεί να το αντιληφθεί, να χρειαστεί αρκετό καιρό για να το αντιληφθεί, και μια γυναίκα μπορεί να μην το αντιληφθεί ποτέ. Και γι' αυτό λέμε ότι κάθε γυναίκα έχει το δικό της χρονικό ορόσημο, όπου θα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί έχει αναγνωρίσει ότι αυτό που υφίσταται δεν ισχύει. Θέλω να σας πω ότι θυμάμαι, ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γυναίκας που είχε έρθει, είχε επισκεφθεί το συμβουλευτικό κέντρο στο οποίο ήμουν εκεί για 10 χρόνια και είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια έτσι της μικρής συζήτησης που είχαμε κάνει ότι είχε σπασμένα δάχτυλα. Και την ρώτησα πώς το έπαθε, μου είπε ότι το έκανε ο σύζυγός της, που ήταν πολλά χρόνια σύζυγος, ήταν παντρεμένη πάρα πολλά χρόνια, αλλά η πρώτη κουβέντα όταν έφτασε στο κέντρο ήταν ότι εγώ δεν ξέρω αν είμαι για εδώ. Μάλλον όχι, είπε, αλλά δεν πειράζει, ήρθα να πω κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν αναγνώρισε καν από την κακοποίηση που δέχτηκε στα σπασμένα δάχτυλα από το σύζυγό της ότι αυτό που υπέστη ήταν κακοποίηση. Δεν το αναγνώριζε.
1: Αλλά κατέφυγε ενστικτοδό σε εσάς, ας πούμε. Τι να πει
2: κάτι κανείς. Κάτι ότι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν συνέδεε τη βία που είχε υποστεί με το ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν της πήγαινε καν στο μυαλό, θεωρούσε ότι θα έπρεπε να είναι κάτι πιο μεγάλο. Ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Να σπάνε τα δάχτυλα.
2: Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε γυναίκα έχει τον τρόπο, να αντιλαμβάνεται την κατάσταση.
1: Ανάλογα με το τι έζησε και εκείνη στην οικογένειά της. Έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν παίζει ρόλο.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό δίνουμε χρόνο. Είμαστε εκεί. Μία γυναίκα μπορεί να έρθει, να φύγει, να ξαναέρθει, να ξαναφύγει. Και εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει και μία ματέωση για τον άνθρωπο που είναι εκεί, το προσωπικό, τον κέντρο. Και να λένε, μα γιατί ξαναγυρίζει. Κανονικά όμως δεν θα έπρεπε. Αυτοί που δουλεύουν στο πεδίο πρέπει να καταλάβουν ότι μια γυναίκα, ναι, είναι πολύ φυσιολογικό να παλινδρομήσει, είναι πολύ φυσιολογικό να έχει πισωγυρίσματα συναισθηματικά, και φυσικά είναι πολύ φυσιολογικό να παρουσιάζει και μια αναβλητικότητα στις αποφάσεις που για εμάς μπορεί να φαίνονται απλές, και να λέμε μα γιατί δεν το κάνει, αλλά για εκείνη.
1: Είναι αποφάσεις μην... ζωής, τι λέμε τώρα.
2: Ναι, να μην είναι έτοιμη.
1: Δεν είναι εύκολο. Κύριε Σταφανίδη, υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκεκριμένα, θα λέγαμε, στάδια ψυχολογικά μέσα από τα οποία περνά ένα θύμα μέχρι να πάρει την απόφαση, ας πούμε, να ζητήσει βοήθεια στεναρά και να το πάρει απόφαση από την αρχή μέχρι το τέλος?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στάδια. Κάθε γυναίκα περνάει από τον φόβο, πολλές φορές από την υποβάθμιση κάποιου περιστατικού, το υποβαθμίζει, το ωρεοποιεί λίγο, δικαιολογεί το δράστη, κάνει υπομονή πολλές φορές, μετά αρχίζει και κουράζεται, νιώθει τις αντοχές της να εξαντλούνται, νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι, ειδικά όταν υπάρχουν κάποια παιδιά στην οικογένεια, νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι και για αυτά, και εκεί λοιπόν μπαίνει μια εσωτερική πάλι για να μπορέσει να τα βάλει όλα σε μια τάξη. Όμως, όταν ζούμε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, όπου είσαι 24 ώρες το 24ωρο σε συναγερμό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα γίνει το επόμενο περιστατικό βίας, πιστέψτε μου ότι η κατάσταση η πνευματική και η ψυχολογική, η συναισθηματική αυτών των γυναικών δεν είναι τέτοια για να τους δώσει ένα ασφαλές περιβάλλον να τα βάλουν κάτω και να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει, τι επιλογές έχω και να μπορέσω να βάλω τα επόμενα βήματα και για την επόμενη μέρα και για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η δουλειά του δικτύου που υπάρχει από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή τα συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες, γιατί ουσιαστικά εκεί η γυναίκα έχει το χρόνο και τη στήριξη την εξατομικευμένη για να μπορέσει να κατανοήσει ότι αυτό που υφίσταται δεν είναι φυσιολογικό, ότι υπάρχουν αυτά τα στάδια που μπορεί να ακολουθήσει, να ενδυναμωθεί και μετά να λάβει η ίδια την απόφαση που θεωρεί ότι είναι καλύτερη για εκείνη. Να διευκρινίσω, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, ούτε κόκκινο χαλί θα στρώσει κανείς, ούτε λαμβάνοντας μια απόφαση την επόμενη μέρα θα είναι όλα καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι ένας επίπονος δρόμος, είναι μια επίπονη διαδικασία, ψυχοφθόρα, όμως αναγκαία για να μπορέσει η γυναίκα να αναπνεύσει και η ίδια και τα παιδιά της και να μπορέσει να βάλει βάσεις για να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία και φυσικά με ασφάλεια.
1: Έτσι. Τώρα, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσει μία γυναίκα ή ένας άνδρας μέσα σε μία σχέση?
2: Νομίζω ότι όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, γιατί όταν είμαστε στην αρχή μιας σχέσης πέφτουμε με τα μούτρα, στο πω έτσι εισαγωγικά, αγαπάμε χωρίς όρια και εμπιστευόμαστε τον άλλον 100%. Γιατί θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπός μας, ότι δεν θα μας κοροϊδεύσει, δεν θα μας πει ψέματα και τον εμπιστευόμαστε. Και αλίμονα αν δεν ξεκινούσαν οι σχέσεις έτσι, θα ήμασταν πολύ δύσπιστοι προς τους ανθρώπους και δεν θα μπορούσαμε να αλληλεπιδράσουμε. Όμως υπάρχουν όντως κάποια σημάδια που φαίνονται από νωρίς και νομίζω ότι δείχνουν το δρόμο για το τι μπορεί να ακολουθήσει μέσα σε μια σχέση. Αυτά μπορεί να είναι η παθολογική ζήλια. Είναι άλλο το να αγαπάμε και να θέλουμε το καλό του άλλου και να μας δείχνει και λίγο ενδιαφέρον, δηλαδή να δείχνει ότι ενδιαφέρεται για μας, ότι μας εκτιμά, μας σέβεται, αλλά είναι διαφορετική η παθολογική ζήλια, δηλαδή ο έλεγχος στο τι φοράω, στο τι κάνω, πού πάω, με ποιους συναναστρέφομαι, δεν μου αρέσει ο φίλος που έχει στο Facebook, θέλω να τον διαγράψεις, θέλω να μην μιλάς με εκείνους. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο συνακόλουθα φέρνει τον έλεγχο και μετά ο κύριος στόχος του δράστη είναι να απομονώσει τη γυναίκα από το φιλικό και το συγγενικό περιβάλλον. Δηλαδή σιγά σιγά δουλεύει με μικρά βηματάκια στοχεύοντας να απομονώσει τη γυναίκα και να στηρίζεται μόνο επάνω του. Για να μην μπορούν οι γύρω να πούνε ότι κάτι συμβαίνει, να μην μπορούν να την προειδοποιήσουν. Επίσης όταν υπάρχει κάποιος δίπλα που υπαγορεύει το τι θα πει, που μιλάει υποτιμητικά σε δημόσιο χώρο μπροστά σε άλλους, υποβιβάζει την άποψή της, δεν ξέρεις εσύ, θα σου πω εγώ τι γίνεται, Τι να μας πεις κι εσύ. Μικρά-μικρά βήματα, τα οποία όμως δείχνουν το χαρακτήρα του δράστη. Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αποδοχή. Πολλές φορές το ξεχνάμε, αλλά στην Ελλάδα, έτσι να βάλω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
2: Στην Ελλάδα, η σεξουαλική, μάλλον ο βιασμός ουσιαστικά, γιατί δεν υπήρχε συνένεση, ο βιασμός ήταν αποδεκτός πριν το 2006 ανάμεσα σε συζύγους. Δηλαδή, αν μια γυναίκα είχε υποστεί βιασμό και πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα να το καταγγείλει από το σύζυγό της, ο αστυνομικός θα την έστελνε πίσω στο σπίτι και θα της έλεγε ότι εφόσον είναι σύζυγός σου, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει επάνω σε οποιαδήποτε επιρροή, να κάνει οτιδήποτε. Το 2006 λοιπόν μπήκε σε αυτό μια τελεία με το νόμιμο 3500, όπου ουσιαστικά λέει ξεκάθαρα ότι αυτό το κομμάτι χωρίς τη συνένεση αποτελεί βιασμό, ανεξαρτήτως αν υπάρχει γάμος ή όχι. Είναι αδιανόητο αν σκεφτούμε ότι μέχρι το 2006 συνέβαινε αυτό. Και φυσικά ένα κομμάτι μπορεί να είναι ο έλεγχος των χρημάτων. Ελέγχει τα χρήματά της. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια και νομίζω ότι καλό θα είναι οι γυναίκες που μας ακούνε να εμπιστεύονται το ένστικτό τους. Το ένστικτο συνήθως δεν κάνει λάθος. Όταν νιώθουν ότι υπάρχει κάποια απειλή, όταν νιώθουν ότι δεν είναι φυσιολογικό, νιώθουν άβολα κτλ., νομίζω ότι καλό θα είναι να το λένε ότι αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει. Και αν αυτό το όριο που βάζουν δεν γίνεται αποδεκτό από τον άλλον, νομίζω ότι καλό θα είναι να απομακρύνονται. Γιατί θέλουμε έναν άνθρωπο που όταν θα βάζω τα όρια μου και θα λέω ότι αυτό που κάνεις με κάνει να νιώθω άβολα, θέλω να το ακούει και να το σέβεται.
1: Έτσι είναι. Τώρα, ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα, κύριε Στεφανίδη, είναι τα παιδιά. Πώς επηρεάζονται όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που υπάρχει βία ακόμα και αν δεν είναι τα ίδια θύματα.
2: Τα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί πάντα στρέφουμε την προσοχή μας προς τις γυναίκες και αφήνουμε έξω από την κουβέντα τα παιδιά, είτε πολλές φορές το κάνουμε για να τα προστατεύσουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα προστατεύουμε έτσι. Τα παιδιά δυστυχώς ο πρώτος ήχος που ακούνε σε πολλές περιπτώσεις, ο πρώτος ήχος που ακούνε μέσα από την κοιλιά της μαμάς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι θόρυβος σε εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά ακούνε, νιώθουν, αισθάνονται ότι κάτι άσχημο συμβαίνει στη μαμά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ζούνε σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να είναι, να τους παρέχει ασφάλεια, αλλά κάθε άλλο παρά ασφάλεια τους δίνει. Είναι ένα συνεχές άγχος, είναι μια πρόκληση το σπίτι. Δηλαδή για κάποια παιδιά που ζουν μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, μέσα σε άγχος και φόβο, είναι μια πρόκληση. Επηρεάζονται σίγουρα ψυχολογικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά από αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, μια έντονη απόγνωση και η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα των γυναικών και μέσα από το βιβλίο αναδεικνύεται αυτό το κομμάτι, είναι ότι τα παιδιά αυτά οδηγούνται πολλές φορές σε μετατραυματικό στρες. Έχουν συμπτώματα όπως διαταραχές στον ύπνο, στο φαγητό, ακόμη και υπερκινητικότητα. Σχεδόν στο σύνολό τους τα παιδιά αναπτύσσουν προβλήματα στην αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και νομίζω ότι το χειρότερο από όλα είναι ότι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους ανθρώπους και εμφανίζουν μια δυσπιστία και αυτό επηρεάζει τις μετέπειτα δικές τους διαπροσωπικές και συντροφικές σχέσεις.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Καμιά φορά λένε τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, είναι μικρά ας πούμε.
2: Τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα από πολύ μικρή ηλικία. Και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε και εμείς και όλοι όσοι ακούν αυτή τη στιγμή ότι τα παιδιά θεωρούνται θύματα αυτόματα ενδοοικογενειακής βίας ανεξάρτητα με το αν τα ίδια δέχονται κάποια μορφή βίας ή όχι. Από τη στιγμή που ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που υπάρχει κακοποίηση προς έναν από τους δύο γονείς, τότε θεωρούνται αυτόματα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και τα παιδιά αυτά δυστυχώς πολλές φορές για να αναγκαστούν να, να ζήσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, βρίσκουν διάφορους τρόπους για να μπορέσουν να το αντέξουν όλο αυτό. Πολλά παιδιά δηλαδή εθελοτυφλούν, ζουν σε μια ψευδαίσθηση ότι ζουν σε ένα ασφαλές μέρος ενώ δεν υφίσταται αυτό. Προσπαθούν να οριοποιήσουν λίγο αυτή την κατάσταση και δεν αντιδρούν στην κακοποίηση, παρακάνουν υπομονή, υποβιβάζουν την ένταση των περιστατικών, γιατί έχουν την ανάγκη να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους σαν να είναι όλα φυσιολογικά, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και γι' αυτό την επόμενη μέρα, μετά από ένα πολύ μεγάλο καυγά, τα παιδιά αυτά, κάποια από τα παιδιά αυτά, θα πάνε κανονικά στο σχολείο χωρίς να μεταφέρουν κάτι. Yeah. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά όμως, τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί και τα ίδια βία από το περιστατικό αυτό και να αναγκαστούν να λείψουν την επόμενη μέρα από το σχολείο για να μπορέσουν να ηρεμήσουν, να επουλώσουν τις πληγές, γιατί δεν θέλουν να φανεί, ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει και φοβούνται φυσικά. Ή πολλές φορές μένουν στο σπίτι γιατί φοβούνται ότι μπορεί ο δράστης την επόμενη μέρα όταν λείπουν στο σχολείο να ξανακακοποιήσει τη μητέρα τους. Δεν το αντέχουν αυτό και πιστεύουν ότι με την παρουσία τους στο σπίτι θα μπορέσουν να βοηθήσουν και να σώσουν σε εισαγωγικά την μητέρα τους.
1: Είναι τραγικό αυτό, πολύ θλιβερό, έτσι.
2: Είναι πολύ θλιβερό, αλλά τα περισσότερα περιστατικά που δέχονται τα ίδια τα παιδιά είναι είτε απευθείας είτε στην προσπάθειά τους να σώσουν τις μαμάδες τους, δηλαδή λειτουργούν λίγο ως πυροσβέστες για να μπορέσουν να σώσουν, να κατευνάσουν τη βία ή συμπεριφορά του πατέρα τους ή του συντρόφου, τέλος πάντων της μητέρας τους, και να προστατεύσουν τη μητέρα τους. Δηλαδή ουσιαστικά αναλαμβάνουν έναν προστατευτικό ρόλο, θα λέγαμε, και μια ευθύνη που δεν τους αναλογεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουν και πάρα πολλές επιλογές σε αυτό το
1: έτσι
2: κομμάτι.
1: Είναι. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά, τι να κάνουν. Μπορεί κανείς να πει ότι το περιβάλλον, ας πούμε, το οικογενειακό, το φιλικό, θα μπορούσε να βοηθήσει, ή συνήθως άθελά του, ας πούμε, μπορεί να ενισχύσει τη σιωπή του θύματος?
2: Φυσικά και θα μπορούσε να βοηθήσει και είναι μία τις επιλογές που πιστεύουν ότι ένα δίχτυ προστασίας που πιστεύουν αυτές οι γυναίκες ότι έχουν. Στρέφονται. Ξέρετε, στα πρώτα χρόνια που εργαζόμουν στο Συμβουλευτικό Κέντρο, οι πρώτες καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που κάναμε στην τοπική κοινωνία είχαν πολλές φορές το σύνθημα, τέλος πάντων, ένα μότο που λέγαμε «Σπάσε τη σιωπή». Καλούσαν αυτές τις γυναίκες ουσιαστικά να μιλήσουν για αυτό που τις συμβαίνει, να σπάσουν τη σιωπή και να καταγγείλουν. Όμως όταν ξεκινήσαμε να ερχόμαστε σε καθημερινή αλληλεπίδραση με αυτές τις γυναίκες, μας έλεγαν ότι πριν έρθουν σε μας, ουσιαστικά είχαν μιλήσει, είχαν σπάσει τη σιωπή τους. Είχαν απευθυνθεί στους γονείς τους, είχαν απευθυνθεί στα αδέρφια τους, είχαν απευθυνθεί σε φίλους, σε γείτονες που ζούσαν εκεί στην περιοχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έλαβαν ποτέ τη στήριξη που ήλπιζαν από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είτε επέλεγαν οι άνθρωποι που ήταν κοντά τους, γύρω τους, να μην μπλακούν ενεργά, η απόφασή τους, δική τους συνειδητή απόφαση, είτε τις παρότριναν να παραμείνουν στο κακοποιητικό περιβάλλον. Mm. Όπως είπαμε, ακολουθώντας τα έμφυλα στερεότυπα που είχαν οι ίδιοι, και ουσιαστικά έβαζαν τη γυναίκα να υποταχθεί στην κατάσταση που βιώνει. Αυτό γιατί ουσιαστικά πολλοί γονείς και άνθρωποι που ζήσαν τα προηγούμενα χρόνια θεωρούν ντροπή για μια γυναίκα να ζητήσει διαζύγιο, να φύγει από μια σχέση κτλ. Οπότε ουσιαστικά με το να της πούνε να κάνει υπομονή και να παραμείνει εκεί, αυτός είναι ο άντρας που σου έτυχε, θα πρέπει να το υποστείς κτλ. Έτσι αποφεύγουν την κοινωνική κριτική, δηλαδή του τι θα πει η γειτονιά. Αλλά και το φόβο του στιγματισμού, δηλαδή ότι δεν θέλουν να λένε ότι είναι χωρισμένη γυναίκα. Έτσι λοιπόν, χωρίς τη στήριξη του οικογενειακού και του φιλικού περιβάλλοντος, νομίζω ότι πέρα από τη δευτερογενή κακοποίηση που υφίστανται αυτές οι γυναίκες, προφανώς οι συνθήκες δεν ευνοούν το να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που βιώνουν και να αποδράσουν από αυτή τη σχέση που θα ήταν σίγουρα ζωτικής σημασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα τον γύρο ανθρώπου, του κοινωνικού περίγυρου, δεν αποτελεί προτεραιότητα το να βοηθήσουν τη γυναίκα αυτή. Και ξέρουν και γνωρίζουν
1: και τι συμβαίνει
2: όλοι.
1: Ναι, ναι. Τώρα πώς μπορεί κάποιος φίλος, συγγενής, ας πούμε, ή γείτονας που μπορεί να θέλει να βοηθήσει ένα πιθανό θύμα να μην το εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο?
2: Κοιτάξτε, αρχικά ενημέρωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το δίκτυο που υπάρχει και λειτουργεί στην περιοχή μας. Αυτό νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνουμε ως ενεργοί πολίτες. Και για την κακοποίηση των παιδιών και των γυναικών, οποιοδήποτε ας πούμε, ανθρώπου ή ζώου, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα εξαρτάται τη σχέση που έχουμε με το θύμα. Μπορούμε πολύ διακριτικά να την ενημερώσουμε για κάποια δομή που υπάρχει στην περιοχή. Όχι, συνήθως αποφεύγουμε να δώσουμε φυλάδια ή να δώσουμε τηλέφωνα, γιατί ουσιαστικά όταν υπάρχει, βιώνει η γυναίκα μια καθημερινότητα ελέγχου από τον δράστη, πολύ πιθανό να ελέγξει και την τσάντα της αλλά και το κινητό της τηλέφωνο, οπότε ουσιαστικά δεν θέλουμε να τη βάλουμε σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Οπότε ουσιαστικά της δίνουμε την ενημέρωση ότι υπάρχει δομή εξειδικευμένη με δωρεάν υπηρεσίες και τηρείται το απόρριτο, και εκεί της δίνουμε το χρόνο για να μπορέσει όταν νιώσει η ίδια ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να επικοινωνήσει εκείνη. Γιατί πολλές φορές εμείς ως τρίτα άτομα, θέλοντας το καλό μιας γυναίκας, μπορεί να εμπλακούμε σε αυτό το κομμάτι και να αναλάβουμε εμείς κομμάτια από τη στήριξη αυτής της γυναίκας. Είτε σε συμβουλευτικά, είτε να πάρουμε εμείς τηλέφωνο σε κάποιο συμβουλευτικό κέντρο και να πιέσουμε καταστάσεις. Εκεί καταλαβαίνω ότι γίνεται για καλό. Από την άλλη όμως μπορεί να λειτουργήσει boomerang για αυτή την κατάσταση, γιατί η γυναίκα μπορεί να μην είναι έτοιμη και να υπάρχει μετά μεγαλύτερη πίεση από τον δράστη. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι στα συμβουλευτικά κέντρα και στις δομές που υπάρχουν, να δώσουμε αυτή την πληροφορία ότι μια γυναίκα μπορεί να καλέσει και ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να δώσει προσωπικά στοιχεία αν δεν το θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς δουλεύοντας αυτό το πεδίο, και οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί ούτε εισαγγελείς για να δούμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, να ταυτοποιήσουμε και να δούμε αν αυτά που μας λέει είναι αλήθεια ή όχι. Από τη στιγμή που καλεί μια γυναίκα, έχει μαζέψει ό,τι κουράγιο της έχει απομείνει και μας καλεί στο τηλέφωνο, δεχόμαστε τη δική της αλήθεια και προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε με τα δεδομένα που μας δίνει. Δεν πιέζουμε να δώσει το όνομα τεπωνυμό της, δεν πιέζουμε να δώσει στοιχεία, θα το κάνει η ίδια όταν το θελήσει. Μπορεί να μας δώσει ένα ψευδόνυμο, κάτι. Το ίδιο μπορεί να κάνει και στην αστυνομία. Και ένας γείτονας, αλλά και το ίδιο το θύμα. Δεν χρειάζεται να δώσει, δηλαδή εγώ ως γείτονας αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας στον τρίτο όροφο. Δεν χρειάζεται να δώσω τα προσωπικά μου στοιχεία στην αστυνομία. Γίνεται ανώνυμη καταγγελία ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη γειτονιά, είμαστε εκεί και η κοντινότερη ομάδα που υπάρχει από την αστυνομία θα επιληφθεί του θέματος και θα δει τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση, κατά τη γνώμη σας, που έχει η κοινωνία για την ενδοοικογενειακή βία, κύριε Στεφανίδη?
2: Νομίζω ότι και πάλι στα στερεότυπα θα πάω. Ότι πιστεύουμε πάρα πολύ ότι σε αυτούς που συμβαίνει ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Ότι εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς τους ανθρώπους, τώρα εγώ ποτέ δεν θα επέτρεπα και τα λοιπά, ότι βλέπεις ότι ως οικογένεια είχαν θέματα, ότι αυτός που κακοποιεί πίνει κιόλας, ότι είναι και άνεργος, ότι παίζει και τζόγο και τα λοιπά, ότι σε αυτές τις οικογένειες θα συμβεί και ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από την ενδοικογενειακή βία που τους αναπαράγουμε ακόμη και σήμερα, έτσι, με μαθηματική ακρίβεια. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η ενδοικογενειακή βία είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στην καθεμία και στον καθένα. Χωρίς να εντάσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, σε συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ούτε γεωγραφικές, μπορεί να συμβεί στην πολιτισμένη Γαλλία, για παράδειγμα, ή στην Ελβετία. Μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους που έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση. Μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους που είναι διευθυντές και έχουν ένα καλό οικονομικό κεφάλαιο. Μπορεί να συμβεί σε όλους. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να εστιάσουμε σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Είναι παντού. Και με βάση τα στατιστικά δεδομένα πλέον είναι γύρω μας, είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω έτσι κάποια στατιστικά που είναι συγκλονιστικά.
1: Και από θα τα ακούμε με μεγάλη προσοχή. Ναι.
2: Ένα κομμάτι μόνο της πραγματικότητας αυτό που πραγματικά συμβαίνει έξω. Οι έρευνες δείχνουν και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει δώσει πάρα πολλές έρευνες που δείχνει ότι μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα υποστεί κάποια μορφή βίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό. Μία στις δύο γυναίκες, ας πούμε, για παράδειγμα, που δολοφονούνται κάθε χρόνο είναι θύμα του συντρόφου ή του συζύγου ή του πατέρα. Δηλαδή ανθρώπων που είναι γνωστοί στο θύμα. 7 γυναίκες, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι που ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε υποσαχάριες περιοχές, που συμβαίνει αλλού, αλλά και στην Ευρώπη, 7 μέρες δολοφονούνται καθημερινά μέσα στο σπίτι, που το σπίτι είπαμε ότι θα έπρεπε να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο. Και όμως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και σήμερα 7 γυναίκες θα δολοφονηθούν λόγω έντονων στερεοτύπων στην Ευρώπη. Και αν θέλετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, 137 γυναίκες είναι καθημερινά που χάνουν τη ζωή τους επειδή είναι γυναίκες. Και είναι και στη Γαλλία, είναι και στην Ελβετία, είναι και στη Σουηδία και σε χώρες που έχουν κάνει τρομερά βήματα προόδου στο κομμάτι της ισότητας. Αλλά αυτό δείχνει, είπαμε, το πόσο βαθιά ριζωμένα είναι αυτά τα κομμάτια, τα έμφυλα στερεότυπα, και πόσο δύσκολα τα αποδομούμε ως κοινωνία.
1: Ξέρετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ασχοληθεί ερευνητικά με το προφίλ των θητών, έτσι? Υπάρχει ελπίδα αλλαγής και θεραπείας ή πρόκειται για συμπεριφορές που δύσκολα μεταβάλλονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, συνήθως τα στατιστικά δεδομένα που τα τελευταία χρόνια καταγράφονται, ευτυχώς υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής, υπάρχει και το προφίλ των γυναικών και το προφίλ των δραστών, που όπως είπαμε έρχονται για να αναιρέσουν τους μύθους που υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, 6 στους 10 δράστες είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πάνω από 50%. 1 στους 10 είναι άνεργος, γιατί λέμε για οικονομικά προβλήματα, για παράδειγμα, ενώ 2 στους 3 δεν κάνουν χρήση ουσιών ούτε τζόγου. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δύσκολο για να μπορέσεις να προβλέψεις ποια ομάδα πληθυσμιακή των ανδρών είναι εκείνη που έχει περισσότερη, ένα βίαιο προφίλ, τέλος πάντων, και ποιο όχι. Γιατί εμφανίζεται παντού. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να μην στεκόμαστε τόσο πολύ στο προφίλ των γυναικών ή των δραστών, αλλά να σταθούμε στο κομμάτι της αναγνώρισης της βίας, της ενδυνάμωσης αυτών των γυναικών, και να σταματήσουμε ως κοινωνία να πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε αφήσει σύννεφο από το οποίο να μην έχουμε πέσει κάθε φορά που έρχεται στο φως της δημοσιότητας ένα τέτοιο περιστατικό, και να πάψουμε να δίνουμε άλοθη στους δράστες, γιατί νομίζω τους κάνουμε πιο δυνατούς, έτσι. Τους δίνουμε ελαφρυντικά που δεν θα έπρεπε. Είπαμε ότι κάποια χέρια που είναι βία, όσο καταξεπλύνεις, δυστυχώς παραμένουν βρώμικα. Χάνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι, να δούμε το τι μπορεί να έφτεξε να πήγε στραβά και το έκανε αυτό, και δεν εστιάζουμε στην ουσία. Που η ουσία, είπαμε, είναι αυτό το κομμάτι, νομίζω, στην ενίσχυση της οικογένειας και της εκπαίδευσης, για να μπορέσει να αποδομηθεί όλη αυτή η εικόνα από πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, χωρίς να καταλάβω πώς πέρασε ο χρόνος πραγματικά, γιατί όλα όσα ακούμε είναι πολύ σημαντικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, για τη γενναιότητα με την οποία φωτίζετε ένα θέμα που για πολλά χρόνια μένει κρυμμένο πίσω από κλειστές πόρτες και σιωπές. Και η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι μια ανθρώπινη πληγή που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, και κάθε φορά που κάποιος βρίσκει τη δύναμη να μιλήσει, κάθε φορά που ένας άνθρωπος ακούγεται, στηρίζεται και προστατεύεται, ανοίγει ένας δρόμος ελπίδας. Ευχόμαστε το βιβλίο σας, την ενδοοικογενειακή βία, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, να συνεχίσει να ευαισθητοποιεί, να ενημερώνει, να δίνει φωνή σε ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να ακουστούν. Να είστε πάντα καλά, κύριε Στεφανίδη.
2: Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής, ότι θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κατά τη διάρκεια κυρίως των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το καλοκαίρι, τα καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται, φαίνεται ότι αυξάνονται περίπου 30%. Οπότε είναι μια περίοδος που, ξέρετε, και το καλοκαίρι είναι μια χαλαρή περίοδος. Ερχόμαστε σε τριβή με τους ανθρώπους, σε αλληλεπίδραση, είμαστε πιο χαλαροί, μπορεί να καταναλώσουμε και λίγο περισσότερο αλκοόλ κτλ. Εκεί λοιπόν είναι πιο ευάλωτα τα θύματα και θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη εγρήγορση. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Χατζή, χαρά μου να τα λέμε κάθε φορά, και νομίζω ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια το να μπορέσουμε να φέρουμε στο φως, πάνω στο τραπέζι, το συγκεκριμένο θέμα, όπως ακριβώς κάναμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και τις εκδόσεις Γρηγόρη για την εμπιστοσύνη και την στήριξη.
1: Ξανά σας ευχαριστώ πραγματικά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο το Ζιάκα, που βρίσκεται δίπλα μας και συμβάλλει στην πραγματοποίηση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, για τα μηνύματα, τις σκέψεις, την εμπιστοσύνη με την οποία αγκαλιάσατε αυτή τη θεματική, και η ανταπόκρισή σας αποδεικνύει ότι η κοινωνία μας θέλει να συζητήσει, θέλει να κατανοήσει και να προστατεύσει τον άνθρωπο και την οικογένεια. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα όμορφο μυθιστόρημα, έτσι να παρηγορηθούμε λίγο με την ανάγνωση, όσο υπάρχουν Άγιοι, της αγαπημένης Μυρσίνης Βικοπούλου. Πρόκειται για μια παρέα εφήβων με αγωνίες, με προβληματισμούς, η οποία διασταυρώνεται με τις ιστορίες του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Περιπέτειες, ανατροπές και ζωές που όσο υπάρχουν Άγιοι θα γαληνεύουν και θα αλλάζουν μέσα από την όμορφη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Όσο υπάρχουν Άγιοι, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

0: Hora helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Bayraktar.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210

0: εμπλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Κτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, χαίρετε να είμαστε πάλι εδώ, η παρέα του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, κάποια από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία». Είναι λοιπόν εδώ υπεύθυνος εκπομπής, ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, διευθυντής του περιοδικού, αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης, η Βασιλική Τσουκάτου, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, και ο ομιλών, για να μιλήσουμε για αυτή την ώρα με αφορμή το τεύχος Απριλίου 2022, τεύχος 346, περί θυμού και οργής. Να πούμε ότι και αυτό το τεύχος, όπως και πολλά άλλα από τα παρελθόντα τεύχη, υπάρχουν στο περιοδικό και μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-46-21-440 για να τα προμηθευτείτε ή για περισσότερες πληροφορίες, όπως και πρωτευόντως, εάν θέλετε, να στηρίξετε το περιοδικό, όπως πολλοί από εσάς ήδη το κάνετε, μέσω συνδρομών. Ξαναλέω το τηλέφωνο 210-46-21-440. Περί θυμού λοιπόν και οργής, ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ μας απασχολεί όλους, είτε γιατί εμείς θυμώνουμε και οργιζόμαστε για πολλούς και ποικίλους λόγους, είτε γιατί γινόμαστε δέκτες επιθέσεων οργής και θυμού των συνανθρώπων μας. Αυτά μπορεί να έχουν ποικίλες αιτίες, έχουν πάντως πολλές συνέπειες, συνήθως αρνητικές. Θα δούμε λοιπόν για τη φύση του θυμού. Το περιοδικό έχει πάρα πολλά κείμενα θεολογικού, πατερικού περιεχομένου για το θέμα αυτό, από πού προέρχεται ο θυμός και ποιες οι συνέπειες του και πώς καταπολεμάται όταν πρέπει να καταπολεμηθεί, γιατί φρονώ ότι υπάρχει και θυμός υγιής. Οπότε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, γιατί θα ρω ότι υπάρχει ιδιαίτερος θυμός, εκνευρισμός και οργή στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αρκεί κάποιος να βγει με το αυτοκίνητό του στους δρόμους, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμε, και όχι μόνο, και στο σχολείο και παντού βλέπουμε έναν θυμό ο οποίος περισσεύει. Υπάρχει νομίζω ένα κείμενο του Βασίλη Καραποστόλη Γιώργο μέσα στο «Εν λόγω τεύχος», ο οποίος καθηγητής κάνει ιδιαίτερες επισημάνσεις για το πώς έχει το φαινόμενο αυτό στην εποχή μας και λέει μεταξύ άλλων ότι μας λείπουν τα όρια, οι κανόνες, αυτά που κάποτε ακολουθούσαμε λίγο πολύ στην λιγότερο μοντέρνα κοινωνία, τα οποία όμως έχουν χαθεί και πλέον ο άνθρωπος έχει ξεσαλώσει, όπως λέμε.
1: Ναι, έχει τοποθετείται ο Βασίλης Καραποστόλης λέγοντας κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, απλά δεν το συνειδητοποιούμε.

0: και δεν το εφαρμόζουμε ενδεχομένως ή δεν μας ενδιαφέρει ερωτηματικά. Λέει ότι έχει ήδη συντελεστεί μέσα στην οικογένεια, στα σχολεία και σε ολόκληρη την κοινωνία μια θορυβόδης αποκήρυξη των καλών τρόπων. Αυτό το καλή τρόπη νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ στη σημερινή κοινωνία. Έχουμε καλούς τρόπους. Και τι είναι ο καλός τρόπος? Τι είναι η συμπεριφορά αυτή που δείχνει στοιχεία ευγένειας? Παλαιότερα λέγανε καλής ανατροφής. Είναι αυτό σήμερα μπροστά μας? Δηλαδή το βλέπουμε στα, όπως ανέφερε, στα παιδιά στο σχολείο, το βλέπουμε καθημερινά στους συνανθρώπους μας στον δρόμο? Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι κέριο για να προχωρήσουμε μετά και στα υπόλοιπα κείμενα και στο βάθος.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έχεις δίκιο Γιώργο. Δεν το βλέπουμε, βλέπουμε μια χυδαιότητα. Αυτό νομίζω και εσύ, Βασιλική, στο σχολείο μπορεί να έχεις παρόμοιες εμπειρίες. Πάντως πολλά παιδιά έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και δεν ντρέπονται, για να το πούμε έτσι, ούτε μπροστά στους καθηγητές, στο διάλειμμα κλπ, να συνομιλήσουν μεταξύ τους με θυμό, με οργή, με κάθε έλλειψη σεβασμού και ευγένειας. Το λέει πάλι εδώ πέρα στην εισαγωγή ο Βασίλης Καραποστόλης. Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει το γεγονός ότι σήμερα η αχαλήνωτη συμπεριφορά γίνεται συνήθεια ή και νόμος. Προστιχές, χλεβασμοί και βρισχές σε όλη την κλίμακα της χυδαιότητας ανταλλάσσονται με μια ευκολία που θα άφηνε άναυδο έναν άνθρωπο περασμένης εποχής. Μιας εποχής από εκείνες που δεν είχε ακόμη διασυρθεί τόσο πολύ η λέξη φραγμός. Το ρήμα αυτό είναι πάρα πολύ κέριο. Έχει διασυρθεί η έννοια του κανόνα των ορίων των φραγμών και πολλές φορές και μέσα στα χριστιανικά περιβάλλοντα δεν τα έχουμε διασύρει, αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουμε υποτιμήσει ότι αυτά εμπίπτουν στο πλαίσιο του ηθικισμού ή και της υποκρισίας πολλές φορές. Αυτό που είπες Γιώργο, η καλή ανατροφή, να δείξω κάτι προς τα έξω χωρίς να είμαι, επομένως υπάρχει κάποιος φαρισαϊσμός εδώ, ενώ δεν είναι έτσι. Η ευγένεια είναι αρχοντιά, λέει ο Νικολάη Στάινχαρτ στο ημερολόγιο της ευτυχίας, ότι ο χριστιανός είναι πρίγκιπας, πρέπει να είναι ευγενικός, όχι υποκριτικά όμως.
2: Στο κείμενο αυτό έχω την αίσθηση ότι έχει μεγάλη σημασία και η ανάδειξη του ρόλου που παίζει η επιθυμία στο ζήτημα του θυμού. Πράγμα το οποίο φυσικά θα το συναντήσουμε και στα κείμενα τα πατερικά, τα οποία στο έτσι, τεύχος αυτό είναι αρκετά. Είμαστε σε μια εποχή που πολύ χαρακτηριστικά μας λέει ο συγγραφέας ότι η επιθυμία μας παρουσιάζεται γυμνή απέναντι στους άλλους. Με μια αξίωση να γίνει αποδεκτή, με μια αίσθηση ότι είναι δικαίωμά μας ο άλλος να υπακούσει σε αυτό που εμείς έχουμε μέσα στη ψυχή μας. Τα πράγματα όμως εκεί οδηγούν πολλές φορές σε απογοήτευση, γιατί ο άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να ικανοποιήσει την δικιά μου την επιθυμία. Και αυτό τελικά είναι μια πρώτη, έτσι θα λέγαμε, αιτία οργής μέσα στην ψυχή. Αλλά νομίζω ότι και στα κείμενα τα πατερικά θα βρούμε πολλά στοιχεία στο κομμάτι αυτό που συζητάμε.
1: Αυτό που είπατε, πατέρα Μιλτιάδη, για την επιθυμία. Επιθυμώ να με ακούσει ο άλλος για να αισθανθώ εγώ ικανοποιημένος ναρκισσιστικά ενδεχομένως. Άρα η επιθυμία εδώ ταυτίζεται με τον εγωισμό. Έτσι, να μου γίνονται όλα τα χατήρια, να με ακούσει ο άλλος, ενώ ο άλλος, όπως είπατε, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να με ακούσει ή μπορεί εγώ να μην μεταφέρω σωστά μέσω του λόγου και γενικότερα της ύπαρξής μου ολόκληρης αυτό το οποίο νομίζω ότι θέλω να γίνει, να κάνει ο άλλος αυτό το οποίο επιθυμώ. Υπάρχει συνήθως σύγκρουση σε αυτό. Θέλεις να πεις κάτι, Βασιλική?
3: Ναι, ήθελα να πω ότι συγχέουμε την ελευθερία με την επιθυμία. Δηλαδή η ελευθερία είναι κάτι βαθύτερο και περικλεί όλους μας. Είναι βαθιά μας ανάγκη. Ενώ η επιθυμία θα μπορούσε να πούμε ότι είναι μια έκφραση της ελευθερίας. Αλλά μια και αναφέρεται μονάχα σε μένα, δεν περικλεί απαραίτητα και το διπλανό μου. Ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Όπως ακριβώς μας έπλασε ο Θεός, και αυτό τον πόθο τον έχουμε όλοι βαθιά μέσα μας. Και για να τον φυλάξουμε αυτό τον πόθο, υπάρχει η δύναμη του θυμού. Γιατί η δύναμη του θυμού, όπως τονίζεται και στα πατερικά κείμενα, είναι θεόσδοτη, είναι μέσα μας για να διαφυλάξουμε αυτή την πολύτιμη ελευθερία από την επιβουλή του πονηρού, από το κακό. Τώρα εμείς έτσι όπως ανατρέφουμε τα παιδιά μας σήμερα, μια και αναφέραμε τα παιδιά, δεν τους δίνουμε αυτά τα πολύτιμα όρια που θα φυλάξουν την ελευθερία τους και καθώς μεγαλώνουν θα την αυξήσουν και θα τα βοηθήσουν να είναι ελεύθεροι πρώτα απ' όλα από τις τυραννικές επιθυμίες, να αναζητούν αυτό που θέλει το είναι τους βαθιά, αλλά να μην τυραννιόνται από αυτό. Τυραννιόμαστε και εμείς οι ενήλικες και τα παιδιά και αγόμαστε και φερόμαστε από τις επιθυμίες.
1: Άρα αυτό που είπαμε εξ αρχής εδώ εμέσως πλην σαφώς, ο θυμός δεν είναι από μόνος του κακός, είναι ένα δώρο του Θεού, μια ψυχική δύναμη, αν κατάλαβα καλά, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά προάγει τον άνθρωπο, τη σχέση του με τους συνανθρώπους και με το Θεό. Αλλά συνήθως το χρησιμοποιούμε, για αυτό που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως, για την ικανοποίηση των δικών μας επιθυμιών. Στην οποία ικανοποίηση βρίσκουμε αντίπαλο των άλλων, φραγμό των άλλων, και γι' αυτό επέρχεται σύγκρουση. Αλλά ο θυμός, να το κρατήσουμε αυτό, δεν είναι κάτι από μόνο του, από τη φύση του κακό. Να μην έχουμε δηλαδή ενοχές όταν θυμώνουμε. Το θέμα είναι για ποιο λόγο θυμώνουμε.
0: Εδώ μπαίνουν δύο στοιχεία που καταθέτει ο Μέγας Βασίλειος. Εξαιρετικά διαβασμένη η ψυχική κατάσταση. Λέει ότι δύο πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε. Γιατί πρέπει να δούμε εκτός από το τι είναι ο θυμός και πώς στεκόμαστε απέναντί του. Υπάρχει ο καλός θυμός μεν, αλλά είναι δύσκολο να κρατηθεί ως ψυχική ενέργεια, το θυμοειδές δηλαδή της ψυχής, όπως λένε οι πατέρες. Είναι δύσκολο να κρατηθεί γιατί εκεί πάνω δουλεύει πολύ ένας αγώνας για όλη την ψυχή, για όλες τις επιθυμίες, που πάλι και η επιθυμία δεν είναι κάτι κακό. Η επιθυμία είναι θετικό. Τον επιθυμείς τον άνθρωπό σου, τον επιθυμείς το Θεό, τον επιθυμείς να αγαπάς τον κόσμο, είναι καλύτερο μάλλον από πολλά πράγματα που γίνονται. Όμως τι κάνουμε απέναντι στον κακό θυμό? Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα τα οποία είναι θεμελιώδη. Λέει να μην θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για επένους, και το δεύτερο να μην νομίζεις κανένα κατώτερό σου. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία, για να το συνδέσω λίγο και με την αρχή της κουβέντας που μιλάγαμε για τη σύγχρονη κοινωνία, τα οποία καλλιεργούνται. Δηλαδή καλλιεργείται στο σχολείο, θα το πείτε κι εσείς, στον κόσμο, καλλιεργείται πάρα πολύ η έννοια του επένου. Πρέπει συνέχεια να επενούμε τον άλλον. Αυτό του δημιουργεί μια αξιολόγηση, ένα μέτρο αξιολόγησης, το οποίο δεν σταματάει πουθενά. Δεν έχει ένα όριο, για να πούμε και τα όρια, δεν έχει όριο. Το δεύτερο, αυτό συμπλέκεται και είναι μαζί με το ότι ταυτόχρονα ο άνθρωπος αυτός ή το παιδί αυτό καταλαβαίνει ότι αυτό είναι πάνω από όλους. Άρα έχει μια ισχύ.
1: Όταν ο έπαινος είναι συνεχής.
0: Συνεχής, βεβαίως.
1: Πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως,
0: φυσικά.
1: Αλλά αν είναι συνεχής.
0: Είναι κλιμακούμενος.
1: Ο μαθητής, ας πούμε, να γεμίσει το δωμάτιό του με επένους, αριστεία, ξένες γλώσσες, μεταπτυχία κλπ. Εκεί δημιουργείται πρόβλημα, ναι.
0: Και από το δεύτερο, αυτό που είπα, να μην νομίζεις κανένα κατώτερό σου. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο πάλι, το οποίο ακριβώς αντίθετα καλλιεργείται σήμερα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι κατώτεροι σου. Αυτό το βλέπουμε σε όλη τη δυτική κοινωνία. Πρέπει να, και το βλέπουμε και σε πολλά σοου, ας πούμε, σε πολλά σοου, όπου συνέχεια υπάρχει κάποιος που πρέπει να είναι καλύτερος από τον άλλον. Άρα αυτή η έννοια, η πνευματική είναι της ταπείνωσης, που είναι μια πανέμορφη λέξη, πανέμορφη κατάσταση.
1: Αυτό που είπες για τα σοου, όντως θέλουμε να καθυλώνουμε τους άλλους στην καθημερινότητά μας, και όταν βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό, μπορεί να θυμώνουμε με τον άλλον. Τώρα η Βασιλική προηγουμένως είπε για τυραννικές επιθυμίες, και σωστά συμπληρώσαμε εδώ πέρα ότι η επιθυμία που μόνη της όχι μόνο δεν απορρίπτεται, αλλά είναι καθοριστικό στοιχείο του ανθρώπου. Δεν μπορούμε χωρίς αυτό, δεν θα επιθυμούμε καν το Θεό αν δεν έχουμε αυτή την τάση, την ορμή της επιθυμίας. Αλλά η τυραννία που έγκυται, Βασιλική?
3: Νομίζω στο να μην μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποια επιθυμία μας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Τώρα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος νομίζω μας πάνε όλους κατευθείαν και στην ανατομία της ψυχής που κάνει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που μιλάει για την καινοδοξία και τον τύφο, τους δύο αυτούς, τον πατέρα και τη μητέρα του θυμού. Εάν αγωνιζόμαστε να ξεχωρίσουμε, να φανούμε, να... έστω ακόμα και εσωτερικά μονάχα, γιατί δεν είναι μονάχα ο εξωτερικός τρόπος, μπορεί εξωτερικά να φαινόμαστε ας πούμε ταπεινοί, αγαπητικοί, συνεργατικοί, όμως μέσα μας αυτό να γίνεται μια αφορμή για έπαρση. Αυτομάτως όταν αυτό με κάποιο τρόπο καταρριφθεί, γεμίζουμε θυμό. Εκεί νομίζω η επιθυμία γίνεται τυραννική, όταν αυτό που θες εσύ για τον εαυτό σου, που φαντάστηκες ότι ικανοποιεί τις ανάγκες σου και που θα σου φέρει ευτυχία, δεν πραγματοποιείται. Είτε γιατί οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Αναφέραμε νομίζω στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως ότι υπάρχει θυμός ακόμα και απέναντι στη φύση. Εδώ αναφέρουν οι πατέρες ας πούμε ότι θύμωσα λέει με ένα καλάμι που... έσπασε, δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο Γιώργο.
1: Αυτό το κάνουμε όλοι μας.
3: Δηλαδή μας πέφτει κάτι κάτω και
1: χτυπάμε το γόνατό μας στο τραπεζάκι και τα βάζουμε με το τραπεζάκι.
3: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή.
1: Θα το κάνω αυτό, γι' αυτό το λέω.
3: Πάντως εκείνη τη στιγμή ανατρέπεται αυτό το οποίο θέλουμε και επιθυμούμε να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Μπορούμε έτσι να πούμε ότι θυμώνουμε και απέναντι στο Θεό όταν δεν μας κάνει τα χατήρια, όταν δεν απαντά στις προσευχές μας, ο πατήρ Μιλτιάδης θα μας πει.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να εκφράζουν ή να μην εκφράζουν και να έχουν κρυμμένο βαθιά μέσα τους, γιατί καμιά φορά είναι και πολύ ενοχικό αυτό το αίσθημα. Γιατί η σχέση μας με το Θεό σε μια πρώτη, ας πούμε, στα πρώτα στάδια έχει αυτό το στοιχείο το να θέλουμε ένα Θεό που να ικανοποιεί τα θέλω μας. Οπότε εκ των πραγμάτων ερχόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός πραγματικά θέλει να ικανοποιήσει τα βαθύτερα και τα αληθινά μας θέλω που καμιά φορά δεν τα γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί στην ουσία η θέληση σαν δύναμη της ψυχής υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ακριβώς για τα κέρια και τα σημαντικά. Πρώτα απ' όλα για τη σωτηρία του, πρώτα απ' όλα για τη σχέση του με τον Θεό και έπειτα για την αγάπη προς τον αδερφό του, αλλά και την αγάπη προς τον αληθινό του εαυτό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ναι, θυμώνουμε και με τον Θεό, είναι μια αλήθεια αυτή. Δόξα τω Θεώ, όμως ο Θεός μας ανέχεται σε αυτή την...
1: Ωραία, ευτυχώς. Εκείνο το οποίο βασικά θέλουμε από τον Θεό είναι να ζήσουμε, όχι ως επιβίωση μόνο, και αυτό ασφαλώς, έτσι, αλλά να ζήσουμε. Και μου περνάει από το μυαλό, όχι μόνο σε μένα φαντάζομαι, γιατί ο Θεός δε, με τη χάρη του, με τη δύναμή του ας πούμε, να μπορούσε να αποτρέψει όλα τα κακά τα οποία έχουν επισυμβεί στην τραγική ανθρώπινη ιστορία, από την εποχή ας πούμε του Αδάμ και της Εύας, δωρεάν δηλαδή να δώσει, έτσι ώστε τα πράγματα να πάνε καλά, να ζούμε δηλαδή και να είμαστε και χαρούμενοι. Και όταν λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, που είναι βασική μας ανάγκη, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αυτό, μπορεί να προκύψει κάποια απορία γιατί ο Θεός δεν ενεργεί έτσι, ή και θυμός.
2: Στην ουσία όμως αυτή η προσέγγιση νομίζω κάνει το εξής λάθος. Έχοντας μια πολύ περιορισμένη εικόνα της προσωπικής μας ιστορίας και της ευρύτερης ανθρώπινης ιστορίας, κρίνουμε το Θεό και λέμε δεν το κάνεις καλά. Ναι. Ενώ αν δεις τον τρόπο, αν μπορούσα να είχαμε την μεγάλη εικόνα μπροστά στα μάτια μας, μπορεί να βλέπαμε ότι τελικά και μέσα από όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν, ο Θεός επιφυλάσσει καλά πράγματα για τους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις, δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις, ακούοντας ειδικά πράγματα τα οποία πονούν και μαυρίζουν την ψυχή. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις αυτό, αλλά ο Θεός σίγουρα είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία του καθένας από μας. Από εκεί πέρα φυσικά υπάρχει και το θέμα ότι ο καθένας από μας σε αυτή την πορεία προς τη σωτηρία είναι υπεύθυνος, έχει λόγο.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε τελειωμένες καταστάσεις είτε για χαμό είτε για θέωση. Είμαστε σε μια πορεία που αυτό που η ψυχή λαχταρά Μπορεί να γίνει η ζωή και μπορεί να αναγκάσει και το Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ναι, το πράγμα, ότι ο Θεός κάνει πίσω για να πούμε και εμείς ότι είμαι εδώ με αυτό που πιστεύω, με αυτό που θέλω, με αυτό που αγαπώ.
1: Και ο Θεός συμμετείχε στην ανθρώπινη ζωή, στον πόνο, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας βασανίζουν, χωρίς να είναι υπεύθυνος για κάτι και χωρίς να υποχρεούται σε αυτό. Και επειδή δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, όπως λέτε, πατέρα Μιλτιάδη, καλό είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ο οποίος, ναι, μπορούσε να κάνει τα πράγματα να μην έχουν κανένα πόνο και καμιά δυσκολία, αλλά έχει τους λόγους του να διατηρεί μέχρι κάποιο καιρό όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και τα οποία προφανώς μας δυσαρεστούν.
0: Βέβαια, να θυμηθούμε λίγο και πατερικά αυτό που είπατε, πατέρα Μιλτιάδη. Ο Θεός κατ' ευδοκίαν μας δίνει τη χάρη του να κάνουμε πράγματα, δηλαδή χαίρεται με πράγματα που κάνουμε, κατ' οικονομία μας αφήνει και κάνουμε, και τέλος είναι το κατά παραχώρηση. Το κατά παραχώρηση είναι αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή έρει τη χάρη του και σε αφήνει σαν να σου λέει, παιδάκι μου, άντε προχώρα να δούμε πού θα το βρεις το δρόμο σου.
3: Ήθελα όμως να πω κάτι σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως, Γιώργο, που ανέφερες αυτή τη δωρεάν χάρη του Θεού που θα άρει όλες τις συνέπειες της πτώσης. Την έχουμε αυτή τη δωρεάν μέσα σε αυτό το τεύχος εικόνα. Είναι η εικόνα που πάρα πολύ όμορφα επιλέχτηκε στο εισαγωγικό κομμάτι για το θυμό. Εκεί που κάναμε την παρουσίαση του, που έγραψε ο Γιώργος αυτό το κείμενο για την παρουσίαση του αφιερώματος, που είναι ο Κύριος πάνω σε ένα στήλο, εκεί που τον μαστιγώνουν οι βασανιστές τους την ώρα του πάθους. Είχαμε την τύχη να συνυπάρξει αυτό το αφιέρωμα με το σταυροαναστάσιμο τεύχος. Ήταν τότε κοντά στο Πάσχα το τεύχος αυτό που βγήκε. Αυτή είναι η δωρεάν θεραπεία. Έρχεται ο Χριστός και περνάει μέσα από τη δική μας πτωτική κατάσταση και εκείνη την ώρα καταργεί το θυμό. Το θυμό εναντίον του εχθρού, ναι, ας πούμε.
1: Όπως λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, νομίζω ότι εκεί που υπάρχει ο Θεός δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δηλαδή τα αντικειμενικά, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να τα υπερβεί με τη χάρη του Θεού. Και έτσι μπορεί να του φύγει και λίγο ο θυμός. Αλλά αυτά είναι πράγματα που μας υπερβαίνουν τους περισσότερους, είναι δυνατά σε όλους μόνο με τη χάρη του Θεού, γιατί όταν ο άνθρωπος πεθαίνει και βλέπει ότι η ζωή του πρόκειται να αφανιστεί, μπορεί να του περάσει η ιδέα του θυμού, έτσι, και να τα βάλει και με το Θεό, αλλά να μην μείνει εκεί. Ο Θεός μας ανέχεται, είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως και σε αυτό.
3: Και η οργή Θεού τι είναι τελικά?
0: Αυτό που λέει στο κείμενο το πατήρ Ιάκωβος Κανάκης, ότι η οργή του Κυρίου είναι η διακοπή της χορήγησης των θείων χαρισμάτων. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Έρει τη χάρη του και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει, όπου δεν υπάρχει χάρη του Θεού, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Υπάρχει κάτι χαοτικό για τον άνθρωπο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα. Μπορούμε να το δούμε, αν κάτσουμε και αναλογιστούμε λίγο καθημερινά τι γίνεται. Υπάρχει αυτό το χαοτικό, η χαοτική κατάσταση της απομάκρυνσης της χάρης του Θεού. Από την άλλη, όταν πλησιάζουμε ένα Άγιο πρόσωπο, ακόμα το πλησιάζουμε τα λείψανα. Εκεί που υπάρχει χάρη του Θεού δηλαδή, υπάρχει μια ειρήνευση, υπάρχει μια τάξη με την καλή έννοια. Για να μην παρεξηγηθούμε. Υπάρχει μια ηρεμία, μια ενότητα. Όλες αυτές οι λέξεις και όλες αυτές οι καταστάσεις είναι εντός της χάριτος, θέλουμε δεν θέλουμε.
1: Άρα η οργή του Θεού δεν είναι μια πράξη, ενέργεια του Θεού εκδικητική απέναντι στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά είναι η άρση της χάριτος, γιατί η χάρη δεν μπορεί να παραμείνει εκεί που υπάρχει αμαρτία αμετανόητη, ας πούμε. Επομένως, αυτά τα οποία μπορεί να διαβάζει κάποιος στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως, και που δείχνουν ένα Θεό τιμωρό, πρέπει να ερμηνευθούν με αυτόν τον τρόπο. Και ότι έρει τη χάρη του.
0: Ναι. Έρει τη χάρη του και επίσης στην Παλαιά Διαθήκη λειτουργεί ως παιδαγωγία ο θυμός του Θεού. Μετά την ενσάρκωση, μετά την παρουσία του Χριστού, εδώ πια τα πράγματα, όταν μπαίνει η αγάπη και μπαίνει η χάρη πλέον, αλλάζει η κατάσταση. Δεν είναι παιδαγωγία, ναι, είναι πλέον, ναι, λειτουργεί ως απομάκρυνση του ανθρώπου ή αδυναμία του ανθρώπου να αισθανθεί αυτή την αγάπη.
1: Ωραία, άρα όχι... μπορεί να είναι ο άνθρωπος, ενώ ζει στη μετά Χριστόν εποχή, στην πνευματική κατάσταση παλαιάς διαθήκης. Να έχει ανάγκη δηλαδή έναν θυμωμένο Θεό για να συνέλθει κάπως. Γι' αυτό και δεν καταργούμε και την Παλαιά Διαθήκη, έτσι την έχουμε. Και... αλλά δείχνει τα στάδια που πρέπει να
0: και
1: περάσει.
0: Και προέκταση αυτού, θα δούμε ότι στη δυτική κοινωνία και το 19ο και τον 20ο αιώνα, η διαδικασία περνά στο θάνατο του Θεού. Δηλαδή, αυτός ο Θεός λοιπόν που μας τιμωρεί, θα τον τιμωρήσουμε κι εμείς. Και εκεί τα πράγματα πραγματικά έχουν σκοτάδι.
2: Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και στο εξής. Πριν ρώταγε ο Γιώργος ο Μπάρλας, γιατί ο Θεός δεν παρεμβαίνει να σταματήσει κάθε κακό που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται ένας μεγάλος αστυνομικός που θα παρέμβει, ας πούμε, πώς, με βία προφανώς, για να σταματήσει οτιδήποτε βίο μπορεί να γίνεται από τους κακούς. Άρα λοιπόν, το αίτημα του ανθρώπου που ζητά την δικαιοσύνη κατά αυτόν τον τρόπο είναι αίτημα ενός Θεού τιμωρού. Δηλαδή, κάπου ο άνθρωπος θέλει ένα Θεό τιμωρό για να λύσει το πρόβλημα του κακού. Γιατί φυσικά δεν αντιλαμβάνεται ότι το κακό, ο αγώνας του κακού ξεκινάει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή είναι προσωπικός αγώνας και έπειτα γίνεται κοινωνικός. Στην ουσία νομίζω ότι εδώ στο θέμα αυτό υπάρχει και μια ψυχολογική έτσι διάσταση, ότι συνήθως προβάλλουμε στους άλλους τα μεγάλα θέματα που έχουμε εμείς. Ακόμα και στο Θεό προβάλλουμε. Δηλαδή, επειδή ακριβώς έχουμε πολύ θυμό μέσα μας, προβάλλουμε αυτό το θυμό σε έναν απόλυτο βαθμό και στο Θεό. Και τον βλέπουμε ως τιμωρό. Αλλά εγώ θα έλεγα κιόλας ότι κατά μία έννοια, ας μου συγχωρεθεί αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ίσως ακραίο, ο Θεός είναι τιμωρός. Μαλώσετε. Με την έννοια ότι, ξέρετε, η λέξη τιμωρός, όπως και η λέξη θυρωρός, για να καταλάβουμε που πηγάζει, είναι αυτός ο οποίος έχει... είναι, ας πούμε, εγγυητής της θύρας, ο θυρωρός. Λοιπόν, υπάρχει εγγυητής της τιμής. Ναι. Υπάρχει κάποιος, δηλαδή, αυτός ο κόσμος είναι κατελελειμμένος στην κακότητα ή υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν αφήνει τα πράγματα να κατρακυλήσουν την κακότητα. Λοιπόν, υπάρχει. Ναι, υπάρχει ο Θεός, ναι, ο οποίος παρεμβαίνει, αλλά όχι με τους τρόπους τους αστυνομικούς. Παρεμβαίνει με την αγάπη του. Και ορίζει τα πράγματα και τα έχει τα πράγματα, ώστε να μπορεί αυτός που θέλει να αγαπά, να μπορεί να αγαπά. Αυτός που θέλει να σωθεί, να μπορεί να σωθεί.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, εγγυητής της τιμής, της αξιοπρέπειας, ας πούμε, της ακεραιότητας του ανθρώπου, ο Θεός Παύλα τιμωρός. Η έννοια τιμωρός βέβαια για το Θεός μερινούς ανθρώπους, όχι αυτή που λέτε Πάτερ Μιλτία, αλλά γενικότερα είναι απεχθής. Δεν υπάρχει ούτε τιμωρός, ούτε θυρωρός. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, ακούτε πάντα την Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2, την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, Πυραϊκή Εκκλησία. Αν θέλετε πάντως περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό και για συνδρομές, το τηλέφωνο 210-46-21-440. Ακούσαμε ένα μουσικό κομμάτι πριν, Γιώργο.
1: Είναι η Σμαρό Γρηγοριάδου στην κιθάρα. Μια σύνδεση του Βίλα Λόμπος, μια μελέτη νούμερο 5. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ταιριάζει και με το, λίγο, με το θυμό ή μη.
2: Με το μη θυμό.
0: Μας καταπραίνει.
2: Ωραία. Κάπου λέει ο Άγιος Ιωάννης, νομίζω ότι όταν θυμώνεται να ψέλνεται.
1: Ναι, άρα η μουσική. Ναι. Και η μουσική καλά. Βέβαια, προφανώς. Και η μουσική
0: ακούει παίζει. Ο άλλος, αν δεν ψέλνεις καλά, θα θυμώνεις.
2: Και αν δεν ψέλνεις πολύ καλά, λέει, είναι πιο ασφαλές. Ενώ αν ψέλνεις πολύ καλά, σε πιάνει μετά η υπερηφάνεια.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει. Ό,τι και να λέμε για το θυμό, ότι είναι και καλός και είναι, και θα πούμε γιατί, και άλλα πράγματα δηλαδή, αν προλάβουμε. Ο θυμώδης άνθρωπος θεωρείται πάντοτε, ας πούμε, κακός άνθρωπος. Ο κακός άνθρωπος, γιατί θυμώνει. Γνωρίζουμε ότι το άγχος στην εποχή μας είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στον δυτικό άνθρωπο γενικότερα, παθολογικής φύσης, που δεν έχει δηλαδή κίνητρα, αιτίες μόνο που προέρχονται από την ηθική ζωή, την ελευθερία του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά είναι αγχωμένοι πολύ για παθολογικούς λόγους. Και αυτό, το άγχος δηλαδή, προκαλεί και θυμό. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από άγχος ότι είναι κακός άνθρωπος επειδή θυμώνει. Απόδειξη του ότι όταν μπει σε μια θεραπεία ισορροπεί κάπως και πάβει να θυμώνει. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, μας διαβεβαιώνουν γι' αυτό και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν μπει σε μια τέτοια θεραπεία. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας και αυτό το τεράστιο ζήτημα της εποχής μας, του άγχους, και βέβαια επειδή δεν δικαιολογείται ο θυμός, μάλλον δεν μπορούμε να πούμε επειδή έχω άγχος άρα καλώς θυμώνω και συνεχίζω έτσι, μπορούμε και με πνευματικά μέσα να καταπολεμήσουμε το άγχος και έτσι να υπάρχει και ωφέλεια και ως προς το θέμα του θυμού. Αλλά ας μην βιαζόμαστε πάντοτε να χαρακτηρίζουμε έναν θυμώδη άνθρωπο κακό μόνο από αυτό, χωρίς να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι παλιότερα μια γυναίκα, συνήθως γυναίκα, χαρακτηριζόταν τεμπέλα επειδή δεν έκανε τον οικογενειό της όπως θα έπρεπε ή όπως ήθελαν οι γειτόνισσες, αλλά η γυναίκα αυτή με τα σημερινά δεδομένα είχε κατάθλιψη, ξέρω περιπτώσεις τέτοιες. Και γι' αυτό είχε αυτή την απραγία, ας πούμε, ως προς την καθημερινότητά της στον οικοκυριό κλπ. Αλλά δεν θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Το άγχος λοιπόν παράγει θυμό.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο τεύχος αυτό δεν υπήρξε μια προσέγγιση έτσι ιδιαίτερη ως προς το θέμα του θυμού ως ένα ψυχολογικό γεγονός. Γιατί στις μέρες μας πολλά έχουν γραφτεί και σημαντικά από την επιστήμη της ψυχολογίας. Βρίσκουμε όμως μέσα στα κείμενα ερίσματα για να συναντηθεί ο πατρικός λόγος με τα σημερινά απορίσματα. Μου κάνει εντύπωση στον Άγιο Ιωάννη εκεί της Κλίμακος που υπάρχει αυτή η αναφορά ότι μπορεί ο θυμός που είναι πάθος να έχει όμως και κάτι καλό. Δηλαδή, μέσα στην έντασή σου να βγάλεις με ένταση, σαν εμετό λέει ο Άγιος, μια κρυμμένη μακροχρόνια μνησικακία. Και αυτό τελικά λέει μπορεί να γίνει και μια αιτία, ακούγοντας την ο καλοπροαίρετος αδερφός σου, να σου ζητήσει μια συγγνώμη, να κάνει μια κουβέντα μαζί σου. Και αυτό μου θυμίζει πολύ τη συζήτηση που γίνεται στην εποχή μας για το ότι πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να μπορούμε να συζητούμε γι' αυτά. Δεν είναι πάντα κάτι εύκολο, ούτε αδιάκριτα μπορείς να το κάνεις. Όπως πολλές φορές θα έλεγα ότι και όταν βγαίνει κάτι με βία, ο άλλος μπορεί να μην είναι σε θέση να το ακούσει, και αυτό είναι το πρόβλημα του θυμού. Αλλά όμως να που ο πατρικός λόγος συναντιέται και με τα όσα σήμερα κατατίθονται και έχουν πολύ ενδιαφέρον.
3: Πάντως είναι συγκλονιστικό ότι αυτό τώρα που λέτε, ότι την ώρα της έντασης και την ώρα του θυμού είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας εξηγήσει ο άλλος πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς φαινόμαστε. Εδώ ας πούμε ο Μέγας Βασίλειος μας δίνει μια φωτογραφία του θυμωμένου ανθρώπου και των συμπλοκών, είτε των λεκτικών είτε των επιθέσεων ας πούμε που μπορεί να κάνει με τη σκέψη, με τα λόγια, με το σώμα στον αδελφό του ενώ θυμώνει. Ίσως το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μας κάνει κάποιος την ώρα του θυμού μας είναι να μας τραβήξει μια φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία τραβάει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Και θα ήθελα έτσι να σας πω, μια και μιλάμε για την έκφραση των συναισθημάτων, επειδή κάνουμε και με τα μικρά παιδιά στο σχολείο προγράμματα για την έκφραση των συναισθημάτων τους, όταν ζωγραφίζουμε τον θυμωμένο άνθρωπο και μπορούν χωρίς να έχει μια προσωπική εμπλοκή το καθένα εκείνη τη στιγμή να πούν πώς φαίνεται, τι μπορεί να σκέφτεται, τι μπορεί να λέει και τι μπορεί να κάνει, βλέπεις ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά από τη μικρή μας ηλικία πώς είμαστε όταν είμαστε θυμωμένοι. Απλώς το κάνουμε σε μια φάση ηρεμίας και ησυχίας, όπως τώρα διαβάζοντας το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Ναι, πράγματι αυτό που λες Βασιλική, έχει διάφορες περιγραφές εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ας πούμε, όταν μάλιστα ανάψει η οργή σε βαθμό ανεξέλεγκτο, όπως η φλόγα που τροφοδοτείται με άφθονα ξύλα, τότε προπαντός βλέπει κανείς θέαμα που ούτε με λόγια περιγράφεται, ούτε με έργα παριστάνεται. Είναι αυτό ακριβώς που είπες, και εκεί υπάρχει κάτι για να πιάσω από αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος. Υπάρχει και η λογική της, όπως λέγεται και στην ψυχολογία αλλά και στη φιλοσοφία, η ζωική ορμή, η οποία είναι τυφλή, δηλαδή οδηγεί τη ζωή σε διάφορα επίπεδα και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να είναι ό,τι πιο βολικό έρχεται για εκείνη. Δηλαδή αυτή η ζωική ορμή που είναι θυμός, γίνεται θυμός, δεν είναι θυμός, γίνεται θυμός, γίνεται οργή, γίνεται ξέσπασμα, γίνεται μήνυ, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, έρχεται να οδηγήσει λίγο τα πράγματα σε μια σύγκρουση που πρώτη στο ρόλο νομίζω παίζει η ισχύς. Δηλαδή ποιος είναι πιο ισχυρός, ποιος θα επιβάλλει αυτή την ισχύ του πάνω στον άλλον. Αυτό το βλέπουμε βέβαια στον εαυτό μας καταρχάς, στην κοινωνία, αλλά και σε γεωπολιτικά έτσι, παιχνίδια και συστήματα, όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της ομότητας, ας πούμε. Υπάρχει ένα μίσος, μια εχθρότητα, και στην ουσία εδώ οδηγείται σε αυτό που έλεγε ο Κλαούσεβιτς, αυτός ο φιλόσοφος, έλεγε ότι υπάρχει μια αμυγής αρχή της έχθρας και μια αυθεντική έχθρα. Αυτή η ζωική ορμή λοιπόν, δηλαδή αυτό που έχουμε μέσα μας και θέλουμε να ζήσουμε, θέλουμε να έχουμε κάτι καλό, στην ουσία είναι το κατ' εικόνα, έτσι, που οδεύει ενδεχομένως προς το καθομοίωση, δηλαδή είναι αυτή η ορμή του ανθρώπου να ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω, δεν θέλω να το ξεχάσω, συχνά προσωπική πικρή μου εμπειρία, ότι πολλές φορές όταν θυμώνω με κάποιον συνάνθρωπο, έχω την αίσθηση ότι και εκείνος είναι θυμωμένος μαζί μου, ή ότι εν πάση περιπτώσει θα πιαστούμε, ξέρω. Και μερικές φορές έχω διαψευστεί, δηλαδή όταν αντίκρισα μια ηπιότητα απέναντι σε μια ας πούμε πιο δυναμικό λόγο, ας το πω έτσι, ντράπηκα. Δηλαδή φαντασιωνόμουν μια, όπως το λέμε, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο, ότι δεν μπορεί και ο άλλος να είναι τόσο θυμωμένος όσο εγώ. Καμιά φορά λοιπόν η φαντασία μας εξαπατά και μας κάνει να θυμώνουμε χωρίς λόγο. Από μέσα μας κάνουμε έναν διάλογο φανταστικό, τι θα του πω, τι θα μου πει, τι το ένα, τι το άλλο, και άκρη δεν βγαίνει. Θυμώνουμε πριν καν υπάρξει πραγματική αιτία.
1: Και υπάρχει μια εχθρική πρόθεση εκεί.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια εχθρική πρόθεση, ότι ο άλλος έχει πρόθεση αυτό. Ενώ ενδεχομένως να μην ισχύει.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμα, έχουμε κάποια λεπτά. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο το θέμα. Νομίζω ότι δεν αναφέρεται εδώ εξειδικευμένα το περιοδικό στο θυμό μεταξύ ενός ζευγαριού. Έτσι, του συζύγου και της συζύγου, που μπορεί να είναι συχνός, πάρα πολύ συχνός, σπάνιος ή και ανύπαρκτος. Το ανύπαρκτος σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σίγουρα, αλλά και το πολύ συχνός δεν είναι.
3: Ναι.
0: Γιατί οι αφορμές που δίνονται μέσα στο γάμο ή σε ένα ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλές για την έκφραση του θυμού, ο οποίος θα υπάρξει. Το θέμα είναι πώς εκφράζεται. Θυμάμαι τώρα τους μοναχούς, οι οποίοι μπορεί να είναι θυμωμένοι, αλλά ο κανόνας τους, η υπακοή τους λέει να λένε το ευλόγησον, ας πούμε, έστω και θυμωμένα. Ενώ εμείς μέσα στον κόσμο χρησιμοποιούμε ό,τι μας κατέβει, ας πούμε, και προσβάλλουμε και υποτιμούμε τον άλλον, και αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στο ζευγάρι και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα.
3: Να μην δει όμως, λέει ο ήλιος, νομίζω το αναφέρει ο Άγιος Κασιανός, αν δεν κάνω λάθος, να μην δει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, αν δεν έχουμε λύσει μεταξύ μας αυτές τις καταστάσεις του θυμού, ή έστω τουλάχιστον να μην δει ο ήλιος ο...
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν δεν το αισθάνεται η καρδιά σου, για να θυμηθώ τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, καρδίας μη θελούσεις, λέει, ακόμα και αν δεν θες να νηστέψεις, να προσευχηθείς, δεν το αισθάνεσαι, δηλαδή θα το κάνεις. Όταν είμαστε θυμωμένοι και δει ο ήλιος και το αφήνουμε έτσι μέχρι να μας περάσει ο θυμός, μπορεί εντωμεταξύ να υπάρξουν τραύματα μεγάλα και πληγές. Ας το κάνουμε λοιπόν, δεν είναι υποκριτικό. Έτσι, είναι μια κίνηση.
3: Το πρώτο βήμα μπορεί, καμιά φορά. Πάντως, αυτό που έλεγε εδώ ο Γιώργος για το Μέγα Βασίλειο, ότι ούτε μπορεί ούτε παρασταίνεται όλη αυτή η εικόνα του, η σκηνή του θυμού, μου έφερε στο νου το κείμενο που έχουμε για τη φύση της οργής στην αρχαία τραγωδία εδώ του φιλολόγου και καθηγητή του κυρίου Ρεντίφη, ότι γι' αυτό και στην αρχαία τραγωδία ο θυμός έχει μια άλλη η οργή, μια άλλη εικόνα, είναι καθαρτική, αλλά ακριβώς αναφέρει ότι αυτό το ρόλο της οργής και στην αρνητική του ακόμα μορφή τον έχουμε στην αρχαία τραγωδία, γιατί ακριβώς δεν πρόκειται για τη ζωή, είναι για παράσταση της ζωής. Είναι μια θεατρική τραγική παρουσίαση του φαινομένου που λέγεται ζωή. Και εκεί έρχεται η οργή, είτε η θεία είτε η ανθρώπινη, να παίξει ένα καθαρτικό ρόλο. Μακάρι να τον είχαμε αυτόν τον καθαρτικό ρόλο και στην καθημερινότητά μας. Η πραγματικότητα όμως μας δείχνει ότι από τα πάθη μας, τη γαστριμαργία, την φιλαργυρία που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο θυμός παίρνει μια άλλη τροπή που μας χωρίζει από τον συνάνθρωπο.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, θα ήθελα εδώ την Ομίγυρη. Εάν ο θυμός δεν εκφράζεται με κανένα τρόπο, αυτό πόσο επικίνδυνο είναι, ένας συσσωρευμένος θυμός, ο οποίος αφού δεν εκφράζεται μπορεί να δίνει την εικόνα στον άλλον ότι είσαι πράος και ότι δεν συμβαίνει κάτι, ή ότι και εσύ ο ίδιος θεωρείς τον εαυτό σου ήπιο και πράο και ειρηνικό, ενώ κατά βάθος σιγοβράζεις, αλλά ο θυμός δεν εκφράζεται. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό σε όλες τις σχέσεις?
2: Ναι, ο θυμός σαν συνέστημα έρχεται κάτι να σου πει, έρχεται κάτι να πει, να πει στον εαυτό σου ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν αυτό δεν το ακούσεις, σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι το πώς τελικά θα εκφραστεί, ποιος θα είναι ο τρόπος της έκφρασης.
0: Αλλά πρέπει να εκφραστεί, κατά τη γνώμη.
2: Ναι, ναι, γιατί στην ουσία ο θυμός μπορεί να γίνει προσευχή. Ακόμα και παραπονιάρικη προσευχή. Αλλά μπορεί να γίνει λόγος. Πολλές φορές ο θυμός, μάλλον ο λόγος χάνεται μέσα στο θυμό. Ουρλιάζοντας, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιείς λέξεις ως πέτρες που τις πέτας στον άλλον.
0: Και τις ξεχνάς κιόλας.
2: Ναι, που δεν χτίζουν ένα διάλογο. Οπότε νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Τελικά έχει μεγάλη σημασία και μέσα από το θυμό να πλησιάσεις τον άλλον και να μην γίνει ο θυμός μια, ως πάθος, μια αφορμή απομακρύνσεως. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Κασιανός το απαντά έτσι πολύ χαρακτηριστικά, ότι τελικά η απομάκρυση από τους άλλους δεν είναι η λύση στο θυμό, να φύγω μακριά, ας πούμε. Είναι μια ψευτιά αυτό, στην ουσία αποδίδει την ευθύνη στους άλλους. Και ο Άγιος Κλίμακος φυσικά κάπου αλλού έλεγε, λέει, ότι είδα δύο ασκητές, ερημίτες, να έχουν πολύ θυμό και να κατηγορούν κάποιο τρίτο. Και πήγα, λέει, και τους έπιασε και τους είπα, φύγετε γρήγορα, και ξαναγύρισε στο κοινόβιο. Δηλαδή ανάμεσα στους άλλους. Εκεί θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία, ναι. Θαυμάσιο αυτό που είπατε, πατέρα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν επίγνωση και των δικών μας ορίων, μέχρι πού μπορούμε να αντέξουμε τον άλλον, τον τρόπο της συμπεριφοράς του κλπ. Και όχι να σιωπούμε για διάφορους λόγους τάχα πνευματικούς. Γιατί έτσι συσσωρεύεται πολύ θυμός μέσα σε εμάς και μετά τα πεινάζουμε όλα στον αέρα. Η επίγνωση των ορίων μας βοηθάει. Μπορώ να αντέξω αυτό. Όταν ο άλλος θέλει να του κάνω όλα τα χατήρια για ένας μαθητής, ας πούμε, και εγώ το υπομένω γιατί έτσι πρέπει να κάνω ή έτσι θεωρώ, στο τέλος θα εκραγώ.
2: Το υπομένω γιατί έχω φτιάξει ένα είδωλο του εαυτού μου, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θέλω συνέχεια να τα προσκυνώ. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή που λες και δεν ισχύει μόνο για το θυμό, ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Ότι πολλές φορές δεν εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό. Φοβούμαστε τη σύγκρουση, φοβούμαστε την... ίσως φοβούμαστε και το διάλογο.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο απόλυτος τρόπος της σιωπής. Η σιωπή, όπως τα κείμενα μέσα το λένε, μπορεί να είναι δημιουργική. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου με καλούς λογισμούς, εκεί δεν δημιουργείται, ένα περιεχόμενο μνησικακίας μέσα στον άνθρωπο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος εκτόνωση για κάτι. Το έχεις απαντήσει άμεσα. Αυτή η αμεσότητα, πολλοί οι πατέρες την τονίζουν, δηλαδή ο άλλος σου επιτίθεται, εσύ πες έχει και δίκιο. Εσύ, γιατί τελικά όλα τα κείμενα συνηγορούν ότι η ταπείνωση είναι τελικά το φάρμακο εναντίον του θυμού. Και η ταπείνωση είναι κάτι τελικά που καλλιεργείται και μέσα από την αποδοχή των ταπεινώσεων που δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Του θυμού των άλλων ανθρώπων. Το να τους αγαπούμε ακόμα και αν είναι θυμωμένοι μαζί μας.
3: Με αποκορύφωμα βέβαια την υπομονή των μαρτύρων απέναντι στο θυμό. Είναι αυτός ο μακαρισμός που λέει ο Κύριος ότι μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση και διώξωση και συκοφαντήσουν και τα πάντα. Αλλά για μένα όμως. Οπότε το τέλειο βήμα αυτού που αναφέρατε Πάτερ είναι η υπομονή του μάρτυρα, ο οποίος αγαπά αυτούς που τον κάνουν να υφίσταται όλα αυτά τα βασανιστήρια. Αν υπομένει το θυμό τους και απλά έχει την αναφορά του στην τέλεια αγάπη που είναι ο Χριστός.
2: Και αυτή η στάση τελικά είναι πολλές φορές που κάνει πολλούς από τους διώκτες, από τους βασανιστές να πιστεύουν στον Χριστό, να γίνονται μάρτυρες και οι ίδιοι.
0: Ο Χριστός ως άνθρωπος θύμωσε σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως αφορμή να θυμώνουμε και εμείς, αφού θύμωσε ο Χριστός μπορούμε και εμείς διαρκώς και άνευ προϋποθέσεων να θυμώνουμε, αλλά ας το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν πράγματα τραγικά στον κόσμο, ένας πόλεμος, όταν κυκλοφορούν ελεύθεροι εμπόροι ναρκωτικών ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να μην θυμώσεις. Πρέπει να θυμώσεις για να δεις, να κινητοποιηθείς, να ζωντανέψεις λίγα και ως προς τα θέματα αυτά. Όχι ότι θα τα λύσεις, αλλά αλίμονο αν τα βλέπεις απλώς στην τηλεόραση και λες. Δεν έγινε και τίποτα επί της ουσίας.
1: Είναι μια εγρήγορση αυτό. Πώς εγρήγορος το βλέπεις. Ο θυμός αυτός δεν είναι θυμός στην ουσία. Είναι μια διαδικασία βλέποντας κάποια πράγματα και έχοντας κάποιες αρχές. Για να έρθουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της συνάντησής μας, αυτό που έλεγε ο Καραποστόλης, ότι τους καλούς τρόπους. Ο καλός τρόπος δεν είναι μόνο αν είσαι ευγενικός. Ο καλός τρόπος είναι αυτό που λέει ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα πράγματα, ο τρόπος που βλέπω αυτόν που θα μου φερθεί με βία, αυτόν που θα μου φερθεί με θυμό. Ο καλός τρόπος λοιπόν είναι η καλοσύνη. Άρα βρίσκεσαι σε μια εγρήγορση και προσπαθείς να έχεις καλοσύνη, προσπαθείς δηλαδή να λειτουργείς μέσα σε αυτό το, πνευματικό πλαίσιο, ώστε να μειώνεις το θυμό, θα έλεγα, γιατί αοργησία πλήρης είναι πολύ δύσκολο να νομίζω και οι μεγάλοι ασκητές το έχουν. Οργησία πλήρη λοιπόν δεν μπορεί να έχει εύκολα ένας άνθρωπος της εποχής μας.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, εδώ κάπου θα τελειώσουμε. Δεχόμαστε πάντοτε τη γνώμη σας, τις παρατηρήσεις σας για όσα ακούτε και γι' αυτό το ίδιο το περιοδικό. Ακόμα και το θυμό σας για όσα ακούσατε, αν κάτι ενόχλησε. Πειραϊκή Εκκλησία, εδώ στο τεύχος αυτό του 2022, διαβάζω και στο εσωτερικό εξώφυλλο μια διαφήμιση. Βοήθησε το περιοδικό, ενίσχυσε την προσπάθεια, στήριξε το λόγο της Εκκλησίας, γίνε συνδρομητής του περιοδικού, κάνε δώρο μια συνδρομή σε ένα δικό σου πρόσωπο, σε ένα φίλο, στο παιδί σου, στο εγγόνι σου. Τηλέφωνο λοιπόν 46 21 440 210, το πρόθεμα. Πληροφορίες για το περιοδικό μπορείτε να ζητήσετε και το τεύχος για το οποίο μιλήσαμε σήμερα. Το κυριότερο πάντως είναι να στηρίξετε το περιοδικό με την συνδρομή σας. Όσοι δεν το γνωρίζετε από κοντά, καλό είναι να το πάρετε, να το ξεφυλίσετε και να διαπιστώσετε οι ίδιοι πόσο χρήσιμο είναι ένα περιοδικό που θα το διαβάσετε και θα το κρατήσετε. Δεν θα το πετάξετε όπως συνήθως συμβαίνει με ένα σωρό περιοδικά τα οποία κυκλοφορούν. Ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας ακρόαση. Από τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα, τον Γιώργο Ανανιάδη, τη Βασιλική Τσουκάτου και εμένα, να είστε καλά, χαίρετε.
4: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
9: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
10: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
11: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments, στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
13: Ώρα Ελλάδος 2.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Καλώς ανταμώνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για μια ακόμη φορά. Είναι μαζί σας η Πυριακή Εκκλησία και εκπομπή Εντεύξεις. Η Κωνσταντίνα Τσίλιου στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Φάβας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Η ηλεκτρονική μας επικοινωνία είναι στο info@papakiperadio.com. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας και τα μηνύματα που μας στέλνετε. Να είστε σίγουροι ότι τα λαμβάνουμε υπόψη όλα σοβαρά και ανταποκρινόμαστε κατά το δυνατόν. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Όλγα Δάσιου, γνωστή και αγαπητή στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Η κυρία Όλγα Δάσιου είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας ιστορίας. Καλώς ήλθατε και πάλι, κυρία Δάσιου, στο ραδιόφωνο μας στην Πυριακή Εκκλησία. Και σήμερα θα συνοδηπορήσουμε, κυρία Δάσιου, για να μιλήσουμε για την πρώτη εκκλησία, τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και να θυμηθούμε κάποιες Αγίες Μάρτυρες που είναι πραγματικά πρότυπα συγκλονιστικά, όχι μόνο για την εποχή τους, αλλά και για τη δική μας εποχή. Και υπάρχει μια επικαιρότητα, μια επικαιροποίηση μάλλον, διότι και στη σύγχρονη εποχή αυτές οι γυναίκες που διακρίθηκαν για το θάρρος τους, τις ικανότητές τους, την ομορφιά τους, την καλλιέργειά τους, τη μόρφωσή τους, την ευφυΐα τους, για την αντίληψη της εποχής ήταν σπουδαίες, αλλά και για τη σημερινή, πιο κοσμική ίσως, αντίληψη της εποχής μας είναι πραγματικά σπουδαίες, και το κυριότερο ότι ήταν δυναμικές με θάρρος, ομολόγησαν την πίστη τους σε έναν κόσμο ανθρωκρατούμενο, σε έναν κόσμο που οι γυναίκες πραγματικά τότε ήταν το αδύναμο μέρος υπό την εξουσία ενός πατέρα, ενός συζύγου, και αποτελούν και σήμερα ακόμη πρότυπα, παράδειγμα για κάθε σύγχρονη γυναίκα και για κάθε άνθρωπο όμως.
1: Ακριβώς, η πρώτη εκκλησία την εποχή των διωγμών έχει δώσει εκατόνδες μαρτύρων, ανδρών και γυναικών. Αυτές όμως οι γυναίκες τις οποίες επιλέξαμε έτσι να παρουσιάσουμε σήμερα έχουν ένα σπουδαίο κοινό χαρακτηριστικό. Όταν με θάρρος ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και δεν υποχωρούσαν, εκβιάστηκαν από την εξουσία, πιέστηκαν, βασανίστηκαν και έχισαν το αίμα τους για την πίστη και την αγάπη του Χριστού.
0: Να δούμε ποιες είναι εντάχει, κυρία Δάσιου, ποιες είναι αυτές οι γυναίκες, τα ονόματά τους, και στη συνέχεια θα μας μιλήσετε εσείς πιο αναλυτικά για να δούμε και λίγα λόγια για το βίο τους. Έχουμε λοιπόν την Αγία Αναστασία, την Βασίλισσα, την Αγία Βαλερία Μεδιολάνων, την Αγία Πολωνία της Αλεξάνδρειας, την Αγία Αγαθονίκη την Παρθενομάρτυρα, την Αγία Αγαθονίκη την Μικρασιάτισσα, την Διονυσία τη Μάρτυρα, την Αγία Μυρόπη, την Αγία Περπέτουα και την Φιλικητάτη, Πελαγία η Μάρτης, Αγία Κατερίνη η Μεγαλομάρτης, Αγία Κιλίνα, Αγία Καλλιόπη, Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτης, Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή Όσιο Μάρτης, Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτης, Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτης, Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, από το γράμμα Α, να δούμε την Αγία Αναστασία και Βασίλισσα.
1: Ήταν λοιπόν χριστιανές μάρτυρες του πρώτου αιώνα από τη Ρώμη. Πλούσιες γυναίκες ζούσαν αγνές και παρθένες. Σε νεαρή ηλικία δέχτηκαν την πίστη του Χριστού και με

0: έπεσαν διάφορα βασανιστήρια, στο τέλος αποκεφαλίστηκαν.
1: Ερχόμαστε στην Αγία Βαλερία με Διολάνων.
0: Λοιπόν, ήταν σύζυγος του Αγίου Βιταλίου, του γνωστού σήμερα Αγίου Βιταλίου της Ραβένας, και μητέρα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου. Ο σύζυγός της Βιτάλιος, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, μαρτύρησε στη Ραβένα. Η Βαλέρια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής της στο Μιλάνο με το σώμα του σύζυγου της, συνελήφθη από μια ομάδα ειδωλολατρών. Τη ζήτησαν να προσκυνήσει το Θεό τους, αποκηρύσσοντας τον Χριστό, αλλά αυτή αρνήθηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου γι' αυτό. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 28 Απριλίου και είναι προστάτηδα του Σερέγνο.
1: Η Αγία Πολωνία της Αλεξάνδρειας.
0: Ήταν μια από τις παρθενομάρτυρες που υπέφεραν στην Αλεξάνδρεια κατά τη διάρκεια της τοπικής εξέγερσης κατά των χριστιανών πριν από το διωγμό του Δεκίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, τα βασανιστήριά της περιλάμβαναν κάψιμο στην πυρά βία εξαγωγή σπάσιμο των δοντιών της. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ευρέως η προστάτηδα της οδοντιατρικής και όσων υποφέρουν από οδονταλγία ή άλλα οδοντικά προβλήματα. Στη συνέχεια απείλησαν να την κάψουν ζωντανή αν αρνιόταν να επαναλάβει μετά από αυτούς ασεβείς για την πίστη της λέξης. Έχοντας μετά από δική της απέτηση λίγη ελευθερία, πήδηξε γρήγορα στη φωτιά και κάηκε μέχρι θανάτου. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Οκτωβρίου.
1: Η Αγία Δαθονίκη Παρθενομάρτυρας.
0: Λοιπόν, μαρτύρησε στην Καρχιδόνα της Βόρειας Αφρικής κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, αλλά σε άγνωστο έτος και αιώνα. Τίποτε άλλο σχετικό με το βίο και το μαρτύριό της δεν είναι γνωστό. Αναγνωρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Αγία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 10 Αυγούστου.
1: Η Αγία Δαθονίκη Ημιγρασιάτισσα.
0: Ναι, είναι άλλη Αγία Δαθονίκη, ήταν αδελφή του διακόνου Παπίλου, ο οποίος είχε σπουδάσει ιατρική, όντας εύπορος και Ρωμαίος πολίτης. Στην Πέργαμο, συνοδεύοντας τον επίσκοπο Θυατήρων Κάρπο, συνέβη ο Κάρπος και ο Πάπιλος να προσκληθούν από τον Ρωμαίο κυβερνήτη της πόλης σε γεύμα. Αντιλαμβανόμενοι όμως ότι το κρέας ήταν ειδωλόφυτο, είχε δηλαδή προηγουμένως προσφερθεί ως θυσία σε αρχαίους θεούς, αρνήθηκαν να το φάνε επειδή ήταν χριστιανοί. Αφού ανακρίθηκαν, ο κυβερνήτης και ο ανθύπατος ο Αλέριος ή Όπτιμος τους διέταξε να θυσιάσουν στους θεούς εν ονόματι του Αυτοκράτορ. Όταν αρνήθηκαν, ο ανθύπατος διέταξε να θανατωθούν είτε ξεσκιζόμενοι με σιδερένια νύχια είτε και όμενοι ζωντανοί. Η Αγαθονίκη ήταν παρούσα στη θανάτωση του Κάρπου και του αδερφού της. Οπότε βγήκε από το πλήθος, ανακοίνωσε ότι είναι και εκείνοι χριστιανοί και ζήτησαν να τη ρίξουν και την ίδια στην πυρά. Οι παριστάμενοι της φώναξαν να λυπηθεί το γιο της, αλλά εκείνη επέμενε λέγοντας «Ο Θεός θα ελεήσει το παιδί μου, γιατί αυτός προνοεί για όλα». Και αμέσως γδύθηκε και έπεσε μόνη της στη φωτιά φωνάζοντας «Κύριε, βοήθησέ με, σε σένα κατέφυγα». Αναγνωρίζεται ως Αγία από την Ορθόδοξη Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 10 Αυγούστου.
1: Για την Αγία Διονυσία τη Μάρτυρα τι γνωρίζουμε?
0: Λοιπόν, καταγότανε και από τη Λάμψακο, γεννήθηκε το 234 και στη Λάμψακο μαρτύρησε το 250 ή 251. Συνελήφθηκε για την πίστη της από τον ανθύπατο Όπτιμο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε στρατιώτες για να την διάσουν. Αλλά οι διαστές της είπαν ότι εμποδίστηκαν από θαύμα. Τέλος, αποκεφαλίστηκε για την πίστη της στη Λάμψακο. Τιμάται ως Αγία και μάρτυρας από την Καθολική Εκκλησία και γιορτάζεται στις 15 Μαΐου.
1: Η Αγία Μυρόπη.
0: Η Αγία Μυρόπη, λοιπόν, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, εννοείται πάντα από όταν μιλάμε εδώ για μετά Χριστόν, γεννήθηκε στην Έφεσο, έχασε νωρίς τον πατέρα της και ανατράφηκε στην πίστη του Χριστού από τη μητέρα της που καταγόταν από τυχείο. Λέγεται μάλιστα ότι στην Έφεσο η Αγία πήγαινε καθημερινά στον τάφο της Αγίας Ερμιώνης, της θυγατέρας.

0: πατέρας του Αποστόλου Φιλίππου και έπαιρνε το μύρο που ανάβλιζε από αυτόν και έδινε στους πιστούς, γι' αυτό ονομάστηκε Μυρόπη. Όταν ο Δέκιος εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, η Μυρόπη με τη μητέρα της άφησε την Έφεσο και πήγαν στη Χίο, όπου ευεργετούσαν απόρους, ασθενείς και άλλους αναγκεμένους. Αλλά ο διωγμός εξαπλώθηκε και στη Χίο και μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Άγιος Ισίδωρος. Ο ειδωλολάτρης άρχοντος Νουμέριος διέταξε να μείνει άταφο το λείψανο του μάρτυρα. Αλλά η Μυρόπη, αφού διέφυγε της προσοχής του φύλακα, μαζί με τις υπηρέτριές της πήρε το λείψανο και το έθαψε με μεγάλη ευλάβεια. Τότε ο Νουμέριος διέταξε να τιμωρηθεί αυστηρά ο φρουρός. Η είδηση συντάραξε τη φιλοδίκαια και ειλικρινή κόρη, την Μυρόπη, γι' αυτό και παρουσιάστηκε χωρίς δισταγμό και είπε την αλήθεια στον άρχοντα. Ο Νουμέριος, χωρίς να συγκινηθεί από την ευψυχία της, γεμάτος θυμό και εκδίκηση, διέταξε να τιμωρηθεί μέχρι θανάτου. Τότε οι στρατιώτες την ξάπλωσαν στη γη και την έδιραν σκληρά με χοντρά ραβδιά. Η Ανδρία της Μυρόπης υπέμεινε τις θανατηφόρες πληγές και χωρίς κραυγή και λιποψυχία. Έμεινε ακλόνητη στην πίστη και παρέδωσε μετά από λίγο το πνεύμα της στη φυλακή. Γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου.
1: Οι Αγίες Περπέτουα και Φιλικιτάτη.
0: Ήταν χριστιανές μάρτυρες του 3ου αιώνα, μαρτύρησαν το 202 ή 203 μετά Χριστόν.
1: Ωραία. Η Αγία Πελαγία η Μάρτης.
0: Η Δίδια Περπέτουα ήταν πρόσφατη παντρεμένη, άρτια εκπαιδευμένη γυναίκα, η οποία λέγεται ότι ήταν 22 χρονών τη στιγμή του θανάτου της και μητέρα ενός βρέφους. Η Φιλικιτάτη, μια σκλάβα που φυλακίστηκε μαζί της και ήταν έγκυος εκείνη τη στιγμή και μαρτύρησε μαζί της. Δολοφονήθηκαν μαζί με άλλους μάρτυρες στην Καρχιδόνα. Το ημερολόγιο της Περπέτουα δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό της και προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση για τις οικογένειες και το φύλο στον πρώιμο χριστιανισμό. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη της την 1η Φεβρουαρίου και δεν ξέρω αν θυμάστε, κυρία Τζίλιου, το πολύ αγαπημένο μας βιβλίο των παιδικών μας χρόνων, τη Δίδια Περπέτουα, που τη διαβάζαμε και την ξαναδιαβάζαμε.
1: Ναι, βέβαια, θυμάμαι. Ωραία, κυρία Δάσιου, να συνεχίσουμε με την Αγία Πελαγία.
0: Η Πελαγία λοιπόν η Μάρτης ήταν χριστιανή Αγία και μάρτυρας που έζησε στην Ταρσό της Κιλικίας επί Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο γιος του Διοκλητιανού, διάδοχος του θρόνου, την ερωτεύτηκε και θέλησε να την παντρευτεί. Εκείνη απάντησε ότι δεν μπορούσε γιατί είχε ορκιστεί να διατηρήσει την παρθενία της και είχε παντρευτεί τον Χριστό. Μέσα στη θλίψη του, ο γιος του Διοκλητιανού αυτοκτόνησε. Η Πελαγία στάλθηκε στη Ρώμη από την ειδωλολάτρησα μητέρα της, όπου ο Διοκλητιανός τη ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Εκείνη αρνήθηκε, αποκαλώντας τον αυτοκράτορα τρελό. Τότε κάηκε μέχρι θανάτου, οι σάρκες της έλειωσαν και μυρωδιές μύρου διαπέρασαν τη Ρώμη. Σύμφωνα με ορισμένες εκδοχές, κάηκε μέσα σε έναν θρασίτομο τάβρο, και η ιστορία καταλήγει αναφέροντας ότι οι δολολάτρες έστειλαν 4 λιοντάρια για να καταφάνε τα οστά της, αλλά ανταυτού τα προστάτευσαν από γήπες και κοράκια μέχρι να τα ανακτήσει ένας χριστιανός επίσκοπος. Γιορτάζει στις 4 Μαΐου.
1: Και ερχόμαστε στην πολύ γνωστή και αγαπητή Αγία Κατερίνη τη Μεγαλομάρτυρα.
0: Καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, Θυγάτηρ βασιλίσκου τεινός ονομαζομένου Κόνστου, λέει το Συναξάρι, μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα, 304 μετά Χριστόν, ήταν ευσιέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία 18 χρονών κατήχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαϊκής, λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Γνώριζε τα έργα του Ομήρου, του Βυργίλιου, του Ασκληπιού, του Ιπποκράτη και Γαλινού, των Ιατρών, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Ευσέβιου, των Φιλοσόφων, του Ιαννή και Ιαμβρή των Μεγάλων Μάγων, του Διονυσίου και της Σιβύλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα δόγματα της χριστιανικής πίστης. Όταν επί Μαξεντίου, γιού του Μαξιμιανού, διαξαγόταν διωγμός εναντίον των χριστιανών, η Εκατερίνη δεν φοβήθηκε, αλλά με παρησία διέδιδε πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητα των λόγων της, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Εκατερίνη αποστόμωσε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της πίστηκαν από τους λόγους της και ασπάστηκαν τη χριστιανική πίστη. Λέγεται μάλιστα ότι και η σύζυγος του έπαρχου πίστεψε στο Χριστό. Μπροστά σε αυτήν την κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να βασανίσουν την Εκατερίνη σκληρά, με την ελπίδα πως η Αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Τελικά αποκεφαλίστηκε ύστερα από διαταγή του επάρχου και γιορτάζει στις 25 Νοεμβρίου.
1: Η Αγία Κιλίνα.
0: Καταγόταν από οικογένεια αρχοντική και εύπορη της Παλαιστίνης, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σε ηλικία 5 ετών βαφτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο και σε αυτό βοήθησε και ο πατέρας της Ευτόλμιος, ο οποίος δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η κόρη του να παραμείνει σταθερή στη χριστιανική πίστη, ενισχύοντας ποικιλοτρόπως το φρόνημά της. Έτσι, σε νεαρή ακόμη ηλικία, η Ακυλίνα άρχισε να κηρύττει και να διδάσκει με ζέση το Λόγο του Θεού και συναναστρεφόμενη με θυγατέρες ειδωλολατρών, κατόρθωσε να προσελκύσει πολλές από αυτές στην Ορθόδοξη πίστη. Παράλληλα, παρημιώδη στάθηκε η επίδοσή της σε έργα φιλοκαλίας και φιλαλληλίας και φιλανθρωπίας. Η λαμπρή της αυτή δράση καταγγέλθηκε στον ανθίπατο Ουλοσιανό, ο οποίος αφού τη συνέλαβε προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αναγκάσει να απαρνηθεί την πίστη της. Η Αγία όμως παρέμεινε ακλόνητη και με παρησία, αν και νεαρό κορίτσι ομολόγησε την πίστη της στον ένα και αληθινό Θεό. Εξοργισμένος ο ανθίπατος τη χτύπησε βία στο πρόσωπο που πλημμύρισε από αίματα. Στη συνέχεια υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια. Στο τέλος, καταντροπιασμένος ο Ουλοσιανός, που δεν κατόφερε να κάμψει την πίστη ενός αδύναμου κοριτσιού, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Γιορτάζει στις 13 Ιουνίου.
1: Η Αγία Καλλιόπη.
0: Η Αγία Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δικίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και για τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε κάθε πρόταση γάμου, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό, στη διδασκαλία του Θείου Λόγου του και στη διακονία και παραμυθία των ασθενών και πασχών των αδελφών της. Το μεγάλο διωγμό που εξαπέλυσε ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να τη δελεάσει και να τη σύρει πάλι στην ειδωλολατρεία. Όμως η Αγία με ηρωική σταθερότητα, αιμονή και αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό ως μοναδικό σωτήρα και λυτρωτή. Εξοργισμένος ο τύραννος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. Τελικά την αποκεφάλισαν. Γιορτάζει στις 8 Ιουνίου.
1: Η Αγία Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή, η Μεγαλομάρτης, ήταν κόρη του Δωρόθεου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Και πράγματι απέκτησαν μια κόρη. Γεννήθηκε η μέρα Κυριακή, γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, το έτος 282, οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από τον Δούκα Ιούστο. Η Κυριακή παραπέμφθηκε στον Κέσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον Άρχοντα Βυσσινίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμησε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η Παρθένος κόρη το απάντησε: «Ούτε στην νεότητά μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Την αξία της όμως τη γνώρισα στις ρητίδες που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Γι' αυτό στο ξαναλέω έπαρχε. Είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή. Εξοργισμένος ο Ιλαριανός σκληρά τη βασάνισε και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Γιορτάζει στις 7 Ιουλίου.
1: Η Αγία Μαρίνα.
0: Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας στα χρόνια του αυτοκράτορα του Κλάβδιου II, το 270 μετά Χριστό. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της Εδέσιος, που ήταν ιερέας των ειδώλων, την ανάθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα από την οποία η Μαρίνα διδάχτηκε το Χριστό. Όταν έγινε 15 χρονών αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Εκπληκτός τη διέγραψε με μίσος από παιδί του. Μετά από καιρό έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύνδριος που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάται όμως η Αγία Μαρίνα σε κάθε προσπάθειά του αντέτασε τη φράση «Είμαι χριστιανή». Τότε ο έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και την κατέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο ώστε η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα ενώ αιμορραγούσε την κρέμασε και για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. Μέσα στη φυλακή μάλιστα λέγει ότι συνέβη το εξής γεγονός. Ο διάβολος μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα προσπάθησε να κάνει την Αγία να φοβηθεί. Αυτή όμως προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος. Και τότε η Αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας το στο κεφάλι και στη ράχη τον ταπείνωσε. Όταν για δεύτερη φορά ο έπαρχος την ανέκρινε και διαπίστωσε ότι η πίστη της ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα. Τα Άγια Λείψανά της φυλαγόταν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την άλωσή της πόλης από τους Λατίνους το 1204, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές βρίσκονταν μέχρι το 908 μετά Χριστό στην Αντιόχεια και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Ιταλία. Σήμερα τα Άγια Λείψανα της Αγίας Μαρίνας φυλάγονται στην Αθήνα σε ναό που φέρει το όνομά της, ενώ ένα χέρι της στη Μονή Βατοπεδίου. Γιορτάζει 17 Ιουλίου.
1: Πάμε για την Αγία Παρασκευή, την Οσιομάρτυρα.
0: Αγία Παρασκευή, η Οσιομάρτυρα γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου, 138 με 160. Ήταν κόρη ευσεβών χριστιανών, αγάθωνα και πολιτείας, οι οποίοι φρόντιζαν για τη χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή, έλαβε το όνομα Παρασκευή. Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς, ανέπτυξε η ιεραποστολική δραστηριότητα στη Ρώμη και στα περίχωρα, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος τη συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμεινε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης κεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν μέσα σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπό του στο λέβητα, καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πως η Αγία είχε μείνει ανέπαφη, για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα ή να πιστέψει κατά παράδοση το Χριστό ή κατά άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα. Στα Τέμπη, ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με αποκεφαλισμό σε θάνατο. Γιορτάζει στις 26 Ιουλίου. στην Αγία Παρασκευή αποδίδονται πολλές θεάσεις ασθενών και θεωρείται προστάτηδα των τυφλών. Ενώ διασώζεται ο τρόπος του μαρτυρίου της, υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τον τόπο του μαρτυρίου της και τον τάφο της. Μεταγενέστεροι ερευνητές αναφέρουν τα Τέμπη, άλλοι τη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την παράδοση, που δεν μπορεί να επαληθευτεί ιστορικά, μαρτύρησε στην τότε Θεσπρωτεία, στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή Πούντας, κοντά στο καναλάκι Πρέβεζας, δίπλα στη μυθική Αχερουσία Λίμνη. Εκεί προβάλλεται η πέτρα που έγινε ο αποκεφαλισμός της και ο τάφος της, στον οποίο φέρεται να είναι θαμμένο το ακέφαλο σώμα της. Τμήμα της κάρας της φιλοξενείται στη Μονή Πετράκη Αθηνών.
1: Και έχουμε στη συνέχεια την Αγία Ειρήνη και την Αγία Βαρβάρα, τις Μεγαλομάρτυρες.
0: Η Αγία Ειρήνη άθλησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, ήταν θυγατέρα του Λυκίνιου και της Λυκινίας, καταγόταν από την πόλη Μαγεδόν και αρχικά ονομαζόταν Πινελόπη. Όταν η Αγία έγινε 6 ετών, ο πατέρας της Λυκίνιος την έκλεισε σε ένα πύργο και ανέθισε σε τη διαπαιδαγώγησή της σε κάποιο γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος και έγραψε υπομνήματα του μαρτυρίου της. Μια νύχτα η Ειρήνη είδε το εξής όραμα. Μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι, κρατώντας με το ράμφο του κλαδί ελιά, το οποίο άφησε πάνω στο τραπέζι. Επίσης μπήκε ένας αετός, μεταφέροντας στεφάνι από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και αυτό στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από άλλο παράθυρο ένας κόρακας, ο οποίος έβαλε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε απορούσε και σκεπτόταν τι άραγε σημαίνουν αυτά που είδε. Τα διηγήθηκε λοιπόν στο γέροντα Απελιανό και εκείνος τα ερμήνευσε ως προάγγελμα των στεφάνων της δόξας και του μαρτυρικού τέλους της μετά τη βάφτισή της. Στο χριστιανισμό ελκύστηκε από κάποια κρυπτοχριστιανή νέα, η οποία λόγω της τιμιότητας και των αρετών της έχερε μεγάλης εκτίμησης από τους γονείς της Πινελόπης και είχε τοποθετηθεί από αυτούς ως θεραπενίδας της θυγατέρας τους. Ένας ιερέας, ονόματι Τιμόθεος, βάφτισε κρυφά τη νεαρή πριγκίπισσα και την ονόμασε Ειρήνη. Η Ειρήνη συνέτριψε τα είδωλα της πατρικής κατοικίας. Γι' αυτό το λόγο διέταξε ο πατέρας να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να τη σκοτώσει με κλωτσιές. Αλλά από θαύμα το άλογο γύρισε και τον σκότωσε. Λοιπόν, στη συνέχεια έπαθε πολλά και από Πέρσες βασιλείς και έπειτα πήγε στην Καλλίπολη του Ελισπόντου. Εκεί παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα και δήλωσε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Βγήκε εντελώς αυλαβής από ένα βόδι όπου την είχαν τοποθετήσει πειρακτωμένο για να πεθάνει και με τη δύναμη του Θεού αναστήθηκε κατά κάποιον τρόπο και έλκυσε στην πίστη το διοικητή και ολόκληρο το λαό. Στο Συναξάρι της αναφέρεται ότι στην Έφεσο η Αγία βρήκε μια άδεια λάρνακα που δεν είχε ενταφιαστεί κανένας, μπήκε μέσα και κοιμήθηκε με ειρήνη. Όμως είπε να μην ανοιχτεί πριν από 4 μέρες. Όταν όμως ο δάσκαλός της, πρωτού περάσουν 4 μέρες, άνοιξε τη λάρνακα, είδε ότι η λάρνακα ήταν κενή. Σύμφωνα με τις άλλες μαρτυρίες, μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη και στο μηνολόγιο του Αυτοκράτορα Βασιλείου τελειώθηκε διά αποκεφαλισμού. Γιορτάζει στις 5 Μαΐου. Η Αγία Βαρβάρα, η Μεγαλομάρτυρ, έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα με Μαξιμιανού, ήταν κόρη του ειδωλολάτρη Διόσκουρη. Την φύλαγε ο πατέρας της κλεισμένη σε έναν πύργο. Ζήτησε εκεί να της ανοίξουν 3 παράθυρα που αντιστοιχούσαν στον Τριαφικό Θεό. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε αυτή την επιθυμία της και βεβαιώθηκε ότι η κόρη του ήταν χριστιανή. Εξοργίστηκε, την κυνήγησε με το ξύφος του για να τη σκοτώσει. Αφού κατέφυγε στα βουνά, την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα Μαρκιανό, και εκεί με παρησία ομολόγησε την πίστη στον Χριστό και καθίδρυσε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια διαπομπεύθηκε στην πόλη και τέλος φανιάστηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Λοιπόν.
1: Και έχουμε την Αγία Σοφία με τις τρεις θυγατέρες για να ολοκληρώσουμε.
0: Γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι κόρες της ήταν 12, 10 και 9 ετών. Τις παρουσίασαν μπροστά στον Αυτοκράτορα με την ελπίδα ότι όντας μικρά κορίτσια θα απαρνηθούν τον Χριστό. Αντίθετα και οι τρεις βασιζόμενες σύμφωνα με το όνομά τους σε χωρία της Αγίας Γραφής διατράνωσαν την πίστη τους, δεν υποχώρησαν και αν και βρισκόταν σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία αποκεφαλίστηκαν, μαρτύρησαν και οι τρεις και τα τρία αυτά μικρά κορίτσια. Η μητέρα τους έμεινε, αφού τις ενταφίασε, έμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους και παρακαλούσε το Θεό να την πάρει κοντά τους και πράγματι η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα δίπλα στους τάφους των παιδιών τους. Και όπως είπαμε, η μνήμη τους γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Δάσιο, για αυτό το μικρό ορθόδοξο συναξάρι που μας δώσατε και ευχόμαστε πάντοτε να είναι πρότυπο και για τη σημερινή εποχή όλες αυτές οι γυναίκες με τα εξαίσια χαρίσματά τους, τη δύναμη και την πίστη τους.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές. Από όλους εμάς πολλές ευχές, να είστε καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχήν μου μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγωγυνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσει ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.

0: Των προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχή σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ,

τέλειωσα όταν είδα πού εγεννήθη ο Χριστός, που γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Ε, γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτιο που έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω, θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα, γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθεις στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την Κρήτη θα ταξιδέψουμε σήμερα και θα επισκεφθούμε τη γραφική πόλη του Αγίου Νικολάου στο νομό Λασιθίου στα ανατολικά του νησιού. Στον Άγιο Νικόλαο μπορούμε να πάμε είτε με το πλοίο της γραμμής Πειραιάς Ηράκλειο και κατόπιν οδικός από το Ηράκλειο διασχίζοντας απόσταση 70 περίπου χιλιόμετρων, είτε με το πλοίο της γραμμής Πειραιάς Άγιος Νικόλαος, ταξίδι μεγαλύτερο σε διάρκεια με αραιά δρομολόγια, είτε τέλος με το αεροπλάνο με προορισμό το αεροδρόμιο της σχετικά κοντινής Σιτίας. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου είναι 12.000 περίπου και αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου. Ιστορικά η σημερινή πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας Λατούς προς Καμάρα, επίνιο της Λατούς Ετέρας, σημαντική ορεινή πόλη των Δωριαίων, 3,5 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Κριτσά. Οι δύο πόλεις αποτελούσαν μια διοικητική ενότητα τον 3ο π.Χ. αιώνα, λάτρευαν την ίδια θεότητα, την Ηλιθία, προστάτηδα των Τοκετών, και είχαν ενιαία νομίσματα που από το ένα μέρος εικόνιζαν την Ηλιθία ή την Άρτεμη και από τον άλλο τον Ερμή, με τη λέξη Λατιών. Οι πολίτες της Λατούς προς Καμάρα ονόμαζαν τους εαυτούς τους Καμαρίτες. Η Λατό προς Καμάρα ως λιμάνι αναπτύχθηκε την περίοδο αυτή πληθυσμιακά και οικονομικά, ενώ αντίθετα η Λατό άρχισε να φθήνει. Από την περίοδο αυτή έχουν ανεβρεθεί αγάλματα, επιγραφές και πολλοί τάφοι στην περιοχή του ποταμού. Την πρώτη Βυζαντινή περίοδο εξακολούθησε να υπάρχει ως αξιόλογη πόλη, η Επισκοπή Καμάρας, όπως αναφέρεται στο συνέκδημο από τον Ιεροκλή. Στις αρχές του 13ου αιώνα, ίσως το 1206, κατασκευάστηκε στο ύψομα όπου σήμερα είναι η Νομαρχία ένα φρούριο, πιθανόν από τον Γενοβέζο Ενρίκο Πεσκατόρε. Το φρούριο ονομάστηκε Μιραμπέλο και έδωσε το όνομά του στην επαρχία Μιραμπέλου και στον κόλπο. Το φρούριο καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό το 1303, αλλά οι Βενετοί του ανακατασκεύασαν. Το 1374 αναφέρεται ως κάστρο Μιραμπέλη και διέθετε αποθήκη αλατιού από τις αλικές της Ελούντας, το οποίο στη συνέχεια εξαγόταν στην Ευρώπη. Το φρούριο εγκαταλείφθηκε και έγινε αποθήκη όταν σταμάτησαν οι επαναστάσεις εναντίον των Βενετών. Το φρούριο Μιραμπέλου καταστράφηκε το 1537 από Τούρκους πειρατές, αλλά ανακατασκευάστηκε σε σχέδιο του Μικέλε Σαμιτζέλη. Γύρω από το φρούριο αναπτύχθηκε οικισμός. Στην απογραφή του Καστροφύλακα, ο οικισμός αναφέρεται ως Μιραμπελεπρόπιο, με 753 κατοίκους, κυρίως ψαράδες. Το 1630 αναφέρεται από τον Βρατζέσκο Μπαζιλικάτα ως Μιραμπέλο Καστέλο και ότι στα ελληνικά ο οικισμός λεγόταν Βουλισμένη από τη Λίμνη. Το 1646, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Κρητικού Πολέμου, ο φρούραρχος Κολονέλο Μπλαντέλα παρέδωσε αμέσως το φρούριο στους Τούρκους που το περικύκλωσαν. Αυτή η πράξη θεωρήθηκε προδοσία και ο Μπλαντέλα κρεμάστηκε. Οι Βενετοί ανακατέλαβαν το φρούριο, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να το κρατήσουν στην κατοχή τους, το κατέστρεψαν, αφού το φρούριο της Πιναλόγκας κάλυπτε τις ανάγκες τους. Το 1671 αναφέρεται στην τουρκική απογραφή ως Νεύς Μεραμπέλο, με 42 χαράτσια που σήμαινε ότι κατοικούνταν. Στην Αιγυπτιακή απογραφή του 1834 δεν αναφέρεται και η περιοχή ήταν ακατοίκητη. Όμως το λιμάνι χρησιμοποιούταν για την εξαγωγή προϊόντων της επαρχίας όπως χαρούπια. Το 1845 ο Βίκτορ Ραούλιν αναφέρει ότι υπήρχαν 4 εκκλησίες ερυπωμένες που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες χαρουπιών. Ο σύγχρονος οικισμός δημιουργήθηκε με την Επανάσταση του 1866 από κατοίκους της Φουρνής, της Κριτσάς, του Ηρακλείου και των Σφακίων. Τα ερείπια του Ενετικού Φρουρίου χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά των νέων κτηρίων. Αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1881, όταν είχε 87 χριστιανούς και 8 Τούρκους κατοίκους. Αρχικά ονομαζόταν Μαντράκι, αλλά πήρε το όνομα Αγιος Νικόλαος από το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του 9ου αιώνα που βρίσκεται στη Χερσόνησο Αμμούδη, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Το 1900 ο Αγιος Νικόλαος γίνεται η έδρα του Δήμου Κριτσάς.
Το 1904 η έδρα του Δήμου Λασιθίου μετακινήθηκε από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το 1928 ο Άγιος Νικόλαος είχε 1.100 κατοίκους και από τότε παρατηρείται συνεχής αύξηση του πληθυσμού. Από τη δεκαετία του 60 αναδείχθηκε σε σημαντικό τουριστικό προορισμό και σήμερα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Κρήτης, με τη γραφική μικρή λιμνοθάλασσα να αποτελεί σημείο έλξης πολλών τουριστών. Ενώ εκτός του τουρισμού, η οικονομία της περιοχής βασίζεται και στην καλλιέργεια ελιάς, αλλά και στη μη σταυλισμένη κτηνοτροφία. Όπως σε όλη την Κρήτη, έτσι και εδώ, οι κάτοικοι του Λασιθίου, φίλοι ακροατές, μέσα από τα πανηγύρια, τους γάμους και τις εκδηλώσεις, ξέρουν να δείχνουν την ιδιαίτερη αγάπη τους στην τοπική κρητική μουσική. Στο Λασίθι γενικότερα είναι πολύ διαδεδομένος ο λασιθιώτικος πηδικτός χορός. Αποτελείται από 16 βήματα, έχει δεξιόστροφη κίνηση και οι λαβές είναι στο ύψος των αγκώνων. Εκτός από αυτόν τον βηματισμό υπάρχει και ο επιτόπιος βηματισμός, η στίβα, η οποία έχει 8 βήματα και εκτελείται στο μουσικό γύρισμα του βιολιού. Ακούμε έναν οργανικό σκοπό από το συγκρότημα Βιγλάτορες.

Ήρθε όμως η ώρα να κάνουμε κι εμείς μια βόλτα σε αυτόν τον όμορφο και αγιασμένο τόπο από τη χάρη του ονόματος του Αγίου των Θαλασσινών Νικόλαου. Η είσοδος στην πόλη δεν μας προδιαθέτει για τη γραφικότητα που κρύβει, αφού οι πολυκατοικίες και τα σύγχρονα κτίσματα δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από άλλες σύγχρονες πόλεις. Όμως σαν προχωρήσουμε, όσο φτάνουμε στο δρόμο γύρω από το κέντρο της πόλης, ξετυλίγονται και οι όμορφες γωνιές του. Σε μία κατά τα άλλα μικρή και στενή πόλη προτιμούμε να περπατήσουμε. Και βέβαια η βόλτα μας αρχίζει από το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τη λίμνη Βουλισμένη, μια μικρή λιμνοθάλασσα γύρω από την οποία απλώνεται όλος ο Άγιος Νικόλαος. Η λίμνη συνδέεται με το λιμάνι της πόλης με ένα κανάλι που ανοίχθηκε το 1870. Πολλοί αρχαίοι μύθοι αναφέρουν τη λίμνη, οι αρχαιότεροι από τους οποίους θέλουν τις θεές Αθηνά και Άρτεμι να λούζονται σε αυτή. Με τη λίμνη συνδέονται δύο αστικοί μύθοι, ότι δεν υπάρχει Πυθμένας και ότι η λίμνη συνδέεται με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ο τελευταίος μύθος στηρίζεται στο ότι κατά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου τα νερά της λίμνης φούσκωσαν και πλημμύρισαν τις γύρω από αυτήν αποθήκες και το ότι στην επιφάνειά της εμφανίστηκαν νεκρά ψάρια. Στον Πυθμένα της λίμνης υπάρχει πολεμικό υλικό που εγκαταλείφθηκε από τους Γερμανούς στρατιώτες προτού αποχωρήσουν στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στεκόμαστε στο μέσον της, όπου βρίσκεται μικρό γεφυράκι που ενώνει τις δύο μεριές της πόλης, και κοιτάμε πως απλώνεται γύρω μας και ξεκινάμε περιμετρικά μια βόλτα. Ιδανικό μέρος με πάπιες και ψαρόβαρκες να πλέουν στα νερά, προκειμένου κάποιος να απολαύσει μια βόλτα και να πιει τον καφέ του ή να γευματίσει. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, πολλά μαγαζιά για καφέ ή για φαγητό, που ειδικά τις πρωινές ώρες προσφέρουν γαλήνη με το καθολικό τοπίο της λίμνης γύρω. Η όλη μορφολογία της λίμνης παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού το ομαλό έδαφος περιμετρικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της, στο στενό νότιο τμήμα, ορθώνεται απότομος γκρεμός, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη εικόνα. Εκεί κάτω υπάρχει ένα μικρό καρνάγιο που δένουν τα σκάφη αλιείας, και από εδώ ξεκινάει ένα μικρό απότομο πετρόχτιστο μονοπάτι που αποτελεί γενικότερα καλλιτεχνικό χαρακτηριστικό της πόλης, οι σκάλες, καθώς όλη η πόλη είναι χτισμένη σε λόφους, με αρκετούς αρχιτέκτονες της περιοχής να έχουν σχεδιάσει και από μία. Ένα τέτοιο λοιπόν όμορφο μονοπάτι ανάμεσα σε ένα μικρό δάσος μας φέρνει πάνω στο ύψωμα, εδώ όπου όλη η πόλη του Αγίου Νικολάου, όλη η λίμνη βρίσκονται στα πόδια μας και το μάτι μας φτάνει ως ανοιχτά στο πέλαγος. Εδώ βρίσκεται ένα πάρκο με πεύκα και αλμυρίκια και επίσης κάποια μαγαζιά με σημείο έλξης αυτήν την εξαιρετική θέα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στον Άγιο Νικόλαο και πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα της Κρήτης. Φιλοξενεί ευρήματα από την Νεολιθική εποχή, τη Μινωική εποχή και μέχρι τις Ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Αποτελείται από 8 εκθεσιακούς χώρους και μεταξύ των πιο γνωστών εκθεμάτων της είναι η Θεά της Μύρτου, ένα δοχείο για σπονδές με μορφή γυναίκας που ανακαλύφθηκε στον οικισμό της εποχής του Χαλκού, στο Φούρνο κοντά στη Μύρτο. Το μουσείο επίσης περιέχει σημαντικά δείγματα της δεδαλικής περίοδου που χρονολογούνται στον 7ο π.Χ. αιώνα, κυρίως το κεφάλι ενός πύληνου αγάλματος γυναίκας που βρισκόταν κοντά στη Σιτία. Δίπλα στη γέφυρα της Διόρυγας που το συνδέει με τη λίμνη βρίσκεται το λιμεναρχείο και στο ισόγειό του το αλαογραφικό μουσείο, όπου βλέπουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή στο πρόσφατο παρελθόν. Εδώ παρουσιάζονται πολύτιμα υφαντά από μεγάλη ποικιλία υλικών, καλέσθητα, ξεχωριστά και σπάνια σχέδια, δείγματα της φαντασίας των γυναικών της περιοχής στην υφαντική. Βιβλία, εικόνες, όπλα, κοιμήλια, έγραφα, νομίσματα, παραδοσιακές κριτικές ενδυμασίες και παλιές φωτογραφίες συμπληρώνουν τα εκθέματα. Η μοναδική αυτή συλλογή αποτελείται κυρίως από παραδοσιακά χειροτεχνήματα υφαντουργίας με πρωτότυπα κεντήματα και σχέδια. Παλαιές ιερές εικόνες, ξυλόγλυπτα αντικείμενα αλλά και χειρόγραφα κοσμούν το λαογραφικό μουσείο. Εντυπωσιακή είναι η συλλογή με τα κομμάτια από την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη. Παλιές φωτογραφίες, νομίσματα και όπλα
συμπληρώνουν αυτή την ιδιαίτερη συλλογή. Φτάνουμε ως τη νέα προβλήτα του λιμανιού, όπου υψώνεται το 4 μέτρων ύψους άγαλμα «Η Αρπαγή της Ευρώπης». Το άγαλμα έχουν φιλοτεχνήσει ο σκηνοθέτης Νίκος Κούντουρος και οι γλύπτες Νίκος και Παντελής Σωτηριάδης. Είναι φτιαγμένο από μπρούτζο, χάλιβα και γυαλί, εξ ολοκλήρου σφυριλατημένο στο χέρι, ενώ το βάρος του πλησιάζει τους 6 τόνους. Και από εδώ, η θέα προς την πόλη είναι ωραία, ενώ από εδώ ξεκινάει το παραλιακό μέτωπο με πολλά μαγαζιά. Περνάμε από την Κυτροπλατεία, μια πλατεία με μικρή παραλία, από την οποία ξεκινάει πετρόκτιστος πεζόδρομος που ακολουθεί την ακτογραμμή και καταλήγει στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Το όνομά της προέρχεται από το εμπόριο των Κύτρων, καθώς από αυτή την παραλία και εξαιτίας του βάθους της μπορούσαν να φορτώσουν τα εμπορικά καΐκια προτού ακόμα η πόλη αποκτήσει λιμάνι. Συνεχίζουμε στον παραλιακό δρόμο και φτάνουμε τώρα στην πλατεία Νεάρχου, όπως ονομάζεται η παλαιότερη πλατεία Κτέλ, η οποία είναι σχεδιασμένη με ψηφιδωτά θαλάσσια μοτίβα από την αρχιτέκτονα Μάρο Δαγιάντη. Απέναντι διακρίνονται τα νησάκια Αγίων Πάντων και Φάρου. Είναι ένα παράδειγμα στη φυσική ιστορία, καθώς ενώ απέχουν ελάχιστα μέτρα το ένα από το άλλο, τα είδη της Πανίδας και της Χλωρίδας που φιλοξενούν έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Στο νησί των Αγίων Πάντων έχουν μεταφερθεί από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα κριτικοί έγαγροι, τα γνωστά κρικρί, προκειμένου να διατηρηθεί καθαρό το είδος. Ολόκληρη η ακτογραμμή της πόλης του Αγίου Νικολάου, που εκτείνεται από βορρά προς νότο, είναι γραφική. Μια μεγάλη βόλτα που από τη μία ανοίγεται η θάλασσα και από την άλλη απλώνεται η πόλη στα μικρά υψώματα με πολλά όμορφα μαγαζιά κατά μήκος που προσφέρουν τοπικά φαγητά, όπως τα φρέσκα ψάρια και τα πολλά τοπικά χόρτα της Κρήτης. Μετά από την όμορφη βόλτα στο κέντρο του Αγίου Νικολάου ήρθε η ώρα να πάμε να επισκεφθούμε και να προσκυνήσουμε τον τόπο που έδωσε το όνομά του στην πόλη, τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Οδηγούμαστε λοιπόν λίγο βόρεια, μόλις 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, σε μια πολύ ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, όπου σε μια μικρή χερσόνησο που λέγεται Μπουρούνι είναι κτισμένος ο ναός του Αγίου Νικολάου. Στη τοποθεσία αυτή, που είναι ασφαλής και προφυλαγμένη, προσάραζαν τα πλοία από τη Βυζαντινή και Βενετσιάνικη εποχή. Ο Όρμος αποτελούσε το κυρίο λιμάνι της περιοχής για αρκετούς αιώνες. Στους Βενετσιάνικους χάρτες σημειώνεται ως Πόρτο Ντι Σαν Νίκολο, δηλαδή λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Η θέση λοιπόν είχε μεγάλη σημασία ως λιμάνι. Ο ναός, που είναι μονόχωρος, τρουλαίος, οικοδομήθηκε το πιθανότερο λίγο πριν την Αραβική επικράτηση το 827 μετά Χριστόν. Το 1968 το προάβλιο πλακοστρώθηκε. Δεν έγινε ανασκαφή και δεν γνωρίζουμε τι υπήρχε γύρω από το ναό. Στη βόρεια πλευρά υπάρχει μια μικρή θολωτή δεξαμενή νερού, κατασκευασμένη όπως φαίνεται κατά την Βενετοκρατία. Ο ναός είναι πετρόκτιστος και στεγάζεται με ημικυκλικό θόλο που στη μέση του έχει τρούλο με ψηλό κυλινδρικό τύμπανο και πολύ μικρά παράθυρα στις 4 πλευρές. Χτίστηκε με απλή αργολιθοδομή, δηλαδή με κοινές πέτρες ακανόνιστου ορθογωνισμένου σχήματος και με λάσπη από ασβέστη. Τα ανώφια των πορτών και των παραθύρων είναι απλά ευθύγραμμα πελέκια, εκτός από την κύρια είσοδο που έχει το ξωτό ανώφλι μικρής και απλής μορφής. Αυτή η κατασκευή με όλα τα εξωτερικά στοιχεία σε απλές μορφές, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση, είναι χαρακτηριστική των Βυζαντινών χρόνων. Το 1303, όταν έγινε ένας μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός, το εκκλησάκι ανακαινίστηκε. Η νέα τοιχογράφηση κάλυψε εν μέρη το παλιό στρώμα γεωμετρικών φυτικών μοτίβων. Από πάνω ζωγραφίστηκαν μορφές Αγίων και εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη. Ο ναός έχει μοναδική αρχαιολογική αξία ως άρτιο δείγμα της πρωτοβυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη. Δεν έχει υποστεί σχεδόν καμία μεταβολή από την αρχική του μορφή και γι' αυτό το λόγο μας δίνει μια πλήρη εικόνα πως ήταν ένας τρουλαίος ναός τη συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον και η αξία των τοιχογραφιών είναι πολύ μεγάλη, τόσο από ιστορική όσο και από αισθητική άποψη. Πρόκειται για το ένα από τα δύο σωζόμενα εικονομαχικά μνημεία με ανεικονικό διάκοσμο στην Κρήτη. Το άλλο είναι η Ρωτώντα στην Επισκοπή Κισάμου. Η ανεικονική ζωγραφική διακόσμηση καταστράφηκε στα περισσότερα μνημεία μετά την ήττα του εικονομαχικού κινήματος. Επομένως, η σπανιότητα
των δειγμάτων αυτής της τέχνης τους δίδει και την εξαιρετική ιστορική αξία. Το εκκλησάκι έδωσε στην πόλη το όνομά της αφού κτίστηκε το φρούριο το Castel Mirabello από τους Βενετούς, επειδή σιγά σιγά γύρω από το φρούριο αναπτύχθηκε οικισμός που απλώθηκε ως το λιμανάκι που τότε ονομαζόταν Μαντράκι. Η πόλη λοιπόν μεγαλώνει γύρω στο 19ο αιώνα και εκείνη την περίοδο αρχίζει να εμφανίζεται το όνομα Άγιος Νικόλαος για τον οικισμό. Ήδη από το 1881 ο οικισμός ονομάζεται επίσημα Άγιος Νικόλαος. Και με αυτό το ιστορικό λοιπόν προσκύνημα στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη, στην Κρήτη, το ταξίδι μας στον Άγιο Νικόλαο θα ολοκληρωθεί. Και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σήμερα σημαντικά ιστορικά στοιχεία αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, local.e-history.gr, agiosnikolaoscrete.com. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Ώρα Ελλάδος, 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιού θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιού κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα, στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Το μήνα Ιούλιο στο ναό θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί, τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Σήμερα Παρασκευή θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου Ιατρού Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 6.30 για την εορτή του Αγίου Γερασίμου του Καρπενησιώτου και θα τεθεί σε προσκύνηση ρόληψανό του. Έκθεση βιβλίου λειτουργίαιος την Κυριακή στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου, τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνος και των συναυτό μαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρο Βλάσιο. Την 3η 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανό του. Πανηγυρίζει στις 6 και 7 Ιουλίου το ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στο Αττικό Άλσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210.

0: θυσίες μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178, 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών, όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε.

0: Για την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου. Μένετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμων Αλεξάνδερ Μιλώτη, «Αντάμωμα ψυχών», από τις εκδόσεις Ενπλό. Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί ένας πανέμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου μας Χρήστου Μποκόρου. Αληθινές ιστορίες από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης, μέσα στη σιωπή του μοναστηριού, φανερά αγγίγματα χάρης θεϊκής, ταπεινές φλογίτσες απειροελάχιστες, αλλά ικανές να διαλύσουν τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα την τραγικότητα της χωικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους, αντάμωση, σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές αληθινές ιστορίες τους που ευωδιάζουν ανθρωπιά και μυροβολούν θεότητα.

Μια απρόσμενη συνάντηση. «Δεν πάτε στο πατρικό μου να μαζέψετε καρύδια και κηδόνια», μας είπε ο Παπα-Νικόλας στην τελευταία του επίσκεψη στο μοναστήρι μας. «Χαμένα θα πάνε και φέτος και είναι κρίμα. Σας αφήνω και τα κλειδιά του σπιτιού». Δεν πέρασε καιρός και με την ευχή του γέροντα ξεκίνησα. Οκτώβριος μήνας και οι πρώτες βροχές μαζί με την ομίχλη με συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το χωριό του, τη Μελισσόπετρα, στη Γορτινία. Μετά από τον Λούσιο ποταμό, ο Ατσίχολος και ο Βλαχοράπτης, δυο όμορφα χωριά με ελάχιστους κατοίκους. Αφήνοντας πίσω μου το χωριό Μάρκο, ίσα-ίσα διακρίνω στα δεξιά του δρόμου ένα μισογκρεμισμένο παλιό πέτρινο σπίτι. Την ώρα που προσπαθώ να το φωτογραφίσω, περνάει βολίδα από μπροστά μου ένα μεγάλο ελάφι που χάθηκε στο δευτερόλεπτο μέσα στην πυκνή βλάστηση του δάσους. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ξαφνικά άνοιξε ο ουρανός και φανέρωσε μαζί με το σπίτι και το μεγαλείο του Θεού. Σαν πίνακα ζωγραφικής οι οροσυρές του Μέναλου. Σε λίγο φάνηκε μπροστά μου η Μελισσόπετρα με το καμπαναριό και τον τρούλο της εκκλησίας να δεσπόζουν στο κέντρο της πλατείας. Αριστερά η κοιλάδα του Αλφιού Ηλίας, περικυκλωμένη από πανέμορφους, ατέλειωτους λόφους και βουνά. Στο βάθος αμυδρά διακρίνω τη Ζάκυνθο, σαν παραμύθι μου φαίνονταν, και όμως τόσο αληθινό. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα τα λόγια του Παπα-Νικόλα, όταν μου είπε για το χωριό του. «Η Μελισσόπετρα, πατέρα Αλέξιε, ανήκει στη Γορτινία και έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 800 μέτρων και μοιάζει με αετοφολιά πνιγμένη στις καρυδιές και στα πλατάνια. Απέχει 12 χιλιόμετρα από τη Δημητσάνα και βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο που τη συνδέει με τα χωριά της Ηρέας. Μάλιστα οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία». Θυμήθηκα για την περιγραφή για το σπίτι του. Στο έμπα του χωριού θα στρίψεις την παλιά βρύση αριστερά και θα πάρεις ένα μικρό και στενό χωματένιο δρόμο που τελειώνει ακριβώς μπροστά από το πατρικό μου. Και να θέλεις, δεν πάει πιο κάτω γιατί είναι γκρεμός. Και αν βαστάνε τα πόδια σου, μετά από τη συγκομιδή των καρπών, κατέβα πιο κάτω στην Παναγία του Βράχου να προσκυνήσεις. Η μάνα μου η συγχωρεμένη κατέβαινε μόνη της μέχρι τα 90 και άναβε το καντήλι. Βγαίνοντας από το αγροτικό, είδα το πέτρινο σπίτι τους και θαύμασα τον μόχθο και το μεράκι του παπά και της πρεσβυτέρας για να το φτιάξουν. Ένας ησυχαστικός τόπος για προσευχή και περισυλλογή. Βγάζω τα κλειδιά και ανοίγω την πόρτα. Όμορφος χώρος και λειτουργικός. Τα πάντα σε μια τάξη. Το τζάκι, το καθιστικό, η κουζίνα και ένα πανέμορφο φωτιστικό από ένα μεγάλο κόσκινο κρεμασμένο στο ξύλινο ταβάνι αντί για πολυέλαιο. Η θέα από το ξύλινο χαγιάτι απερίγραπτη. Από κάτω δύο αρχοντικά σπίτια στέκονταν ακόμα στη φθορά του χρόνου, φτιαγμένα με μεράκι από τους περίφημους λαγκαδιανούς μαστόρους. Τα στόλιζαν οι ανθισμένοι κίτρινοι κρόκοι που είχαν κατακλείσει όλο τον τόπο. Και πάλι θυμήθηκα τα λόγια του Παπα-Νικόλα. Εκεί γεννήθηκα. Μεγάλωσα μπουσουλώντας ανάμεσα στα πρόβατα και τους κίτρινους κρόκους, σε πεζούλες και λιβάδια, κάτω από τεράστιες καρυδιές. Παίρνω μια ανάσα, παρέα με ένα σμήνος από κοράκια που πετούσαν πέρα δόθε, μια στο χωριό και μια στον κάμπο. Βάζω τα πρόχειρα ρούχα μου και ξεκινώ το μάζεμα. Ακόμα δεν είχα ξεκινήσει καλά-καλά τη συγκομιδή των καρυδιών και κάτι μου φάνηκε πως είδα στο βάθος του δρόμου. Διακρίνω αμυδρά μια φιγούρα μισοσκημένη, τσακισμένη στα δυο. Στο μυαλό μου ήρθε η συγκύπτουσα της παραβολής του Χριστού. Ήταν ένας άνδρας που επέστρεφε στο σπίτι του. Του φώναξα και έτρεξα κοντά του. Γυρνάει και τι να δω. Ένα πρόσωπο και ένα βλέμμα ίδιο με του Παπαδιαμάντη. Αργότερα θαύμασα ακόμα περισσότερο την ομοιότητα όταν έμαθα για τη ζωή του που είχε βγει λες μέσα από τα διηγήματα του μεγάλου μας λογοτέχνη.
«Σε παρακαλώ», του λέω, «μία φωτογραφία, μόνο μία». «Τι να την κάνεις, πάτερ», μου είπε με ένα παράπονο. «Για να τη δουν τα παιδιά και να γελάνε». «Ποια παιδιά», του λέω, «να σας δουν οι επόμενες γενιές και να καμαρώνουν για εσάς». Με κοίταξε με τα καθαρά, γαλανά και διαπεραστικά του μάτια και για δευτερόλεπτα στάθηκε ακίνητος με το πρόσωπο προς τον ουρανό. Αυτό ήταν. Δεν με ρώτησε τίποτα, πώς, τι, από πού είμαι. Κατάλαβα ότι μέσα του έκρυβε σαν φυλαχτό όλη του τη ζωή, αποκομμένος από μια σκληρή κοινωνία που εύκολα σε απορρίπτει. Του ζήτησα και κάτι άλλο, να μου πει δύο λόγια για τη ζωή του. Και εκείνος, σαν γνήσιος αρκάς, που είχε βρει το νόημα της ζωής και την απολάμβανε πραγματικά πάνω στα βουνά, μου είπε: «Από τόσο δε παιδάκι μέχρι σήμερα, στα 88 που έφτασα, με τα ζώα, τα γίδια και τα μουλάρια, ορφανός από πατέρα, μεγάλωσα με τη μάνα μου, παντρεύτηκα και ξανά μείνα μόνος με τα τρία μου παιδιά». «Και το κατάφερες?» «Με τη βοήθεια του Θεού, ναι. Πάντρεψα τις κόρες και δόξα τω Θεώ στα γεράματά μου είναι κοντά ο γιος μου ο Λευτέρης. Τώρα που βγήκε στη σύνταξη, έχει αναλάβει το κοπάδι με τα γίδια, γιατί δεν βαστάνε τα γόνατα και η μέση μου πια. Μα δεν το βάζω κάτω. Τι να κάνω, αυτά έχει η ζωή. Να σου πω και ένα τραγούδι του τόπου, καλόγερε, γιατί πολύ σε συμπάθησα. Και να ξέρεις ότι από τότε που χείρεψα μέχρι σήμερα το λέω μόνος μου, παρέα με το κελαίδημα των πουλιών, στα φαράγγια και τα βοσκοτόπια. Καλότυχα είναι τα βουνά, καλό ότι γίνει κάμπη, που θάνατο δεν καρτερούν, χάρο δεν περιμένουν, μα καρτερούν την άνοιξη και τον Απριλομάη, που κελαϊδούνε τα πουλιά και βγάνει γης χορτάρι, που πάνε οι βλάχοι στα βουνά, πάνε και οι βλαχοπούλες, με τα παιδιά στην αγκαλιά και με το όψιμα αρνάκια. Πάει και η Παναγιώτενα να ξεκαλοκαιριάσει, στρούγκα σε στρούγκα περπατάει, γαλάρι σε γαλάρι. Γαλάρια πον τα πρόβατα, γαλάρια πον τα γίδια. Κάτω στους κάμπους έρχονται κανά 2-3 χιλιάδες, τα πρόβατα ξαρμάτωτα, τραγιά δίχως τροκάνια. Κι είναι μπροστά τα καρτερή, τα καλοχαιρετάει. Ώρα καλή τσοπάνιδες, καλώστε την κερά μας. Παιδιά μου, πού είναι ο αφέντης σας και πού είναι ο Παναγιώτης? Πίσω ζυγιάζει το τυρί, ζυγιάζει τη μιτζήθρα. Παιδιά, γιατί είστε λερά και μαυροφορεμένα? Τα πρόβατα κουρεύαμε και είμαστε λερωμένοι. Τι νος το λέτε, ρε παιδιά? Ποιον θα κοροϊδεύτε? Ο Παναγιώτης πέθανε και πάει στον άλλο κόσμο. Φωτίστηκε το πρόσωπό του και συγκινημένος μου ζήτησε μια χάρη. Να με βάλει στην προσευχή και εμένα, τον Αθανάσιο. Μετά έσυρε για το σπίτι του. Συγκινημένος κι εγώ από την απρόσμενη συνάντηση, συνέχισε το μάζεμα. Είχε περάσει ήδη η ώρα. Τι να κάνω? Να συνεχίσω ή να προσκυνήσω την Παναγία κάτω από το μεγάλο βράχο? Μήπως δεν το καταφέρω? Θυμήθηκα τα λόγια του Παπανικόλα για τη μάνα του, που γριά γυναίκα κατέβαινε και ανέβαινε την ανηφόρα ολομόναχη. Πιάνω ένα ξύλο για στήριγμα και ξεκινάω στο στενό και κακοτράχαλο μονοπάτι. Ξαφνικά μπροστά μου βλέπω μια κατσίκα να παλεύει με ένα τσακάλι. Δίστασα, αλλά τι να έκανα, τη λυπήθηκα. Όρμησα πάνω του και με το ξύλο προσπάθησα να το διώξω. Κάθε τόσο γυρνούσε το κεφάλι και με τα πονηρά του μάτια με κοιτούσε επίμονα. Τρέχω πίσω από την κατσίκα, που είχε ήδη προλάβει και είχε κουρνιάσει δίπλα στην πόρτα της εκκλησίας, κάτω από το μεγάλο βράχο, σαν να ζητούσε ίαση από την Παναγία για την πληγή της από το δάγκωμα του τσακαλιού στην κοιλιά. Γεμάτος κακαράτζες ο τόπος. Κατάλαβα ότι κάποιος βοσκός θα έβαζε τα ζωντανά του για τη νύχτα. Δεν χτύπησα καν την καμπάνα για να μην την τρομάξω. Έκανα το σταυρό, έκλεισα καλά τη σειρματόπορτα και ανηφόρησα προς το σπίτι. Λαχανιασμένος από το τρέξιμο, συλλογιζόμουν. Πάνε τα κηδόνια, πάνε και τα καρύδια. Έχει ο Θεός όμως, είπα από μέσα μου, και με την ψυχή στο στόμα δεν κατάλαβα πότε βρέθηκα στο αμάξι. Προς μεγάλη μου έκπληξη, με περίμενε ένας άνδρας με γεμάτες τσάντες στα χέρια του. Ήταν ο γιος του γερό Θανάση, ο Λευτέρης.
«Πάτερ μου, ό,τι καρύδια και κοιτόνια μάζεψα σήμερα είναι για τη μονή σας. Φίλεμα από τον πατέρα μου, γιατί πολύ χάρηκε που σε συνάντησε σήμερα. Και μαζί του χάρηκα κι εγώ που είδε το ενδιαφέρον σου και σου μίλησε. Αναπαύτηκε η ψυχούλα του. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Έναν ξύλινο σταυρό να μου βρείτε, γιατί έναν που είχα από το Άγιον Όρος τον έχασα. Να μου τον στείλετε με τον καλό σας Παπα-Νικόλα. Την ευχή σου τώρα, γιατί σε λίγο νυχτώνει και πρέπει να βάλω τις γήτες μου στο Μαντρί και να ανάψω το καντήλι της Παναγιάς». Λίγα λόγια ο Λευτέρης, όμως μεγάλη καρδιά. «Να μου προσέχεις τις γήδες και τα τσακάλια», του είπα. Με την γλίτσα στο χέρι του κατηφόρησε προς την Παναγία του Βράχου και εγώ πήρα το δρόμο της επιστροφής ψιθυρίζοντας τον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού. «Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Αμήν».

Αιώνια λιχναράκια. Έπεσε η μάνα μας, πατέρες, μας είπε ένας από τα παιδιά της Νίκης, ο Δημήτρης. Να την έχετε στην προσευχή σας και ιδιαίτερος ο γέροντας που την ξέρει από μικρή. Από την ημέρα εκείνη η Νίκη πέρασε τα πάνδυνα. Το χειρουργείο, οι θεραπείες και το πηγενέλα την ταλαιπώρησαν πολύ. Ο αβάσταχτος πόνος στο δεξί πόδι ήταν το χειρότερο, αλλά η πίστη της στο Θεό και η αγάπη των παιδιών της της έδωσαν κουράγιο και υπομονή να υπομένει τη δοκιμασία της αυτή. Αρχή της αρακοστής φέτος και δεν άντεξε. «Να με πάτε στο μοναστηράκι», είπε στα παιδιά της. «Κυριακή της συγχώρεσης είναι και να μην βάλω μετάνοια στο γέροντά μου». Έτσι και έγινε. Πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι την έφεραν, έβαλε μετάνοια στον γέροντα, κάθισε δίπλα του και στο τέλος κοινώνησε. Χάρηκε την αγάπη και το σεβασμό των πιστών στο αρχονταρίκι που τόσο πολύ τους είχε λείψει η παρουσία της. Συγκινημένος ο γέροντας ήθελε να την ξεπροβοδήσει μέχρι έξω στο δρόμο. Στηριζόμενη πάνω σε ένα πι, σέρνοντας το δεξί της πόδι, έφτασε και η Νίκη ως εκεί. Δεν ήθελε να φύγει, σαν να μην χόρτασε ακόμα η ψυχή της, και κάθισε και πάλι δίπλα του. «Θεέ μου, τι εικόνα είναι αυτή», είπα από μέσα μου. Στην άκρη του δρόμου δύο γεροντάκια, σιωπηλά, να κοιτάει ο ένας τον άλλο και τα πρόσωπά τους να φέγγουν από χαρά. Πήγα κι εγώ κοντά τους. Δεν ξέρω πώς, αλλά πήρα το θάρρος και τη ρώτησα από πότε γνώριζε το γέροντα. «Με τον γέροντα από μικρά είμαστε πάντα μαζί. Η θεία του Ευσεβία ήταν ηγουμένη στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καλαμάτα και η θεία μου η Μαύρα ήταν υποτακτική της. Οπότε εμείς, κάθε μέρα που ερχόταν η μάνα του στο σπίτι μου να πιει ένα τσάι με τη δική μου, φεύγαμε κρυφά από την πίσω πόρτα του σπιτιού μου και πηγαίναμε στο μοναστήρι που ήταν πολύ κοντά. Κάθε φορά που μας έχαναν οι γονείς μας ήξεραν ότι εκεί θα μας βρούνε. Πηγαίναμε στις γερόντισες και μας έδιναν καλούδια, βιβλιαράκια με βίους Αγίων. Μαζί μεγαλώσαμε με τον γέροντα από τα μικράτα μας». «Αχ, αδελφή μου», αναστέναξε συγκινημένος ο γέροντας. «Πέρασαν τα χρόνια. Θυμάμαι τον πατέρα σου. Πόσο άδικα τον χάσατε και μείνατε ορφανές εσύ και οι αδελφές σου», είπε με λυγμού στη φωνή, χωρίς να κρύβει τη λύπη του. Και σε λίγο γυρνώντας σε μένα, «Μα δεν ξέρεις, παιδί μου, τι καλοσύνες έκανε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Άκουσε και πως πέθανε. Πήγε να ειρηνεύσει δύο παιδιά που πετροκοπιόντουσαν και έφαγε αυτό την πέτρα στο κεφάλι και έμεινε στον τόπο. Αλλά βλέπεις, άλλες οι πουλές των ανθρώπων και άλλοι του Θεού. Αν πεις και για την Νίκη στα νιάτα της, τη θυμάμαι ακόμα με τις δύο χοντρές μαύρες πλεξούδες της να κρέμονται κάτω από τη μέση. Και όταν περνούσε στην παρέλαση για την εορτή του 1821, ο κόσμος έλεγε: «Μεριάστε, γιατί περνάει η κόρη του Θεόκα». Και τι δεν θυμηθήκανε οι δυο τους την ώρα εκείνη. Εκεί που τελείωνε ο ένας, ξεκινούσε ο άλλος. Στιγμές που εύχεσαι να μην τελειώσουν ποτέ. Χαίρονταν ο ένας την παρουσία του άλλου. Χαίρονταν σαν μικρά παιδιά που συναντήθηκαν για μια ακόμη φορά. «Έτσι είναι η πνευματική αγάπη», είπε η Νίκη. «Μας έδωσε και αυτό το δώρο τώρα ο καλός Θεός, να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Έτσι κι εμείς να ταπεινωθούμε, αλλά κι εσείς οι νεότεροι να πάρετε την ευλογία να μας περιποιήσετε». Αφού πήραν την ευχή του γέροντα, εκείνη και τα παιδιά της κίνησαν να φύγουν. Η Νίκη κοντοστάθηκε, στράφηκε στο γέροντα και του είπε: «Στη φετινή συνάντηση σου φέρα δυο λουλούδια και με την παρουσία μου τις νιώτης μας τραγούδια. Θυμάσαι που είμαστε παιδιά και τρέχαμε αντάμα, που είχαμε μέσα στην καρδιά το θάμα και το τάμα. Τρέχαμε στις καλόγριες να φάμε τα γλυκά τους και να τραφούν οι ψυχές από τη γλυκολαλιά τους. Τώρα είμαστε ανήμποροι στο σώμα, γέροντά μου. Μα άκου την ψυχούλα μου, πώς χαίρεται η καρδιά μου. Όταν κοντά σου βρίσκομαι, πώς γίνομαι παιδάκι, πώς ξανανάβει από την αρχή του βίου το λιχναράκι». Χαμογελώντας με απέραντη αγάπη και μάτια υγρά, ο γέροντας της απάντησε ανάλογα: «Κοιτώ σε, φίλη μου καλή, φορώ σε και αγαπώ σε.
Θυμούμαι και ως παιδί που αγγίζαμε τα αστέρια. Θυμούμαι που σου φόλιαζαν κρινάκια μες στα χέρια. Και τι που ανημπορούσαμε, τόσο που ανηφορήσαμε. Τώρα που είμαι γέροντας, κάν την υπακοή σου. Άκου λοιπόν το μυστικό με όλη την ψυχή σου. Έρχεται εκείνη η στιγμή όπου θα σηκωθούμε και με όσους διακονήσαμε ήθε να ενωθούμε. Και όσοι μας εφρόντισαν, Ανάσταση θα πούνε. Χριστός Ανέστη και όλοι μας, μέσα μας να τον βρούμε. Και εμείς, καλή μου αδελφή, με λίχνο αναμένο, θα τρέχουμε χαρούμενοι σε όρη και σε βράχια, σ' απάτητες βουνοκορφές και στα ξανθά τα στάχια. Όπως αν γνωριστήκαμε, σαν είμαστε παιδάκια, εγώ και εσύ αδελφούλα μου, αιώνια λιχναράκια. Αμήν.

Η κυρά Σταθία. Ο φούρνος, το λιοτρίβι, το τοπικό κέντρο υγείας από τη μια μεριά και από την άλλη το φαρμακείο, ένα γραφικό καφενείο, ένα μικρό παραδοσιακό μανιάτικο σπίτι, συναντά κανείς διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του κάμπου, το κεφαλοχώρι που οι αρχαιολόγοι το τοποθετούν στη θέση της αρχαίας Γερινίας και της Ομηρικής Ενώπης. Στο σπίτι μπροστά στην πόρτα έβλεπα σχεδόν κάθε φορά που περνούσα μια μικροκαμωμένη γιαγιούλα να πλέκει πουλόβερ και κάλτσες ή να γνέθει το κατάλευκο μαλλία σταμάτητα πάνω σε μια μικρή ξύλινη καρέκλα. Κοιτάζοντας την, νόμιζα ότι ο χρόνος είχε σταματήσει πάνω της. Θαύμαζα την υπομονή και την επιμονή της. Παρόλο το κυρτωμένο της σώμα δεν το έβαζε κάτω. Κάθε φορά που την έβλεπα ήθελα να καθίσω λίγο κοντά της, να τη ρωτήσω για να μου πει κάτι από τη ζωή της. Το γαλήνιο πρόσωπό της και γενικά όλη η παρουσία της ήταν ένα δώρο του Θεού για όσους τη συναντούσαν. Το μόνο που κατάφερα ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα να τη φωτογραφίσω την ώρα που έπλεκε ένα πουλόβερ σε μοβ χρώμα. Πόσο χάρηκε. Το αθώο της χαμόγελο και το ήρεμο βλέμμα της έχουν χαραχθεί μέσα μου. Καμπόσος καιρός πέρασε που δεν την ξαναείδα. Η θέση της άδεια πια. Ανησύχησα, μέχρι που ρώτησα τη Βάσο που εργάζεται στο φαρμακείο δίπλα από το σπίτι της, αν γνωρίζει κάτι από τη ζωή της, αφού την έβλεπε σχεδόν κάθε μέρα. Η κερασταθία ζει ακόμα και ας έφτασε τα 100, πάτρα Αλέξιε, και είναι ένας άγγελος επί της γης. Ζει ακόμη? Ναι, ζει. Μόνο που είναι στο κρεβάτι πια, αλλά την προσέχουν τα παιδιά της και τα 10 που της χάρισε ο παντοδύναμος. Αν θέλεις να τη δεις, να φωνάξω τη Μιράντα, την κόρη της που τη διακονεί. Ό,τι δεν μπόρεσα να καταγράψω τόσα χρόνια, το πέτυχα σε μία στιγμή. Με καλοσύνη με κάλεσε να μπω στο σπίτι για να τη δω. «Ποιος ξέρει, μπορεί και να σε θυμηθεί», μου είπε, «γιατί μετά το εγκεφαλικό έχει καταπέσει πια πολύ». Στα χέρια μου κρατούσα μία κορνίζα με τη φωτογραφία που της είχα βγάλει τότε, μπροστά στο σπίτι της, ενώ το εγκεφαλικό δεν βοηθούσε τη μνήμη της, προς έκπληξη της κόρης της, άρχισε να κλαίει και με όση δύναμη είχε να μου λέει «ευχαριστώ, ευχαριστώ». Κοίταζε και ξανακοίταζε τη φωτογραφία και έλαμπε το πρόσωπό της. Η Μιράντα, χαϊδεύοντας το κεφαλάκι της, άρχισε να μου εξιστορεί κάποιες στιγμές της ζωής της που είχε βιώσει μαζί της. Ζούσαμε ψηλά στον Ταΐγετο, στα Αλτομυρά, και ήταν στις μέρες της να γεννήσει τον αδελφό μου. Όλη την ημέρα αλώνιζε μόνη της. Για να γυρίζει το άλογο να κόβει το στάρι, ανέβαινε πάνω στη σέλα του. Όσες βόλτες έκανε το άλογο, τόσες και η μάνα μας μαζί. Τότε με τα δικράνια τα σηκώναμε στον αέρα, το λίχνισμα που λέμε, για να ξεχωρίσει το άχυρο από το στάρι. Τα ξημερώματα γέννησε μόνη της. Είχε στρώσει μια σκάφη με μια κουβερτούλα και πάνω στο τραπέζι, σε ένα καλαθάκι είχε το ινόπνευμα, την κλωστούλα, το ψαλίδι, για να κόψει τον ομφάλιο λόρο. Μόνη της. Μόνη της και σε όλα τα παιδιά, και δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Από τις κακουχίες και τις πολλές γένες δεν είχε γάλα να το ταΐσει. Το πήρε ο πατέρας μας και το πήγε σε μια συγχωριανή μας, την Αλεξάνδρα, λεχόνα και αυτή, και της είπε: «Σώσε μου το παιδί. Δώσ' του να πιει από το δικό σου γάλα, να πιτιάσει, όπως το λέμε εδώ στη Μάνη». Και σώθηκε το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγε πάλι για θέρισμα και αλώνισμα μαζί με το μωρό. Το ζάλωνε στον ώμο σε νάκα, μια κούνια φτιαγμένη από δέρμα. Το έπαιρνε μαζί στο κτήμα, το κρέμαγε σε ένα δέντρο και δούλευε. Σαν έκλαιγε, το τάιζε και ησύχαζε. Η κυρασταθία, σαν να μας κατάλαβε, και με όση δύναμη είχε, κούνησε το κεφάλι της και είπε: «Έτσι είναι, κόρη μου, όπως τα λες. Και σένα έτσι σε γέννησα μετά από την εορτή του προφήτη Ηλία». Αλήθεια είναι, 5 μέρες πριν τη γέννα είχε ανέβει στην κορυφή του Ταϊγέτου,
Όλες ατέλειωτες και ξυπόλυτη όλη τη νύχτα, γιατί το είχε τάμα. Στην επιστροφή, μέσα στη ζέστη, πατούσε πάνω στις αφάνες για να μαζέψει τσάι και δεν πονούσε. Τι έχει κουβαλήσει στην πλάτη της, μόνο ο Θεός γνωρίζει. 80 κιλά σιτάρι φόρτωνε για να τα πάει και να τα αλέσει στο νερόμυλο στις Γαϊτσές, μιλάμε για μεγάλη απόσταση, μέσα από ένα παλιό μονοπάτι. Και μετά ζύμωνε τα ψωμιά και τα πήγαινε ξανά με τα πόδια στις Μαντίνιες, κάτω στη θάλασσα, και έδινε τα καρβέλια όπου υπήρχε ανάγκη. Οι δυσκολίες πολλές, όμως ούτε άγχος, ούτε παράπονο στη ζωή της. Μεγάλη παρακαταθήκη η μάνα μας. Τη βοήθησε και το μυρολόι που τόσο αγαπούσε. Έχει μυρολογήσει τόσους και τόσους ανθρώπους, είπε η Μιράντα συγκινημένη και άρχισε να κλαίει. Η γιαγιά δεν είχε πάρει τα μάτια της από πάνω μας. Ξαφνικά άρχισε το μυρολόι. Μες της εκκλησιάς στη μέση, η μανούλα έχει πέσει. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει, τα παιδάκια της φωνάζει. Παιδιά μου, ελάτε να φιληθούμε, γιατί δεν θα ξαναειδωθούμε. Πέστε με στην αγκαλιά μου, γιατί δεν θα με έχετε πια κοντά σας. Πού βρήκε τη δύναμη να το θυμηθεί και να μας το πει? Φαίνεται ότι η δύναμη της αγάπης κάνει θαύματα. Ένα χάδι, μια ματιά, μια φωτογραφία από παλιά λένε πολλά. Η έγνοια κάποιου άλλου, που δεν ζητά τίποτα, κάνει πάντα και παντού τη διαφορά. Γεμίζει την καρδιά και την κάνει να πετά ψηλά και να μην φοβάται τίποτα. Ακόμα και το θάνατο, έτσι όπως δεν τον φοβάται και η γιαγιά, η κυρασταθία από τα Αλτομυρά, αμήν. Η κυρασταθία κοιμήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Ακούτε τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Διαβάζουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών». Με ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του γνωστού ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Εκδόσεις Εν Πλο.

0: που μπορείς να κάνεις το καλό, κάνε το. Τα 95 έκλεισε η θεία Αδαμαντία, αλλά το λέει ακόμα η ψυχή της. Με τον μπαστούνι της για στήριγμα, κάθε μέρα ανάβει το καντιλάκι στο εξοκλήσι της υπαπαντής. Με κεριά και λιβάνι πηγαίνει στο κημητήρι για να ανάψει το καντιλάκι του κύρι της και δώσον άλλων, της Αριστίδενας, της Ιαννού, της Μαρίας, του Δημήτρη. Πώς να τους ξεχάσει. Εκείνη η ίδια τους έκλεισε τα μάτια και τους ετοίμασε για το τελευταίο τους ταξίδι. Γνώριζε καλά το τελετουργικό της προετοιμασίας των κεκοιμημένων, που το ένιωθε τόσο διαφορετικό και συνάμα τόσο ανθρώπινο σε σχέση με την ψυχρή επιτίδευση της σημερινής εποχής. Την τελευταία φορά περπάτησε ξυπόλυτη από την πύλη του μοναστηριού μας μέχρι το τέμπλο των εικόνων μαζί με την αγαπημένη της κόρη την Αντωνία. Προσκύνησε, ακούμπησε στα χέρια του εκκλησιαστικού τον άμα και τα κεριά και με δάκρυα στα μάτια αναφώνησε. «Παναγία μου, ευχαριστώ που με βοήθησες και σήμερα να σε προσκυνήσω». Ήταν το τάμα για τον εγγονό της, τον Διονύση, τον κορώνη της, όπως τον φωνάζει, γιατί τελείωσε τις σπουδές του με άριστα και όπου να είναι θα πάει φαντάρος. Από τότε δεν το κατάφερε να έρθει ξανά, γι' αυτό με την ευχή του γέροντα, μετά την εορτή της υπαπαντής πήγα να τη δω, να της κρατήσω το χέρι και να την ακούσω. Με περίμενε εκεί όπου γεννήθηκε, στην πίσω μεριά του πύργου, μπροστά σε μια ξεθοριασμένη ξύλινη πόρτα. Όμορφη εικόνα. Καθώς την απαθανάτησα στη μηχανή μου, με καλοσύνη μου είπε να μπούμε στο σπίτι που παντρεύτηκε και που σήμερα ζει παρέα με την κόρη και το γαμπρό της, απέναντι από το πατρικό της. Δίπλα της δύο γάτες και ένα μεγάλο σκυλί. Είναι η παρέα της. Τα φροντίζει και τα αγαπάει πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγει κάποιες πτυχές από τη ζωή της. Ξυπόλυτη πέρασα τα παιδικά μου χρόνια και στερημένη, όπως λέμε εδώ στη Μάνη. Μας έβαζε η μάνα μας λάδι και ξύδι στο ψωμί και μας τάιζε. Από 3 χρονών με έβαλαν και μάζωνα μέσα σε ένα μπουγέλο χαμολόγι, δηλαδή τις ελιές που έπεφταν κάτω σε ξένο χωράφι. Μισακά τα λέγαμε τότες. Ένα μπουγέλο εγώ και ένα ο νοικοκύρης. Ήμουν και η τελευταία της οικογένειας και τράβαγα όλα τα βάσανα. Και μετά, θεία Αδαμαντία. Μετά, ούτε σχολείο δεν με έστειλαν και γύριζα στο καλντερίμι της γειτονιάς και βλέπα τις γυναίκες που έβγαιναν εκεί χάμω στο δρόμο, στη ρούγα που λέμε, και καθόντουσαν. Άλλοι ένεθε, έγνεθε, άλλοι έξινε μαλλιά στη ρόκα και στο αδράχτη και με μεγάλη μαεστρία στριφογύριζε το νήμα. Και σας άρεσε αυτό? Ναι, πολύ. Έμαθα κι εγώ με τη θεία Αριστίδενα, τη Γαλιάνενα και άλλες εδώ κοντά στο πηγάδι. Τότε τις γυναίκες τις φώναζαν με το όνομα του ανδρός. Με το σούρουπο άναβαν τα λιχνάρια και συνέχιζαν να γνέθουν μέχρι αργά με μαλλί από πρόβατα και λινάρι. Λινάρι? Ναι, λινάρι. Έχετε ακούσει που λένε του λιναριού τα πάθη? Εγώ τα ζήσα στο πετσί μου. Το λινάρι το σπέρναμε και το καλοκαίρι μαζεύαμε πολλές ρίζες σε δεμάτια, σκουλίδες τα λέγαμε τότε. Τραβούσαμε από το πάνω μέρος τον σπόρο για τα ζώα και για άλλες χρήσεις. Τον κορμό, σκληρό σαν το ξύλο, τον κάναμε δεμάτια και τα πηγαίναμε στο ποτάμι. Εκεί τα αφήναμε για ένα μήνα περίπου. Αφού σάπιζε το παλούκι από μέσα, το βάζαμε στο μάγκανο. Το μάγκανο ήταν ένα πράγμα από ξύλο και δόντια και ήταν το πιο δύσκολο της διαδικασίας. Έλεγαν «Ο μάγκανος και το τσαπί είναι αδελφοί του χάρου». Τόσο δύσκολο ήταν. Έτσι αφού έσπαγε το ξύλο που είχε σαπίσει στο ποτάμι, το λινό που είχε μείνει σε ίνες έμοιαζε με πλεξούδες, τις κοπάνιζαν κατά τη νύχτα με έναν κοντό κόπανο του χεριού. Και μετά έφτιαχναν, ανάλογα με την ποιότητα, τσουβάλια, ρούχα και τραπεζομάντιλα. Άστα να πάνε, πάτερ. Δύσκολα πολύ. Τα ζωηρά της μάτια έμοιαζαν ξαφνικά, βυθισμένα σε σκέψεις. Κοιτούσε για λίγη ώρα το άπειρο και συλλογιόταν τα βάσανα εκείνα της νιώτης της. Θυμάμαι και τη θεία Ελένη την καλή γειτόνισσα που είχε χάσει παιδί, τον άντρα της και την αδελφή της. Μυρολογούσε την ώρα που ήφαινε στον αργαλιό της και έσπαγε την καρδιά μου. Έμαθα όμως κι εγώ κοντά της το μυρολόι. Αργότερα τον γαμπρό μου τον ξεπροβόδισα με ένα δικό μου μυρολόι. «Γαμπρέ μου, την αγάπη σου πες μου τι να την κάνω. Να την πουλήσω δεν μπορώ, να τη χαρίσω όχι. Παρά να την πάω στο χρυσικό να κάνω δαχτυλίδι και σταυρό. Τον σταυρό να θυμηθώ και σένα να μη σε ξεχνώ». Λίγες στιγμές ακόμα πέρασαν στη σιωπή. Μια ιερή σιωπή για να καταλαγιάσει ο ήχος και το ίχνος που άφησε στην ψυχή το μυρολόι. Έμαθα και κάτι άλλο κοντά της και ας ήμουνα σε νεαρή ηλικία. Πώς να ετοιμάζω τους και κοιμημένους για το τελευταίο τους ταξίδι. Ήταν δασκάλα μου η θεία Ελένη. Όταν έμεινε χάμω, κατάκητη και δεν μπορούσε ούτε να φάει, μου είπε η μάνα μου: «Πήγαινε να τη συγυρίσεις, κόρη μου». Πήγα. Κάθε βράδυ τη φρόντιζα, την τάιζα, την καθάριζα. Μόλις της χτυπούσα την πόρτα μου έλεγε με λαχτάρα: «Εσύ είσαι διαμαντό». Χαιρόταν τόσο πολύ. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Όλοι όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή μες στο δωμάτιο πετάχτηκαν έξω από την τρομάρα τους και με άφησαν μόνοι. Δε λέω, φοβήθηκα. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο να φεύγει από τη ζωή. Αλλά δεν το έβαλα στα πόδια και ας ήμουν μόλις 15 χρονών. Έμεινα εκεί, της έκλεισα το στόμα και τα μάτια, τη βούλωσα με βαμβάκι. Μετά έπλυνα το σώμα της με ξύδι και αφού στέγνωσε την έδισα. Πρώτα το σάβανο, με ένα ψαλίδι που θα το έπαιρνε μαζί της στον τάφο, έκοψα το ύφασμα σε σχήμα σταυρού. Μετά τις φόρεσα ένα-ένα τα υπόλοιπα ρούχα. Χτένισα τα μαλλιά, έδεσα τα χέρια σταυρωτά και στο τέλος, μαζί με άλλους τις συγγενείς, τη βάλαμε στην κάσα. Στήσαμε την κάσα πάνω σε δύο καρέκλες και έμεινε όλη τη νύχτα εκεί. Το πρωί άρχισε το μυρολόι στην αυλή. Μετά ακολούθησε η νεκρόσιμος ακολουθία με τον παπά στο ναό του χωριού και από εκεί στο κημητήριο για την ταφή. Από τότε έχω ντύσει τόσους και τόσους. Το έκανα από την ψυχή μου. Φαίνεται όμως ότι από τα καλά που έχω κάνει η Παναγία με ξέχασε εμένα και δεν με παίρνει. Και ένα τελευταίο για σήμερα, λογικά και άλογα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς, ελέησον Κύριε τα αθώα και τα πεινά πλασματά σου, ρίξε το ελεήμον βλέμμα σου στη σελήνη, τη φοραδίτσα μας, εσύ που καταδέχτηκες να καθίσεις επί πόλου όνου, ανακούφισε από τους πόνους τη σελήνη μας». Με δάκρυα στα μάτια προσευχόμαστε για τη σελήνη, την όμορφη φοράδα μας. Έπαθε η καημένη κολικό και άρχισε να χτυπιέται κάτω στο χώμα και να χλιμιντρίζει σαν τρελή. Το ζώο σπαρταρούσε από τους πόνους και η κοιλιά του κόντευε να σκάσει. Τρελή κι εμείς από φόβο και αγωνία δεν ξέραμε πώς να βοηθήσουμε. Την τραβούσαμε με ένα σκηνί για να σηκωθεί και να τρέξει, όπως μας συμβούλεψε ένας ειδικός, μήπως χαλαρώσει και ελευθερωθεί μάταια. Στο τέλος είχαμε τόσο πολύ καταπονηθεί κι εμείς από την κούραση και την αγωνία που παραδώσαμε τα όπλα. Μονάχα ο γέροντας συνέχιζε την προσπάθεια. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να βοηθήσει με άλλο τρόπο παρά μονάχα με προσευχή. Μια ολόκληρη νύχτα κράτησε το μαρτύριό της. Απελπισμένη, αποκαμωμένη και χωρίς άλλες αντοχές παραιτηθήκαμε και είπαμε με μια ψυχή: «Θεέ μου, ας γίνει το θέλημά σου». Αμέσως η φοράδα σταμάτησε να πονάει. Σηκώθηκε και ήρθε προς το μέρος μας. Μας κοιτούσε με τα γλυκά της μάτια, όλο ευγνωμοσύνη, και έχωνε τη μουσούδα της στα χέρια μας για να τη χαϊδέψουμε. «Η καλή μας η Σελήνη. Καλά λένε ότι τα άλογα είναι ζώα καρδιογνωστικά και νιώθουν σαν άνθρωποι, μάλλον καλύτερα από τους ανθρώπους. Ίσως γιατί δεν έχουν τα δεσμά της ανθρώπινης λογικής και οδηγούνται μόνο από τη λογική της καρδιάς τους. Παρότι τα λέμε άλογα. Μας έδωσε μάθημα που δεν θα παίρναμε ούτε από τον καλύτερο θεολόγο. Μάθημα πίστης και μάθημα ταπείνωσης. Γιατί όπως συχνά μας λέει ο γεροντάς μας, η πίστη δεν είναι τίποτε άλλο από εμπιστοσύνη. Να παραιτηθούμε από το δικό μας θέλημα και να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού. Να δεχόμαστε το θέλημά Του όσο και αν δεν μας αρέσει, γιατί είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για την πνευματική μας προκοπή. Παρόμοιο μάθημα πήραμε και από την καλή τη γαϊδουρίτσα μας. Ήταν καλή, όνομα και πράγμα. Ξαφνικά μας άφησε. Ο πόνος μας ήταν μεγάλος και μεγάλωνε ακόμα περισσότερο όσο σκεφτόμασταν πώς θα μεγαλώσουμε το νεογέννητο γαϊδουράκι της. Ήταν θηλυκό 30 ημερών και το βρήκαμε να θυλάζει ακόμα από τις ζεστές θηλές της νεκρής μητέρας του. Κοιταχτήκαμε απελπισμένοι. Πώς θα το μεγαλώσουμε, τι θα κάνουμε? Ας γίνει το θέλημα του Θεού. Και αμέσως η μικρή μας φίλη άφησε τη μητέρα της και μας ακολούθησε χοροπηδώντας. Εμείς εξαντλήσαμε όλη τη φροντίδα και την αγάπη μας για να σταθεί στα πόδια της. Ειδικό γάλα από τη Γερμανία παράγγειλε ο γέροντας για χάρη της. Μέχρι που μια μέρα την είδαμε να ροκανίζει με τα δοντάκια της φρέσκο χορτάρι και δοξάσαμε τον Κύριο. Όσο ήταν μικρούλα, γύριζε μέσα στα πόδια μας σαν σκυλάκι. Έως σήμερα ζει παρέα με τον Μανιατάκο και έχει κάνει πολλά παιδιά. Ο γέροντας χαίρεται να τα καλομαθαίνει με διάφορες λιγουδιές που τρώνε από τα χέρια του. Το γκάρισμά τους χαρούμενο ακούγεται μαζί με τον ήχο του ταλάντου ή υποδέχεται τους επισκέπτες μας. Δόξα τω Θεώ. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Βλέπετε, φίλοι ακροατές, ότι η αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη, διαχέεται στη φύση, αντανακλάται στα πρόσωπα των ανθρώπων αλλά και των ζωντανών που είναι γύρω μας, για τα οποία έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Και μας βοηθάνε και αυτά να μάθουμε να αγαπάμε όλη την κτήση. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, Αντάμωμα ψυχών, το βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά και σήμερα, εκδόσεις Εν Πλώ. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Οι άνθρωποι μεγαλώνοντας ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα υγείας, άλλοτε απλά και άλλοτε πιο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι ηλικιωμένοι χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, η συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό κρίνεται αναγκαία τόσο για την αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμάτων, όσο και για την συναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Συχνά όμως η σχέση των ηλικιωμένων με το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζεται από κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τη δόμηση μιας σταθερής, αμφίδρομης λειτουργικής σχέσης ιατρού-ασθενούς. Συνήθως κυριαρχεί η άποψη ότι ο ηλικιωμένος είναι ανήμπορος να αποφασίσει λογικά για διάφορα θέματα, πόσο μάλλον για ζητήματα υγείας. Αδιαμφισβήτητα, οι ιατροί γνωρίζουν καλύτερα, καθώς είναι ειδικά επιστημονικά καταρτισμένοι, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Όμως κάποιες φορές αυτό δεν περικλεί καθόλου την άποψη του ηλικιωμένου ασθενή. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η μη κινητοποίησή του, η έλλειψη κινήτρου από την πλευρά του να συνεργαστεί και φυσικά το αίσθημα απογοήτευσης και άγχους που κατακλείζουν το άτομο και τη σχέση του με τον γιατρό του. Είναι συχνό οι ηλικιωμένοι ασθενείς συνήθως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους ή μιας θεραπευτικής διαδικασίας να παρουσιάζουν συμπεριφορές αντίστασης, άρνησης της βοήθειας ή ακόμη και εξ ολοκλήρου απόρριψη της ιατροφαρμακευτικής παρέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ενώ το άτομο φαίνεται να έχει ανάγκη από μια υπομονητική, επαναλαμβανόμενη συναισθηματική υποστήριξη, αυτό δεν είναι εφικτό για πολλούς λόγους. Έτσι, συνήθως παρατηρείται μια αυξημένη πίεση που οδηγεί φυσικά σε μια δυσλειτουργική επικοινωνία. Είναι εξίσου σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία, αποτελεί η χρήση εξειδικευμένου επιστημονικού προφορικού λόγου από πλευράς του ιατρού που είναι μη κατανοητός από την πλευρά του ασθενή. Ορισμοί, ορολογίες, δοσμένες με επιστημονικό τρόπο δεν βοηθούν σίγουρα στην κατανόηση εις βάθος θεμάτων κρίσιμων για την υγεία και πολλές φορές η ολοκλήρωση της ενημέρωσης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς παραμένει ελλιπής, με σημαντικά νοηματικά κενά τα οποία δημιουργούν ανησυχίες και φόβους στον ασθενή. Το να μπορεί κάποιος να κατανοεί τη διανοητική, συναισθηματική, ψυχολογική κατάσταση του άλλου απαιτεί ενσυναίσθηση, μια σπάνια ιδιότητα, πόσο μάλλον σε σχέσεις μεταξύ ιατρών και ασθενών που δεν διαθέτουν ούτε χρόνο, ούτε και πρόθεση πολλές φορές να γνωριστούν. Συνήθως αυτό που εισπράττουν οι ασθενείς και δι' ηλικιωμένοι είναι απλά μια εκδήλωση λύπησης και απλή συμπόνια, που δεν είναι καθόλου λειτουργικές, καθώς προάγουν θυμό και περισσότερη αντίσταση από την πλευρά του ασθενή στο να αποδεχτεί και να ακολουθήσει ένα θεραπευτικό πλάνο. Στη βάση των παραπάνω δύσκολων χειρισμών βρίσκεται τόσο η κοινωνική εντύπωση που κυριαρχεί για τους ηλικιωμένους, ότι είναι δηλαδή ανήμποροι να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή τους, όμως και η αξιοσέβαστη

ένας οδηγός καλύτερης ζωής για ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ή και στην τέταρτη ηλικία. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να προστατευθούμε από τις επιπτώσεις της κακής ή της μηδενικής όσφρησης που μας δημιουργεί πρόβλημα να αντιληφθούμε τις διάφορες μυρωδιές? Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε προβλήματα με την όσφρησή μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά ή και καθόλου ακόμη. Η μειωμένη όσφρηση μπορεί να οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία ή και σε κάποιο πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και θα πρέπει να το διερευνήσουμε με τη βοήθεια του γιατρού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά μπορεί να μας προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όπως το ότι δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε επικίνδυνες μυρωδιές, για παράδειγμα εκείνη του γκαζιού ή της φωτιάς. Επίσης, εκτός από την ασφαλειά μας, η έλλειψη της όσφρησης ενέχει και άλλους κινδύνους, όπως η αδυναμία μας να αντιληφθούμε το αν ένα τρόφιμο έχει αλλοιωθεί, αφού η άσχημη μυρωδιά είναι από τις πρώτες ενδείξεις ενός λιγμένου φαγητού. Η κακή όσφρηση μπορεί να σχετίζεται και με κοινωνικά προβλήματα, αφού δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη μυρωδιά που πιθανώς αναδίδει το σώμα μας και η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Αν μένουμε σε σπίτι όπου χρησιμοποιούμε γκάζι, φυσικό αέριο παραδείγματος χάρη, για τη θέρμανση ή για τη λειτουργία της κουζίνας, είναι σκόπιμο να τοποθετήσουμε μια συσκευή ανίχνευσης αερίου κάπου μέσα στο σπίτι, σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή την οποία δεν θα μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι σκόπιμο, κάνοντας τους κατάλληλους τακτικούς ελέγχους, να φροντίζουμε να γνωρίζουμε ότι οι συσκευές του χώρου μας που λειτουργούν με φυσικό αέριο είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσουν κάποια διαρροή. Πρέπει να κοιτάμε πάντα τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων και να τα πετάμε όταν έχει περάσει η σχετική ημερομηνία ή όταν δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακόμα κατάλληλα για κατανάλωση. Όταν ανοίγουμε κάποιο τρόφιμο, κονσέρβα, μπουκάλι κλπ, είτε το φυλάμε μετά στο ψυγείο, είτε στο ντουλάπι. Είναι σκόπιμο να σημειώνουμε πάνω την ημερομηνία που το ανοίξαμε, ώστε να ξέρουμε πόσες μέρες μπορεί να παραμείνει ανοιχτό χωρίς να χαλάσει. Αν μένουμε με κάποιον που διαθέτει καλή όσφρηση, του ζητάμε να μυρίσει όποιο τρόφιμο μας δημιουργεί αμφιβολίες για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Θα πρέπει να διατηρούμε σταθερές ώρες φαγητού, επειδή είναι πιθανό να έχουμε μειωμένη όρεξη όταν δεν μυρίζουμε καλά. Τα χρώματα και οι έντονες γεύσεις των τροφίμων θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την όρεξή μας μέσω των άλλων αισθησεών μας που λειτουργούν καλύτερα από την όσφρησή μας. Οπότε είναι σκόπιμο να προσπαθούμε να μαγειρεύουμε ή και να τρώμε πιάτα πολύχρωμα, εύγευστα και με ποικιλία.

Οι άνθρωποι τώρα που έχουν βιώσει έστω και μία πτώση στη ζωή τους, ειδικά αν έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό εξαιτίας της, είναι λογικό να φοβούνται μήπως τους ξανασυμβεί. Ο φόβος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά έχουν αστάθεια, μειωμένη όραση και μυϊκή αδυναμία. Από τη μία πλευρά, το αίσθημα αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό, καθώς κάνει έναν ηλικιωμένο να είναι πιο προσεκτικό στην καθημερινότητά του και να φροντίζει να μην κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο φόβος είναι υπερβολικός, ο ηλικιωμένος είναι πιθανό να περιορίσει στο ελάχιστο τις κινήσεις του, αποφεύγοντας

τις δραστηριότητες που θα ήταν σε θέση να κάνει και οι οποίες θα ήταν σημαντικές για την υγεία και την ευεξία του, όπως το περπάτημα. Πώς να αποκτήσουμε άραγε αυτοπεποίθηση? Αν νιώθουμε ανασφάλεια την ώρα που περπατάμε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό στο γιατρό μας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να αποτελεί ένα σημάδι κάποιου προβλήματος υγείας, όπως ένα πρόβλημα στην όραση ή κάποιος πόνος που οφείλεται στην αρθρίτιδα. Η άσκηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τη δύναμη στα πόδια, τα ισχύα και τον κορμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλή ισορροπία. Αν αισθανόμαστε ανασφάλεια ότι θα χάσουμε την ισορροπία μας και κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορούμε να δοκιμάσουμε ασκήσεις που δεν περιέχουν τον κίνδυνο της πτώσης, όπως για παράδειγμα η κολύμβηση, αφού το νερό υποστηρίζει το σώμα. Αν είχαμε πρόσφατα μία πτώση και ακόμα ζούμε στον απόϊχό της, καλό είναι να χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας καθώς αναρρώνουμε. Ένας φυσικοθεραπευτής, για παράδειγμα, θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τη δύναμη και το εύρος της κίνησής μας. Αν ο γιατρός μας έχει συστήσει τη χρήση μπαστούνιου, δεν θα πρέπει να διστάζουμε να το εμπιστευτούμε για στήριξη και ισορροπία. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα να είναι κάποιος μαζί μας στη βόλτα, ακόμα καλύτερα. Επιλέγουμε για τη βόλτα μας μέρη που γνωρίζουμε καλά για να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια και κινούμαστε όσο έχει φως.

Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συστηματική πόνη στη μέση. Απασχολούν πολλούς και δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Αν ταλαιπωρείστε συστηματικά από τους πόνους στη μέση, αξίζει να υιοθετήσετε ορισμένες νέες συνήθειες στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να φερθείτε καλά στη μέση σας. Πρώτον, φέρτε το αντικείμενο που σκοπεύετε να σηκώσετε όσο πιο κοντά στον κορμό σας μπορείτε και σηκώστε το με έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη μέση σας από τραυματισμούς. Όταν πλένετε τα πιάτα, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σωστά. Πρέπει να είστε κοντά στο νεροχύτη, με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, τόσο όσο το άνοιγμα των ώμων σας. Μην κυρτώνετε την πλάτη. Προσπαθήστε να κρατήσετε ευθυτενές το σώμα σας. Έτσι, δεν θα επιβαρυνθεί ούτε η μέση, ούτε και ο αφιένας σας. Μη φορτώνετε μεγάλο βάρος στην τσάντα σας. Ειδικά οι γυναικείες τσάντες είναι συχνά υπερφορτωμένες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η μέση και η σπονδυλική στήλη γενικότερα. Αν κάθεστε αρκετές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι, παραδείγματος χάρη σε πολυθρόνα, προμηθευτείτε ένα μαξιλαράκι με αφρό μνήμης, το οποίο θα ανακουφίσει αλλά και θα προστατεύσει τη μέση σας. Αν οδηγείτε, είναι σημαντικό να έχετε καλή στάση σώματος, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η μέση σας. Η πλάτη σας πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος και τα χέρια σας να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών όταν πιάνουν το τιμόνι. Για υποστήριξη της πλάτης, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλαράκι ή μία πετσέτα τυλιγμένη σε ρολό. Δοκιμάστε να κοιμηθείτε στο πλάι με τα γόνατά σας λυγισμένα, φέρνοντάς τα όσο πιο κοντά στο στήθος γίνεται, σαν την εμβρυϊκή στάση δηλαδή. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι στο οποίο όταν θα ξαπλώνετε το κεφάλι σας θα είναι ευθυγραμμισμένο με το υπόλοιπο σώμα και δεν θα βρίσκεται πιο ψηλά. Η επιλογή του στρώματος είναι επίσης πολύ σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι αυτό που έχετε ή πρόκειται να αγοράσετε υποστηρίζει τη μέση σας. Ξεκινήστε ειδική άσκηση. Άσκηση που εστιάζει κατά βάση στην ενδυνάμωση του κορμού. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βελτιώνεται η στάση του σώματος, η πλάτη ευθυγραμμίζεται και η μέση θωρακίζεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σταδιακά μαθαίνει κανείς να εφαρμόζει τις αρχές της μεθόδου σε κάθε κίνηση της καθημερινότητάς του.

οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να βλάψουν τον εαυτό τους παρά τους άλλους. Το ποσοστό θνητότητας για τους οδηγούς άνω των 75 ετών είναι 5 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο, ενώ το ποσοστό τραυματισμών είναι 2 φορές υψηλότερο. Αυτή η μεγαλύτερη ευπάθεια οφείλεται στις μειωμένες σωματικές ικανότητες των ηλικιωμένων οδηγών, μειωμένη όραση και ακοή, βραδύτερη αντίδραση, καθώς και στο γεγονός ότι δεν οδηγούν κάθε μέρα. Με την πείρα τους στην οδήγηση, οι ηλικιωμένοι οδηγοί αναπληρώνουν τα σωματικά τους μειονεκτήματα. Ο κίνδυνος ατυχήματος μειώνεται επίσης όταν οι ηλικιωμένοι οδηγοί επιλέγουν να οδηγήσουν τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους ή όταν είναι ημέρα και δεν βρέχει. Η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι δυνατόν να μετριαστεί με τη λήψη μέτρων ασφαλείας στα οχήματα. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η αερόσακη. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί μπορούν επίσης να έχουν όφελος παρακολουθώντας μαθήματα ή χρησιμοποιώντας συστήματα βοήθειας που προειδοποιούν τον οδηγό όταν βρίσκεται υπερβολικά κοντά σε άλλο όχημα και που τον βοηθούν να υπολογίζει σωστά τις αποστάσεις κατά τη στάθμευση ή να οδηγήσει με ασφάλεια όταν στο δρόμο υπάρχουν αρκετές λωρίδες. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάστηκε διεξοδικά η ενδεχόμενη συμβολή των προηγμένων συστημάτων οδικής βοήθειας στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια. Δημιουργήθηκαν επίσης μέθοδοι αξιολόγησης των συστημάτων αυτών και προσδιορίστηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα δώρο στον παππού και τη γιαγιά, ένα δώρο φιλικό προς τον εγκέφαλο? Ένα τέτοιο δώρο είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι μια καλή αφορμή για να διασκεδάσει όλη η οικογένεια μαζί και ταυτόχρονα ένας έξυπνος τρόπος για να ασκηθούν νοητικά τα ηλικιωμένα μέλη της. Scrabble, Bingo, Monopoly, Puzzle με μεγάλα κομμάτια και παιχνίδια με κάρτες είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές. Ένα άλλο όμορφο δώρο για τον παππού και τη γιαγιά είναι τα βιβλία με παιχνίδια και γρίφους. Ενθαρρύνετε τον παππού και τη γιαγιά να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, επιλέγοντας βιβλία με παιχνίδια που λύνονται με μολύβι και χαρτί, όπως σταυρόλεξα, σουντόκου, εικόνες για χρωμάτισμα και γρίφους. Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για όσους θέλουν να ασκήσουν τη μνήμη και την προσοχή τους και ταυτόχρονα χαρίζουν πολλές ώρες διασκέδασης. Ένα άλλο όμορφο δώρο είναι να βοηθήσετε τον παππού και τη γιαγιά να πάνε συχνότερα μια εκδρομή ώστε να μπορούν να περπατήσουν, να τους κάνετε ένα δώρο υγείας. Γιατί όχι, εάν η κατάστασή τους η κινητική το επιτρέπει, να κάνετε δώρο μια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν το πολύτιμο δώρο της υγείας, καθώς η σωματική άσκηση εμποδίζει την απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας, βελτιώνει την ευστάθεια και την ισορροπία, τονώνει την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Ένα από τα καλύτερα δώρα που θα μπορούσατε να κάνετε στα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς σας είναι να τους αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας. Κανονίστε μία έξοδο για φαγητό, προγραμματίστε μία επίσκεψη σε ένα μουσείο, κλείστε εισιτήρια για το θέατρο ή τον κινηματογράφο για να δείτε κάτι που αξίζει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε μια όμορφη εμπειρία και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το διάβασμα δεν προσφέρει μόνο ευχαρίστηση, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί σημαντικά την υγεία του αναγνώστη. Ενεργοποιεί ολόκληρο τον εγκέφαλο, μειώνει τα επίπεδα άγχους και προστατεύει από την άνοια. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη γκάμα βιβλίων για να διαλέξει κάποιος. Μία πρόταση θέτε να αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία τα αγαπημένα βιβλία ή το αγαπημένο είδος βιβλίων που αρέσει να διαβάζουν στα ηλικιωμένα άτομα που εσείς γνωρίζετε και θέλετε να δωρήσετε κάτι. Τα βιβλία τα πνευματικά που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη πίστη μας επίσης είναι ένας καλός σύμβουλος που βοηθά και στην ψυχική ηρεμία των ατόμων. Αν είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε λίγα περισσότερα χρήματα, αγοράστε μία ηλεκτρονική κορνίζα, γεμίστε τη με οικογενειακές φωτογραφίες και χαρίστε τη στον παππού και τη γιαγιά. Μια ακόμα καλή ιδέα θα ήταν να σκανάρετε παλιές φωτογραφίες τους, παραδείγματος χάρη φωτογραφίες από το γάμο τους, από διακοπές κλπ. Και να προσθέσετε και αυτές στην κορνίζα. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε συνεχώς νέες εμπειρίες και κοινές φωτογραφίες με τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο είχε στο παρελθόν κάποιο χόμπι και τελευταία το έχει εγκαταλείψει, ενθαρρύνετε το να το ξαναρχίσει χαρίζοντας του κάποιο δώρο που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του. Εργαλεία κηπουρικής για τον παππού που πάντα του άρεσε να φροντίζει τα φυτά στο μπαλκόνι, ένα κουτί κυρομπογιές για τη γιαγιά που αγαπά τη ζωγραφική, ένα καινούριο σετ εργαλεία για το μάστορα της οικογένειας. Βοηθήστε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας να οργανώσουν την καθημερινότητά τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χαρίζοντάς τους ένα ημερολόγιο τείχου. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο που να έχει αρκετό χώρο για σημειώσεις, ραντεβού, προγραμματισμένες επισκέψεις, φάρμακα. Μπορείτε να σημειώσετε εκ των προτέρων σημαντικές ημερομηνίες, όπως παραδείγματος χάρη τα γενέθλια των εγγονιών. Ένας λευκός μαγνητικός πίνακας ενδεχομένως να ήταν χρήσιμος. Η χρήση του είναι διπλή. Ο ιδιοκτήτης του μπορεί όχι μόνο να σημειώσει πράγματα που δεν θέλει να ξεχάσει, αλλά επιπλέον να στερεώσει με μαγνήτες διάφορα έντυπα, όπως για παράδειγμα λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, τη λίστα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ή ζωγραφιές των εγγονιών. Μία συχνή παρατήρηση που γίνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί είναι ότι δεν έχουν την ίδια αίσθηση του χρόνου όπως παλιά. Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα επιτραπέζιο ηλεκτρονικό ρολόι με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και μεγάλα ευδιάκριτα στοιχεία. Στα καταστήματα θα βρείτε και ρολόγια με περισσότερες λειτουργίες, όπως παραδείγματος χάρη ένδειξη για την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και τη θερμοκρασία.
Πολλοί από τους σημερινούς ηλικιωμένους έζησαν σε δύσκολες και εξαιρετικά πιεσμένες οικονομικά εποχές ως παιδιά και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιχνίδια που ήθελαν. Αν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ξέρετε ότι ο παππούς ή η γιαγιά στερήθηκαν ως παιδιά, μην διστάσετε να τους το κάνετε δώρο ακόμα και τώρα. Είναι βέβαιο ότι το παιδί που ζει μέσα τους θα σας ευγνωμονεί.

0: Και αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, ξεφυλίσαμε το πολύτιμο βιβλίο της ζωής από τη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Κάποιοι συγγραφείς μέσα στην αυταπάτη της ιδιαίτερης ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται το ιστορικό γίγνεσθε, δυσφημίζουν τον εαυτό τους με την έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα πρόσωπα, συχνά και μεγάλα αναστήματα στα οποία ενδιατρίβουν. Έτσι συμβαίνει και στην θλιβερή περίπτωση ενός των συγγραφέων του διδακτικού εγκυρίδιου των εκδόσεων Μπαμπουνάκης, που εκθέτει στους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου τα γεγονότα που οδήγησαν στο μεγάλο σχίσμα του 1054 ανάμεσα στον Δυτικό Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Ανατολή. Είναι με διπλάσια έννοια θλιβερή, επειδή αφενός αναφέρεται χωρίς οποιαδήποτε κριτική αντίληψη σε γεγονότα και πρόσωπα, και αφετέρου με την ιδεολογική προκατάληψη που τον χαρακτηρίζει απευθύνεται σε συνειδήσεις μαθητών της ηλικίας των 15 ετών. Μία από τις μέγιστες άγιες μορφές ανάμεσα στους Πατριάρχες Κωνσταντινοπόλιος την αντιμετωπίζει ως φυλαράκο μας. Πώς μας τον παρουσιάζει? Σε μικρή υποπαράγραφο με τίτλο «Το φώτιο σχίσμα» μας τον συστήνει με τις εξής προτάσεις. Ποιος ήταν ο Φώτιος? Ένας λόγιος της εποχής που μέσα σε μία εβδομάδα, Δεκέμβριος 858, ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος. Και λίγο παρακάτω μας πληροφορεί: ο Πάπας Νικόλαος ο πρώτος αφόρησε τον Φώτιο το 863. Ο Φώτιος απάντησε με δική του σύνοδο το 867, που αφόρησε τον Πάπα. Και φυσικά ο κάθε μαθητής, μετά την πληροφορία που πήρε για τον παραπάνω Φώτιο, ότι μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε όλα τα εκκλησιαστικά αξιώματα και ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, θα σκεφτεί: καλά το έκανε ο Πάπας Νικόλαος ο πρώτος, του έδωσε ό,τι του άξισε, τον αφόρησε. Ευτυχώς με τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο βρέθηκε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έβαλε αυτό το Φώτιο στη θέση του. Διότι το να καταφέρεις να προσπεράσεις όλους εκείνους που εργάστηκαν μία ζωή με τον σκοπό να γίνουν πατριάρχης, το να καταφέρεις όλους εκείνους να τους βγάλεις απ' έξω και σε μία εβδομάδα κατορθώνεις να γίνεις πατριάρχης, αυτό προϋποθέτει μία απίστευτη δίψα για εξουσία και καριέρα. Δυστυχώς όμως αυτή η τόσο δίκαια και σωστή αντιμετώπιση του Πάπα, φυσικά σύμφωνα πάντα με την πληροφόρηση του μαθητή, βρήκε απέναντί του έναν αληθινά πανόγκο άνθρωπο. Δεν το λέει βέβαια ρητά ο συγγραφέας του κεφαλαίου, αλλά ο μαθητής μπορεί άνετα να το συμπεράνει, επειδή πληροφορείται ότι αυτός ο Φώτιος κατάφερε, προφανώς με μηχανογραφίες, θαυμάσια να αποκτήσει τον έλεγχο της Συνόδου. Μαθαίνει ότι διέθετε και δική του σύνοδο, η οποία, υποταγμένη απόλυτα σε αυτόν, αφόρεσε στη συνέχεια τον Πάπα. Ο καημένος ο Πάπας. Ευτυχώς βρέθηκε πέρα από τον Πάπα και ένα σωστός αυτοκράτο. Ο νέος, όπως επισημαίνει ο συντάκτης του κειμένου, αυτοκράτορας Βασίλειος ο πρώτος, ο οποίος, όπως τονίζεται, αναζητούσε ειρηνικές σχέσεις με την Δύση. Αυτός ο αυτοκράτορας επέβαλε την απομάκρυνση του Φώτιου και την αποκατάσταση του Ιγναντίου ως πατριάρχη, που εννοείται ότι ήταν και αυτός ειρηνικός. Αλλά ο κακός, ο Φώτιος, επανήλθε το 879-80 στον πατριαρχικό θρόνο και έτσι η συμφιλίωση υπήρξε μόνο προσωρινή και οι πληγές έμεναν ανοιχτές. Να δούμε όμως τη συνέχεια τι δεν μας λέει ο συντάκτης των παραπάνω κειμένων. Πώς πάνω απ' όλα διαβάλλοντας τον Άγιο Μέγα Φώτιο διαστρέφει τα πράγματα. Βέβαια είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που δίδει ο συντάκτης του σχολικού εγχειριδίου σχετικά με το πρώτο σχίσμα μεταξύ παπισμού και ορθοδοξίας επί Μεγάλου Φωτίου. Αυτές οι ελάχιστες πληροφορίες αφήνουν όμως πολλά υπονοούμενα, όπως είδαμε, στους μαθητές αναγνώστες, τα οποία διαστρέφουν πλήρως τα ιστορικά δεδομένα. Και ασφαλώς τα υπονοούμενα επιλέγονται με μαϊστρία για να μείνει στους μαθητές η εντύπωση ότι οι προβληματικοί που οδήγησαν τα πράγματα στη διάσπαση στο μεγάλο σχίσμα του 1054 ήταν από την πλευρά της Ορθοδοξίας. Θα το δούμε στη συνέχεια στον τρόπο που παρουσιάζονται ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρολάριος και οι χειρισμοί του. Αξιοσημείωτο στην ιδιαίτερη λυτή παρουσίαση του θέματος είναι μια μικρή παράγραφος πριν παρουσιαστούν τα δεδομένα του Φώτιου σχίσματος. Αναφέρονται στην δημιουργία του παπικού κράτους. Λέει το κείμενο με τίτλο «Όταν ο Πάπας έγινε βασιλιάς 8ος αιώνας». Στη Δυτική Ευρώπη του 700 μετά Χριστόν ο Πάπας ήταν ήδη ο θρησκευτικός ηγέτης των χριστιανών. Σύντομα όμως απέκτησε και στρατό, φόρους και εντάφη. Πώς? Το 754 έως 756 οι Φράγκοι, ένα γερμανικό βασίλειο με ηγέτη τον Πεπίνο τον Τρίτο, τον Βραχή, του χάρισαν γη στην κεντρική Ιταλία. Έτσι γεννήθηκε το παπικό κράτος. Από εδώ και πέρα ο Πάπας ήταν κάτι σαν μικρός βασιλιάς, ενώ οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν την δύναμή του να μεγαλώνει. Κλείνει το χωρίο. Είναι βέβαια χρήσιμη αυτή η αναφορά επειδή έχει υπόσταση μέχρι σήμερα με την ύπαρξη του Πάπα ως κοσμικού ηγέτη του κράτους του Βατικανού και πνευματικού ηγέτη του Ρωμαιοκαθολικισμού. Εκτός όμως από την καθαρά ιστορική πληροφορία, οι μαθητές δεν αποκομίσουν το όντως κεντρικό για την κατανόηση του παπισμού δεδομένο ότι ο εκάστοτε Πάπας θεωρεί τον εαυτό του ως αντιπρόσωπο του Χριστού και επομένως ως κέντρο του χειρισμού τόσο της πνευματικής όσο και της κοσμικής εξουσίας πάνω στην γη. Σήμερα αυτή η αυτοθεώρηση του παπικού θεσμού δεν εκδηλώνεται πλέον τόσο έντονα επειδή παρετούνται οι πάπες από τη στέψη με την τιάρα. Η τελευταία έγινε στον Παύλο τον Έκτο το 1963 κατά την οποία προσφωνήθηκε μεταξύ των άλλων πατέρες των πρικύπων και βασιλέων και κεφαλή της Οικουμένης. Εάν ο συγγραφέας δεν ήθελε να δώσει αυτή τη διάσταση του πάπισμου, τουλάχιστον για να γίνει στοιχειοντός κατανοητό το σχίσμα επί Μεγάλου Φωτίου και στη συνέχεια το Μεγάλο Σχίσμα του 1054, έπρεπε να αναφερθεί η διεκδίκηση εκ μέρους του παπισμού του πρωτίου εξουσίας πάνω σε όλη την Εκκλησία που βέβαια δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ από την Ορθοδοξία. Αυτή την πεποίθηση εκδήλωσε ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, ένας ιδιαίτερα ικανός και στο έπακο φιλόδοξος άντρας, ο οποίος εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να επιβάλλει το παπικό πρωτείο στην Ορθόδοξη Ανατολή. Για τον Πάπα αυτό έχει γραφεί «Όλου του κόσμου αυτοκράτορα εαυτόν επίη». Είναι ο Πάπας εκείνος που πρώτος χρησιμοποίησε τις ψευτοεισιντόριες διατάξεις, μία από τις πιο πετυχημένες πλαστογραφίες όλες της ιστορίας. Πρόκειται για τη δημιουργία και συγκέντρωση μιας πληθώρας χειρογράφων, γνήσιων αναμειγμένων με πλαστά, που έγινε στην Ανατολική Γαλλία μεταξύ των ετών 847 και 852 στην περιοχή της πόλης Ρενς. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες πηγές. Οι πλαστογράφοι δεν άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερα να εργαστεί, αλλά συνέθεσαν τα κείμενα αυτά σαν μοσαϊκό από κομμάτια αυθεντικών εγγράφων, τα οποία δεν αντέκαψαν απλώς, αλλά τα προσάρμοσαν την κάθε φορά με μεγάλη δεξιοτεχνία. Ότι πρόκειται για πλαστογραφία αποδείχτηκε μόνο στα μέσα του 15ου αιώνα, 600 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Οι ψευτοεισιντόριες διατάξεις προβάλλουν τις θεοκρατικές ιδέες του παπισμού. Ο Πάπας εμφανίζεται ως κεφαλή όλης της οικουμένης, «caput totius orbi». Γι' αυτό και ο Νικόλαος της αξιοποιεί για την επέμβασή του στα ζητήματα της Ορθόδοξης Ανατολής. Μετά την ανάγνωση του Μεγάλου Φωτίου σε Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος το 858, είχε σταλεί το εθιμοτυπικό συνοδικό γράμμα στον Πάπα που του ανήγγειλε την καθαίρεση του προηγούμενου Πατριάρχη Ιγνατίου λόγω της μη κανονικής ανάδειξής του και την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη, του Μεγάλου Φωτίου. Ήδη η απαντητική επιστολή του Πάπα Νικολάου του Πρώτου προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ και τον Πατριάρχη Φώτιο φανέρωσε τις προθέσεις του. Ανάγοντας τον παπικό θεσμό σε κριτήριο της Εκκλησίας, ζητούσε το λόγο πώς μπορούσε να συμβεί η καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου χωρίς την συμβολή του Ρωμαίου Ποντίφικα. Επίσης επισήμανε στην επιστολή αυτή την κατ' αυτόν αντικανονική ανάδειξη του Πατριάρχη Φωτίου με αθρώον χειροτονία από λαϊκό σε Πατριάρχη. Στην Ορθοδοξία αυτό δεν θεωρήθηκε αντικανονικό και έτσι ζήτησε μέσω δύο αντιπροσώπων του ανακρίσεις τόσο σχετικά με την καθαίρεση όσο και με την ανάδειξη του νέου Πατριάρχη προκειμένου να τον αναγνωρίσει. Ακολούθησε η σύνοδος του 861, στην οποία οι παπικοί αντιπρόσωποι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Συνόδου αναγνώρισαν τόσο την καθαίρεση όσο και την κανονικότητα της εκλογής του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Πάπας στη συνέχεια, μετά την επιστροφή των αντιπροσώπων του, τους καθαίρισε και απέστειλε δύο επιστολές προς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, απορρίπτοντας τόσο την καθαίρεση του Πατριάρχη Ιγνατίου όσο και την κανονικότητα ανάδειξης του Αγίου Φωτίου. Έπειτα, στην Σύνοδο του Λατερανού το 863, καθαιρέθηκε ο Πατριάρχης Φώτιος και αναγνωρίστηκε ο Ιγνάτιος ως νόμιμος Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης Φώτιος σε όλα αυτά δεν αντέτρασε. Αναγκάστηκε όμως τελικά να αντιδράσει εξαιτίας της παρέμβασης του Πάπα με Ιεραποστόλου στην Βουλγαρία, την οποία το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιος στερούσε κάτω από την δική του δικαιοδοσία. Αυτό έγινε 4 χρόνια μετά την καθαίρεση του Αγίου Φωτίου, δηλαδή το 867. Στην περίφημη εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής καταγγέλει ο Πατριάρχης Φώτιος την αντικανονική αποστολή των Λατίνων κληρικών, την εκδίωξη των Ελλήνων Ορθόδοξων κληρικών, τα καινοφανή λατινικά έθιμα και το χειρότερο απ' όλα την εισαγωγή του Φιλιόκμε στο σύμβολο της πίστεως. Οι αρχιερείς της Ανατολής που κλήθηκαν με την επιστολή σε σύνοδο συνήλθαν τον Ιούλιο-Αύγουστο του 867 στην Κωνσταντινούπολη και καταδίκασαν τις παπικές ετεροδιδασκαλίες και καινοτομίες και αφόρησαν τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, όπως και τους Λατίνους κληρικούς στη Βουλγαρία. Έτσι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει το θέμα σε πολύ αδρές γραμμές. Μετά την δολοφονία του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου από τον νέο Αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, εκείνος, για να στεριωθεί καλά στον θρόνο, αναζήτησε καλές σχέσεις με τη Ρώμη και γι' αυτό απομάκρυνε τον Πατριάρχη Φώτιο από τον θρόνο του και ανέβασε πάλι τον Πατριάρχη Ιγνάτιο στη θέση του. Επίσης απομακρύνθηκαν και όλοι οι επίσκοποι που έμεναν πιστοί στον Μέγα Φώτιο. Σύντομα όμως κατάλαβε ο νέος αυτοκράτορ ότι με την απομάκρυνση του μεγάλου φωτίου και των πιστών σε αυτόν ιεραρχών σημείωσε πολύ την αυτοκρατορία. Έτσι ανακάλεσε αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη από την εξορία και του ανέθεσε την ανατροφή των παιδιών του. Έγινε η συμφιλίωση με τον Πατριάρχη Ιγνάτιο και μετά τον θάνατό του το 877 ο Μέγας Φώτιος πάλι πήρε τη θέση του Πατριάρχη χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Στην τελευταία Γενική Σύνοδο της Εκκλησίας το 879-880 για την οποία είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή αποκαταστάθηκαν με την στήριξη του τότε Πάπα Ρώμης Ιωάννη του 8 και όλοι οι πιστοί του ιεράρχες. Καταδικάστηκαν οι λατινικές καινοτομίες και έμεσα αλλά με σαφήνεια και το φιλιόκβε. Μετά από 200 χρόνια, δηλαδή μετά από το μεγάλο σχίσμα, οι Λατίνοι ακύρωσαν την αναγνώριση αυτής της Συνόδου και την αντικατέστησαν με την Σύνοδο του 869-870 που αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Φώτιο και τους αφοσιωμένους σε αυτόν επισκόπους. Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάνυμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε σύντομα πως ένας συγγραφέας διδακτικού βιβλίου της Τρίτης Γυμνασίου με ελάχιστες προτάσεις και πολλά υπονοούμενα και κυρίως με ασφαλώς σκόπιμη παράληψη ουσιαστικών πληροφοριών καταφέρνει να διαστρέφει την ιστορία. Εάν έχετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θέλουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού θέματος να ξεκινήσουμε με μια ιδιαίτερα περιεκτική απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο συντάκτης της ιστορίας του σχίσματος ανάμεσα στη Χριστιανική Δύση και την Ορθόδοξη Ανατολή με τα λόγια του «Ποιος ήταν ο Φώτιος?». Του απαντάει με το καλύτερο τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος. Λέγει: «Εάν ο Φώτιος, αποποιούμενος, δεν εντέχετο την Πατριαρχία και με αυταπανήσιος δεν ενέμενε, η Εκκλησία θα διακινδύνευε να διασχιστεί και να ντουλωθεί στη Δύση. Ο Φώτιος, γενόμενος Πατριάρχης, έζωσε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας. Ιδού ο λόγος διόν ο Βάρντας εξελέξατο το Φώτιον και επίησε αυτόν να δεχτεί την πρότασή του». Από τις παραπάνω προτάσεις του Αγίου Νεκταρίου μαθαίνουμε επίσης ότι δεν ήταν καθόλου φιλόδοξος ο Μέγας Φώτιος. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Όπως τονίζει ο Άγιος, με αυταπάνηση υπηρέτησε την Εκκλησία. Αναγκάστηκε κυριολεκτικά από τον Κέσσαρα Βάρντα να γίνει πατριάρχης. Να δούμε όμως πως στη συνέχεια ο συγγραφέας αυτής της ενότητας του σχολικού βιβλίου παρουσιάζει την πορεία προς το σχίσμα και το ίδιο το γεγονός του σχίσματος του 1054. Ας επισημάνουμε στην αρχή ότι ήδη σχετικά με το Φώτιο σχίσμα ανέφερε το εξής για το Φιλιόκβε. Μια μικρή λέξη, μεγάλο ζήτημα, το Φιλιόκβε και εκ του Ιού. Οι δυτικοί πρόσθεσαν τη φράση στο σύμβολο της πίστης λέγοντας ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Η Ανατολή διαφωνούσε έντονα θεωρώντας την αλλαγή αυθαίρετη. Και λίγο παρακάτω βρίσκεται η εξής πολύ κατατοπιστική πρόταση. Από μία διένεξη περιποτείου και μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης φτάσαμε σε έναν χωρισμό που κρατά σχεδόν 1000 χρόνια. Αυτό που ονομάζει ο συγγραφέας «διένυξη περιποτείου» σίγουρα διαφωτίστηκε απόλυτα από τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου για το Μέγα Φώτιο, όπως και από το δεδομένο της πλαστογραφίας των ψευτοεισιντόριων διατάξεων. Ως προς το Φιλιόκβε, η διατύπωση «μία παραλλαγή σε μία φράση πίστης» φανερώνει απόλυτα την πρόθεση διαστροφής της πίστης εκ μέρους του συγγραφέα. Ή μήπως δεν αντιλαμβάνεται ότι το Φιλιόκβε απαραίτητα καταργεί την αποκάλυψη του Θεού και την αντικαθιστά με κατασκευή ενός Θεού ειδόλου, όπως το είχε επισημάνει ο Μέγας Φώτιος στην εγκύκλιο επιστολή προς τους Πατριάρχες της Ανατολής. Και επιπλέον αυτή η κατά τον συγγραφέα παραλλαγή μιας φράσης, δηλαδή το Φιλιόκβε, δεν θεωρήθηκε από την Ορθοδοξία ως αυθαίρετη, αλλά ήταν αυθαίρετη, εφόσον στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως, στο άρθρο περί Αγίου Πνεύματος, αυτή η φράση δεν υπήρχε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και βασικό στοιχείο της έλλειψης κάθε επιστημονικής προσέγγισης είναι αυτά που καταχωρεί με τον υπότιτλο «Η Νορμανδή, οι κατηγορίες και το 1054».
και ξεκινάει με το δεδομένο της κατάκτησης Βυζαντινών εδαφών από το 1040 εκ μέρους των Νομαντών, οι οποίοι συμμάχησαν τελικά με τον Πάπα. Δηλαδή παρέδωσαν στη δική του δικαιοδοσία τα εδάφη αυτά. Επισημαίνει ότι η Πατριάρχης την περίοδο αυτή είναι ο ισχυρογνώμων Μιχαήλ Κυρουλάριος, ο οποίος κατηγορεί τους Λατίνους για τη χρήση άσημου ψωμιού στη Θεία Ευχαριστία, διαφορετικές νηστείες, παραδείγματος χάρη νηστεία Σαββάτου, επιμονή στο Φιλιόκνο. Ο Πατριάρχης Μιχαήλ Κυρουλάριος παρουσιάζεται από τον συγγραφέα ως ισχυρογνώμων και το θεμελιώνει με τις κατηγορίες που απαγγέλει στους Λατίνους. Αποσιωπεί όμως ο ίδιος και αυτό φανερώνει για άλλη μια φορά τη δική του διάθεση διαστροφής των πραγμάτων, ότι ο Πάπας ανάγκασε τους χριστιανούς, των οποίων οι περιοχές είχαν κατακτηθεί από τους Νορμανδούς, να δεχτούν τις λατινικές καινοτομίες, δηλαδή τη χρήση άσημου ψημιού στην Θεία Ευχαριστία, την νηστεία του Σαββάτου, όπως και το Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Τι επομένως κατήγγειλε ο ισχυρογνώμων Πατριάρχης? Την παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης των χριστιανών αυτών των περιοχών, τον αυταρχισμό του Πάπα. Ο Πάπας Λέων ο Ένατος έστειλε στη συνέχεια τρεις απεσταλμένους, όπως αναφέρει ο συγγραφέας του κεφαλαίου, προφανώς για συζητήσεις. Αλλά πουθενά στο κείμενο έστω μία αναφορά στην προκλητική στάση του καρδιναλίου Ουμβέρτου στην Κωνσταντινούπολη, που μαρτυρούν όλοι οι σοβαροί ιστορικοί. Οι μαθητές φυσικά δεν γνωρίζουν αυτές τις πηγές και άρα παραπληροφορούνται. Αυτό συμβαίνει και στη συνέχεια, γράφει ο συγγραφέας. Οι συζητήσεις αποτυγχάνουν. Στις 16 Ιουλίου του 1054 οι απεσταλμένοι αφήνουν στο ιερό της Αγίας Σοφίας έγγραφο που αφορίζει τον Πατριάρχη. Οι λεπτομέρειες όμως φανερώνουν τις διαθέσεις. Το έγγραφο αφορισμού ήταν γεμάτο με συκοφαντίες εναντίον της Ορθοδοξίας και οι απεσταλμένοι αφήνουν το έγγραφο αφορισμού επιδεικτικά την ώρα της Θείας Λειτουργίας πάνω στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Αλλά και η επόμενη πρόταση του συγγραφέα παραπληροφορεί. Λέγει, ο Κυρουλάριος απαντά με δικό του αφορισμό εναντίον τους. Δεν ήταν όμως έτσι. Ναι μεν οι απεσταλμένοι αναχώρησαν αμέσως μετά την κατάρθιση του αφορισμού, αλλά ο αυτοκράτο έστειλε ανθρώπους πίσω τους που τους πρόλαβαν και τους παρακάλεσαν να επιστρέψουν ώστε σε σύνοδο να συζητήσουν τα ζητήματα. Αυτοί όμως αρνήθηκαν να επιστρέψουν. Μόνο μετά την άρνησή τους να επιστρέψουν ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο, η οποία καταδίκησε όχι γενικά τους δυτικούς αλλά μόνο τους συντάκτες του εγγράφου αφορισμού και εκείνους που το υιοθετούσαν. Ούτε μπορεί να υποστηριχτεί αυτό που ο συγγραφέας παραθέτει στη συνέχεια με την εξής φράση. Αυτή η ανταλλαγή αφορισμών θεωρείται το οριστικό σχίσμα. Η χριστιανική εκκλησία χωρίζεται αμετάκλητα σε ορθόδοξη ανατολική και ρωμαιοκαθολική δυτική. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο, αφού όπως επισημάναμε, ο αφορισμός από την πλευρά της Συνόδου της Κωνσταντινοπόλεως του 1054 αφορούσε μόνο τους συντάκτες του εγγράφου και όσους το υιοθετούσαν. Η όλη διάθεση της Δύσης έναντι της Ορθοδοξίας φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με τις σταυροφορίες, οι οποίες δεν ήταν απλώς πολεμικές εκστρατείες. Είχαν σαφώς εκκλησιαστική διάσταση, την οποία πάλι ο συγγραφέας αποσιωπά. Η κάθε κατάκτηση μεγάλης πόλης με πατριαρχείο εκ μέρους των Λατίνων σήμανε
εκδίωξη και αντικατάσταση του Ορθόδοξου Πατριάρχη από Λατίνο Πατριάρχη. Πρώτα στην Αντιόχεια το 1098, έπειτα στην Ιερουσαλήμ το 1099, μετά στην Κωνσταντινόπολη το 1204. Φυσικά για τον συγγραφέα του κεφαλαίου του σχίσματος, η μεγάλη λύση και η πορεία για την ενότητα ξεκινάει το 1965 στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ο Έκτος γράφει έχουν αμοιβαία τους αφορισμούς του 1054. Ήταν μια θερμή χειρονομία, όχι όμως πλήρης ένωση. Σήμερα οι δύο εκκλησίες σέβονται η μία την άλλη, συνεργάζονται σε πολλά θέματα, αλλά παραμένουν ξεχωριστές. Απόδειξη ότι οι θεολογικές και πολιτικές διαφωνίες του Μεσαίωνα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον 21ο αιώνα. Τον ίδιο, όπως φάνηκε σε όλη αυτή την ανάπτυξη, δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, ούτε καν η ιστορική αλήθεια, ούτε πολύ περισσότερο η αλήθεια της πίστης. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε κανείς με τόση ευκολία και τόση επιπολαιότητα να αντιμετωπίσει το ζήτημα του Φιλιόκβα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, τελικά το μεγάλο έγκλημα που διαπράτεται στις μέρες μας είναι ότι με αυτή την προδοσία της Ορθοδοξίας θα τρέφονται πολλά από τα παιδιά μας. Υπεύθυνοι ο συγγραφέας και όσοι έχουν εγκρίνει το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαβλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεών ζώντα, και γάστρο θείον έβραινε αυτόν οικίαν και τριγώνος ιάν.

Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μενότης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ιδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημία μέρα εν της αυλαίς σου περί χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτίστεν το υπό το Θεού μου μάλλον ή κείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και έλυθι εν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει Κύριος σου στέρηση τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τα συνομία στο λαό σου εκάλυψας πάσας τα σαμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσον την οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιαιτενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός οι επιστρέψεις ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ, δείξον ημίν Κύριε του έλεος και του σωτηριών σου δώεις ημίν, ακούσω με τη λαλήσει νεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβουμένων αυτών, των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλειος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κυρίως δώσει Χριστότητα και ηγήμων δώσ' τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστη και θύσει εισοδόν τα διαβήματα αυτού, κλείνον Κύριε του ούσο και επάκουσόν εμ την πτωχός και παίνηση μη εγώ, φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι ως ημείς όσων τον δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζονται έπισε, ελέησον με Κύριε ότι προσε και κράξω με όλην την ημέραν, έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέλα την ψυχήν μου, ότι σοι Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα πρόσε ότι επικουσάς μου, ουκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστην κατά τα έργα σου, πάντα τα εθνιώσε επί ίσας ήξουση και προσκυνήσου συνενοπιών σου Κύριε και δοξάσου σου το όνομά σου, ότι μέγασης και ποιον θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε διοδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεόν, με όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσουν την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρμον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψεν επ' εμέ και ελεησόν με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδής και σου. Ήσουν με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτως εν μίσουντες με και εσχυνθήντωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ήσουν με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτως εν μίσουντες με και εσχυνθήντωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο μάρτυς σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτού το στέφος εκομίσατε της αυθασίας εξού του Θεού ημών, έρχοργαν την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτού τες εκεσίες Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δήμας γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου σέπλασε στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τες συναμίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστη του το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου,

0: εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν το ξύλον της ζωής εν μέσω της ψυχής αυτού την πίστην σου Χριστέ και εκτιμένος ο μάρτης σου του παραδείσου της Εδέμ τιμιότερος γέγονε το γαρ δέντρον της απάτης του όφεως αφανίσας παρησία του πνεύματος εστεφανόξη τη δόξη σου πολυέλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς θηρίαν διά της Επαγγελίας των ελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ήμον εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δόξωτεραν ασκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκηρύσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξιής δούλης σου. Ημάρτουμεν καρκέ ή νομίσαμεν και οκέσμεν άξια άρετα άματα ημών και βλέψα εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδό της δικαιοσύνης σου. Και πορεύθυμεν στη θελή μας των καρδιών ημών, αλικετεύομαι της ανήκας των αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον η ματαιότητα η μέρη ημών. Εξελού ημάς στο αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον τους αρχηγών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπων, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομαι το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθείς προστάγμασιν, εις την αιώνιον άναπαυσιν καταδύσουμε εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία συγκαριόντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρτητο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξες.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράδων και Παναμόμου Αγίας από Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αιρών Αγίων Δυνάμεων Σωμάτων και Εσίας του Τιμίων Ενδόξου Κουβί του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεκκλημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου, έτη δε Θεοδότου Θεοδότης Γολινθούχ, Διομήδους Ευλαβίου και Ασκληπιάδου των εν Ρώμη, έτη δε Μάρκου και Μοκιανού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωακήμ Ιγουμένου της Μονής των Οτενών Ανατολίου και Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ορσίου Μάρτυρος Γερασίμου του Κουτουλμουσιανού όν την μνήμη να επετελέσαμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
2: Αγιώτος ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτερος Κύριος ημών, πρέσβη του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερος Κύριος ημών, πρέσβη αυτού του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερος Κύριος ημών, πρέσβη αυτού Χριστού του Βασιλείου και Θεού ημών. Ευλόγηψε τον Κύριον και ο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηστο μεγάλα πρέπει να δεις να βάλω μόνο στο σας μάτι. Εκτείνον τον λανόν σδέρνος το γάζον, εν είδας το καρό αυτού. Ότι θείς με αυτήν την βάσιν αυτού, περπατώ αν επτεριβάν λαιμό. Ο ποιόν που σαν κύριος αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος, ο σημάδι του περιβόλου αυτού, έπειτα τον ωραίος της δίδατα. Από επιτιμήσει όσοι φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ή στον τόπο όνων αθεμελίωσης αυτά. Όρον έθεο παρελέψαν το ουδέ επιστρέψει και λήψη την υγιή. Ο εξαποστέλων πηγάσαν φάραγξη να αναμέσουν των ωραίων δελέψαν τα ύδατα. Πατιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι, εις δίψαν αυτόν. Επαθά τα πετεινά του όνων κατασκηνώσει εκ μέσω των πετών δώσει η φωνή. Ποτίζον όλη την υπερόλα αυτού από κάρπο των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέων χόρτων τη την εσύ δουλειά των ανθρώπων, το εξαγάγιν άρτων εκ τη γη και είναι σοφρένε καρδία ανθρώπου, που λέει ένα πρόσωπο να λέω ότι άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέρ του λιβάνου ασεβίτευσα. Εκεί στο θιάνο σέψου ή του ρεοδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά τα σελάφη, πέταγα τα φυγή τη λαγωγή. Επίση ενισχυρού ο ήλιο έβγαν την δύση αυτού, έρθει σκότω και γεννητονίξ. Ένα αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη αριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό γλώσσα αυτή. Ανέτρινε ο ήλιο και συνήχθησαν και οι στασμάνοντε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία ένα αυτού ο σα πέρα. Όσο μεγάλη θέλα σου, κύριε πάντα εν σοφή, επίση επιρρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί πετά μου και στην αριθμό ζώα μου και άματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όντω ονέπλασαν παίζει να αυτοί. Πάντα πω σε προσδοκώσει, δούνε την ροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα απλήστε το χριστότητο, αποστρέψαντο δέσει το πρόσωπο τραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και στον χούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινήσει ο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του αιώνα, εφραντίστη κυρίω από τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και πλέον αυτήν τρέμουν ο απτόμενο των ρέων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου όσο υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτυρία από τη γη και άνω, μια στενή υπάρχει να του ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έρμο την δύση αυτού. Έρθου σκότω και γίνεται τον ήξη. Όσο μεγαλύθε έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση σα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, την κοινή μου και αή και του φωνά στον αγώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σου.
2: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.

εις πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές, του Κυρίου δεήθον μεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς αποφάσεις λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

να ρεύεις προς επανάληψη, ζωράφων της πλουβίου ματαιότητος, η φυγή την ακριβέστατον, δογματιστήν αληθέστατον, οικέτευε τους οθυνέτας ψυχάς ημών.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την λίου δύση ειδώντες φως εσπερινών, ύμνων Πατεραιών και Άγιων Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση και ίση μίστε φωνές εσύ, εσύ Θεού, ζωήν ο Ιησούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: καταξίωσον, Κύριε, εν διες πέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς, ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των ματερών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Λόσομεν την εσπερινήν δε εις

0: Την απολύ στον δηλών σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δόνει ο θαλμί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών, δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσα τους ευχείς μεν όσο εδέησιμον διαλυθία σου, εισάκουσα όμα τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με δούλους ότι ο δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδείξουν εχθρός στην ψυχή με ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη τράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέραν αρχαίων μελέτησεν πάσης έργιους εν πείμας των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασε πως έτες χείρας μου ψυχή μου σγιά ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πως απόνους απ' εμού και ομοιωθήσω με τις λαβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του έλεος σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, ο οδόν είναι υπορέψω με. Πως έρα την ψυχή μου, εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, πως εγκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιον το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένω και εντρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθρύψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψω στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Όσοις ανάγκης προστρέφομαι νεκάς των τεκραμχάζοντες θερμός, ως περπαλέδιξα σε φημή την συγχάρη, ούτω και νυδέσποινα μη ελείπησης τέλος, ως επιγγύλος και επικεφρούριν τους αδιστάκτους.

ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σημονώ ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίσα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας με εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, ότε ανήσου συνεπιτοθυσία στηριών.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, των δουλών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, σε τη δε και πάντων, των μετευλαβίας και κατανήξεως

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Ετιδεώμεθα μεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργείς δημούλη μου σου καταποντής μου κύριος μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφύλιου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον εμέν και διάλακτος γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών σκοποστρέψει και διασκεδάσει πασαν

0: Αρχιτομή, Στερεός, ο Κύριος ο Θεός, την Αγία Αντιαμά μου τον πίστην, των Ευσεβών και Ορδόξων Χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία Πόλη, η Ιερά Μητροπόλητα αυτού και το Γέννη Παντήσιο, και το Γέννη Παντήσιο αιώνα σε αιώνα να μείνουν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δημιωτέρα των Χειροβήμ και Δοξιτέρα να συγκέντρω το Σεραφείμ, να διαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεός λόγων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα, την Κύριν και Αΐ και σαν στον Αμήν, τριελέησον, τριελέησον, τριελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράν και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων και εσείς τιμία εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπέντα Απολέως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άννης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης, Δονάτου Λιβύης και Μιχαήλ Αθηνών, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης και των Συναυτό και Θεοφύλου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κυπρίλης, Αρώας, Λουκίας και Θεοδότου και των Οσίων Μενίγνου Ασκληπιάδος και Μάρθασον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης». Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
8: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-5560-398.
8: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
7: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
9: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
11: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
12: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
13: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
13: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
13: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@pyradio.com, το email της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ο δικός μας άμεσος τρόπος επικοινωνίας για τούτη την ώρα τουλάχιστον. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να καλείτε στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Σήμερα θα θυμηθούμε μια παλαιότερη συζήτηση, μια παλαιότερη επίσκεψη που είχαμε κάνει στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Είπαμε να θυμηθούμε λίγα από τα λόγια του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη. Έτσι όπως είχαμε κάνει την συζήτησή μας σε μια γωνιά των εξαρχείων, εκεί όπου έμενε ο μακαριστός γέροντας, πάντοτε με το ραδιοφωνάκι κοντά του να ακούει η Πυραϊκή Εκκλησία, πάντοτε με το πετραχύλι του εκεί δίπλα να εξομολογεί και να στηρίζει όλους όσοι τον επισκέπτονταν, όλους όσοι ήθελαν τη δική του συμβουλή και συμβολή στη ζωή τους προκειμένου να εξαγοράσουν τις αμαρτίες τους. Κατά τα λοιπά, πριν περάσουμε στην συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, να θυμίσουμε ότι το φιλανθρωπικό μας έργο συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται, γι' αυτό και σας καλούμε κυρίες και κύριοι να σταθείτε όλοι πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά για τους συνανθρώπους μας, τους αναγκεμένους, τους πάσχοντες, τους ανθρώπους που θέλουν ένα χέρι να τους βοηθήσει στα δύσκολα της καθημερινότητας. Τώρα, πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε στην συζήτηση που παλαιότερα είχαμε με τον μακαριστό πλέον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Γέροντα, άλλη μια φορά που μας δέχεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ στα Εξάρχεια. Είναι και της μόδας τελευταία τα Εξάρχεια, έτσι?
1: Ναι. Ήμουν μια φορά στην τηλεόραση πρωτών για τον Παπαδιαμάντη και ήταν ο Βασίλης Βασιλικός και μια εκπομπή. Και κάναμε τη λήψη εδώ σε κάποιο στούντιο στα Εξάρχεια. Μου λέει, που μένετε πάντα στα Εξάρχεια. Πώς αισθάνεστε που μένετε στα Εξάρχεια? Μα λέει, προεξάρχο. Και του είχα τόση εντύπωση που όταν τελειώσα, κάτσε να πούμε κι άλλο, μου λέει μετά, αφού κάναμε τη λήψη, κάτσε να πούμε στα Εξάρχεια. Βέβαια, είναι όρος εκκλησιαστικός κατά μια εκδοχή. Ήταν εδώ ο έξαρχος του Παναγίου Τάφη εδώ, σε κάποιες μέρες. Ήταν κάποιος έμπορος που είχε μαγαζάκι, αυτά έλεγε Εξάρχεια, από του Εξάρχου. Είναι η αναρχία. Η αναρχία όμως δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πανφαύλο πράγμα. Και όχι αναρχία. Η αναρχία είναι να μην είσαι ούτε τύραννος, ούτε δούλος του άλλου, λέει ο Σενέκας, ο δάσκαλος του. Ούτε δούλος του άλλου, ούτε τύραννος του άλλου. Αυτή είναι η αναρχία. Για να είσαι αναρχός και αναρχικός, πρέπει να είσαι άρετος. Φίλια, αλλά τι είναι και τόλμη η ελευθερία. Οπότε...
0: Και καμία σχέση προφανώς με τον άναρχο Θεό, ε.
1: Τον άναρχο Θεό δεν έχω. Είναι καλοί οι άνθρωποι αυτοί, που δεν υποδρώνουν σε τίποτε και αφρά κουράζονται και απ' όλα, τα αρνούνται όλα, αλλά αυτό είναι ιδανικό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπαίνουμε σε συμβατικότητες, μπαίνουμε σε αυτό, και λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, και ενώ η ελευθερία που έχουμε αυτή και ασκούμε είναι ιδεολογική ελευθερία. Δηλαδή απλά έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Αυτό είναι ιδεολογική ελευθερία από τη φιλοσοφία. Έτσι, η άλλη είναι η όντως ελευθερία, που είναι η ελευθερία του Χριστού. Εάν ο Υιός του ανθρώπου ελευθερώσει εμάς, όντως ελευθερίες. Είναι η ελευθερία που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει ένας σοφός, ο Θεός Πατήρ υπέγραψε την ελευθερία στον ουρανό, προαιώνια βουλή. Ο Θεός Υιός την έφερε στον κόσμο και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η ελευθερία. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου εκεί και η ελευθερία. Γι' αυτό ύμνος στην ελευθερία του Σολομού είναι ύμνος στο Άγιο Πνεύμα. Μα το δείτε με αυτή την οπτική, θαυμάζεται. Το είχα κάνει μια ομιλία μια φορά. Τι ωραία! Και του λέει το Αγίου Πνεύμα, πήγε στο Μεσολόγιο την ημέρα του Χριστού, όπου άνοιξαν οι λόγοι για, για τα τέκνα του Θεού. Κι άλλα στα Δερβενάκια, στην Πολιτσά. Εκεί, το Άγιο Πνεύμα. Έπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η ελευθερία, η δική μας, η επανάσταση δική μας δεν είναι σαν τις άλλες, έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι, μας ήρθε η επιθυμία να ελευθερωθούμε σαν ένα αγέρι, σαν μια βροχή από τον ουρανό. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Γι' αυτό η επανάστασή μας αυτή του 21, που δεν τελείωσε ακόμη, όταν πάρουμε την πόλη θα τελειώσει, όταν έρθει το αποθούμενο, είναι αγιασμένη η επανάσταση που έλεγε και ο Αΐμνης Κόντογλου. Την ήθελε ο Θεός. Και όπως λέει ο Φωτάκος, τα απομονεύματα, τα καλύτερα απομονεύματα είναι αυτά. Λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο προσωπικό στοιχείο και περισσότερο αλήθειες. Ήταν εξουσιαστής. Ότι με τα όπλα, με τα χέρια των αγωνιστών, κράταγε ο Θεός τα όπλα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Και ο Ισκοδημάς αν έχετε ένα τουφέκι, ένα όπλο, θα σώσει 100 ψυχές. Να έχετε και από αυτό. Αλλού λέει, να μην έχετε όπλο όταν πηγαίνετε στο αυτό. Γιατί, άμα πέσουν ληστές επάνω, τι να κάνετε σε έναν άνθρωπο με ένα όπλο. Μπορεί να το δουν και θα σα σκοτώσουν. Άμα σα δουν όμω άοπλο και υπεράσπιστο, θα συμπαθήσουν. Θα συμπαθήσουν. Άστα το πάκο. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Πρέπει προ τη φιλανθρωπία κατασκευή ο άνθρωπο.
0: Τα πάντα κατά περίπτωση. Ε?
1: Ναι, ακριβώ. Ακριβώς,
0: ένα αγώνα και ένα πόλεμο, τρελό αγώνα, ίσω και τρελή σκέψη τότε να ξεσηκωθούν οι Έλληνε το 21, δεν ήταν λίγο. Μια ιερή τρέλα τέλο πάντων.
1: Μα το λέει ο Κολοκοτρώνη στα απομονεύματα και ο Μεγάλο Μακρυγιάννη. Μας είπαν τρελούς που κάναμε την Επανάσταση. Μα αν δεν ήμασταν τρελοί, δεν κάναμε την Επανάσταση. Ήταν θεϊκή τρέλα αυτή. Ήρθε η ώρα. Και όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, έβαλε ο Θεός την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας. Και δεν την παίρνει πίσω. Και είχε την ιδιαίτερα την Παναγίτσα. Την έλεγε τύχη της Ελλάδας. Γιατί πολλοί ακούγανε Παναγία και δεν θέλανε. Ήταν Τούρκοι, ήταν Τουρκόφωνοι, ήταν άθεοι, ό,τι θες ήταν εκεί πέρα. Και έλεγε τύχη της Ελλάδας. Και η τύχη τι είναι, το καλλιτεχνικό του Θεού και των Αγίων. Γιατί να μην έχει και ο Θεός το καλλιτεχνικό του, όλοι έχουν. Πολλοί αντί να πούνε ο Θεός, λέει η τύχη. Ποιε είναι η τύχη, το τι χάνω, σημαίνει να δω. Και η τύχη ήταν η ελληνική θεότητα το 300 π.Χ. Και όποιο συναντάει την τύχη, ήταν και τυφλή. Πέφτει επάνω, λέει τη φολογομάδα ήταν. Γιατί η τύχη τον ευνόησε αυτό, δεν τον είδε, έπεσε απάνω.
0: Άρα όλο το Θεό, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, στο Θεό καταλήγουμε.
1: Βεβαίως, στο Θεό καταλήγουμε. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε αλλού. Είμαστε κατασκευείς ένθεοι. Πώς ένα σχήμα γεωμετρία είναι κατασκευής, δεν μπορείς να το αποδείξουμε. Οτιδήποτε, το δέχεσαι. Δηλαδή, και η πίστη αποδοχή είναι. Η μέγιστη αποδοχή είναι η πίστη. Άμα το θέλει να το αποδείξει, δεν θα το αποδείξει ποτέ. Και ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο, έλεγε ο Αείμνηστος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, ο καθηγητής της απολογητικής, όταν ήρθε στον κόσμο, για δύο πράγματα δεν μας μίλησε ότι υπάρχουν. Για τον Θεό και την ψυχή μας. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Μεγάλος Κορμάς ο Τολός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο να τα κρατήσετε. Μην τα δώσετε. Αν τα δώσετε εσείς δεν στα παίρνω. Σήμερα αυτό χρειάζεται. Ψυχή και Χριστός. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτά δεν φαίνονται. Για αυτά που δεν φαίνονται υπάρχουν. Και αυτά που φαίνονται τα φαινόμενα πατούν και πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδέν μένει και παράει το σχήμα του κόλπου του κατά τον Απόστολο Παύλο και κατά τον φιλόσοφο Ηράκλειο προείπα. Μεγάλα πράγματα.
0: Τόσο απλά γέροντα αλλά και τόσο δύσκολα, γιατί αυτό που λέτε το ψυχή και Χριστός είναι τόσο αυτονόητο αλλά και τόσο δύσκολο.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ πάντων επίσης, δεν είναι ίδιο γνώσμα όλων των ανθρώπων επίσης, δεν τρέχω λόγια. Μερικοί είναι άτυχοι. Να μου πει ποιο θέλει, φταίει. Δεν το εξετάζουμε αυτό, ο Θεός ξέρει. Αλλά δεν την έχουν όλοι. Και θυμάμαι, είχα έναν καθηγητή στη φιλοσοφική, πέθανε ο Θεός χωρίς του. Πήγαινα. Έτσι. Δεν έχω σχέση με τους παπάδες, αλλά σε έναν παπά σε πάω. Και έλεγε βλακίες πολλές στο μάθημα. Του λέω, γιατί τα λες αυτά. Για να αντιδράσεις. Και γιατί δεν αντιδράζω, μου λέει. Εγώ δεν ήρθα εδώ να διδάξω δάσκαλο, ήρθα να διδαχτώ. Τα ακούω όλα, κρατάω ό,τι θέλω και τα άλλα το πετάω στην άκρη. Ντροπιάς. Και του άρεσε πάρα πολύ. Από τότε μου λέει, σε πάω. Και τι μου λέει στο γραφείο. Τι δεν θα έδινα να είχα λίγη από την πίσω και από την καλύνη σου. και τη θέση μου και τα πτυχία μου και τα χαρτιά μου και τα αυτά. Πανεπιστήμιο, φιλοσοφική. Αλλά δεν μου έρχεται η πίστη. Ήρθε μια μέρα ολόκληρη εδώ να κάτσω να μιλήσω. Είναι ζηλότυπη και η πίστη. Όπου θέλει πάει. Και όπου θέλει πνίγει. Τι να κάνω. Δόξα τω Θεώ.
2: Φέτος Γέροντα γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίο από ό,τι ξέρουμε και βλέπω και εδώ, έχετε, προς τον οποίο έχετε μεγάλη τιμή, έτσι, και μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερη να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Εκτός να κάνω λάθος.
1: Όχι, ο Άγιος με βοήθησε, όταν ήμουν παιδάκι ακόμη, πήγα στο γυμνάσιο, είχα ένα πρόβλημα με τα νεφρά μου και κινδύνευα να πάθω νεφρική ανεπάρκεια και όλα αυτά. Εγώ δεν τον ήξερα τον Άγιο. Αν καταλάβαινα ότι κάποιος με προστατεύει, κάτι γίνεται. Και όταν αργότερα διάβασα το αείμνηστο του Παναγόπουλου, δεν ανίατον για τον Άγιο Νεκτάριο, εδώ είμαστε, λέω. Και μου ήρθε μια αγάπη για τον Άγιο, μια ευγνωμοσύνη, μια στοργή, ένα μεγαλείο, μέχρι σήμερα. Και δεν έπαθα από τα νεφρά μου τίποτα, παρότι οι γιατροί με είχαν ειδοποιήσει. Βοήθησε ο Άγιος. Και δεύτερον, όταν ήρθα στην Αθήνα, που είχα φύγει από την Πελοπόννησο, με περίμενε η Φωλίτσα στα Εξάρχη. Εξάρχη, 37 χρόνια.
2: 37 χρόνια.
1: Μάλιστα, και μιλά 37 χρόνια, χωρίς διακοπή. Με περίμενε αυτό εκεί πέρα. Η Φωλή, η αγκαλίτσα του Αγίου μας Νεκτάριου. Μέσα στα Εξάρχη, μέσα στο Ανασυγκούρι, μέσα στο αυτό. Προεξάρχη ο Άγιος Νεκτάριος. Μα και εμένα να προεξάρχη, δεν αυτό δεν φαίνεται. Τι ωραίο είναι. Πάρα πολύ. Κόσμος που μαζεύεται, κόσμος. Παλιά διδασκευή ο αείμνηστος Δημήτρης Παναγόπουλος. Και αυτός μάζευε περισσότερος από τώρα. Ήταν πολύ εμπνευσμένος και πολύ κόσμο έσωσε στη φάση που ζούσε και ενεργούσε. Και είμαι εκεί ακόμη. Ακόμη. Σέρνομαι. Με την ψυχή στο στόμα πάω. Κάθομαι και μετά παίρνω εμπρός. Δεν είναι θαύμα αυτό. Θαύμα. Και ο Άγιος, ο οποίος είναι οργικός και ταχύς, αμέσως, του λες κάτι και το κάνει. Πριν το πεις ολόκληρο το έχει κάνει, τι θα του πεις τώρα. Σε υποχρεώνει. Γιατί στα χωριά μου είναι ο καλός τρόπος που υποχρεώνει κάτι τώρα. Και οι Άγιοι μας υποχρεώνουν, ο Χριστός μας υποχρεώνει απόλυτα. Παναγία, Εκκλησία μας, οι καλοί άνθρωποι, αλλά και οι εχθροί μας. Μας,
2: οι οποίοι
1: τολμούν να μας πούνε αυτό που πολλές φορές οι φίλοι δεν τολμούν να μας πούνε από ευγένεια, από διάκριση, από όλα τα γνωστά που ξέρουν. Μην έχουν και κόστος.
2: Μεγάλη υπόθεση αυτό, ε.
1: Έτσι. Έτσι. Μας λένε, γι' αυτό να ευχόμεθα. Ο Χριστός κέρδισε τον κόσμο γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Και από τον ύψο του Σταυρού, Πάτερ, άφησε αυτή σου αριδέ στην ποιήση. Τι κάποτε ο Άγιος Σιουλανός του άθρου, την ευχή τον έχουμε, προσευχόταν στον Χριστό για κάποιο εγνωσμένο άθεο και εχθρό της Εκκλησίας. Και παρουσιάζει τον αφέντης ο Χριστός και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν θέλω να προσεύχεις γι' αυτόν. Δεν τον μπορώ. Σε παρακαλώ να μην το κάνεις. Είπε ναι. Στον Κύριο λέμε ναι, που λέει και λέει όχι. Λοιπόν, έφυγε ο Κύριος. Ο Σιουλανός δεν έκανε σιωπή, αυτό σημαίνει το σύλλιο σιωπό, αλλά τον παρακολούσε περισσότερο, γιατί μάλλον σου λέει εδώ κάτι παίζει, κάτι ωραίο είναι. Και μετά από καιρό ήρθε πάλι ο αφέντης ο Χριστός, αφού είναι πανταχού παρόν και αφού είναι μαζί μας πάσα ημέρα ζωής ημών. Και τον πήρε αγκαλιά το Σιουλανό και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν ήξερα πόσο μοιάζει. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Τώρα σπάστηκε και έφυγε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το οποίο διαφορά της Ορθοδοξίας με τα άλλα πιστεύματα, με τις άλλες πίστες που λέει και ο Άγιος Κοσμάς, οι οποίες είναι κάλπικες. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Σπάζει κόκαλα. Σπάζει το διάβολο. Μα και ο διάβολος, άμα το συγγνώμη, θα το συγχωρούσε. Γιατί ο Άγιος Άγιος Ήρος γράφει ότι για τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν και καύση καρδίας και υπερδαιμόνων. Έτσι, καίγεται η καρδιά της το άθλιο κατάλημα των δαιμόνων. Διότι το δυστυχέστερο πράγμα της δημιουργίας είναι δαίμονες. Διάλεξαν αυτό, είναι η αρχή του ψεύδους και ο πατήρ αυτού. Και η αρχή του κακού, αρχαίο κακό το λέει η Εκκλησία. Είναι η αρχή του κακού. Τα λέει σε 7 και 8 κεφάλαιο ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τόσο καθαρά που δεν παίρνει τίποτα άλλο. Και στενοχωρείται. Και όχι μόνο αυτό, η αγάπη που του έχει και τώρα ο Χριστός, γιατί ο Χριστός δεν έχει σχέση με την κακία, ούτε τροπής από σκύρασμα, κακία δεν έχει. Τον ενοχλεί. Το βλέπουμε στη χώρα των Γαδαρινών που πήγε ο Χριστός για να βρει εκεί πέρα έναν άνθρωπο, δαιμονισμένο. Και του είπε, του είπαν ο δαίμονας με το στόμα του, δυστυχώς, «Δέω μέσου, μη με βασανίσεις, ήρθες προκαιρού βασανίσαι μας». Τι τον βασανίζει, εγώ έψαξα στα βιβλία και στους πατέρες, η αγάπη του Χριστού. Για τον κακό άνθρωπο, η αγάπη τον βασανίζει. Η αγάπη τον ταλαιπωρεί. Για σκεφτείτε. Ενώ τους αγαθούς και τους άλλους, τους εφραίνει. Είναι ο παράδεισος η αγάπη. Έτσι.
2: Αλλά είναι η επιλογή μας, Γέροντα, προφανώς αυτό.
1: Είναι η επιλογή μας. Και πάνω στην ελευθερία παίζονται όλα. Και πάνω στην αγάπη παίζονται όλα. Προπατορικό αμάρτημα είναι η παράβαση, η δοκιμασία της ελευθερίας στον πρωτοπλάθο. Τους άφησε να δει πώς θα διαχειριστούν την ελευθερία τους. Πώς θα διαχειριστούν. Και απέτυχαν. Ο Ντοστογεύς λέει, η ελευθερία είναι μεγάλο βάρος και δίκοπο μαχαίρι. Και οι Άγιοι, λέει πάλι ο ίδιος συγγραφέας, άφηναν στα πόδια του Χριστού την ελευθερία τους. Και του έλεγαν να διαχειρίσουν την εσύ γιατί εμείς θα δυνατούμε. αυτούς και αλλήλους το λέει και η Εκκλησία. Τι ωραία, μεγαλεία αυτά. Έτσι λοιπόν ο Αγιούλης, ο Αγιούλης Νεκτάριος, έτσι τον έλεγε στη Μονή του, ο Αγιούλης μας λέει, ο Αγιούλης μας. Είναι η αγάπη του Θεού για τον 20ο αιώνα και επέκεινα. Έτσι μας εμπεσκέφθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο ο Θεός. Τόση καλοσύνη, τόσο μεγαλείο, τόσο όλα τα προτερήματά του, η σοφία του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του. Η αγάπη στον Θεό, στον τριαδικό Θεό, η αγάπη στον άνθρωπο, η αγάπη στον αμαρτωλό. Η αγάπη για τους πεθαμένους, έχει γράψει και βιβλίο ολόκληρο περί αθανασίας της ψυχής και ιερών μνημοσύνων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αν ξέραμε θα κάναμε πιο πολλά μνημόσια.
2: Έτσι,
1: ναι, γιατί κάποτε λέει για τον Πάπα Γρηγόριο το διάλογο εκεί στο βιβλίο αυτό που προανέφερα, ο Άγιος Νεκτάριος παρεκάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πάπας, ο διάλογος, τον Χριστό να του συγχωρέσει τον αυτοκράτορα Τραϊανό, 98-117 μετά Χριστόν. Το διώκτη. Και του λέει ο Χριστός, παρουσιάστηκε όπως είπαμε και πριν στον Άγιο Σιλάνο, «Σε παρακαλώ, με παρακαλείς, λες, Γρηγόρη, με παρακαλείς για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ». Αλλά Άγιος τι έκανε, επέμενε. Μιλάει στον ποιητή του αναστημάτου, στον ποιητή της αγάπης, ο Θεός αγάπιαστή. «Πού θα πάει, θα υποχωρήσει εσύ», του λέει. Πώς, όπως μάλλον τσακώθηκε ο Θεός με τον Ιακώβ με την κλίμακα και νίκησε τον Θεό ο Ιακώβ, με την προσευχή με το αυτό. Τον νίκησε. Θα με ακούσει. Και στο τέλος του λέει, άντε, σου κάνω αυτή κάνει και άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Που πάλι άφηνε την πόρτα ανοιχτή κατά κάποιο τρόπο, εμέσως πλήν σαφώς.
2: Άρα να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, ότι η Εκκλησία μπάζει, πώς το είπατε.
1: Από παντού.
2: Μπάζει από παντού.
1: Παντού μπάζει. Παντού μπάζει. Ο Χριστός δεν προσπαθεί στη ζωή μας να κάνει τρύπες στην ύπαρξή μας, να περάσει ο ήλιος, δικαιοσύνη, να περάσει χάρη, να περάσει σωτηρία. Με αυτή την έννοια μπάζει από παντού. Όταν το πω αλλιώς δεν είναι καλό. Όλα τα πράγματα κοίνται ουδέτερα, ουδετέρως. Γι' αυτό λέγει, τα γραφτά λέγεται κείμενο. Είναι σαν πεθαμένος, λέει ο Πλάτων. Κείμενο. Τα γραφτά κείμενο δεν είναι. Όλα τα Αγίας Γραφής και όλα είναι κείμενο. Το οποίο, πώς λέει πάλι ο Πλάτων, του πατρός αυτού αεί δείτε. Έχει ανάγκη πάντα το κείμενο από τον πατέρα του. Να το ερμηνεύσει, να το υπερασπιστεί, να το διατυπώσει, να το εξηγήσει. Να άρει κάθε παραξήγηση. Δείτε αεί του πατρός αυτού το κείμενο. Κοίτα ουδετέρως λοιπόν. Εμείς του δίνουμε ή θετική ή αρνητική σημασία. Γι' αυτό ο Ρέντζ Μαβίλης λέει: δεν υπάρχουν λέει πονηρές λέξεις, υπάρχουν πονηροί άνθρωποι.
2: Και έχει και δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Έτσι.
2: Πάντως διακρίνω ότι με τη μνήμη σας τα πάτε καλά. Γενικά. Θυμάστε ημερομηνίες πάρα πολύ καλά ή αυτά είναι βιώματα ζωής.
1: Και τα δύο. Εμένα μου άρεσε, Κωνσταντίνη μου, από τότε που γεννήθηκα, να διαβάζω. Να διαβάζω. Πήγα με τα πρόβατα στο βουνό και είχα το σακουλάκι γεμάτα βιβλία και ο πατέρα μου φώναζε. Θα σου πάνε τα πρόβατα στο χωράφι, θα σου πάνε να φύγουν. Όχι, βιβλία. Μ' άρεσε να διαβάζω και ακόμη και τώρα δεν βλέπω πια, έχω κάνει 5 χιλιάδες στα μάτια. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Παίρνω ένα φακό εκεί και αυτό. Και άμα είσαι φιλομαθής, πώς λέγανε οι αρχαίοι, θα γίνεις και πολυμαθής. Είναι ωραία. Οι γνώσεις είναι ωραίες. Είναι η γνώση, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό η σοφία του Σολομώντας είναι ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σοφία Σολομώντας είναι ο Χριστός. Χριστός είναι. Ποτυπώνεται με τον Σολομώντα, αλλά είναι ο Χριστός. Όπως και ο εκκλησιαστής, είναι ο Χριστός. Μας εκκλησιάζει. Μας εκκλησιάζει. Μας πήρε πάντα. Για τα Χριστούγεννα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ομολογενής Θεός και ο Λόγος, εκκλησία σάρκα ανέλαβε. Εκ πνεύμα της Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Η κατά σάρκα γέννηση, είπε ο Κύριος μόνος του Χριστού. Μας πήρε πάντα. Και μας έχει. Πάντοτε. Και αυτό έχει συνέπειες αιώνιες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη. Και ανέβηκε με την ανάληψη των ουρανών ύστερα από τα πάθη και, και αφού την περιμόνε πλήρως η οικονομία που λέει ο Άγιος Ρωμανός, εκάθισε εκ δεξιών του Θεού που λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Τι, εκάθισε σαρκοφόρος Θεός. Κάθισε τον άνθρωπο στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Ούτε για τους αγγέλους δεν το έκανε αυτό. Λέει ο Ιωνίδης Μηνιάτης και άλλοι νεότεροι και παλαιότεροι συγγραφείς και πατέρες. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Και στην αρχαία γραμματεία είχαν πολύ επιθυμήσει οι άνθρωποι να ανέβουν στον ουρανό. Κουράστηκαν στη γη. Και το εκφράζει καλά ο Σοφοκλής τον Ειδήποδα επικορονό. Ήρθε ο Ειδήπος εκεί με την Αντιγόνη, τον έφερε κρατώντας, ήταν τυφλός. Και με αλαών πόδα περιπλανόμενος δηλαδή. Και ήρθε στον κορονό που ήταν κατάρρητος. Νερά, δέντρα, πουλιά. Έχει μια ωραία περιγραφή εκεί ο Σοφοκλής. Και εξέφρασε την επιθυμία του να τον πάρει ο Θεός, να τον σηκώσει, άνω θρόσκο. Πάνω πάμε. Σαν ο μοίρας ήλαινε η ύμνη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο. Και τι να κάνει. Είχαν η τραγική τον μηχανής Θεό. Λειτουργήσε ο μηχανής και πήρε τον Ειδήποδα στον ουρανό. Είναι η πρώτη φορά ανάληψη ανθρώπου στον ουρανό. Αυτό που επεθύμεσε τότε και αυτό που προεικόνησε η προφήτης Ηλίας κλπ. Το έκανε ο Χριστός. Και πήγε εις τον ουρανό. Ενώ ο Ηλίας πήγε ως εις τον ουρανό. Στην Περίγειο πήγε. Πλέον Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας. Πού είναι αυτή δεν ξέρω. Μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, κάπου ανάμεσα. Και περιμένει. Περιμένει. Και είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος στη γη ο Ηλίας. 3.000 ετών κάπου. Άμα το μετρήσετε από το 9ο αιώνα μέχρι τώρα, είναι κάπου. Λοιπόν, βέβαια. Κοντά 3.000 ετών. Ο μακροβιότερος άνθρωπος. Και τι περιμένει. Επειδή στα χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Ηλίας, το φοβήθηκαν όλοι και το θυμόντουσαν και στη Γενή Διαθήκη του Ηλία, το μόνο που θυμόντουσαν. Σου λέει ο Θεός, αυτός είναι αποτελεσματικός. Κάτσε λοιπόν να ελέγξει τον Αντίχριστο και να το φωνεύσει ο Αντίχριστος. Γιατί πρέπει να πάει και με το θάνατο ο Ηλίας. Δεν πήγε κανείς επάνω χωρίς να πεθάνει. Ακόμη και ο Αφέντης ο Χριστός πέθανε δια εμάς τους ανθρώπους για τη μετάνοια σωτηρία. Έτσι.
2: Και είπατε και λίγο νωρίτερα, Γέροντα, ότι ο Θεός έστειλε σε αυτόν τον αποκατασκευής εν Θεό, όπως το χαρακτηρίσατε άνθρωπο, τον προηγούμενο αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο, σε μια εποχή ίσως που οι άνθρωποι νομίζαμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι σαν τα Μίκη Μάου, σαν τις παιδικές ιδέες, κάτι.
1: Βέβαια, ήταν πολύ αρνητικός αιώνας αυτός. Πολύ αρνητικός αιώνας. 1846 που γεννήθηκε 1η Οκτωβρίου ο Άγιος Σιλίβη. Πολύ αρνητικός αιώνας. Και είχαν συντελέσει πολλά σε αυτό. Η Ορθόδοξη κράτησε βέβαια. Αλλά η Ορθόδοξη δοκιμάστηκε. Και με τον Μαρξισμό που σάρωσε τα πάντα. Αλλά και εδώ στην πατρίδα μας. Και τώρα περνάμε και εμείς στο Μαρξισμό μας. Καλό μας κάνει. Δεν βλάπτει. Άστε. Για να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Δίκαιοι αιρέσεις είναι εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι οι δόκιμοι φανεροί γίνονται. Οι δόκιμοι. Φανεροί, οι δοκιμασμένοι, ανάρρητοι. Γίνονται. Και μου λέει κάποιος προχθές απελπισμένος εδώ, λέει, δεν είναι τίποτα καλό. Τι λες, Ξέρεις τι λέει ο Απόστολος Παύλος, του λέει. Όπου επλεώνασαν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσαν οι χάρες. Πού το λέει? Α, διαβάστε το Βρίζιλ. Το ένα είναι πλεώνας, το άλλο υπερεπερίσσευσαν οι χάρες. Το καλό στην Εκκλησία περισσεύει σε αιώνα σε αιώνων. Και το φυσιολογικό για τον άνθρωπο είναι μόνο το καλό. Και ο άνθρωπος και ο Χριστιανός, αλλά και πάσα άνθρωπος, γιατί ο Χριστός πήρε όλη την ανθρώπινη φύση επάνω, δεν πήρε ένα πρόσωπο κλπ. Έχει υποχρέωση να κάνει μόνο το καλό. Και αν παραπληκτικά μπει στο καλό, να φεύγει η χρήδουλα της μετανοίας. Έτσι. Μόνο το καλό. Και πώς να ευχαριστήσουμε τον Χριστό? Και θυμάμαι τον αείμνηστο καθηγητή μας Κωνσταντίνο Μουλατίδη στο Πανεπιστήμιο του Κανονικού Δικαίου και της Πνευματικής. Τι είναι, λέει, όλη η ζωή μας? Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μία έμπρακτη απάντηση στην ενανθρώπιση του Χριστού και ανταπόκριση σε αυτή. Να γιάσει το στόμα του. Να γιάσει το στόμα του. Αιωνία του η μνήμη. Ήταν τη Γεσάρα της Καπαδοκίας. Να γιάσει το στόμα του. Αυτό είναι. Ανταποκρινόμεθα κι εμείς. Ανταποκρινόμεθα. Λέμε δύο κουβέντες. Ένα ψέλισμα. Αυτό θέλει. Από εκεί να πιαστεί για να μας ελεήσει. Και έλεγε ο Άγιος Ιωσήφος Πιλότης, τον γράφησαν τώρα στα γερό, τον γράφουν, δεν ξέρω τι εσείς ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, ο γέροντας, ο μεγάλος γέροντας αυτός, στα γερός. Είδε στον ύπνο, όταν ήταν εδώ ο γέροντας, στα γερός, τον παπά της Ανωρίας, τον Μικρασιάτης, ο οποίος είχε πεθάνει. Και του λέει, Πάτερ Ιωσήφ, όταν ήμουν στη ζωή αυτή και ήμουν και ο παπάς, πίστευα ότι μόνο οι προσευχές του παπάδου σώζουν χριστιανούς στην άλλη ζωή, ελεούν. Τώρα είδα ότι όλοι μπορούμε να σώσουμε χριστιανούς. Γιατί, του λέει ο γέροντας, γιατί ο Χριστός τρώγεται να βρει αφορμή και ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται, του λέει, πώς τρώγεται τα ρούχα του, τρώγεται για να βρει ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται και πιάνεται από οπουδήποτε. Και από το καρβέλι του Οσίου Πέντου του Τελώνη που γιορτάζει 20 Ιανουαρίου, που από τα νεύρα του πέταξε ένα καρβέλι εκεί πίσω στο Ζήτελα και όταν ήρθε η δίκη, γνωστή είναι η ιστορία, και έφεραν οι άγγελοι της πράξης, δεν είχαν τίποτα άλλο, αφού ήταν τσιγκούνις, ήταν αυτό, έφεραν και το καρβέλι που πέταξε. Το βάλει το καρβέλι και γύρισε η παλάντζα κάτι τη μεριά του καρβέλιου. Και ξέρεις τι έκανε, το ξέρουμε βέβαια. Αλλά οι ακροατές μας μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, τα πούλησε όλα, πούλησε και τον αυτό του δούλου και έκανε μόνο το καλό. Και έκανε ελεημοσύνη. Γιατί η ελεημοσύνη είναι τα πάντα. Είναι ο Χριστός η ελεημοσύνη. Γι' αυτό παλιοί παπάδες της Σαρακοστή στα προπύλα πάνε στην εικόνα, στη θέση της εικόνας του Αγίου του Ναού, τον ελεήμονα Χριστό. Είναι η παραγωγή. Πείτε σε αγάπη και εδώ κάτι. Τον ελεήμονα Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός παρακαλεί δια του Χριστού ημάς. Ως του Θεού παρακαλούντος περιμόν. Παρακαλεί ο Θεός δια του Χριστού να έρθουμε κοντά του. Να του πούμε να μας ελύσει. Για ένας αγιορείτης έχει πει ότι στο ψαλτήρι ο Χριστός φώτισε τους συντάκτες, είναι ο Δαβίδη περισσότερο και άλλοι, να γράψουν αυτά που θέλει να ακούει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πολύ μου άρεσε αυτό. Είχα μια εκπομπή στο Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Πολύ μου άρεσε. Γι' αυτό και θέλει να διαβάζουν. Και θέλει, αυτά που θέλει να ακούει. Και όταν τα ακούει αυτά από εμάς, τρελαίνεται, αδερφέ. Γι' αυτό το ψαλτήρι, το ψαλμός, γαλήνη ψυχής, Μέγας Βασίλειος κλπ. Και είναι το πρώτο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας. Και τώρα, διπλασιάζεται τώρα το ψαλτήρι. Και αυτά. Τι είναι, όλα τα λεφτά. Το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που θέλει ο Θεός να ακούει. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλει. Αυτό μας το είπε. Και πολλοί διαβάζουν. Και έχω και ένα γιατρό που έρχεται εδώ και μου λέει, εγώ όταν έχω στον χώρο διαβάζω δύο καθίσματα και συνέρχομαι. Τι βρίσκει.
2: Σαν φάρμακο,
1: Σαν φάρμακο.
2: Σαν χάπι.
1: Σαν φάρμακο. Πώς δεν είναι. Ψαλμί. Και όταν ακούω ο δαίμονας φεύγει. Φεύγει. Λέει και ο Άγιος Νικόδημος, διάβαζε εκεί πέρα τους ψαλμούς. Και πήγαν οι δαίμονες και του είχαν πέτρες απάνω στο κελάκι. Πολύ βροχή από πέτρες. Για τους ενοχλεί. Όταν λες στον ψαλτή, ο αμαρτωλός, είναι ο διάβολος, λέει ο πατέρας. Ο συγκεκριμένος αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός είναι ο διάβολος. Ο εκπεσών. Ο εκπεσών. Τον οποίο το πνεύμα το Άγιο κλαίει. τον κλαίει για την πτώση του. 14 κεφάλαιο του Ισαΐα το λέει. Πώς έπεσε ο δυνατός. Απορεί και θαυμάζει ακόμη και ο Θεός. Πώς έπεσε. Πώς έπεσε. Γιατί ο ασφόρος, το πρώτο κτίσμα του Θεού, και όχι ο Χριστός που λένε οι αιρετικοί Αριανοί, πρώτο κτίσμα του Θεού ήταν ο ασφόρος. Και ήταν επί όλων των επουρανίων δυνάμεων. Γι' αυτό και όταν μιλάει ο Θεός Πατήρ στο Θεό Υιό, στους ψαλμούς πάλι, τι του λέει, εγκαστρός πρώος φόρο εγένισάς. Άμα το δούμε έτσι, έτσι εξηγείται. Εγκαστρός πρώος φόρο εγένισάς. Γιατί φως εκ φωτός, σε όλα αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα, όλα αυτά αυτό λένε. Μεγαλεία.
2: Μου θυμήσατε δύο ιστορίες, μία με τον Άγιο Παΐσιο, έτσι όπως το είπατε, που του έριχναν, λέει, οι δαίμονες στη σκεπή πολλές πέτρες και εκείνος προσευχότανε. Όσο προσευχότανε, λέει, τόσες πέτρες ρίχνανε. Και αναφέρει μια φράση του Αγίου Παϊσίου, κάντε εσείς τη δουλειά σας, λέει, και εγώ τη δική μου. Έρε πανηγύρι που έχει να γίνει απόψε.
1: Ωραία.
2: Κατά τη βραδινή προσευχή του Αγίου.
1: Είδατε τι είναι οι Άγιοι. Και τα πιο ταλέπορα όντα είναι οι δαίμονες. Ησυχία δεν έχουν, χαρά δεν έχουν, δικαίωση δεν έχουν, τίποτα δεν έχουν. Αδικαίωτοι.
2: Και δεν σώζονται γέροντα γιατί δεν έχουν μετάνοια.
1: Ναι. Και επειδή γέννησαν μόνοι στο κακό. Μα αρχή του ψεύδους και πατήρ αυτού είναι ο διάβολος. Και η αρχή του κακού. Γι' αυτό λέγεται και αρχαία κακούς από την Εκκλησία. Γιατί επενόησαν το κακό.

0: σε αυτό. Και του έδωσε τόπον μετανοίας ο Θεός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε. Τόπον μετανοίας. Και σώζει. Και κάνει τα πάντα. Και στο τέλος του κόσμου, που κάναμε προχθές την ανάμνηση, ήταν η τελευταία μέρα του κόσμου, η Παναγία, στη γλάδα του Ιωσαφάτ, θα γίνει η θέλα παρουσία, θα υψώσει και δασχύρα για τελευταία φορά. Γιατί αυτή δεν είναι πια κρυνόμενη, επειδή μετέσχει προς ουρανούς και μετασώματος, στον παράδεισο. Έχει κρυθεί. Ως ελεύθερη, θα είναι απ' έξω. Γι' αυτό και σε μεσήτρια, ναι, τι ώρα εκεί πέρα. Μη μου ελέγξει τα σπράξη ενώπιον των Αγίων. Θα τον παρακαλέσει για τελευταία φορά, λέει. Να του συγχωρέσει όλου. Τι θα κάνει τώρα εκεί πέρα, η δουλειά του Αφέντου Χριστού. Γι' αυτό ξέρει. Δεν μπορεί. Όταν ο Μέγας Αντώνιος στο γεροντικό του λέει στην αρχή, το ρώτησε το Θεό. Γιατί άλλοι να πεθαίνουν γρήγορα, άλλοι να πεθαίνουν αργά, άλλοι να αδικούνται, άλλοι τα γνωστά. Κλαψοφαγούρες του ανθρώπου, του λέει ο Λασκαράτης. Και του λέει ο Θεός, Αντώνιο, να σου πω, κοίταξε δουλειά σου, άσε με να κάνω δουλειά μου. Αυτό είναι και η πίστη. Εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Θεού. Και ο εγωισμός μας και αφορά εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Θεού. Αν είναι καλές, έχει καλός. Αν δεν είναι καλές, τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άκουγα μια ομιλία σας για τον Άγιο Νεκτάριο που περιγράφατε ένα περιστατικό θαυμαστό που επενέβη ο Άγιος αυτού του, χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος, σε έναν ηθοποιό στο εξωτερικό. Mm. Και είπατε ότι για το σπίτι του Αγίου, λέει, μα ποιο είναι το σπίτι σου, πήγαινε λέει, στην Αίγινα, ρώτα για το σπίτι μου και θα σου πούνε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι. Πήγε στο μοναστήρι και το είπα, μου το είπαν, αλλά ζει ο ηθοποιός και δεν μπορώ να πω. Άγιος το έκανε το ταξιτζή. Είχε την κόρη του, πήγε στο Παρίσι αυτός, του έκανε ταξιτζή. Μιλάγανε καλά ελληνικά, ξέρεις παππούλι, καλά ελληνικά, καλά, ξέρω. Του πήγαινε να δώσει λεφτά. Δεν θέλω λεφτά, δεν παίρνω. Κουβαλάει έτσι του άνθρωπου. Έκατσε εκεί όταν κατέβει και μετά από λίγο χάθηκε ολόκληρο και το όχημα.
1: Και ο ταξιτζής.
0: Και ο ταξιτζής. Του λέει, πού μένεις. Εγώ μένω στην Ελλάδα, ρε. Στην Αίγινα, στο σπίτι μου. Ρώτα πού το σπίτι του Νεκταρίου, θα σου πούνε. Πήγε και έκλαιγε εκεί πέρα ο κακομοίρης.
1: Χωρίς να το ζητήσει όμως.
0: Και ήταν και αντίθετος.
1: Και αντίθετος. Σωστό.
0: Όπως έλεγε μια φορά, ένας γιατρός μου λέει στο Αρετέο, πέθανε ένας εγνωσμένος, έτσι, άπιστος και άθεος. Αυτά είναι θεατρίνης επιστήμης, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθεοι, αλλά το λένε έτσι, τι να κάνουν, κάνουν το μάγκα. Και τον είδα, ήταν στα τελευταία, το αγγελοκροόταν και έβλεπε διάφορα ως συνήθως εκεί. Και σε μια στιγμή έλαψε και μίλησε. Και είπε ο άνθρωπος, Χριστέ μου, με συγχωρείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχεις. Γι' αυτό σου πολεμούς. Ξέρεις τι αυτό. Άνθρωπος, εδώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχεις. Και φύγε. Τον πήρε ο Κύριος. Τελευταία στιγμή και μια ροπή μεταβολή δεν σώθηκε όλη στην άνθρωπη.
1: Κατά πως λέμε, όχι μόνο σώθηκε, αλλά ήταν και ο πρώτος που άνοιξε.
0: Ο πρώτος που ελίσσεψε τον παράδεισο. Δεν άφησε τη δουλειά, την άλλαξε τον τρόπο. Και ελίσσεψε τον παράδεισο. Ενώ ελίσσεψε τους ανθρώπους, τι άλλο φώναμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Μια καλή και ευλογημένη ληστεία.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το όπου πλεώνασε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρη. 38 παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος στην Ομόνια.
0: Εκεί ήταν Άγιο Όρος. Άγιο Όρος εκεί, είχε βοηθήσει αμέτρητο κόσμο και είχε κάνει την Ομόνια Άγιο Όρος. Εγώ μου λέει, δεν ήμουν εκεί παιδί μου, ήμουνα στο Άγιο Όρος και μου έλεγε για κάποιον που πουλάγε δίσκους και έβαλε το γραμμόφωνο συνέχεια και πρωί πρωί και τις Κυριακές. Τι να κάνω, λέει, δεν ήξερα τι να κάνω. Κουράστηκα, στενοχωρήθηκα και παρεκάλεσε τον Θεό, δώσ' με έναν τρόπο. Και με έκανε έτσι ο Θεός που να μην ακούω αυτά που έβαζε αυτός και να κάνω εγώ τη δική μου λειτουργία και να βάζω τα δικά μου και να λέω τα δικά μου. Είναι βίου μετάθεση. Όπως μια φορά που είχε πάει κάποιος αυτός πνευματικό τέκνο παπάς, έχει πεθάνει και αυτός, στο Καλυβάκι,
1: στο Μίλεση.
0: Στο Μίλεση, μπράβο. Και εκεί που μιλάει, σταμάτησε ο γέροντας. Του λέει, παιδί μου, σταμάτα. Κάνουμε προσευχή

0: Γιατί κάποιος μπροστά με στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο και με φωνάζει. Το έχει πει ο Γέροντας αυτό ο ίδιος. Κάνε. Έκανα αρκετή ώρα. Και όταν γύρισαν από την προσευχή, του λέει ο παπάς, Γέροντα κρυώνω. Κι εγώ παιδί μου κρυώνω. Γιατί, μα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καλό καιρό, του λέει. Πήγανε εκεί πέρα, κατάλαβες. Πήγανε εκεί πέρα. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο παππούς. Αυτός ήταν. Και άλλες φορές τα πουλούμε με τους ξένους, που εδώ μια ξεναγούσα από την Λατινική Αμερική. Πήγαινε ο Γέροντας, τους έκανε παρέα, τους μάθανε αυτά. Και πολλές φορές, ενώ δεν ήταν και ο Γέροντας, τον βλέπω να γυρίζει το λεωφορείο. Και λέει Πορφύριος, Πορφύριος, Πορφύριος, φωνάζανε κακό. Είναι αγαθή εκεί πέρα. Και παντού είναι αγαθή άνθρωπο. Τώρα, τον άνθρωπο δεν έφτιαξε ο διάβολος. Ο διάβολος τον χαλάει, ο Θεός τον έφτιαξε. Ο Θεός τον έφτιαξε. Και έχει μέσα τον κατοικόνα, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορεί να μαυρώθει, δεν καταργήσει. Σε όλους. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος του κόσμου ο Χριστός. Δεν μας δίνει το λόγο. Καλά κάνει. Αν μας δώσει μας το λόγο, σωθήκαμε.
1: Τόσα όσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί σας κούρασα. Να μας πείτε λίγο. Το είπατε λίγο νωρίτερα, αλλά το θέλουμε λίγο πιο ανεπτυγμένο. Τι πρέπει να κάνουμε για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας.
0: Θεία λειτουργία. Και ο μνημός. Μόνο και θεία λειτουργία ταυτίζεται, δεν είναι τα κόλλημα. Θεία λειτουργία, να βγει μερίδα στην προσκομιδή και μελέτη αναφορά στην Αγία Αναφορά. Μετά τον καθαρισμό. Διαβάζουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ελεημοσύνη στο όνομά του. Βοηθάει τα μέγιστα. Προσευχή έτσι, απλή. Βοηθούνται, γιατί λέει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πεθαμένοι, είναι σαν τους φυλακισμένους, αυτοί που είναι δύσκολα δεν εννοείται. Οι οποίοι φυλακισμένοι περιμένουν ποιος θα έρθει από τον κόσμο απ' έξω, αν τους φέρει καμία κουβέντα, μήπως τους φέρει και την είδηση να βγούνε, στην άφεση. Μήπως τους φέρει και τίποτα. Περιμένουμε μεγάλη. Έτσι περιμένουμε και από εμάς τους ζωντανούς πεθαμένοι. Όλοι πεθαμένοι. Και αν ξέραμε, λένε οι πατέρες, πόσο καλό κάνουμε στους πεθαμένους εμείς με τις προσευχές, να μιμώσετε με τις ελεημοσύνες και με ό,τι άλλο και προπαντός. Αυτό είναι βασικό. Βοηθάμε όταν καλυτερεύουμε κι εμείς. Πολύ βασικό αυτό, Κώστα. Όταν καλυτερεύουμε, μετανοούμε, διορθωνόμαστε, μπαίνουμε κι εμείς στην ένθεη ζωή. Και είμαστε σε διαδικασία θεώσεως, όπως λέει ο Γρηγόριος, ο θεολόγος. Τότε βοηθούνται και αυτοί. Βοηθούνται το περισσότερο. Γιατί είναι η ανότητα του ανθρωπίνου γέρους. Μία ποιμνη γέουν αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Βοηθούνται τα μέγιστα. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και δύο φορές το χρόνο η Εκκλησία κάνει ιδιαίτερα μνημόσυνη για τους κεκοιμημένους, στα γενικά και καθολικά, που είναι το μνημείο του Άγνωστου του Νεκρού. Αυτό που κάναμε πρώτον Απόκριο και αυτό που είναι πρώτη Πεντηκοστή του Σάββατο. Έτσι. Γιατί πολλοί πέθαναν στη ζωή και δεν είχαν κανέναν. Δεν τους μνημόνευσε, δεν τους σκύδευσε, δεν. Η Εκκλησία είναι ιστορική μητέρα. Και κάνει αυτά τα μνημόσυνα για αυτούς που δεν είχαν κανέναν. Γι' αυτό και τα κόλλημα που πάμε τώρα και τα λοιπά, πάμε για αυτούς κυρίως. Γι' αυτό και τα ονόματα φέρνουν οι πιστοί, δεν τα διαβάζουμε έξω. Άμα κοιτάξει το τυπικό, εντάξει. Ενώ το άλλο το φορολόγιο λέει του Δίνα, στον Δίνα κλπ. Γιατί, για αυτούς κάνουμε, για τον άγνωστο νεκρό. Και προκύπτουν από την άλλη πλάση, λέει το Τριώδιο, οι κεκοιμημένοι αυτοί κυρίως και μας ευγνωμονούν. Είναι όλη η γη γεμάτη ψυχές που ευγνωμονούν. Γι' αυτό λέει και ο Λουκάτος στη λαογραφία, οι παλιοί δεν σκούπιζαν αυτή τη μέρα, γιατί ήταν παντού ψυχές. Μην ενοχλήσουν καμία ψυχή, μην κάνουν άνθρωπο. Θα πει υπερβολικό, αλλά δείχνει την πίστη. Την πίστη σε αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και πάρα πολλοί βοηθούνται. Γι' αυτό επενόησε η Εκκλησία μας, αφέντης ο Χριστός, και τη μέση λεγόμενη κατάσταση των ψυχών. Να δώσει μια ευκαιρία ακόμη. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Μια ευκαιρία. Σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να ζυμώσουν το ψωμί της σωτηρίας, τον λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Το άφησαν μισοζυμωμένο, δίνει μια ευκαιρία με τη βοήθεια της επιγείς στρατευμένης εκκλησίας και εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν αυτοεξούσιο, οι κεκοιμημένοι, Κύριος πρόβατα μου, έχω το επιμένω και περιμένω βοήθεια και από τον Χριστό μας και από εμάς. Και από εμάς. Και ξέρετε, τι καλό, τι μέγα καλό κάνουμε. Και όταν δίνουμε κάτι, αν μια δεκάρα για τον πεθαμένο, πιάνει, φάει κάτι, τρώει και αυτός, πώς, χαίρεται, παίρνει άφηση, παίρνει δύναμη. Και πολλές φορές αλλάζει και κατάσταση. Πολλές φορές, όπως είπε ο Άγιος Ιωσήφ προηγουμένως, του είπε ο παπάς, πολλοί άνθρωποι με τις προσευχές των χριστιανών και των ανθρώπων και των παπάδων κυρίως, τι κάνουν, αλλάζουν θέση. Είναι σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό επενόησε τη μέση κατάσταση των ψυχών. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αλλιώς. Μερικοί παραξηγούνται και δυσκολεύονται κάτι την Ορθόδοξη. Δεν μας ενδιαφέρει, καλά είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι ένα επινόημα σοφό του Θεού να ελεήσει κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Και ελεεί. Η δουλειά του είναι ελεήμων. Ελεήμων. Misericors, που λέει και η Λατίνη. Ελεήμων. Δεν υπάρχει κάτι. Ελεήμων. Αν το ξέρω. Και όταν πάμε στην άλλη ζωή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα μας κοιτάξει τον καθένα κατάματα, ασκαρδαμικτή ο Χριστός. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να ζυμώσουμε το ψωμί μας και να μπορεί να δώσουμε το δικαίωμα να μας βάλει, εμείς δεν δίνουμε το δικαίωμα να μας βάλει που πρέπει. Θα μας πει ρε καλά μου, τόσα χρόνια σας είχα εκεί, τόσα καλά σας έδωσα στην εκκλησία, τα πάντα, σας ανέχθηκα, σας συγχώρησα. Δεν κάνετε κι εσείς το παραμικρό, γιατί πάρα άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα. Απρακτούν, ούτε σκέπτονται πως λέει ένας αγιορείτης πατέρας, ούτε μια φορά το 24ωρο την αμαρτωλή. Και αυτό είναι. Πώς λέει ο Ισάκος Ιησούς, θεία εγκατάλειψη. Θεία εγκατάλειψη που είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να τον πεταγωγήσει ο Κύριος και να τον επισκέπτε ράβδο δεν είναι κακό. Καμιά φορά του καλύτερο από το να επισκέπτε με δεξιά του. Έχει αριστερό χέρι ο Θεός και κάνει περισσότερο δουλειά σας. Αυτά.
1: Ας μείνουμε λοιπόν στο διάλογό του με τον Μεγαντώνη, έτσι. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου.
0: Ναι, ναι. Να συγχωράμε τους εχθρούς, να συγχωράμε όλοι. Και σωματικά ό,τι μπορούμε και ψυχικά να αγαπάμε, να αγαπάμε, να αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών και σώσει ψυχή εκ θανάτου, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν κάνουμε εμείς αγάπη, το βλέπει και παθαίνει ο Θεός. Αυτό μου μοιάζει. Και πώς λέει ο λόγος μας, άμα δεν ταιριάξει κάτι, δεν συμπεθεριάζει. Συμπεθεριάζει με τον Χριστό και ταιριάζει σε αυτό.
1: Την αγάπη.
0: Πού είναι το βασικό. Το βασικό. Η αγάπη έμπρακτη. Υπάρχει και η αγαπολογία και αυτή καλή, να είναι λίγο. Είναι τα φύλλα χωρίς τον καρπό.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, Γέροντα.
0: Και εγώ πολύ χάρηκα. Να είστε πάντα άξιος, καλή δύναμη. Θα σέβουμε στον Άγιο Πειραιός και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που συνεργάζεστε και σε όλους τους ακροατάς. Αμήν. Ευχαριστώ.
1: Ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Γρήγορα, γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Ακούσαμε μια παλαιότερη συνομιλία που είχαμε με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, τον μακαριστό γέροντα που πολύ αγαπούσε την Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μετέδιδε και συνεχίζει να αναμεταδίδει από τις ομιλίες του μακαριστού γέροντα Ανανίου όλα αυτά. Αναλυτικότερες πληροφορίες επειδή ρωτάτε για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα στο imp.gr στην ενότητα «Βοήθησε και εσύ». Εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και από τη δράση του πατρός Φανουρίου μεταξύ άλλων, τη δράση στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο στους αστέγους του λιμανιού. Στο κεντρικό διαδικτυακό κόμβο λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο imp.gr, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο και για το πώς θα μπορέσετε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη δράση, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία κυρίες και κύριοι συνεχίζεται. Όσον αφορά την εκπομπή «Επίσκεψη Συν Θεό», θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής, 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. ΕΜΜΑ, 210-5140-031.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη.

Αγία Εκατερίνη, έχουσα την πρόνοια για τα τέκνα της, επιστράτευσε μετά την κοίμηση των άλλων αδελφών, κατά τρόπο θαυμαστό, μια άλλη εκτεκτή αδελφή, τη μοναχή Ειρήνη, από άλλη μονή. Μάλιστα αφού δοκιμάστηκε ως χρυσός εν χωνευτηρίο, η ηγουμένη την προχείρησε σε μεγαλόσχημη με το όνομα Αγάθη Μοναχή. Αυτή μαζί με μια άλλη εκλεκτή αδελφή, τη μοναχή Μακρίνα, είναι μέχρι στιγμής, καθώς ο Αρών και ο Ωρ, τα δύο μεγάλα στηρίγματα της ηγουμένης Χαριτίνης. Ήδη η αδελφή Ελισάβετ, λογογύρατος, αδυνατούσε να βγάλει τα σκαλιά, να ανέβει στην εκκλησία. Όμως παρακολουθούσε από το δωμάτιο και μάλιστα ανέλαβε να ξαλαφρώνει τις αδελφές, διαβάζοντας στο κελί της τα ενδιάτακτα καθίσματα του ψαλτηρίου. Στο μαγειρίο εξακολουθούσε να πηγαίνει, όμως το βάρος κυρίως ανέλαβε η αδελφή Αγάθη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το Άγιον Όρο στην Αθήνα, απαραίτητα έπρεπε να μεταβώ στην Αίγινα. Αφού καθηκόντως περνούσα πρώτα από τον Άγιο Νεκτάριο, εν συνεχεία μετέβαινα στην Αγία Εκατερίνη. Αφού προσκυνούσα, χαιρετούσα την ηγουμένη και αμέσως μετά, ως διψός έλαφος, έτρεχα στο κελάκι της Μανούλας, δηλαδή της αδελφής Ελισάβετ. Κάθε φορά με κερνούσε με τις θεοφώτιστες συμβουλές της και με διδαχές όχι από τα βιβλία, αλλά από προσωπικές εμπειρίες της μοναχικής της ζωής. Πόσες φορές μου έλεγε ότι από την καθαρή ευχή βυθιζόταν ο νους της μέσα στην καρδιά. Σταματούσε η ευχή και βρισκόταν σε θαυμασμό. Κατόπιν ανέβαινε το πνεύμα σε θεωρία, της οποίας οδηγός ήταν το Πανάγιο Πνεύμα. Τόσο πολύ κολούσε ο νους στην καρδιά, όπως έλεγε, όπως κολλάει η βεντούζα στον άρρωστο. Την τραβάς και δεν βγαίνει. Έτσι και ο νους αναπαύεται και δεν θέλει να βγει από μέσα. Εκεί βρίσκει πλήρη ανάπαυση. Εκεί βρίσκει τη βασιλεία των ουρανών κατά τον λόγο του Κυρίου. Μια φορά φαίνεται ότι κάποιος θα την επηρέασε αρνητικά για εμένα. Επειδή με αγαπούσε σαν παιδί της, έκαμε ειδική προσευχή, ηρέμησε και όταν την επισκέφθηκα μου είπε πράγματα από τη ζωή μου. Δεν το κρύβω, μεταξύ άλλων την καθησύχασε η Παναγία και της είπε «Μην ανησυχείς, εγώ έχω την πρόνοια για τα παιδιά μου». Πάντα, όταν με νουθετούσε, υπερτόνιζε την υπακοή. Μου έλεγε «Πολλές φορές και εγώ έπεφτα σε λογισμούς. Αν όλες αυτές οι οπτασίες που έβλεπα ήταν από τον Θεό, να με ωφελήσουν να διορθωθώ ή μήπως είναι παγίδες του εχθρού να πέσω σε καμία πλάνη». Και άκουσα πολύ καθαρά, παιδί μου, την γλυκύτατη φωνή του Ιησού μας να μου λέγει «Η υπακοή, ο γνήσιος υποτακτικός, ποτέ δεν πλανάται». Όσο μπόρεσα, ανέπαυσα τη μακαριστή γερόντισά μου Αγάθη. Αλλά και τώρα, όσο μου επιτρέπουν οι ασθενείς δυνάμεις μου, χαίρομαι όσο μπορώ να αναπαύσω τη γερόντισά μας Χαριτίνη. Δυστυχώς όμως, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν έχω πια δυνάμεις για πολλά πράγματα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια άρχισε να βαραίνει. Δεν άργησαν να ανακαλύψουν οι γιατροί ότι έχει προσβληθεί από καρκίνο στο έντερο. Πονούσε πολύ στον κοιλιακό χώρο. Όταν την επισκεπτόμουν, καταλάβαινα ότι υπέφερε. Όμως ποτέ δεν μου παραπονέθηκε ότι πονάει, αλλά ούτε και μου είπε
ότι έχει καρκίνο. Οι γιατροί συνέστησαν να γίνει εγχείρηση, να αφαιρέσουν τον όγκο από το έντερο. Αυτή όμως προτίμησε να υποφέρει λέγοντας «Τι εγχείρηση σε τέτοια ηλικία», προσθέτοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε». Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε φορά που την επισκεπτόμουν, άνοιγε τόσο η καρδιά της που δεν ήθελε να φύγω. Την τελευταία φορά, λίγους μήνες πριν την ουσιακή τελείωσή της, φαινόταν πολύ πιεσμένη από τους πόνους. Με δυσκολία μου μιλούσε και με σιγανή φωνή ακούστηκε να λέει «Συγγνώμη, παιδί μου, δεν μπορώ άλλο». Με αυτά τα τελευταία λόγια της φίλησα το χέρι και την αποχαιρέτησα με την ελπίδα να ξαναπρολάβω να την δω σε αυτή τη ζωή. Όμως αυτή επήγε το να μεταβεί προς το ποθούμενο. Γι' αυτό δεν άργησα να λάβω το μήνυμα από το στενό περιβάλλον του μοναστηριού. Σήμερα, 7 Μαρτίου 2019, η αδελφή Ελισάβετ ετελειώθη εν Κυρίω. Δυστυχώς, δεν ήμουν άξιος να βρίσκομαι στην τελευταία της αναπνοή, αλλά ούτε και στην κηδεία. Όλοι οι δρόμοι του Αγίου Όρους από το χιόνι ήταν κλειστοί, ώστε ήταν αδύνατο να ταξιδέψω. Όμως νοερός, αλλά και με το τηλέφωνο, βρισκόμουν στην Αίγινα. Εκεί, από πληροφορίες των παρόντων, πλήθος κληρικών, μοναχών και λαϊκών, την συνόδευσαν μέχρι την τελευταία της κατοικία. Και το μεν ουσιακό της σκήνομα σαβατίζει μέχρι συντελείας του αιώνος. Η δε αγία ψυχή της συναγάλλεται με τον χορό των οσίων πατέρων και μητέρων στις άγιες αγκάλες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίο επιπόθησε εκ νεότητος.

Αλλά για να ολοκληρώσουμε το μικρό αυτό πόνημα, σκόπιμο είναι να αφιερώσω και λίγες γραμμές για τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Γεώργιο. Κατά το έτος 1965 αναχωρήσαμε από την Αθήνα, ο ένας κατόπιν του άλλου. Πρώτος, ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος. Τον ακολούθησε η ταπεινότης μου και κατόπιν, δρομαίος, έφτασε και ο πατήρ Γεώργιος. Ο πατήρ Γεώργιος σε όλα του τα χρόνια παρέμεινε στην υπακοή του Αγίου Γεροντός μας, Παπα Χαραλάμπους. Από την καλύβα του Τιμίου Προδρόμου στη Νέα Σκήτη, αφού αυξήθηκε η συνοδεία μας, μεταβήκαμε το 1967 σε ένα μεγάλο χιλανδαρινό κελί κάτω από τις καριές του Αγίου Νικολάου, το γνωστό σε όλους Μπουραζέρι. Επειδή όμως ήταν κρίμα να ερημώσει το καλυβάκι μας στη Νέα Σκήτη, εκρίθη καλό να παραμείνει εκεί ο πατήρ Γεώργιος. Ο αδελφός παρέμεινε χάριν υπακοής εκεί, αλλά διατηρούσε στενό σύνδεσμο με το γέροντα και την υπόλοιπη αδελφότητα. Ήταν τόσο εργατικός που χωρίς υπερβολή ανζυγίζαμε από τη μία τον πατέρ Γεώργιο και από την άλλη όλους εμάς τους άλλους 7-8, η πλάστιγκα θα έγερνε υπέρ του πρώτου. Συχνά πυκνά τον καλούσε ο γέροντας όταν ήταν ανάγκη και αυτός με προθυμία ερχόταν να συνδράμει. Αλλά η φιλοτιμία και η φιλαδελφία αυτού του αδελφού επεκτηνόταν παντού. Ενθυμούνται οι παλαιότεροι πατέρες της Νέας Κήτης που έτρεχε να βοηθήσει όπου τον καλούσαν ανιδιοτελώς και μάλιστα σε σκληρές εργασίες. Όταν μαγείρευε ψάρι ή κανένα άλλο νόστιμο φαγητό, όπως σαν πρώην μάγειρας ήξερε, έπρεπε να γεμίσει την κατσαρόλα, να στείλει και σε ορισμένα φτωχά γεροντάκια της Νέας Κήτης ή και στους προσκυνητές που συνηθίζει να φιλοξενεί. Επίσης στην καλύβα του Τιμίου Προδρόμου, στη Νέα Σκήτη, αφού το έμεινε μόνος του, πρόσθεσε νέα πεζούλια, κουβάλισε χώματα, κοπριές, φύτεψε οποροφόρα δέντρα, καλλιεργούσε παντός είδους κυπευτικά. Χωρίς υπερβολή, η μικρή αυτή καλύβα έγινε ένας μικρός παράδεισος. Όσο για τους καρπούς, τα μοίραζε όλα ευλογία, δηλαδή δωρεάν, εκεί όπου είχαν ανάγκη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα της καθημερινής αγρυπνίας δεν το αμελούσε ποτέ. Από το πρωί, ως ώρα 2 μετά μεσημβρίαν περίπου, δούλευε. Αλλά και όταν εργαζόταν, όσο μπορούσε έλεγε την αδιάλειπτη ευχή, είτε με το στόμα είτε με το νου. Αυτή την τάξη παραλάβαμε από τον γεροντά μας Παπα Χαράλαμπο, την οποία και αυτός παρέλαβε από τον Άγιο γεροντά του, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κατόπιν σταματούσε, έκανε εσπερινό και προσευχή, ανάγνωση 1-2 ώρες και εν συνεχεία έβαζε τράπεζα. Μετά το φαγητό ξεκουραζόταν 4-5 ώρες. Σηκωνόταν και αγρυπνούσε περίπου 8 ώρες. Δυστυχώς την καθημερινή αυτή τάξη διέκοψε ένα απρόβλεπτο γεγονός. Κατά δαιμονική ασφαλώς συνέργεια, παραπάτησε και έπεσε σε ένα γκρεμό 25-30 μέτρα βάθους. Κατά θαυμαστό τρόπο σώθηκε, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο ένα πόδι. Ο πατήρ Γεώργιος, αφού του έγινε μοναχός επί 35 περίπου χρόνια μέχρι τότε, δεν βγήκε από το Άγιον Όρος. Όμως τώρα εξ ανάγκης και με τη θερμή προτροπή όλων των πατέρων της Νέας Κήτης, μετέβη στο νοσοκομείο Πολυγύρου και κατόπιν στο Κιλκής. Χειρουργήθηκε πλην ανεπιτυχώς. Γι' αυτό και ξαναχειρουργήθηκε χωρίς πάλι να επιτύχει πλήρως η εγχείρηση. Σε αυτή την κατάσταση επέστρεψε στο ησυχαστήριό του στη Νέα Σκήτη. Εξ ανάγκης περιορίστηκε από βαριές εργασίες και καταπιάστηκε με το εργόχειρο. Έκτοτε μέχρι τώρα υποφέρει από το ανωτέρω κάταγμα. Ωστόσο, υπομένει αγόγγιστα λέγοντας ότι το επέτρεψε ο Πανάγαθος για το συμφέρον του. Αφού ήδη έφτασε σε βαθύ γύρας άνω των 90 ετών και κατόπιν της ευγενούς φροντίδος του ηγουμένου της Ιεράς Μονής μας Αγίου Διονυσίου, αναγκάστηκε να μετικήσει
από το μικρό μονίδριο του προδρόμου της Νέας Κήτης στην ευαγή αυτή μονή, τιμωμένη επωνόματι του Τμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τώρα βρίσκεται στο γυροκομείο της μονής μας και επιμελείται την σωτηρία του, αναμένοντας πότε να έλθει και σε αυτόν η ευλογημένη ώρα της Άνω Κλήσεως. Με βέβαιη την ελπίδα να ακούσει και αυτός την ευκταία φωνή του Κυρίου «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου».

Περαιώνοντας την παρούσα εργασία και περιγράφοντας συνοπτικά τον βίο και την πολιτεία της αείμνηστης μοναχής Ελισάβετ, αισθάνομαι ότι, έστω και πλημελώς, παρουσιάζω στους ευλαβείς αναγνώστες και γενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας άλλον ένα σύγχρονο πολύτιμο Μαργαρίτη από τον χορό των Οσίων Γυναικών. Στη σημερινή εποχή, που η αποστασία του κόσμου είναι πρωτοφανής, καθήκον μας είναι να προβάλλουμε ορισμένα αναστήματα που στάθηκαν ενάντια στο ρεύμα. Δεν επτοήθησαν μπροστά στις πρωτοφανείς προκλήσεις του κακού και της αμαρτίας. Επιβεβαίωσαν με τη ζωή τους ότι οι λόγοι του Κυρίου είναι διαχρονικοί και οι εντολές του εφαρμόσιμες σε όλους τους αιώνες. Διότι είναι αξιόπιστος ο λόγος όπου επερίσευσεν η ανομία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Οι παλαιοί αλλά και οι σύγχρονοι Αγίοι μας καθιστούν αναπολογήτους όσους από εμάς προκειμένου να δικαιολογήσουμε την αμαρτωλή ζωή μας, προφασιζόμαστε ότι τώρα άλλαξε ο κόσμος. Μάλιστα μερικοί τολμούν να πούν ότι και η Εκκλησία οφείλει να αναθεωρήσει πολλές από τις εντολές του Κυρίου, διότι δήθεν σήμερα δεν είναι εφαρμόσιμες. Κι όμως έχουμε στην εποχή μας ένα πλήθος μεγάλων Αγίων που τους διαψεύδουν και που κατόρθωσαν να εφαρμόσουν επακριβώς τις εντολές του Κυρίου, πολύ μάλιστα και με κόστος της ζωής τους, όπως έχουμε πλήθος νεομαρτύρων στα πρόσφατα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Με αυτά τα ζωντανά σύγχρονα παραδείγματα, ας λάβουμε κι εμείς αδελφοί θάρρος και ας μην πτωηθούμε από τις μεγάλες πρωτοφανείς προκλήσεις των ημερών. Ας μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, του οποίου η πανοδύναμη χάρις είναι ικανή να μας ενδυναμώσει και να αντισταθούμε στο ρεύμα της ανομίας και να φτάσουμε στον εύδιο λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών, όπου χωρεί εορταζόντων με τα Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας και έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

0: Σαν επισφράγισμα της παρούσης εργασίας, προσφέρουμε στους ευλαβείς αναγνώστες ένα μικρό αλλά σημαντικό μέρος μέσα από τη ζωή αλλά και τις βιωματικές διδαχές της αημνής του μοναχής Ελισάβετ, αλλά και από τον πνευματικό μου πατέρα, Χαράλαμπο Διονυσιάτη, αναφορικός με το κεφαλαιόδες θέμα της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, παρόλη την αποστασία, εντούτοις, υπάρχει ευρεία διάδοση του κομβοσχοινιού, αλλά και η εξάσκηση της νοεράς προσευχής. Ασφαλώς, προτρέποντας ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, δεν περιορίζεται μόνο σε μία τάξη, δηλαδή των μοναχών, αλλά απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Γνήσια προσευχή σημαίνει μυστική ένωση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του. Αλλά για να βρει τόπο να σκηνώσει μέσα μας ο Θεός, χρειάζονται ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Λέγει ο Κύριος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενωθεί το πνεύμα μας με τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Αρχίζοντας την προσευχή, οφείλουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας ως ουτελώνης. Εκείνος ευώα, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Εμείς, αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, βούμεν από ψυχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και αν δεν λέμε των αμαρτωλών, τουλάχιστον να το εννοούμε. Αν μας ελέγχει η συνείδηση για κάποια σοβαρή αμαρτία, απαραίτητο είναι να την αποβάλουμε με την εξομολόγηση. Αν ελυπήσαμε ή βλάψαμε κάποιον, αν δεν τρέξουμε να συνδιαλλαγούμε, στέκει εμπόδιο, ώστε η προσευχή μας δεν εισακούεται. Αν κρατούμε μέσα μας μνησικακία, έχθρα, φθόνο, κακία εναντίον των άλλων, τολμώ να πω, άδικα κοπιάζουμε. Λέγει ο Χριστός, «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», και αλλού, «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα, ουδέ και ο πατήρ ο ουράνιος αφήσει ημίν». Θα πεις, «Αγωνίζομαι να μετανοήσω, να συγχωρήσω, να ζω ηθική ζωή κλπ. Αλλά με πολεμά ο εχθρός και πέφτω ξανά στα ίδια». Αδελφοί μου, ο Θεός δεν θα μας κολλάσει επειδή έχουμε πάθει, αλλά θα μας κολλάσει όταν αδιαφορούμε και δεν τα πολεμούμε. Όμως, μόνο με τη Θεία δύναμη μπορούμε να υποτάξουμε τα πάθη μας. Από τη φιλανθρωπία του ο Κύριος μας έδωσε τα κατάλληλα φάρμακα και αυτά είναι τα ιερά μυστήρια, όπως η μετάνοια, η εξομολόγηση και η συχνή Θεία Κοινωνία. Προσθέτοντας και την αδιάλειπτο προσευχή, τότε βιωματικά ενώνεται το πνεύμα μας με τον Θεό και έρχεται μέσα μας και κατοικεί η Παναγία Τριάς. Υπάρχουν οι προσευχές της Εκκλησίας μας, όπως ο Όρθρος, ο Εσπερινός, το Απόδειπνο, το Ψαλτήρι, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας και άλλων Αγίων, η Παράκλησης και άλλα. Μάλιστα, η Κυρία μας Θεοτόκος υποσχέθηκε σε ορισμένους Αγίους ότι σε όσους λένε κάθε μέρα τους χαιρετισμούς της, θα είναι προστάτης σε αυτή τη ζωή και εν ημέρα κρίσεως να τους υπερασπίσει ενώπιον του Υιού της. Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν και έναν άλλο τρόπο προσευχής, απλόν αλλά πολύ δυνατόν, δηλαδή την νοερά προσευχήν. Αυτή είναι ένα δώρο για όλο τον κόσμο. Υπήρξαν πλήθος Αγίων που ήσαν παντελώς αγράμματοι. Γι' αυτό έλεγαν μόνο αυτή την προσευχή, αλλά συνέχεια. Γι' αυτό και αγίασαν. Μάλιστα εγνώρισα μοναχούς που το στόμα αυτό που έλεγε συνέχεια την ευχή τους επλησίαζε και ευωδίαζε. Η προσευχή αυτή αποτελείται από 5 λέξεις, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προτού αρχίσουμε το ιερό αυτό έργο, λέμε μια μικρή αυτοσχέδια προσευχή, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες του Κυρίου. Ζητούμε συγγνώμη για όσα φταίξαμε. Και στους ανθρώπους αλλά και στον Θεό. Και παρακαλούμε να συγχωρέσει ο Κύριος αν κάποιος ή κάποιοι μας έβλαψαν, για να συγχωρέσει και εμάς. Αν δούμε ότι συνεργεί η Θεία Χάρις, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, με ό,τι λόγια μας φωτίσει ο Κύριος. Εν συνεχεία αρχίζουμε την ευχή. Στους αρχαρίους συνιστάται καταρχάς να λένε προφορικά την ευχή. Με τον καιρό, όταν δυναμώσει η ευχή, μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα την νοερά, καθώς λέγει ότι το Πνεύμα εντυχάνει υπέρ ημών. Ότι το Πνεύμα εντυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Χρειάζεται λοιπόν συστηματική εργασία, ορισμένη ώρα στο δωμάτιο όρθιοι, λέγοντας την ευχή και βάζοντας το νου να αποβάλει όλα τα άλλα και να περιοριστεί μόνο στην κατανόηση των πέντε αυτών λέξεων. Θα πεις είναι δύσκολο. Βέβαια είναι δύσκολο. Λέγει ο Κύριος, όπου γάρο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Αν και αφήνουμε τις αμαρτίες, δυστυχώς όμως, ακόμα η καρδιά μας είναι εκεί κολλημένη, όπως στα σαρκικά, στη φιλιδονία, στη φιλιδοξία, στα θέατρα, στις πολιτικές συζητήσεις, στο ποδόσφαιρο και άλλα. Όλα αυτά για να αποβληθούν είναι κόπος. Αν και φεύγει εκεί ο νους μας, λέγοντας όμως με το στόμα την ευχή και εμείς την ακούμε, αλλά και ο σατανάς, ο οποίος τρέμει όταν ακούσει το όνομα του Χριστού μας. Ως αν βοηθητικό μέσο για την εξάσκηση της νοεράς προσευχής, χρησιμοποιούμε κατά τους πατέρες το κομποσχήνιον. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Μικρό, 33 κόμπων, 50 κόμπων και 100. Λέγοντας την ευχή, ξέρουμε και πόσες φορές την είπαμε. Υπάρχει και των 300 κόμπων. Αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως οι μοναχοί, επειδή κάνουν τον υποχρεωτικό κανόνα τους, αλλά και πολλοί λαϊκοί, οι οποίοι, όπως γνωρίζω, αφιερώνουν αρκετές ώρες στην νοερά προσευχή. Εκτός που ασκούμε στο δωμάτιο αυτήν την ευχή όσο μπορεί ο καθένας, είναι και όπλο ακαταμάχητο όταν τη λέμε συνέχεια όπου βρισκόμαστε. Γνωρίζω πως εγκλήτωσαν από θανατηφόρα δυστυχήματα, από διάφορους πειρασμούς και άλλα. Θα κλείσω με ένα σύγχρονο θαύμα. Πριν περίπου 10 χρόνια πήγα στην Αυστραλία. Εκεί μία αγωνίστρια κοπέλα περπατούσε στο δρόμο με κομφοσχήνη στο χέρι και λέγοντας συνέχεια την ευχή. Πέρασε από μια γέφυρα και προχώρησε. Ξαφνικά ακούει από πίσω φωνές και κραυγές. Γυρνάει να δει. Ένας νεαρός παραμόνευε κάτω από το γεφύρι με σκοπό να περάσει καμιά κοπέλα να τη βιάσει. Περνούσε μια κοπέλα και επιχείρησε ο νέος, αλλά ευτυχώς έφτασε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Τότε η πρώτη κοπέλα ξεθάρεψε και του λέγει «Εγώ πριν λίγα λεπτά πέρασα από εδώ, δεν με είδες». Και αυτός έντρομος απάντησε «Εσύ είχες δίπλα σου δύο άντρες οπλισμένους. Πού είναι? Μπορούσα εγώ να ζυγώσω». Ασφαλώς αδελφοί, λέγοντας αυτή η αγωνίστρια την ευχή, είχε δίπλα της φύλακες αγγέλους. Εύχομαι όλοι μας να προσπαθούμε να λέμε την ευχή και να έχουμε μαζί μας τον Χριστό και τους αγγέλους να μας φυλάνε από κάθε κακό. Αμήν. Ας προσπαθούμε λοιπόν, σύμφωνα και με την προτροπή του Παπαχαράλαμπου και της μοναχής Ελισάβετ, να λέμε την ευχή για να έχουμε μαζί μας τον Χριστό και τους αγγέλους να μας φυλάνε από κάθε κακό. Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ μοναχή, μία σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 34 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα, στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Το μήνα Ιούλιο στο ναό θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί, τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας την Κυριακή στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολήψεων του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισώη του Μεγάλου, τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνος και των συναυτό μαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρο Βλάσιο. Την Τρίτη 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανό του. Πανηγυρίζει στις 6 και 7 Ιουλίου το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στο Αττικό Άλσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, ζώντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, καρδία καιωμένη.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ανελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, στις πρώτες ανάσες της μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα δικά του ακαταγόνιστα όπλα, τα όπλα του φωτός. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που θέλγονται από το φως του Χριστού μας. Μη γέννητο αδελφοί μου να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς που αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Οι μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που ολοφθερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημά μας περνούν και από εδώ νοερός, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους, χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς χαιρετούμε και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και τους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καρδία και ομένη Αγίου Παϊσίου. Πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να θυμηθούμε ένα παλαιότερο κείμενο γραμμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Πόσα χωράει η μνήμη, πόσα ερεθίσματα, πόσες εικόνες. Λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάκληση, ανάμνηση. Τα στάδια που μας οδηγούν στο να θυμόμαστε το οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, μια ημερομηνία, μια μυρωδιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ. Η ένταση στη λήψη θα οδηγήσει στην καλύτερη αποθήκευση, στην πιο εύκολη ανάκληση. Σωτήρια η μνήμη, λυτρωτική κάποιες φορές, ολέθρια όταν ενώνεται με την κακία, η μνησή κακία. Βδελυρή στα μάτια του Παναγάθου και αμνησικά κου Θεού μας. Είναι θαυμαστοί λοιπόν όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλες αποθήκες μνήμης, μα και ταχύς και επιτυχής στις διαδικασίες ανάκτησής της. Και ο θαυμασμός μας επιτείνεται όταν η διαδικασία λήψης διήρκεσαι ελάχιστα. Συναντάς για παράδειγμα έναν αγιορείτη γέροντα για πρώτη φορά στη ζωή σου, μιλάς μαζί του για ελάχιστα λεπτά της ώρας, του δίνεις τα ονόματα των δικών σου, να δέεται για υγεία και θείο φωτισμό, για ανάπαυση των και κοιμημένων, και τον επισκέπτεσαι ξανά ύστερα από λίγα χρόνια. Εκείνος το μεσοδιάστημα έχει συναντήσει αμέτρητο αριθμό αδελφών προσκυνητών και μόλις σε βλέπει, σε προσφωνεί με το όνομά

και σε ρωτά ονομαστικά για τα παιδιά σου. Στα αλήθεια, αδελφοί μου, τι είναι αυτό που όξινε τόσο τη μνήμη αυτού του γέροντα? Τι ήταν εκείνο που αύξησε τόσο τον αποθηκευτικό της χώρο, που τον έκανε να σε θυμηθεί σαν να μίλησες μαζί του μόλις χθες? Η προσευχή και μόνο. Το σύμπονό του για το σύμπαντα κόσμο αδιακρίτως, το φως που εκλείεται από αυτό τη δυνάμη του παρακλήτου ουρανίου βασιλέως. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος δεν λησμόνησε ποτέ κανέναν. Πόσους δεν κουβαλούσε συνέχεια στις πλάτες του αυτός ο ισχνός καλόγερος. Τα πάθη, τα λάθη, τις ανάγκες, τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τα προβλήματα, την αγνωσία, την πλάνη, την αμέλεια, την αμετανοησία. Δάκρυα ασταμάτητα, προσευχή ασήγητη, σύντριμα. Ερείπιο γινόταν ύστερα από μια ολονύχτια δέηση για το σύμπαντα κόσμο, μα και για όλους τους αναρρύθμιτους εμπεριστάτους που ποτέ πια, ποτέ δεν έφευγαν από το νου και την ψυχή του.

Αγίου Παϊσίου, καρδία και ουμένη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη που ρεύτηκε σε όλη του τη βιωτή, όλο και όλα για τους άλλους. Πόσο ταιριαστό όνομα του Κυρινέως για αυτόν τον ταπεινό γίγαντα. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Δεν δάνειζε, χάριζε, έλεος. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Πονούσε τον κόσμο, πονούσε και την πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους οι γείτορες. Θρηνούσε για την πνευματική μας κατάντια και ωμένη και ωμένη η καρδιά του. Αχ, αυτός ο Ιούλιος με τις τόσες γιορτές, τις τόσες μνήμες. Και ποιος μήνας, θα μου πείτε, δεν είναι συγκλονιστικός, δεν είναι πανηγυρικός για τις ψυχές μας, αδελφοί μου. Μα αυτός ο Ιούλιος έχει κάτι του ξεχωριστό και έχει και έναν Άγιο Παΐσιο σχεδόν στο κέντρο του. Και πόσες ακόμα γιορτές σε αυτόν τον μήνα που ευλογήθηκε ακόμα περισσότερο με τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το άρωμα της μνήμης του. Αξεθύμαστο αυτό το άρωμα στη μνήμη όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο τούτου του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε και το άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά λοιπόν μια εκπομπή σαν προσευχή για μεσητεία στο μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και είναι αυτά τα βιβλία σαν εικονίσματα που αγκαλιάζουμε στις μνήμες των Αγίων μας. Ο καθένας έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βιβλίο εικόνισμα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που εκδόθηκε από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Σουρωτή, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μετά από εκείνο το υπέροχο του πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου. Και τα δύο αυτά βιβλία στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου τα κατασπαζόμαστε και τα ανοίγουμε να θυμηθούμε και να ανασάνουμε το άρωμα της αγιότητάς του.

Ανοίγουμε το πλέον πρόσφατο από τα δύο λοιπόν. Ο πατήρ Παΐσιος πονούσε ακόμη και τους δαίμονες. Ένα βράδυ προσευχόταν γονατιστός λέγοντας «Θεέ μου, εσύ Θεός είσαι. Και άμα θέλεις, μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου και εάν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια με πολύ πόνο, είδε δίπλα του ένα σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να τον πληροφορήσει ότι εκείνος είναι έτοιμος να δεχθεί και τους δαίμονες αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Την ελεήμονα καρδίαν του Οσίου Παϊσίου μόνον οι λόγοι του Αβά Ισαάκ μπορούν να την περιγράψουν. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, καύσης καρδίας υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Όσο συμβαίνουν θεία γεγονότα, έλεγε Όσιος Παΐσιος, μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται. Οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, όχι για τον εαυτό του πια. Γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος, ο Άγιος Παΐσιος, τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ο δε Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο, με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένα θόρυβο σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που ήρθε στο νοσοκομείο με την μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ένας παντοπόλης από την Ξάνθη ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες ο Παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε.

Ένας ορθόδοξος Γάλλος δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγκαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μια κοπέλα που δέχθηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύτηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει από κόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε. «Δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλλιάγρας να στέλνει τη βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού, ο οποίος μια μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μια αγαλίαση, η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, εσύ ήσουν που προσευχόσουν για εμάς όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας. Σε είδαμε στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Πρώτης δύσεως του ηλίου, ο Όσιος φρόντιζε να έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες. «Άντε τώρα να πηγαίνετε», τους έλεγε, «να κάνω κι εγώ κανένα κομποσχήνι». Μια φορά, ενώ είχε αρχίσει να βραδιάζει, ήταν ακόμη στην αυλή καμιά σαρανταριά άνθρωποι και έρχονταν κι άλλοι. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος που επέμενε να του μιλήσει. «Βρε παιδί, δεν μπορώ. Άδειασαν οι μπαταρίες», του έλεγε ο γέροντας με σβησμένη, πονεμένη φωνή. «Δεν γίνεται, Πάτερ», έλεγε εκείνος. «Πρέπει να σας δω». «Άντε καλά», είπε τότε. «Πάμε εδώ να δω τον έναν, πάμε εκεί να δω τον άλλον, πάμε πιο εκεί να δω και σένα και μετά να πάω μέσα να δω και μένα». Πολλές φορές ακόμη και όταν είχε κλείσει την πόρτα, κάποιοι επέμεναν να χτυπούν. Κατέβαινε τότε μέχρι τον φράχτη, αλλά δεν άνοιγε. «Πρέπει να ασχοληθώ και λίγο με τα πνευματικά μου», τους έλεγε. «Να μου δώσετε τα ονόματα και τα αιτήματα που έχετε να κάνω προσευχή. Αυτό θα είναι πολύ καλύτερο και για σας». Ανυποχώρητος ήταν και στην επιθυμία κάποιον να μείνουν τη νύχτα στο καλύβι του. Μερικοί μάλιστα πήγαιναν επίτηδες αργά το βράδυ, δήθεν ότι δεν είχαν που να φιλοξενηθούν. Ο γέροντας όμως δεν κρατούσε κανέναν. Σε άλλον έδινε χρήματα για να πάει στο ξενοδοχείο στις Καριές, σε άλλον έδινε φακό, άλλον που φοβόταν μήπως χάσει το μονοπάτι τον συνόδευε ο ίδιος. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει τη νύχτα δική του. Αλλά και αυτήν δεν την κρατούσε για τον εαυτό του. Την έδινε σε όλον τον κόσμο με την προσευχή. Προηγουμένως όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το υπαίθριο αρχονταρίκι και το καλύβι του. Συχνά με τον φακό μέσα στο σκοτάδι έπλαινε τα κύπελα, μάζευε τα σκουπίδια, φρόντιζε για τα λουκούμια, τακτοποιούσε τα ξεχασμένα πράγματα και τις ευλογίες που του είχαν αφήσει. Το χειμώνα έβγαζε τις τάχτες από 2 σόμπες, κουβαλούσε ξύλα για την επόμενη μέρα,
καθάριζε τις λάσπες που έφερναν μέσα στο καλύβι με τα παπούτσια τους οι άνθρωποι. Και όλα τα έκανε με νεανική σβελτάδα, χωρίς να χάνει πολύ χρόνο, ώστε το συντομότερο να αρχίσει το κύριο έργο του, την προσευχή. Μετά το σημάζεμα, αν του είχαν φέρει επιστολές από το ταχυδρομείο, άρχιζε αμέσως να τις διαβάζει με το φως ενός κεριού. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, βίαζε τον εαυτό του. «Δεν έχω περιθώριο για ξεκούραση», έλεγε, «γιατί έχω δουλειά. Όλοι αυτοί περιμένουν». Διάβαζε τα γράμματα χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες. Διαζύγια, ψυχοπάθειες, ναρκωτικά, καρκίνη. Και συμμετέχοντας στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, ανασθέναζε βαθιά, δάκρυζε από τον πόνο και η πονεμένη του προσευχή ανέβαινε έως τον θρόνο του Θεού. Έπειτα, εξαντλημένος έπεφτε να κοιμηθεί για καμιά ώρα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα στον ύπνο του ζούσε τον πόνο που είχε μαζέψει όλη την ημέρα από τους πονεμένους ανθρώπους. Και σε λίγο σηκωνόταν πάλι για να αρχίσει την αγρυπνία. Αγρυπνούσε 7 περίπου ώρες, κάνοντας πολλά κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες, ενώ ενδιάμεσα έκανε εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν ο καιρός ήταν καλός, αγρυπνούσε στην αυλή και τις μετάνοιες τις έκανε «στο χαλί του Θεού», όπως έλεγε. Ξεκινούσε, όπως πάντα, με ταπεινή προσευχή για τον εαυτό του και στη συνέχεια προσευχόταν για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Συχνά, καθώς προσευχόταν, λάμβανε πληροφορία για τις προσευχές άλλων ανθρώπων που την ίδια στιγμή ζητούσαν και αυτή βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές έβλεπε να περνούν από μπροστά του παιδάκια που παρακαλούσαν και εκείνα το Θεό. Τα χάιδευε, τα σπαζόταν και προσευχόταν για αυτά. «Τα βάζουν, φαίνεται, οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή», έλεγε, «γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε». Πολλές φορές, δια της προσευχής, μετέβαινε με τρόπο υπερφυσικό κοντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ασθενείς, ταξιδιώτες, απελπισμένους ή άλλους που κινδύνευαν. Αυτό συνέβη και με ένα νέο από την Αθήνα ονόματι Ιωάννη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Γέροντα το 1982. Ο νέος αυτός ήταν απελπισμένος από τη ζωή του και παρόλο που ο Γέροντας είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Μια νύχτα πήρε τη μοτοσικλέτα και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως λίγο πριν φτάσει στο χείλος ενός γκρεμού, η μοτοσικλέτα σταμάτησε. Ξαφνιασμένος ο νέος είδε μπροστά του τον Όσιο Παΐσιο να του λέει «Γιάννη, στάσου, τι πας να κάνεις». Συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και παραιτήθηκε από τον κακό σκοπό του. Πήγε πάλι στο Άγιον Όρος για να ευχαριστήσει τον Όσιο και διηγήθηκε το γεγονός αυτό στους μοναχούς της Μονής Κουτλουμουσίου. Τότε ένας μοναχός πήγε στο Γέροντα και τον ρωτούσε πώς έγινε αυτό. Εκείνος στην αρχή προσπάθησε να ξεφύγει λέγοντας «Ζαλισμένος είναι αυτός, βρε παιδάκι μου, ζαλισμένος είναι». Ο μοναχός όμως επέμενε να ρωτάει «Τι συνέβη, Γέροντα, εσύ το ήξερες αυτό, εσύ πήγες και σταμάτησες τη μοτοσικλέτα». «Κοίταξε», απάντησε τελικά ο Όσιος, «εγώ δεν ήξερα ότι κινδύνευε αυτό το παιδί. Πολλές φορές όμως όταν προσεύχομαι λέω «Θεέ μου, εσύ ξέρεις τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, φρόντισε τον καθένα σαν καλός πατέρας». Και εκείνη την ώρα μεταφέρομαι σε τόπους που δεν γνωρίζω, σε νοσοκομεία, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Τους βλέπω μπροστά μου ή αισθάνομαι ότι είμαι εκεί παρόν. Έτσι βρέθηκα κοντά σε αυτό το παιδί που πήγαινε στην καταστροφή. Μια πρεσβυτέρα έγραψε ένα γράμμα για τον πατέρα Παΐσιο και το έδωσε σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκείνο το βράδυ της εμφανίστηκε Όσιος στον ύπνο της και της είπε «Ξύπνα,
«Ξύπνα, καίγεστε». Εκείνη δεν ξύπνησε, αλλά ύστερα από λίγο τον είδε να την σκουντάει και της επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και πάλι δεν σηκώθηκε. Την τρίτη όμως φορά το σκούντιμα ήταν πολύ δυνατό και η προτροπή εντονότερη. Σηκώθηκε και τι να δει. Η θερμάστρα είχε τρυπήσει. Το πετρέλαιο είχε χυθεί και τα στροσίδια είχαν πάρει φωτιά. Μόλις που πρόλαβε να τη σβήσει και δόξασε τον Θεό που μέσω του Αγίου Παϊσίου έσωσε και αυτήν και τα παιδιά της. Ένα άλλο βράδυ ο Όσιος επικοινώνησε με μια γυναίκα που είχε άρρωστο τον άντρα της. Και επί 7 μήνες μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν τι έχει. Τελικά της είπα να τον πάρει στο σπίτι, διότι μάλλον ήταν στα τελευταία του. Εκείνο το απόγευμα η γυναίκα κατάκοπη κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και κάνοντας το σταυρό της παρακάλεσε: «Θεέ μου, δείξε μου. Δείξε μου τι είναι αυτό που έχει ο άντρας μου και δεν τον βρήκαν οι γιατροί». Μόλις έκλεισε λίγο τα μάτια της, είδε μπροστά της τον Όσιο Παΐσιο να της λέει: «Δες τα δόντια του». Τον πήγε αμέσως σε οδοντίατρο και εκείνος βρήκε ότι σε ένα δόντι υπήρχε απόσθημα με πολύ πίον. Του το έβγαλε και αμέσως ο άνθρωπος άρχισε να συνέρχεται. Σε μια εβδομάδα συνήλθε τελείως και έζησε άλλα 20 χρόνια, έως την ηλικία των 90 ετών. Αγίου Παϊσίου, καρδία και ομένη, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, και έχουμε ανοίξει ένα βιβλίο εικόνισμα. Τέτοια ευλογία και χάρη έχει αυτό το βιβλίο. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μια έκδοση από το Ιερό Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. «Όταν τελειώσει η αγρυπνία μου», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «έχει τελειώσει και η μπαταρία μου. Μετά πέφτω κάτω». Έπεφτε στο ασκητικό του κρεβάτι εντελώς εξαντλημένος, αλλά ο ύπνος του δεν διαρκούσε πάνω από 2-3 ώρες. Με το ξημέρωμα θα άρχιζε πάλι να χτυπάει το καμπανάκι και γι' αυτό έπρεπε να έχει σηκωθεί για να προλάβει να κάνει το πρόγραμμά του. «Το πρωί στις 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει τα πάντα», έλεγε. «Ακόμη και τον εσπερινό, διαφορετικά δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβω, αν θα μου δοθεί ευκαιρία ως το βράδυ, γιατί μετά μπορεί να πάει 12-13 ώρες, συνέχεια με κόσμο». Κάθε πρωί διάβαζε ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν είχε χρόνο, διάβαζε και ένα κεφάλαιο από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, καθώς και από την Αποκάλυψη, για να θυμάται την κρίση. Εκείνο όμως που δεν ήθελε να παραλείπει ήταν η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Αυτό ένιωθε ότι ήταν και η πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Είχε χωρίσει το ψαλτήρι σε 3 μέρη και κάθε μέρα διάβαζε όρθιος ένα μέρος. Στην αρχή κάθε ψαλμού διάβαζε την περίπτωση που ο Άγιος Αρσένιος είχε ορίσει για τον ψαλμό αυτόν. Έκανε καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή, προσθέτοντας και άλλες σχετικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Και ακόμη πρόσθεται: «Και για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά». Στο τέλος του ψαλμού έλεγε: «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου», και προχωρούσε στον επόμενο ψαλμό. Με τον τρόπο αυτόν έκανε καρδιακή προσευχή για πολλές ειδικές περιπτώσεις, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το καλοκαίρι, για περισσότερη ησυχία, διάβαζε το ψαλτήρι μέσα στο δάσος, όπου είχε φτιάξει ένα πολύ μικρό καλυβάκι από φτέρες. Αλλά και πάλι δεν κατόρθωνε πάντοτε να αποφύγει τους επισκέπτες. Ένα πρωινό κατά τις 7.30 ώρα, ενώ έφευγε για το δάσος, τον σταμάτησε ένας γνωστός του και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την οικογένειά του. Πριν προλάβει ο γέροντας να συνεχίσει τον δρόμο του, έφτασε και ένας νέος, ο οποίος τον ρώτησε: «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Τι τον θέλει στον Παΐσιο?» απάντησε ο Όσιος. «Παΐσιο ένας, Παΐσιο άλλος, σαν πολύ αξία του δώσατε». Και απευθυνόμενος μετά στον γνωστό του είπε: «Βλέπεις, Κώστα, ξεκίνησα να πάω να προσευχηθώ στο δάσος. Μου λες να προσευχηθώ για την οικογένειά σου. Πότε όμως θα βρω χρόνο να προσευχηθώ?» «Τώρα έρχονται άλλοι 5, μετά θα έρθουν και άλλοι». Πράγματι, σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλοι 5 άνθρωποι και τον ζητούσαν. Πολλές φορές και στον δρόμο συναντούσε ανθρώπους που έρχονταν προς την Παναγούδα.
«Είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του?» τον ρωτούσαν. «Ίσως αργήσει λίγο, γιατί κάποιος τον καθυστερεί», απαντούσε. «Μπορώ εγώ να σε εξυπηρετήσω?» Καθόταν λίγο μαζί τους, τους βοηθούσε με λίγα θεοφώτιστα λόγια και μετά χανόταν στο δάσος, για να βοηθήσει από εκεί όλον τον κόσμο. Κάποτε βρισκόμενος και μέσα στο δάσος, λάμβανε πληροφορία για κάποιον που είχε σοβαρό πρόβλημα και έβγαινε στο μονοπάτι, για να τον συναντήσει. Από το δάσος επέστρεφε άλλοτε κατά τις 10 το πρωί για να δεχθεί όσους θα έρχονταν από τα κοντινά μοναστήρια και άλλοτε στη μία το μεσημέρι την ώρα που έφτανε στις καριές το λεωφορείο από τη Δάφνη. Μια φορά, επιστρέφοντας, βρήκε πολλούς να περιμένουν και κάποιος του είπε ταραγμένος: «Γέροντα, πολύ αργήσατε. Τόσοι άνθρωποι σας περιμένουν». «Στο βουνό που ήμουν», απάντησε, «είδα και άκουσα πολύ περισσότερους από εσάς». Έτσι ο Όσιος περνούσε την ημέρα διακονώντας τους ανθρώπους με πολύ υπομονή. Έγραψε σε επιστολή του: «Τα δικά μου νέα είναι κόσμος πολλής, κουρασμένος, βασανισμένος. Ο μεν κόσμος όλο και αυξάνει με τα προβλήματά του. Οι δε δικές μου δυνάμεις, οι σωματικές, εύχεστε να μην ελαττώνονται. Οικονομάω και λίγο τον εαυτό μου, γιατί μπορώ δεν μπορώ, πρέπει πάντα να μπορώ». Πολλές φορές δεν του έμενε χρόνος ούτε για να φάει. Έπαιρνε να καθαρίσει μια πατάτα, ερχόταν κόσμος, την άφηνε. Ή έβαζε να βράζει λίγο ρύζι, ερχόταν πάλι κόσμος, το ξεχνούσε στη φωτιά και το θυμόταν όταν καιγόταν και μύριζε. Περνούσε έτσι η μέρα και δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Το κυριότερο όμως ήταν ότι, ενώ ήθελε να δοθεί στην προσευχή για τα ατέλειωτα προβλήματα του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος δεν τον άφηνε. «Από τη στιγμή που φωτίζει», έλεγε, «θα έρθει κάποιος και θα φωνάζει. Και να μην του ανοίξω, μόνο που θα φωνάζει δεν μπορώ να ησυχάσω». Κάποιοι χτυπούσαν το καμπανάκι τόσο επίμονα που αναγκαζόταν να ανοίξει. «Βρε παιδιά, είχα ανοιχτή γραμμή και με κόψατε», είπε σε κάποιους που τον διέκοψαν ενώ διάβαζε το ψαλτήρι. Ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, που κλειδωνόταν στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Αναγκαζόταν να βγει και να πει: «Να πάρετε ευχή και να φύγετε, γιατί σήμερα ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό». Μερικοί ανυπόμονοι πηδούσαν και από τον φράχτη. Μια-δυο φορές του έσπασαν και το λουκέτο. Κάποιος τους βρήκε να προσπαθούν να ανεβούν στην απλοταριά. Σε όσους έμπαιναν με τέτοιον τρόπο συνήθως φερόταν αυστηρά. Σε πολλούς έβαζε κανόνα να μην τον επισκεφθούν για 2 ή 3 χρόνια. Μερικές φορές όμως η αυστηρότητά του μαλάκωνε, ιδίως όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που παραβίασε τον φράχτη είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ή καλή διάθεση και καλή ανησυχία. Μια μέρα κάποιος ήρθε και κάτω από την περίφραξη και μπήκε στην αυλή. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να τον διώξει. «Να βγεις έξω», του είπε, «όπως μπήκες, σαν κλέφτης». «Δίκιο έχεις, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Ήρθα σαν κλέφτης, αλλά για να κλέψω τις προσευχές σου». Τότε κάμφθηκε και του είπε: «Έλα ευλογημένη, κάθισε να τα πούμε». Αυτό που περισσότερο τον ανησυχούσε ήταν μην τυχόν κάποιος που θα παραβίαζε τον φράχτη τον έβλεπε την ώρα που προσευχόταν. «Αν είμαι», έλεγε, «αν είμαι σε μια κατάσταση προσευχής και ανοίξει ο άλλος την πόρτα και μπει μέσα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα». Δεν έχετε ακόμη ζήσει καταστάσεις για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει να σε δουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να πετάς και ο άλλος να σου σπάζει τα φτερά. Κάποτε, ίσως κατ' οικονομίαν Θεού, τον είδε κάποιος σε μια υπερφυσική κατάσταση προσευχής. Ήταν ένας ιερέας που περίμενε μαζί με άλλους έξω από τα σύρματα και βρίσκοντας ένα σημείο που μπορούσε να περάσει, μπήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε από μέσα ομιλίες και σκέφτηκε ότι ο πατήρ Παΐσιος συζητούσε με επισκέπτες. Χτύπησε 2-3 φορές την πόρτα και αφού δεν πήρε απάντηση, κοίταξε από το παράθυρο. Τι να δει όμως. Ένας πανύψηλος καλόγερος προσευχόταν όρθιος μέσα σε μια στήλη φωτός που είχε χρώμα γαλάζιο και τον κάλυπτε ολόκληρο.
Σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα και ο ιερέας του είπε: «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα». «Καλά», απάντησε ο Όσιος και αφού μπήκε για λίγο στο καλύβι ξαναγύρισε. «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα, δεν θέλω κάποιον άλλον», επανέλαβε ο ιερέας. Ήταν βέβαιος ότι ο μοναχός αυτός δεν ήταν ο Όσιος, διότι πριν από 2 ημέρες τον είχε συναντήσει στο μονοπάτι και όταν τον είχε ρωτήσει αν είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του, εκείνος του απάντησε: «Όχι, δεν είναι εκεί». Αφού λοιπόν ο Όσιος ξαναμπήκε για λίγο στο καλύβι, γύρισε πάλι και του είπε: «Κάθισε. Έχεις κι άλλους μαζί σου ή είσαι μόνος?» «Έχω μια συντροφιά καθηγητών». Του είπε να τους φωνάξει και συζήτησε μαζί τους χωρίς τίποτε να προδίδει την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Την ώρα όμως που τους ξεπροβόδιζε, είπε στον ιερέα: «Είπα σήμερα να κάνω προσευχή και εσύ μου τα χάλασες. Για 3 χρόνια δεν θα ξαναέρθεις». «Γέροντα», είπε εκείνος, «με καλή διάθεση το έκανα». «Τίποτα», είπε Όσιος, «σε 3 χρόνια να ξαναέρθεις». Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του Ετελήτου κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές. Αν τυχόν είχε και το Σάββατο, Όσιος έφτιαχνε και ένα πιατάκι με κόλυβα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά την ώρα που ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα των κεκοιμημένων, Όσιος τους έβλεπε να περνούν από μπροστά τους σαν σε κινηματογραφική ταινία και καταλάβαινε ποιοι ήταν σε καλή κατάσταση και ποιοι είχαν ανάγκη από προσευχή. Για αγρυπνίες πήγαινε συνήθως σε κελιά γνωστών του πατέρων. Παρόλο που όλη την ημέρα δεν είχε ξεκουραστεί καθόλου, στεκόταν όρθιο στο στασίδι του, χωρίς να δείχνει ίχνος κόπωσης. Στο πρόσωπό του είχε μια πνευματική ζωντάνια, την οποία μετέδιδε και στους άλλους. Σχεδόν πάντα του ζητούσαν να ψάλει κάτι. Και έψαλε το «Εξομολογήστε», με τόνο θείας δοξολογίας, καθώς και τα κοινωνικά με μια πνευματική απαλάδα. Μετά την αγρυπνία συνήθως δεν προλάβαινε να ξεκουραστεί, διότι άρχιζε και πάλι μια μέρα διακονίας. Ένα μεσημέρι γύρω στη 1:30 κάποιοι τον βρήκαν στην αυλή να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του. «Καλώς τα παλικάρια», τους είπε με όψη ξεκούραστη και ευδιάθετη. «Χθες το βράδυ ήμουν στην αγρυπνία. Το πρωί μετά την αγρυπνία ήρθαν κι άλλοι προσκυνητές και μέχρι πριν από 5-10 λεπτά είχα συνέχεια κόσμο. Τώρα το μεσημέρι μαζί με εσάς θα έρθει νέα φουρνιά. Ήρθα στη βρύση να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και είπα: «Χριστέ μου, όπως διώχνεις τη σκόνη από το πρόσωπό μου, έτσι διώξε και την κούρασή μου για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους ανθρώπους που θα έρθουν». Η αντοχή του φαινόταν μερικές φορές ανεξάντλητη. Μπορεί να ήταν και 2 24ωρα άυπνος, αλλά κανείς δεν το αντιλαμβανόταν. Η χάρις του Θεού τον ενίσχυε, τον στήριζε, τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε στη δύσκολη αυτή διακονία του. Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε γευθεί τη χαρά της θυσίας και την ανάπαυση που δίνει η εκοπή του θελήματος. Και τώρα πάλι, γέρον και ασθενής, γευόταν καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση. «Μου κόβεται το θέλημα», έλεγε, «όχι από 1-2 ανθρώπους, αλλά από όλους. Ό,τι ώρα τον βολεύει τον καθένα θα έρθει. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Τους λέω: «Περιμένετε ένα τέταρτο», μου λένε. «Σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται. Μέχρι σε εκεί φθάνουν. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Ξέρει τι θα ήθελα και βλέπει τι γίνεται. Αλλά βλέπω ότι δεν με αδικεί. Μου δίνει τόσα άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ήθελα». Ενώ λοιπόν ο Όσιος κατά δαπανά του παρέμενε πλούσιος, ενώ έπεφτε κάτω εξαντλημένος, είχε μέσα του δύναμη θεϊκή, ενώ πικραινόταν πίνοντας το πικρό ποτήρι του καθενός, όπως έλεγε, ο Θεός του έπαιρνε όλη την πίκρα και του πλημμύριζε την καρδιά με την γλυκύτητα της Θείας Παρηγοριάς. Αλλά και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι τον δυνάμωναν, κάποτε και με την αισθητή παρουσία του.

αεροδρόμιο των Αθηνών, ενώ κάποτε περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Και κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο?» «Δεν φτάσαμε στον πάτο. Έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. «Η Ελλάδα», έλεγε, «είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν, και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους. Πολλές φορές ο Όσιος έλεγε, «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Το Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία. Την 1η Οκτωβρίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό του, αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που, ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης, σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούντο την Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «σκέψου ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, να σκοτώσει τα παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους». Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησή μου, του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή, έχοντας ανάψει 2 κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από την μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος ιόταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μια φωνή να λέει, «Χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Όταν ένας άνθρωπος, έλεγε, παραβαίνει μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος,
τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους, με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων το 1984, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, ο Όσιος Παΐσιος θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ορθόδοξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της δύσεως αλλά να βλέπουν καθαρά με πνευματική διάβγεια για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ομένη, ανοίξαμε και πάλι ένα βιβλίο εικόνισμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, αυτή η θαυμάσια έκδοση από το Ιερό Νησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, πάντοτε αξεθύμαστο το άρωμα της μνήμης όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο αυτού του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε το ανεξάντλητο άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά μια εκπομπή προσευχή στη μνήμη, στις παρυφές της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Το πρώτο από τα δύο φετινά μέρη αυτού του αφιερώματος. Σε αυτό το πρώτο μέρος στάθηκε πάλι ενώπιόν μας ο Άγιος Παΐσιος με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, θυσιαστική μόνο για τους άλλους. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως, καταδαπανόταν, αναλωνόταν ολόκληρος, μην κρατώντας το ελάχιστο, το ελάχιστο για τον εαυτό του, και πως πονούσε και την γλυκιά μας πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρυνούσε για την πνευματική μας κατάντια και γόταν στην κυριολεξία η καρδιά του.

Και οι λόγοι του αγαπημένου του Αγίου Ισαάκ του Σύρου περιέγραψαν με τέτοια ακρίβεια την δική του καιωμένη καρδία. Καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, ο ορισμός της καρδιάς που καίγεται, της ελεήμονος καρδίας. Και αυτό που πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα, αδελφοί μου, και να μην απελπιζόμαστε, είναι ότι αν εν ζωή είχε τέτοιες μεσητείες, τέτοια καταγόνιστη παρησία ο Άγιος Παΐσιος, σκεφτείτε τώρα πόσο μας βοηθά να μας πλαχνιστεί ο Κύριος και να μην μας παραδειγματίσει που συνεχώς τον παραπικραίνουμε. Με αληθινή συντριβή καρδίας σας επικαλούμαστε τις μεσητείες εκείνου που η καρδιά του φλεγόταν συνεχώς από τη θυσιαστική αγάπη για το σύμπαντα κόσμο. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλία σε της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανο

0: απάνθρωπον εκ βαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα σαν Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμπια νύφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες ημάγοι, επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη συνήθιση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ενό περινάφθωρων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα αν προσφερομέν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ηγόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτή του άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού πρόσου αποδήμου αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω εμψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγία θετό και σώσον μα.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγία θετό και σώσον μα.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία θετό και σώσον μα.
3: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Την υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιο ληστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
7: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να έ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα Σύ.
8: Άγιε Άγγελο, εφιστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδεί ισόν με ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεκε στον ψυχό ημών.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, κύριο Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
6: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.

0: Διαβάζει η Αθηνά Κάρκα.
1: Θεός θεών αυτών και ως αυτών.
0: Τους ύμνους αποδίδουν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

το θαύμα των Αγίων Αποστόλων. Μεγάλο θαύμα η πίστη, η ζωή, το έργο των Αγίων Αποστόλων. Θαύμα ότι διάλεξε ο Κύριος για συνεργάτες του φτωχούς, αγράμματους, απλοϊκούς ψαράδες. Θαύμα το πως αυτοί άφησαν τις βάρκες τους, το επάγγελμά τους, τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους και ακολούθησαν το Χριστό, όχι μόνο χωρίς υλικό συμφέρον, αλλά και με θυσία της ζωής τους. Θαύμα και το αποτέλεσμα που έφερε το γεμάτο θυσίες και κόπους αποστολικό τους έργο. Ίσως να μην φέρουν το όνομα του θαύματος στα περιστατικά αυτά, επειδή δεν είναι εντυπωσιακά γεγονότα μιας στιγμής. Είναι όμως θαύματα, γιατί φανερώνουν την απροσμέτρητη δύναμη του Θεού που μόνο με αυτή μπορούν να εξηγηθούν. Σήμερα σταματάει η σκέψη μας, μελετώντας τη δύναμη της ατομικής ενέργειας, και όμως, αν μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, την όλη ζωή της Εκκλησίας μας, θα δούμε την υπερατομική ενέργεια, τη Θεία Δύναμη, ασύγκριτη με αυτή την κοσμική, που καταστρέφει και ρημώνει, θα δούμε τη δύναμη του Θεού να θεμελιώνει, να ζωγονεί, να ανασταίνει, να δημιουργεί. Τι δύναμη αλήθεια ήταν αυτή που έκαμε τους φτωχούς ψαράδες να δεχθούν την πρόσκληση του Κυρίου και να τον ακολουθήσουν. Άκουσαν από το στόμα του την πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων». Δεν μπορούσαν να ακουστούν πιο παράξενα λόγια. Όποιοι και αν ήταν στη θέση τους, ηρωνία θα θεωρούσαν τα λόγια του Χριστού. Και αν τον ακολουθούσαν στην αρχή, ήταν φυσικό έπειτα από έναν ηρωνικό λόγο ή κάποιο χαμόγελο συγγενών ή φίλων να τον εγκαταλείψουν. Κι όμως αυτό είναι το θαύμα. Μια ώρα τη Θεία Δύναμη τους κυριεύει. Αφήνουν τα δίχτυα να πέσουν από τα χέρια τους, αφήνουν τις βάρκες τους στην αμμουδιά, αφήνουν τα σπίτια τους και ακολουθούν τον άγνωστο που το βλέμμα του σαγηνεύει και ο λόγος του μαγνητίζει τις ψυχές. Ακολούθησαν και άλλοι άλλους, αλλά τους ακολούθησαν υπολογίζοντας το συμφέρον τους, ελπίζοντας σε υλικά αγαθά ή σε αξιώματα, τίτλους και δόξα. Τούτοι όμως, οι ψαράδες της Γενισαρέτ, γνωρίζουν ότι εκείνος που τους κάλεσε κοντά του δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Τους προειδοποίησε ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα το υλικό, αλλά και τα δικά τους όλα πρέπει να τα θυσιάσουν. Τους προειδοποιεί λέγοντας «Εν το κόσμο τούτο θλίψη να έξετε», ότι θα είναι ως πρόβατα εν μέσω λύκων, ότι και τη ζωή τους θα τη θυσιάσουν, κι όμως αυτοί μένουν κοντά του και τον ακολουθούν με πίστη και ενθουσιασμό. Και αυτοί μεν είδαν τον Χριστό, τους κάλεσε, τον ακολούθησαν. Αλλά ο Παύλος, αυτός ο φοβερός διώκτης των χριστιανών, τι μεταστροφή αλήθεια. Φεύγει από τα Ιεροσόλυμα στη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς και στο δρόμο συλλαμβάνεται αυτός από τη χάρη του Θεού. Νέο θαύμα. Ο διώκτης Σαούλ γίνεται ο Παύλος, ο εκλεκτός του Θεού Απόστολος, το σκεύος της εκλογής, ο πρώτος μετά τον ένα. Θαύμα η παράξενη πρόσκληση, θαύμα η ολόψυχη αποδοχή της προσκλήσεως από τους Αποστόλους, αλλά θαύμα και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Σαν τη φωτιά που αρχίζει από τη σπίθα και θεριεύει και ξαπλώνεται, σαν τις σταγόνες του νερού που σχηματίζουν τα ριάκια και εκείνα το ποτάμι που πλημμυρίζει κάμπους και χωριά, σαν τη μικρή ζύμη που όλον το φύραμα ζυμεί, έτσι ρίζωσε και ξαπλώθηκε το κήρυγμα των Αποστόλων. Δύναμη Θεού θαυματουργούσε.

Δεν διάλεξε ο Κύριος για συνεργάτες του σοφούς. Δεν ζήτησε πλούσιους. Δεν κάλεσε αυτούς που είχαν στα χέρια τους την εξουσία. Αν καλούσε αυτούς κοντά του, θα μπορούσαν, ίσως, βλέποντας τη νίκη της πίστεως οι άπιστοι, να την αποδώσουν σε ανθρώπινες δυνάμεις, στη δωροδοκία του χρήματος, στη δύναμη της ανθρώπινης σοφίας ή στην επιβολή της κοσμικής εξουσίας. Καλώντας ο Χριστός αυτούς τους απλούς και αγράμματους, έκλεισε για πάντα το στόμα των απίστων. Και έτσι φαίνεται ότι ούκ εν πυθείς ανθρωπίνη σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, εκήρυξαν και έφεραν εις πέρας το έργο τους οι Άγιοι Απόστολοι. Πίστευαν οι ίδιοι ότι με το δικό του στόμα μιλούσε ο Θεός. Ο Κύριος τους είπε «Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν». Μιλώντας πάλι για το Άγιο Πνεύμα το οποίο επρόκειτο να λάβουν, τους είπε ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα λάβετε, διδάξει μας πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπον ημίν. Και έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και έλαβαν οι Απόστολοι την εξύψους δύναμην, την τόσον απαραίτητη για το μεγάλο, το ιερό και ψυχοσωτήριο έργο τους. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, που δεν έλαβε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα, αλλά πολύ αργότερα, όταν τον εκάλεσε ο Κύριος στο έργο του Ευαγγελίου, έχει και αυτό την πεποίθηση ότι αυτά που κηρύττει είναι λόγος Θεού και όχι κοσμική σοφία. Γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του «Το Ευαγγέλιον, το Ευαγγελισθέν είπε μου, ουκ έστι κατ' άνθρωπον, ουδέγαρ εγώ παρά ανθρώπου, παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Έτσι, θεόπνευστοι οι Απόστολοι εκήρυξαν το Λόγο του Θεού και έγραψαν ό,τι αποτελεί σήμερα το θησαυρό της Καινής Διαθήκης.

Είναι αλήθεια ότι εκτός από τη δύναμη του Θεού, προσέφερε τη συνδρομή της και η προσπάθεια των ανθρώπων. Δούλεψαν οι Απόστολοι με αυτοθυσία, εν κόπης περισσότερος, εν φυλακές υπερβαλλόντος. Έζησαν θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, δούλεψαν με ψυχικό πόνο, με τα δακρύων ουθετούντες ένα έκαστον. Θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν μικρό θαύμα να ξεριζώσουν από εκατομμύρια ψυχές τις βαθιές γυρασμένες ρίζες της ειδωλολατρικής ή της ιουδαϊκής θρησκείας και να ριζοβολήσουν τη νέα πίστη του Χριστού που δεν υποσχόταν τίποτα το εύκολο, τίποτα το υλικό, παρά μόνο θυσία ζητούσε. Τι κι αν πέρασαν οι αιώνες. Οι φωτεινές μορφές τους μεταδίδουν το φως της πίστεως, το άρωμα της αρετής, τη δύναμη του Θεού στα εκατομμύρια των χριστιανών. Θυσίασαν την πρόσκαιρη ζωή, αλλά κέρδισαν την αιώνια, πλημμυρισμένη στη δόξα του Θεού. Δεν ήταν μικρό το έργο τους. Έγιναν συνεργάτες του Θεού στο θείο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Λίγα λόγια για τον καθένα από αυτούς προσφέρει η ταπεινή τούτη παρουσίαση. Για να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να δούμε και να θερμάνουμε την ψυχή μας στη φλόγα της πίστεως και της αγάπης τους προς τον Χριστό, το σωτήρα μας και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που με τόσους κόπους και θυσίες και με τόσο αίμα θεμελίωσαν και οικοδόμησαν.

ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Ήταν ένα στολίδι στα κρογιάλια της Γενισαρέτ. Βιθσαϊδά το όνομά της. Τόπος ψαριών σημαίνει στα εβραϊκά. Τα φτωχικά της χαμόσπιτα και τα μικρά της μαγαζάκια στην ακρογιαλιά με τις καλαμένιες σάγες και τις νύχτες με τα φτωχικά λιχνάρια φιλοξενούσαν τους απλοϊκούς ψαράδες της Γενισαρέτ. Τα δίχτυα απλωμένα για στέγνωμα ή κουβαριασμένα στις ψαρόβαρκες περίμεναν τα τίμια χέρια των ψαράδων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ανδρέας, ο γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνος, δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου. Απλοί, φτωχοί ψαράδες ήταν και οι φίλοι τους, με ροζιασμένα χέρια και λιωκαμένα πρόσωπα, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ιωάννης και ο αδελφός του, ο Ιάκωβος, παιδιά του Ζεβεδαίου, οι δύο τελευταίοι. Και όταν η θάλασσα αγρίευε φουρτουνιασμένη, αυτοί κλεισμένοι στη στεριά, γύρω σε ένα φτωχικό λιχνάρι, συζητούσαν για βάρκες και δολώματα, για δίχτυα και για ψάρια. Και όμως δεν σταματούσανε σε αυτά. Ψυχές αγνές, με πίστη στο Θεό και με πνευματικά ενδιαφέροντα, συζητούσαν πάνω στο κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έμαθαν να ανοίγουν με ευλάβεια τα ιερά βιβλία και να διαβάζουν τον νόμο και τους προφήτες. Και η ψυχή τους λαχταρούσε την ημέρα που ο Θεός θα έστελνε, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, το Σωτήρα. Πολύ συχνά έπαιρναν το δρόμο που τους έφερνε στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούσουν το κήρυγμα του Προδρόμου. Εκεί είχαν την ευλογία να γνωρίσουν τον Χριστό, καθώς τους τον έδειξε από μακριά ο Ιωάννης, λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήταν τόση η επίδραση του Χριστού στην ψυχή τους, ώστε ο Ανδρέας με τον Ιωάννη τον ακολούθησαν δειλά καθώς ευάδιζε στην εξοχή, και όταν άκουσε τα βήματά τους και τους ρώτησε «Τι ζητείτε?», ανέτοιμοι αυτοί για την ερώτηση απάντησαν «Διδάσκαλε, πού μένεις?». Άκουσαν τότε την πρώτη πρόσκληση «Έρχεστε και είδετε». Έμειναν μία ολόκληρη μέρα μαζί του και με ανίποτη χαρά επέστρεψαν το βράδυ και είπαν τις εντυπώσεις τους στους φίλους. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Δεν ήταν καιρός ακόμα να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αυτό έγινε αργότερα, όταν εκείνος τους κάλεσε για πάντα κοντά του. Έριχναν δίχτυα στη θάλασσα ο Ανδρέας με τον αδελφό του Πέτρο, όταν είδαν στην ακρογιαλιά τη θεία μορφή του Ιησού και άκουσαν από το στόμα του τη μυστηριώδη πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων». Κατάλαβαν άραγε τη σημασία της προσκλήσεως αυτής σε όλο το βάθος και πλάτος του νοήματος, σε όλο το ύψος της ιστορικής και θείας αποστολής. Ένα μόνο γνωρίζομαι, ότι μία αόρατη δύναμη έπνευσε στην ψυχή τους και τους έκαμε να αφήσουν τα πλοία και τα δίχτυα τους και να ακολουθήσουν τον Ναζωραίο Ιησού. Και δεν ήταν μόνο αυτοί. Την ίδια πρόσκληση δέχτηκαν πιο πέρα, εκεί στην ίδια μουδιά, οι Ιάκωβος και Ιωάννης, και με την ίδια λαχτάρα τον ακολούθησαν. Με τον ίδιο θερμό ζήλο προσθέθηκαν στη μικρή ομάδα των μαθητών του Χριστού και οι φίλοι τους, ψαράδες κι αυτοί, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ.

Ποιος να το έλεγε? Ποιος να το πίστευε τότε ότι εκείνος ο Πέτρος θα γινόταν η πέτρα της πίστεως? Ποιος να ήλπιζε ότι εκείνος ο Ιωάννης θα γινόταν ο θεολόγος και ευαγγελιστής? Ποιος θα περίμενε να δει τον Ανδρέα Απόστολο και Κήρυκα της νέας πίστεως σε πολλούς λαούς, αλλά και στον πιο μορφωμένο τότε λαό, στους Έλληνες? Ο Ανδρέας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ήπειρο, στην Αχαΐα. Αυτός έφερε πρώτος την πίστη του Χριστού στο Βυζάντιο και εγκατέστησε τον στάχην πρώτον επίσκοπο στην ιστορική αυτή πόλη, θεμελιώνοντας έτσι τον θεοστήρικτο θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που μένει εις τον αιώνα βράχος ακλόνητος και φάρος άσβεστος, παρόλες τις επιθέσεις και την εχθρότητα των Τούρκων. Αλλά και η πόλη των Πατρών έχει καύχημα τον Άγιο Ανδρέα. Και αυτή από τον Άγιο Ανδρέα γνώρισε την πίστη του Χριστού. Το κήρυγμά του στην Πάτρα έκανε θαύματα. Χιλιάδες λαού άκουσαν με ανακούφιση το νέο κήρυγμα της αγάπης. Ακόμη και η Μαξιμίλα, η γυναίκα του διοικητή της Αχαΐας, Αιγεάτη, πίστεψε στον Χριστό αφού την θεράπευσε από αγιάτρευτη αρρώστια. Ο Αιγεάτης όμως, φανατικός ειδωλολάτρης, προτιμούσε να μείνει γυναίκα του αθεράπευτη παρά να πιστέψει στο Θεό του Ανδρέα, όπως έλεγε. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων ξεσηκώθηκαν εναντίον του κήρυκα της νέας πίστεως, γιατί πολλοί από τους ειδωλολάτρες κάθε μέρα εγκατέλειπαν τη θρησκεία των ειδώλων. Πλήθη είχαν πιστεύσει στο Χριστό, ώστε ο Απόστολος Ανδρέας είδε την ανάγκη να εγκαταστήσει διάδοχό του και επίσκοπο πατρών τον Στρατοκλή για να συνεχίσει το έργο του. Η μανία του Αιγεάτη δεν άργησε να ξεσπάσει κατά του Ανδρέα. Τον συνέλαβε και τον κατεδίκασε σε θάνατο διασταυρού. Ο Απόστολος Ανδρέας υπέμεινε με γενναιότητα τον σταυρικό θάνατο επάνω σε σταυρό που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Σταυρώθηκε σε ηλικία 80 ετών. Θρύνησαν οι χριστιανοί το θάνατό του και ήταν απαρηγόρητοι όταν άκουσαν ότι κατά διαταγή του Αιγεάτη δεν θα μπορούσαν να πάρουν και να θάψουν το σεπτό λείψανο. Και όμως διαφορετικά κανόνισε ο Θεός τα πράγματα. Την ίδια μέρα έπιασε τρέλα τον Αιγεάτη και αυτοκτόνησε. Οι χριστιανοί με τον επίσκοπό του Στρατοκλή παρέλαβαν το λείψανο του Αγίου και το έθαψαν με μεγάλη συγκίνηση. «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων», τους είπε ο Κύριος. Και το θαύμα έγινε. Το πνευματικό τους δείχτη, ο λόγος του Ευαγγελίου έπιασε χιλιάδες ψυχές. Ο απλοϊκός ψαράς της Βηθσαϊδά, Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, καλεί και σήμερα τα πλήθη των πιστών να φέρουμε στη σκέψη μας ευλαβικά τη θεία μορφή του αρχηγού της πίστεως. Να γυρίσουμε νοερά στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, να βρούμε και εμείς την οδό και την αλήθεια και τη ζωή, να βρούμε το σωτήρα και τη σωτηρία μας. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου την 30η Νοεμβρίου.

ο Απόστολος Πέτρος. Αν ο Ανδρέας πήρε τον τίτλο Πρωτόκλητος επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος από τους 12 να γίνει μαθητής του και Απόστολος, ο αδελφός του Πέτρος πήρε τον τίτλο Πρωτόθρονος και κορυφαίος των Αποστόλων κατά την έκφραση της Εκκλησίας. Ο Πέτρος είναι ένα ακόμα καρποφόρο δέντρο της Βηθσαϊδά, η οποία αξιώθηκε να γίνει το εκλεκτό φυτώριο μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Στα ακρογιάλια της Βηθσαϊδά μεγάλωσαν τα δύο αδέλφια. Τα φαντάζομαι μικρά να παίζουν με την άμμο, να τρέχουν στα ακρογιάλια, να βουτάνε στα νερά της λίμνης Γενισαρέτ, που αργότερα τα αγίασε η παρουσία του Κυρίου. Και όταν άρχισαν να ψαρεύουν στις ψαρόβαρκες, ίσως του πατέρα τους Ιωνά, ένιωσαν τον κόπο του ψαρά, ίδρωσαν με τον τίμιο υδρότα της δουλειάς, μαύρισαν τα πρόσωπά τους στο δυνατό ήλιο της Γαλιλαίας, ροζιάσανε τα χέρια τους στο κουπί ή τραβώντας τα σχοινιά των δικτυών. Συντροφιά πάντα με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τους Ιάκωβο και Ιωάννη, συντροφιά με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Ευλογημένη εξάδα πιστών φίλων που δεν τους ένωνε μόνο η δουλειά στα ψαροκάικα, αλλά και η πίστη τους στο Θεό, γιατί όπως θα δούμε, όλοι τους μελετούσαν την Αγία Γραφή, τον νόμο και τους προφήτες και περίμεναν με πίστη και επόθο ιερό να πραγματοποιηθούν οι προφητείες, να μπορέσουν να δουν στα χρόνια τους το Μεσσία που θα έστελνε ο Θεός, λυτρωτή του κόσμου. Αυτός ο πόθος τους οδηγούσε πολύ συχνά στην έρημο του Ιορδάνου, όπου μιλούσε και βάπτιζε ο πρόδρομος Ιωάννης. Έβρισκαν χαρά και παρηγοριά στα λόγια του και έγιναν μαθητές του. Έτσι, προετοιμασμένοι ψυχικά, δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση του Κυρίου όταν τον άκουσαν να τους λέγει «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων». Παράτησαν αμέσως και βάρκες και συγγενείς και τον ακολούθησαν. Τι μεγάλες στιγμές. Άνθρωποι απλοί να δέχονται το Λόγο του Θεού και να αρχίζουν με τις μηδαμινές ανθρώπινες δυνάμεις τους ένα εργοθείο, τεράστιο σε σημασία, ένα έργο που άλλαξε την όψη του κόσμου και άνοιξε για πολλούς τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Άρχισαν από εκείνη τη στιγμή μια πορεία που οδήγησε και τους ίδιους και εκατομμύρια ψυχές από τη γη στους ουρανούς. Σίμων λεγόταν αρχικά ο Πέτρος. Ήταν τόσο θερμός στην πίστη, ώστε ο Κύριος παρομοίασε την πίστη του με πέτρα, με βράχο στερεό και ακλόνητο. Και του είπε, «Συ από τώρα και στο εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος, γιατί η πίστη σου είναι σαν την πέτρα στερεή και θέλω σε μια τέτοια πίστη να είναι η Εκκλησία μου θεμελιωμένη». Αφορμή για τη συνομιλία αυτή και την αλλαγή του ονόματος του Πέτρου δόθηκε όταν ο Κύριος ρώτησε τους Αποστόλους. «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι, ποιος νομίζουν ότι είμαι?» Στην ερώτηση αυτή του Κυρίου απάντησαν οι μαθητές του. «Κύριε, άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Ιωάννης που αποκεφάλισε ο Ηρώδης και αναστήθηκες. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες και ξαναήλθε στη γη». Τότε τους ρώτησε ο Κύριος, «Σεις τι πιστεύετε για μένα?» Και τότε με πίστη και θάρρος απάντησε ο Πέτρος, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτά τα λόγια του Πέτρου αποτελούσαν μια πλήρη ομολογία πίστεως. Ο Πέτρος όχι μόνο ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο σωτήρας του κόσμου, αλλά και τον ονόμασε Υιόν Θεού και μάλιστα όχι αόριστα κάποιου Θεού από τους πολλούς που πίστευαν ειδωλολάτρες, αλλά του αληθινού, του μόνου Θεού, του ζώντος Θεού και όχι των νεκρών και ανύπαρκτων Θεών. Επένεσε ο Κύριος τον Πέτρο λέγοντάς του, «Μακάριος, ευλογημένος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν σου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Θεός σε φώτισε να το πιστεύεις». Και τότε ο Κύριος του είπε ότι εις το εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος. Και μάλιστα συνέχισε και είπε λόγια βαρισίμαντα που δεν αφορούν βέβαια μόνο τον Πέτρο, αλλά και όλους τους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, δίνοντας σε όλους την εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Πέτρος λοιπόν εις το εξής ο Σίμων. Πέτρος στα εβραϊκά
λέγεται Κηφάς και για τούτο αναφέρεται και με το εβραϊκό αυτό όνομα ο Πέτρος μερικές φορές στην Καινή Διαθήκη.

Ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο ότι δούλευε με τον αδελφό του και τους άλλους που αναφέραμε στη λίμνη της Γενισαρέτ ή θάλασσα της Τιβεριάδος και μάλιστα στην περιοχή της πατρίδας του, της Βυθσαϊδά, φαίνεται ότι κατοικούσε στην Καπερναούμ, από την οποία καταγόταν η γυναίκα του, η οποία όμως δεν αναφέρεται καθόλου, παρά μόνο η πεθερά του, για την οποία γράφει ο Ματθαίος ότι την θεράπευσε ο Κύριος από πυρετό. Φαίνεται ότι η γυναίκα του Πέτρου είχε πεθάνει πριν τον καλέσει ο Κύριος στον κύκλο των μαθητών του. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν μαθητής του Κυρίου, κατέχει διακεκριμένη θέση. Με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν την εκλεκτή μερίδα των μαθητών του Κυρίου. Αυτούς τους τρεις πήρε μαζί του ο Κύριος στο σπίτι που ανέστησε τη νεκρή κόρη του Ιαΐρου, αυτούς στο όρος Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε, αυτούς και στον κήπο της Γεσθημανή κατά τη νύχτα της προδοσίας. Τότε μάλιστα τους προέτρεψε να προσευχηθούν και αυτοί, όταν εκείνος απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα. Παρά την ξεχωριστή τιμή που τους έκανε να τους παίρνει μαζί του, εκείνο το βράδυ τους επέπληξε όταν τους είδε να κοιμούνται και μάλιστα απευθυνόμενος τον Πέτρο λέγει: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε και να προσευχηθείτε κι εσείς μαζί μου?» Τότε τους είπε: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Ο Πέτρος είναι ο θερμός, ο γεμάτος πίστη και ζήλο, ο αυθόρμητος, ο ετοιμόλογος, ο ενθουσιώδης μαθητής, που άλλοτε μεν ο Κύριος δέχεται τις εκδηλώσεις του και άλλοτε πάλι με τον κατάλληλο τρόπο τον επαναφέρει στον σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει συνομιλία μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών χωρίς να ακουστεί και η φωνή του Πέτρου. Δεν υπάρχει εκδήλωση που να αφήνει τον Πέτρο αδιάφορο και αμέτωχο. Έτσι, τον βλέπουμε να ενθουσιάζεται στο όρος Θαβόρ από την ομορφιά του τοπίου, από τη λάμψη του Χριστού και να λέγει: «Κύριε, καλόν έστιν ημάς ο δε είναι. Πίσω μεν σκηνάς τρεις, Σιμίαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν». Ο ενθουσιασμός του δεν τον αφήνει να σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατό να μείνουν εκεί στην κορυφή του βουνού, ότι προορισμός του Κυρίου είναι να έλθει στις πόλεις και στα χωριά να συνεχίσει το έργο του. Και ποιος του είπε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί άνθρωποι, νεκραναστημένοι και θέμεναν μαζί τους ώστε να χρειάζονται σκηνές? Ούτε τους άλλους αποστόλους που περίμεναν στους πρόποδες του βουνού σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος. Όσο για τον εαυτό του και τους άλλους, δεν χρειάζονταν σκηνές. Τους έφτανε να είναι εκεί, κοντά στο δάσκαλό τους. Όταν κινδύνευαν να καταποντιστούν από τη σφοδρή τρικυμία οι μαθητές του Κυρίου, νύχτα στο πλοίο τους, και είδαν τον Κύριο στο μισοσκόταδο να περπατά πάνω στα κύματα, από το φόβο έβαλαν όλοι τις φωνές. Αλλά μόνο ο Πέτρος απίφθινε ένα λόγο στο Χριστό, που μόνο ψυχή με βαθιά πίστη και ενθουσιασμό θα μπορούσε να ξεστομίσει. «Κύριε», λέγει, «αν είσαι εσύ που περπατάς στα κύματα, φώναξέ με να περπατήσω κι εγώ πάνω στα νερά». Μα ήταν ανάγκη να περπατήσει πάνω στα κύματα ο Πέτρος? Δεν του έφθανε ότι ήλθε ο Κύριος κοντά τους και δεν θα διέτρεχαν πια κανένα κίνδυνο? Κι όμως ο ενθουσιασμός του έτσι τον έκαμε να μιλήσει. Δέχθηκε την πρόταση ο Κύριος και του λέγει: «Έλθε». Και ο Πέτρος είχε την πίστη, είχε το θάρρος να πηδήσει στα κύματα από την κουπαστή της βάρκας και περπάτησε για λίγο. Όμως, όταν είδε πόσο ισχυρός ήταν ο άνεμος, ολιγοπίστησε. Άρχισε να καταποντίζεται και να φωνάζει: «Κύριε, σώσον με». Του έδωσε το χέρι του ο Κύριος και τον ανέβασε στη βάρκα. Του δίδαξε έτσι ότι καλός είναι ο ενθουσιασμός, καλή και η θερμή πίστη, αλλά πρέπει να είναι αλήγιστη και σταθερή και στις μεγαλύτερες τρικυμίες της ζωής. Όταν πάλι θέλησε ο Κύριος να πλύνει τα πόδια των μαθητών του για να τους διδάξει την ταπείνωση, ο Πέτρος αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε έντονα. «Κύριε», λέγει, «δεν θα δεχτώ ποτέ να πλύνεις εσύ τα πόδια μου». Του απαντά ο Κύριος: «Αν δεν δεχθείς, δεν έχεις καμιά σχέση μαζί μου, δεν σε θεωρώ δικό μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Πέτρος ένιωσε σαν να δεχόταν ραπίσματα, σαν να τον έσβηνε ο Κύριος από τον κατάλογο των μαθητών του, και αυθόρμητα απάντησε: «Κύριε, αν είναι έτσι, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου να πλύνεις». Υπάρχει και μια φορά που μπόρεσε και δεν μίλησε ο Πέτρος. Έκαμε όμως αυτό που ήθελε.
Όταν ο Κύριος είπε στους Αποστόλους ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Πέτρος, εκφράζοντας την αγωνία του να μάθει ποιος είναι ο προδότης και μη θέλοντας να ρωτήσει απευθείας τον Κύριο, έγνεψε στον Ιωάννη που καθόταν πλάι στο Χριστό να τον ρωτήσει εκείνος. Ο Ιωάννης συμμορφώθηκε και ρώτησε τον Κύριο για τον προδότη. Όταν είπε ο Κύριος, όπου εγώ υπάγω, ημείς ουδήνας θελθήν, πάλι ο Πέτρος ρώτησε, Κύριε, πού υπάγεις? Εγώ θα ακολουθήσω όπου κι αν πας, του λέγει ο Κύριος. Εκεί που πηγαίνω εγώ τώρα δεν μπορείς να με ακολουθήσεις. Αργότερα, όταν έλθει η ώρα, θα με ακολουθήσεις. Ο Πέτρος όμως επιμένει, δεν χάνει το θάρρος του και δηλώνει, Κύριε, εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα. Θαυμάζουμε την προθυμία, την αγάπη του Πέτρου στο Χριστό. Και όμως ο Κύριος που γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν, του λέγει, Και τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα. Κι όμως αυτή τη νύχτα και πριν ακόμα ξημερώσει, πριν λαλήσει πετεινός τρεις φορές, θα με αρνηθείς. Έτσι έγινε. Περίμενε ο Πέτρος στην αυλή του αρχιερέα, όταν μέσα στο κτίριο δίκαζαν τον Κύριο οι άρχοντες των Ιουδαίων. Εκεί κάπου είχαν ανάψει φωτιά οι υπηρέτες και ζεσταίνονταν. Πήγε κοντά τους και ο Πέτρος, εστός και θερμενόμενος. Τον πλησίασε τότε μία υπηρέτρια και του λέγει, «Και εσύ είσαι μαζί με αυτόν τον Ιησού». Ο Πέτρος, καθώς ήταν τρομοκρατημένος από τη σύλληψη του Κυρίου, της απάντησε, «Δεν ξέρω τι λες». Κατόπιν βγήκε στην εξώπορτα, όπου πάλι πλησιάζει άλλη υπηρέτρια και λέγει σε αυτούς που ήταν εκεί γύρω, «Και τούτος μαζί με τον Ιησού ήτανε». Και πάλι ο Πέτρος αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζει τον Χριστό. Έπειτα από λίγο ήρθαν άλλοι κοντά του και του λένε, «Πραγματικά και εσύ με αυτούς είσαι και το φανερώνει και η προφορά σου». Και πάλι τότε ο Πέτρος άρχισε να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει καν αυτόν τον Ιησού. Εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινός. Τότε συνήλθε ο Πέτρος, τότε θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου. Βγαίνει αμέσως έξω από την αυλή και άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα. Μετάνιωσε για την πράξη του και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Ευέξαπτος και επικίνδυνα παράτολμος φαίνεται ο Πέτρος κατά την ώρα της προδοσίας. Η αγάπη του στον Κύριο δεν τον αφήνει να σκεφτεί τι συνέπειες μπορούσε να έχει αυτό που τόλμησε και έκαμε. Έρχεται ο Ιούδας με το απόσπασμα των Ιουδαίων, με τα μαχαιρών και ξύλων, να συλλάβουν τον Κύριο. Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να κρατήσει την αγανάκτησή του. Τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε στο αυτί τον Μάλχο, τον υπηρέτη του αρχιερέα. Αν δεν είχαν την προσοχή του στραμμένη στο Χριστό, σίγουρα θα τον λιθοβολούσαν την ίδια ώρα. Ο Κύριος στρέφεται στον Πέτρο και του λέγει, «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην». Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο Πέτρος χτύπησε το Μάλχο. Αναφέρει το όνομα, ίσως για να δείξει την αγανάκτηση του Πέτρου που προερχόταν από τη μεγάλη αγάπη του στον Κύριο. Οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι κάποιος από τους μαθητές του Χριστού χτύπησε με μαχαίρι τον Μάλχο. Αυτοί προφανώς θεώρησαν σαν παρεκτροπή την πράξη αυτή του Πέτρου, αφού και ο Κύριος δεν την επεδοκίμασε και δεν θέλησαν να αναφέρουν το όνομα του δράστου.

Τον Απόστολο Πέτρο τον συναντούμε βέβαια και στις χαρμόσυνες διηγήσεις των Ευαγγελίων που αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου. Όταν οι μυροφόρες γυναίκες έφεραν στους Αποστόλους το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως, αρχικά τα λόγια τους φάνηκαν απίστευτα, σαν παραλήρημα χαράς. Και πάλι ο Πέτρος έδραμε, έτρεξε πρώτος στο μνημείο για να δει ο ίδιος να διαπιστώσει αυτά που έλεγαν οι μυροφόρες. Ήλθε και είδε άδειο το μνημείο και τα οθόνια κείμενα μόνα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπληρώνοντας τον Ευαγγελιστή Λουκά, γράφει ότι ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη έτρεξαν στο μνημείο. Σαν νεότερος ο Ιωάννης προέδραμε τάχιον του Πέτρου. Ήλθε πρώτος ο Ιωάννης, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει μέσα στο μνημείο, έσκυψε μόνο από τη θύρα να δει στο εσωτερικό του τάφου. Μην ξεχνάμε ότι το μνημείο είναι λελατομημένον εν πέτρα, ήταν δηλαδή λαξευμένο σε βράχο σαν σπηλιά. Αργότερα έφτασε ο Πέτρος, σαν μεγαλύτερος στην ηλικία, αλλά πρώτος στην τόλμη. Αυτός μπήκε πρώτος και μετά

«Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία». Ιδιαιτέρως εδώ αναφέρεται το όνομα του Πέτρου. Ιδιαίτερη, μεγάλη τιμή για να δείξει ο Κύριος ότι δέχθηκε τα δάκρυα της μετανοίας του, ότι έσβησε για πάντα την πρόσκαιρη άρνηση του Πέτρου και τον θέλει και αυτόν μαζί με τους άλλους Αποστόλους στη Γαλιλαία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, διηγείται μία από τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις του Κυρίου στους Αποστόλους, η οποία κυρίως αναφέρεται στον Πέτρο. Εμφανίζεται ο Κύριος στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας. Οι Απόστολοι και μαζί με αυτούς ο Πέτρος είναι στις βάρκες, όχι πολύ μακριά από τη στεριά. Ο Κύριος, σαν άγνωστος, περνά και τους ρωτά από μακριά αν έχουν ψάρια. Αυτοί του απαντούν ότι δεν έπιασαν τίποτα. Ο Κύριος τους προτείνει να ρίξουν τα δίχτυα τους στα δεξιά της ψαροβάρκας. Δέχτηκαν πρόθυμα την πρόταση και έπιασαν 153 μεγάλα ψάρια και απορούσαν οι ίδιοι πώς από το βάρος τόσων ψαριών δεν σχίστηκαν τα δίχτυα τους. Τότε κατάλαβαν το θαύμα. Κατάλαβαν ότι ο αναστημένος Χριστός ήταν στην ακρογιαλιά και τους περίμενε. Ο Πέτρος από τη χαρά του δεν περίμενε να πλησιάσει βάρκα στη στεριά. Πήδησε στη θάλασσα και ήλθε και έπεσε πρώτος στα πόδια του Κυρίου. Τότε γίνεται κάποιος διάλογος μεταξύ του Κυρίου και του Πέτρου. Τον ερωτά ο Κύριος. «Με αγαπάς, Πέτρο, περισσότερο από τους άλλους?» «Ναι, Κύριε», του λέγει. «Το ξέρεις ότι σε αγαπώ». Τρεις φορές τον ρώτησε ο Κύριος και τρεις φορές απάντησε ο Πέτρος και βεβαίωσε τον Κύριο για την αγάπη του. Τότε ο Κύριος του λέγει «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου». Αυτή η τριπλή βεβαίωση του Πέτρου για την αγάπη του στον Κύριο αποτελεί ανέρεση της τριπλής πρώτης αρνήσεως. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία στην ψυχή του Πέτρου ότι ο Κύριος του τον συγχώρεσε και του έδωκε την εντολή να επιμένει τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας.

Ανάλογη με τη θέση που είχε ο Απόστολος Πέτρος στον κύκλο των μαθητών του Χριστού, είναι και η δράση και η θέση την οποία είχε κατόπιν στην Εκκλησία κατά τα πρώτα αποστολικά εκείνα χρόνια. Ευθύς αμέσως βλέπουμε τον ηγετικό ρόλο του Αποστόλου Πέτρου, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου προτείνει στους Αποστόλους και στους εκεί γύρω πρώτους χριστιανούς να εκλέξουν έναν από αυτούς για να πάρει τη θέση του προδότη Ιούδα. Έγινε δεκτή η πρότασή του και όπως γνωρίζουμε εξέλεξαν τον Ματθία, έναν από τους 70 Αποστόλους. Από την ημέρα της Πεντηκοστής που έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, αρχίζει και η δράση του Αποστόλου Πέτρου με όλη τη θερμότητα της πίστεώς του, που τον αναδεικνύει πραγματικά κορυφαίο μεταξύ των 12 Αποστόλων. Αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι Απόστολοι μίλησαν στα συγκεντρωμένα πλήθη σε διάφορες γλώσσες, κι όμως ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων κάνει ιδιαίτερο λόγο για το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, για το περιεχόμενο του λόγου του, αλλά και για το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε στις ψυχές των ανθρώπων το πρώτο αυτό κήρυγμά του, ώστε να πιστεύσουν και να βαπτιστούν την ίδια μέρα 3.000 άνθρωποι. Αλλά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου συνόδευσαν και πολλά θαύματα, όπως θα δούμε. Μάλιστα, είναι άξιο προσοχής ότι ο Απόστολος, συνοδευόμενος και από τον Ιωάννη, έκαμε το πρώτο από τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι με τη χάρη του Θεού, θεραπεύοντας τον εκγενετής χολών. Η εντύπωση που προκάλεσε το πρώτο τούτο θαύμα ήταν τόσο μεγάλη στα πλήθη που το παρακολούθησαν, ώστε έδωσε στον Πέτρο την ευκαιρία να μιλήσει και για δεύτερη φορά για τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, αλλά όμως έδωκε και στους άρχοντες των Ιουδαίων αφορμή να συλλάβουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να τους κλείσουν στις φυλακές και να τους οδηγήσουν στο συνέδριο των Ιουδαίων σαν υποδίκους. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος με θάρρος και δύναμη μίλησε για τον Χριστό. Και όταν απείλησαν τους δύο Αποστόλους και τους έδωσαν αυστηρή εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο Πέτρος με τον Ιωάννη μαζί δήλωσαν με θάρρος: «Ουδυνάμεθα ημείς αείδωμεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Προτίμησαν τότε να τους αφήσουν προσωρινά ελεύθερους για να μην προκαλέσουν την αντίδραση του λαού.

και οι Απόστολοι συνέχισαν το έργο τους. Τον Απόστολο Πέτρο βλέπουμε να πρωτοστατεί στη διοίκηση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων τα πρώτα εκείνα χρόνια, όπως φαίνεται στη διοίκηση για τον Ανανία και την Σαπφύρα. Από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, φαίνεται καθαρά ότι στα θαύματα που γίνονταν δια των χειρών των Αποστόλων, την πρώτη θέση την είχε ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να πιστεύουν ότι και μόνον η σκιά του Αποστόλου θεράπευε τους ασθενείς και που γι' αυτό το σκοπό τους έφερναν, ή να «Ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάσει την εαυτόν», γράφει ο Λουκάς. Τα θαύματα, το κήρυγμα των Αποστόλων και η απήχηση που είχαν στο λαό προκάλεσαν το φθόνο των αρχιερέων και των Σαδουκαίων, ώστε συνέλαβαν και πάλι τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στη φυλακή από την οποία Άγγελος Κυρίου ήλθε τη νύχτα και τους έβγαλε. Τους συνέλαβαν όμως και πάλι την επομένη ημέρα και τους οδήγησαν στο συνέδριο, όπου και πάλι ο Πέτρος μίλησε για τον Χριστό και την Ανάστασή του. Όταν και πάλι τους έδωκαν την εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού, αποκριθείς ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Το συνέδριο θα τους κατεδίκαζε εάν δεν επικρατούσε η γνώμη του νομοδιδασκάλου Γαμαλίλ. Τους έδιραν όμως και τους απέλυσαν. Τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη συναντούμε σαν απεσταλμένους των Αποστόλων στη Σαμάρια, όταν άρχισε να διαδίδεται εκεί ο λόγος του Ευαγγελίου. Και από τη Σαμάρια συναντούμε τον Πέτρο στη Λίδα, όπου θεράπευσε τον επί χρόνια παράλυτο Ενέα. Στη συνέχεια συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στην Ιώπη, όπου έπειτα από παράκληση των εκεί χριστιανών έρχεται για να αναστήσει την Ταβιθά, την πλήρη αγαθών έργων και λαιμοσυνών ον επίη. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος «Θείς τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα, προς την νεαρή Ταβιθά», είπε. Ταβιθά ανάστηθη, ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Το θαύμα, όπως ήταν φυσικό, έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Ενώ ακόμα ο Απόστολος Πέτρος ήταν στην Ιώπη, δέχεται τους απεσταλμένους του δωρολάτρη εκατοντάρχου Κορνηλίου, που τον παρακαλεί να έρθει στην Κεσάρια, όπου τον περιμένει, έπειτα από όραμα που είδε και εντολή που του έδωσε Άγγελος Κυρίου, να καλέσει στο σπίτι του τον Απόστολο Πέτρο, που όπως είπε ο Άγγελος, βρισκόταν στην Ιώπη. Ταυτόχρονα και ο Απόστολος Πέτρος είδε όραμα και πήρε εντολή Θεού να έλθει να συναντήσει τον Κορνήλιο. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε, συνάντησε τον Κορνήλιο, ο οποίος επίστευσε και βαπτίστηκε με όλους τους συγγενείς και φίλους του. Το όραμα του Αποστόλου Πέτρου έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με αυτό ανοιγόταν στους Αποστόλους ελεύθερη οδός να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους εθνικούς ή στους ειδωλολάτρες, για το οποίο ζήτημα ήταν πολύ επιφυλακτική όλοι οι Απόστολοι. Ακολουθεί νέα φυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου και νέο μεγάλο θαύμα, όπως γράφει ο Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αφού ο βασιλεύς Ηρώδης συνέλαβε και εφώνευσε τον Απόστολο Ιάκωβο και είδε ότι αυτό ευχαρίστησε τους Ιουδαίους, αποφάσισε να θανατώσει και τον Πέτρο, τον οποίον συνέλαβε και φυλάκισε, δίνοντας μάλιστα αυστηρή διαταγή να τον φρουρούν 4 τετράδες στρατιωτών, δηλαδή 16 στρατιώτες. Ο Απόστολος Πέτρος, δεμένος με 2 βαριές αλυσίδες, κοιμόταν μεταξύ 2 στρατιωτών, ενώ οι υπόλοιποι φρουρούσαν τις θύρες της φυλακής. Την τελευταία νύχτα, που την επόμενη μέρα είχε αποφασίσει ο Ηρώδης να θανατώσει τον Πέτρο, ήλθε άγγελος στη φυλακή, ξύπνησε τον Πέτρο και του λέγει «Σήκω γρήγορα». Την ίδια στιγμή έσπασαν και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. «Ντύσου και ακολούθαμε», του λέγει ο άγγελος. Ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Όταν όμως ο άγγελος τον έφερε έξω από τη φυλακή και το συνόδευσε για λίγο και εξαφανίστηκε μετά, συνήλθε ο Πέτρος, κατάλαβε ότι δεν ήταν όνειρο ή όραμα, αλλά πραγματικότητα αυτό που έγινε, και έτρεξε εκεί όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και αγρυπνούσαν και προσεύχονταν για τη σωτηρία του. Αργότερα συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στη Σύνοδο των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα, το 50 ή 51 μετά Χριστόν, στην οποία ήταν ένας από τους κυριότερους συνέδρους. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει και για μία συνάντηση που είχε με τον Απόστολο Πέτρο, τον αδελφό Θεοϊάκωβο και τον Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα, και τους χαρακτηρίζει
σαν στήλους της Εκκλησίας. Επίσης, στην προς Γαλάτας επιστολή γράφει ότι συνάντησε στην Αντιόχεια τον Απόστολο Πέτρο, συνοδευόμενο από τον Μάρκο, ενώ ο Παύλος ήταν εκεί με τον Βαρνάβα, τον Σίλα και τον Ιούδα.

Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από την Ιουδαία και την Σαμάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που μας δίνει ο ιστορικός Ευσέβιος, έχοντας υπόψη του τη γνώμη του Οριγένη, κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, την Γαλατία, την Βυθινία, την Καπαδοκία και την Ασία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη και για τούτο τον θεωρούν ιδρυτή και πρώτο επίσκοπο Ρώμης. Για την υπόθεση αυτή δεν υπάρχει καμία μαρτυρία. Απεναντίας είναι γνωστό ότι πρώτος επίσκοπος Ρώμης είναι ο Λίνος και ότι κανένας Απόστολος δεν πήγε στη Ρώμη πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Από την προς Ρωμαίους επιστολή γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρούσε σωστό να κηρύττει να στέλνει επιστολές σε εκκλησίες που άλλος Απόστολος ίδρυσε, διότι, όπως γράφει, του φαινόταν σαν να χτίζει σε ξένα θεμέλια. Γράφει λοιπόν την προς Ρωμαίους επιστολή, διότι κανένας από τους Αποστόλους δεν είχε διδάξει εκεί, αλλά διάφοροι έμποροι από τη Συρία, τη Μακεδονία και την Αχαΐα είχαν μεταδώσει τη χριστιανική πίστη στην Ιουδαϊκή κοινότητα της Ρώμης και μάλιστα φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς ήταν γνωστοί στον Απόστολο Παύλο ώστε να του στέλνει τους χαιρετισμούς του. Όμως, όπως είναι βέβαιο ότι δεν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, είναι επίσης βέβαιο ότι βρήκε σε αυτήν μαρτυρικό θάνατο, ίσως το 67 μετά Χριστόν, κατά τον επινέρωνος διωγμό των χριστιανών. Κατά την παράδοση, όταν άρχισε ο διωγμός στη Ρώμη, ο Πέτρος που βρέθηκε εκεί θεώρησε καλό να φύγει για να σωθεί. Όταν έφευγε, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Κύριος και ο Πέτρος, βλέποντάς τον, τον ρώτησε στα λατινικά: «Quo vadis, Domine?» Δηλαδή, «Πού πας, Κύριε?» Ο Κύριος, κατά την παράδοση πάλι, του είπε: «Πηγαίνω στη Ρώμη για να σταυρωθώ και πάλι». Συνήλθε τότε ο Πέτρος, μετάνιωσε για το ότι έφευγε για να σωθεί, επέστρεψε στη Ρώμη, όπου τον συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Ο ίδιος ζήτησε να το σταυρώσουν με το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω, μη κρίνοντας τον εαυτό του άξιο να σταυρωθεί όπως ο Ιησούς Χριστός. Σταυρώθηκε όπως ζήτησε και τάφηκε στη Ρώμη, όπου επάνω στον τάφο του αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό και μετέπειτα στον ίδιο τόπο κτίστηκε ο περίφημος ναός του Αποστόλου Πέτρου που υπάρχει σήμερα.

0: Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από το προφορικό κηρυγμά του, που σαν ποτάμι πλούσιο ξεχύθηκε και δρόσισε το διψασμένο τότε κόσμο, άφησε και τις δύο καθολικές λεγόμενες επιστολές του, που απευθύνονται στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας και επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι εκείνος ίδρυσε τις εκκλησίες αυτές της Ανατολής. Οι δύο αυτές επιστολές αποτελούν δύο από τα 27 διαμάντια της Καινής Διαθήκης. Αλλά εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο του, ο Απόστολος Πέτρος άφησε σαν πολύτιμη κληρονομιά και το Άγιο Παράδειγμά του, την ολόθερμη πίστη του, την ομολογία του «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μας άφησε σαν παράδειγμα πολύτιμο την αγάπη του στο Χριστό και την Εκκλησία, τις θυσίες του, τη δραστηριότητά του και τα πικρά δάκρυα της μετανοίας του για την προσωρινή εκείνη άρνηση του διδασκάλου του. Η Εκκλησία μας τιμά τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τον άλλο μεγάλο Απόστολο του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο, την ίδια ημέρα, την 29η Ιουνίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακούτε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους.

ο Απόστολος Ιάκωβος του Ζεβεδαίου. Τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όσο και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μας πληροφορούν ότι αφού απίφθινε ο Κύριος τη βαρισίμαντη εκείνη πρόσκληση, «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω εμάς αλλής ανθρώπων», στον Ανδρέα και τον Πέτρο, την ίδια μέρα, την ίδια σχεδόν ώρα, στον ίδιο τόπο, εκεί, στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας, προβάσε κήθεν, αφού προχώρησε λίγο, είδε τα άλλα δύο αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, έφτιαχναν τα δίχτυα τους και απίφθινε και σε αυτούς τη μεγάλη πρόσκληση να τον ακολουθήσουν. Και αυτοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, με την ίδια αξιοθαύμαστη προθυμία αφήνουν τον πατέρα τους, τις βάρκες τους, την πατρίδα τους και ακολουθούν τον Κύριο. Αφέντες τον πατέρα αυτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Φαίνεται ότι ο Ιάκωβος ήταν ο μεγαλύτερος, αφού και οι δύο Ευαγγελιστές που εξιστορούν το γεγονός της προσκλήσεως, όπως και ο Λουκάς, αναφέρουν πάντοτε πρώτο τον Ιάκωβο και δεύτερο τον Ιωάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος Ευαγγελιστής που δεν αναφέρει τίποτε το σχετικό με τα δύο αδέλφια είναι ο Ιωάννης, που πάντοτε αποφεύγει να αναφέρει γεγονότα που αφορούν τον ίδιο και τον αδελφό του. Ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι ανάγκη να αναφέρει κάτι σχετικό, το γράφει χωρίς να αναφέρει όνομα, μη θέλοντας σε καμιά περίπτωση να προβάλλει τον εαυτό του. Η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου, η Σαλώμη, είχε κάποια συγγένεια με την Παναγία. Αναφέρεται δε στα Ευαγγέλια σαν μία των μυροφόρων γυναικών. Τόπος καταγωγής της οικογενείας του Ζεβεδαίου δεν αναφέρεται. Πολύ πιθανόν να κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα, αφού Ιωάννης είχε γνωριμία με τον αρχιερέα. Είναι γνωστός το αρχιερή, ενώ τόπος της εργασίας τους ήταν η θάλασσα της Τιβεριάδος ή όπως λέγεται και λίμνη Γενισαρέτ και μάλιστα στην περιοχή της Βυσθαϊδά, αφού εκεί ήταν οι βάρκες τους και μάλιστα εργάζονταν συνεταιρικά με τον Ανδρέα και τον Πέτρο, ίσως και με τον Φίλιππο και άλλους. Στον κύκλο των μαθητών του Κυρίου, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών. Συνοδεύουν τον Κύριο στο σπίτι του Ιαΐρου. Βρίσκονται στο όρος Θαβόρ, κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτοί οι ίδιοι συνοδεύουν τον Κύριο στον κήπο της Γεσθημανή τη νύχτα της προδοσίας, όπου προσεύχεται ο Κύριος. Δημιουργεί βέβαια ερωτήματα η ξεχωριστή τιμή που κάνει ο Κύριος στους τρεις αυτούς Αποστόλους. Φαίνεται όμως ότι η τιμή είναι ανάλογη με το ζήλο τους, με την πίστη τους, με την αγάπη που δείχνουν στο διδάσκαλό τους. Ας μην λησμονούμε ότι ο Κύριος παρομοίασε την πίστη του Πέτρου με πέτρα, με βράχο ακλόνητο. Επίσης, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ονόμασε Ιούς Βροντής για την θερμότητα των εκδηλώσεών τους. Και είναι βέβαιο ότι ο Κύριος δέχεται τις θερμές εκδηλώσεις όπως δέχτηκε και την προσφορά του Μύρου από την αδελφή του Λαζάρου και από την άλλη την αμαρτωλή γυναίκα, σύμφωνα με το λόγο του, των ερχόμενων προς με ου μη εκβάλλω έξω. Αυτές οι αυθόρμητες εκδηλώσεις των αισθημάτων ίσως να οδηγούν και σε πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν παρεκτροπές και ατέλειες και αδυναμίες, ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μαθητού του Κυρίου. Ο μεν Πέτρος, κατά την ώρα της συλλήψεως του Κυρίου αγανακτεί, τραβά το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του μάλχου. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές επεμβαίνει ο Κύριος. Του λέγει «Βάλε την μάχαιρα εις την θήκην».

Αλλά και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης σε δύο περιπτώσεις αναγκάζουν τον Κύριο να τους επιτιμήσει, να τους δώσει να καταλάβουν πώς έπρεπε να σκέπτονται. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι αγανακτούν τα δύο αδέλφια και ήθελαν να παρακαλέσουν τον Θεό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, να κάψει τους κατοίκους ενός χωριού της Σαμάριας, επειδή δεν δέχτηκαν τον Κύριο στο χωριό τους. Ιδώντες δε οι μαθητέ αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: «Κύριε, θέλεις υπομεν πυρ καταβήνε από ουρανού και να λώσει αυτούς, ως και Ηλίας επίησε?» Αλλά βρίσκουν τελείως αντίθετο με την πρόθεσή τους στον Κύριο, που τους επιπλήττει για το λόγο που ξεστόμησαν. Στραφής δε επετίμησεν αυτής και είπεν: «Ουκ είδετε ποιου πνεύματος έστε εμείς?» Στη δευτέρα περίπτωση, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ερχόταν ο Κύριος με την ομάδα των μαθητών του για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα και καθώς ανέβαιναν τον ανηφορικό δρόμο, άρχισε να τους λέγει αυτά που επρόκειτο να πάθει από τους Ιουδαίους. Λύπη βαθιά ήρθε στις ψυχές των μαθητών του. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία ότι λίγες ημέρες ακόμη θα είχαν μαζί τους τον αγαπημένο τους διδάσκαλο. Από τη λύπη κόπηκαν τα γόνατά τους και επιβράδυναν το βήμα τους, αφήνοντας μόνο του τον Κύριο να προπορεύεται. Για μια στιγμή επιταχύνουν το βήμα τους και τον πλησιάζουν δύο από αυτούς. Είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που άρχισαν να του λένε κάτι. Μήπως θέλουν να τον παρηγορήσουν? Μήπως του προτείνουν κάποιο τρόπο να σωθεί? Μήπως θα ήθελαν να δηλώσουν ότι θα σταθούν στο πλευρό του και στο θάνατο ακόμη? Αυτές τις σκέψεις έκαναν οι άλλοι μαθητές όταν τους είδαν να συνομιλούν με τον Κύριο. Κι όμως αυτούς τους δύο κάτι άλλο τους απασχολούσε. «Κύριε», του είπαν, «θέλουμε να σου ζητήσουμε κάτι και θέλουμε να το κάνεις για μας». «Και τι θέλετε να ζητήσετε?» τους λέει ο Κύριος. Και απαντούν οι δύο: «Δώσει μην είναι εις εκ δεξιών σου και εις εξεβονίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου». Με άλλα λόγια του λένε: «Αφού πάθεις αυτά που μας είπες και σταυρωθείς και αναστηθείς και ιδρύσεις τη βασιλεία σου, να μας δώσεις τις δύο καλύτερες θέσεις στο βασίλειό σου». Παρεξήγησαν και αυτοί ακόμα, οι εκλεκτοί μαθητές, τα λόγια του Κυρίου. Ενόμισαν ότι θα γινόταν επίγειος, κοσμικός βασιλιάς ο Κύριος. Πόσο θλιβερή εντύπωση θα έκαναν τα λόγια αυτά στον Κύριο. Εκείνος προλέγει τα παθήματα, το σταυρό, το θάνατο, και αυτοί ζητούν θέσεις και αξιώματα. Βλέπει ότι σε διάστημα 3 ετών δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να καταλάβουν ότι η βασιλεία του ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Δεν μπόρεσαν να αποφύγουν σκέψεις και επιθυμίες για εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Ποιοι αυτοί που εγκατάλειψαν και γονείς και συγγενείς και βάρκες και δίχτυα και επάγγελμα και πατρίδα και δεινοπάθησαν μαζί του 3 χρόνια. Βρίσκονται σε κάποια στιγμή αδυναμίας και μάλιστα τώρα που βλέπουν το διδάσκαλό τους να δίνει και το αίμα του λίτρων αντιπολών, να θυσιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. «Ουκ είδατε τι ετήσθε? Δεν ξέρετε τι ζητείτε», τους λέγει ο Κύριος. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι άλλοι μαθητές και άκουσαν τα λόγια του Κυρίου. Και τότε βρίσκει ο Κύριος την ευκαιρία να τους διδάξει ακόμα μια φορά ό,τι έπρεπε να είχαν ήδη καταλάβει. Πραγματικά κατάλαβαν. Ακολούθησαν το λόγο και το Άγιο Παράδειγμα του Κυρίου. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έφυγαν οι ατέλειες και οι αδυναμίες. Πνευματοφόροι τώρα, Χριστοφόροι, Θεοφόροι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ο Ιάκωβος πέθανε με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 42 με 44 μετά Χριστόν. Μας πληροφορεί ο Λουκάς ότι Ηρώδης ο βασιλεύς επέβαλεν τα σχήρας κακώς ετινάς τον από της εκκλησίας, ανήλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα. Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου την 30 Απριλίου.

ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Σαν άστρο πρώτου μεγέθους έλαμψε και λάμπει στον ορίζοντα της Εκκλησίας μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης. Θεία πολυσύνθετη ακτινοβολή αγιότητος, πίστεως, αγάπης, δράσεως, σοφίας, αρετής, λόγων, έργων, θυσίας, συνοδεύει τη μεγάλη και πανσέβαστη μορφή του Αγίου Ιωάννου. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Είναι ο Ευαγγελιστής, ο συγγραφεύς του Τετάρτου Ευαγγελίου και τριών επιστολών, αλλά και της Αποκαλύψεως. Είναι ο υψηπέτης αετός της θεολογίας, όπως φαίνεται στο θεολογικότατο Ευαγγέλιο που έγραψε και όπως τον χαρακτήρισε η Εκκλησία. Η αγνή και διψασμένη για την αλήθεια ψυχή του στρέφεται αρχικά στον πρόδρομο Ιωάννη. Γίνεται ένας από τους πρώτους και πιο θερμούς μαθητές του. Στον Ιωάννη και στον Ανδρέα δείχνει για πρώτη φορά ο πρόδρομος τον Ιησού λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ιωάννης ακολουθεί μαζί με τον Ανδρέα τον Χριστό και μένουν και οι δύο κοντά του μία ολόκληρη ημέρα. Διηγείται αργότερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννης την ωραία ανάμνηση της γνωριμίας του με τον Ιησού Χριστό. «Τι επαύριον πάλιν ιστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητές λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής «Τι ζητείτε» Ιδέ είπον αυτό «Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις» λέγει αυτής «Έρχεστε και είδετε». Ήλθον νουν και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Είναι Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Όταν αργότερα τον ξαναβλέπουν στην ακρογιαλιά στις βάρκες τους και δέχονται τη Θεία Πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», σαγηνεύονται οι δύο πρώτοι, ο Ανδρέας και Πέτρος, γοητεύονται οι δύο δεύτεροι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και αφήνουν όλοι τους πλοία και δίχτυα και ακολουθούν τον Ιησού. Εξαιρετική θέση κατέχει στον κύκλο των Αποστόλων ο Ιωάννης. Σε μεγάλες και επίσημες στιγμές τον βλέπουμε πάντα κοντά στο Χριστό. Στη μεταμόρφωση του Κυρίου, στη νεκρανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη θερμή προσευχή της Γεσθημανή και μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών του Κυρίου.

Στην ιστορική νύχτα του μυστικού δείπνου βλέπουμε τον Ιωάννη να γέρνει στο στήθος του Κυρίου, ο επιστήθιος μαθητής, και να ρωτά συγκινημένος τον διδάσκαλο ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει. Λίγο αργότερα τον βλέπουμε στην αυλή του αρχιερέως την ώρα που ανακρίνεται ο Κύριος και οπωσδήποτε αυτός διευκόλυνε εκεί την είσοδο του Πέτρου, αφού, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης είναι γνωστός του αρχιερή. Στην φρικτή ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, ο Ιωάννης βρίσκεται εκεί, μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο, μαζί με την Παναγία. Αυτόν, δείχνοντας με το βλέμμα του, ο Κύριος είπε στην Παναγία Μητέρα του, «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Και στρέφοντας το αιματόβρεχτο κεφάλι του στον Ιωάννη λέγει, «Ιδού η μήτυρ σου». Όσο και αν είχαν συγγένεια η μητέρα του Ιωάννου Σαλόμη με την υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία, είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη τιμή για τον Ιωάννη να σταθεί στη θέση του Χριστού σαν Υιός και προστάτης της Παναγίας. Από τότε έμεινε η Παναγία στο σπίτι του Ιωάννου μαζί με την εξαδέλφη της Σαλόμη. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Ο Ιωάννης από τους πρώτους παίρνει το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Τρέχει σαν νεότερος τάχιον του Πέτρου και βλέπει το άδειο μνημείο του Κυρίου. Αξιώνεται να δει πολλές φορές και να συνομιλήσει με τον Χριστό μετά την Ανάσταση. Αρχίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κάνει με τη δύναμη του Κυρίου πλήθος θαυμάτων. Συλλαμβάνεται από τις πρώτες ημέρες της αποστολικής του δράσεως, φυλακίζεται και δηλώνει με πίστη και θάρρος ότι δεν μπορεί να μην κηρύξει αυτά που είδαν τα μάτια του και άκουσαν τα αυτιά του και ψηλάφισαν τα χέρια του. Χαρακτηρίζεται αργότερα από τον Απόστολο Παύλο στήλος της Εκκλησίας. Γράφει το Ευαγγέλιο του για να δείξει την θεότητα του εσταυρωμένου Χριστού και παίρνει πρώτος αυτό τον ωραίο και ιερό τίτλο του θεολόγου από την Εκκλησία των πρώτων εκείνων χρόνων. Γράφει τις ωραιότατες τρεις επιστολές του για να δείξει τη θεία αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και να διδάξει την αγάπη του ανθρώπου στο Θεό και στον άνθρωπο, και παίρνει από τις επιστολές αυτές το μοναδικό τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης». Παραβρέθηκε στο μαρτυρικό θάνατο του αδελφού του Ιακώβου το 44 μετά Χριστόν. Πήγε με τον Πέτρο στη Σαμάρια και μαζί του περιόδευσε την Παλαιστίνη, διοργανώνοντας τις εκεί εκκλησίες. Έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα το έτος 50 μετά Χριστόν, εξορίζεται στην Πάτμο επί Δομετιανού και εκεί, στη σπηλιά του Βράχου, γράφει την Αποκάλυψη, το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό ονομάζεται και Αποκαλυπτής. Από την Πάτμο επανέρχεται στην Έφεσο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε αρκετά, πάνω από 100 χρόνια. Στα βαθιά του γεράματα, μην μπορώντας να πει περισσότερα, είχε περιορίσει το κήρυγμά του σε 6 λέξεις. «Αγαπάτε αλλήλους, ο Θεός αγάπη εστί». Πέθανε περί το 104 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Εκεί τον έθαψαν οι χριστιανοί, αλλά το σεπτό του λείψανο δεν βρέθηκε όταν άνοιξαν αργότερα τον τάφο του. Για τούτο η Εκκλησία χαρακτήρισε το θάνατό του ως μετάσταση και τιμά τη μνήμη του την 8η Μαΐου και την 26η Σεπτεμβρίου, τη μετάσταση του μεγάλου μαθητού της αγάπης.

ο Απόστολος Φίλιππος. Είναι άξιο προσοχής ότι μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, όπου όλοι τους έχουν, όπως ήταν φυσικό, εβραϊκά ονόματα, υπάρχει και ένας από αυτούς με το ελληνικό όνομα Φίλιππος. Επίσης, στον κύκλο των 7 διακόνων, τους οποίους εξέλεξαν οι Απόστολοι λίγο μετά την Ανάσταση του Κυρίου για να εξυπηρετούν τους χριστιανούς, υπάρχει πάλι ένας με το όνομα Φίλιππος. Ήταν Έλληνες αυτοί? Όχι βέβαια, αλλά τόσον είχε επιδράσει ο ελληνικός πολιτισμός σε όλο τον κόσμο έπειτα από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυριαρχία των Ελλήνων, ώστε να παίρνουν ακόμα και οι κατά τα άλλα φανατικοί σοβινιστές Ισραηλίτες ονόματα μακεδονικά, ελληνικά. Οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, αναφέρουν τον Φίλιππο στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου, χωρίς να μας δίνουν γι' αυτόν περισσότερες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που συνηθίζει να γράφει στο Ευαγγέλιό του, εκτός από αυτά που θεωρεί σημαντικά για τη θεότητα του Κυρίου και ό,τι παρέλειψαν να γράψουν οι τρεις προηγούμενοι στα Ευαγγέλια τους, μας δίνει μερικές πληροφορίες αρκετά σημαντικές για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Απόστολο Φίλιππο. Μας πληροφορεί λοιπόν ο Ιωάννης ότι ο ίδιος ο Κύριος κάλεσε τον Φίλιππο στον κύκλο των μαθητών του. «Ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, ακολούθημη». Εγνώριζε ο Κύριος τον ιερό ζήλο του Φιλίππου και την επιθυμία του να γνωρίσει τον Σωτήρα που είχε υποσχεθεί ο Θεός και που οπωσδήποτε θα έστελνε στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την ιερή επιθυμία να γνωρίσει, να πλησιάσει τον Θεό, ο Θεός τον διευκολύνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Αυτή η ιερή επιθυμία του Φιλίππου τον έκανε να τρέχει κάθε τόσο στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να ομιλεί προφητικά για τον Χριστό. Μαζί με τους συγχωριανούς του, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, είχαν γίνει μαθητές του Προδρόμου και τώρα αξιώνονται να γίνουν και του Κυρίου μαθητές και Απόστολοι. Επίσης, ο Ιωάννης μας πληροφορεί «Ειν δε Φίλιππος από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου», ότι καταγόταν και ο Φίλιππος από το όμορφο παραλιακό χωριό την Βηθσαϊδά, που στα εβραϊκά το όνομα αυτό σημαίνει «τόπος ψαριών». Ταπεινό, μικρό χωριό η Βηθσαϊδά, και όμως αξιώνεται να δώσει τρεις Αποστόλους, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Φίλιππο, ίσως και τον Αθαναήλ και τους Ιάκωβο και Ιωάννη, τον οποίον δεν ξέρουμε ακριβώς τον τόπο της καταγωγής. Ξέρουμε όμως ότι στην ίδια θάλασσα ψάρευαν και μάλιστα πολύ κοντά βρέθηκαν οι βάρκες τους όταν τους εκάλεσε ο Κύριος, και ακόμα ότι εργάζονταν συνεταιρικά, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνοι. Πιθανόν λοιπόν να ήταν και αυτοί από το ίδιο χωριό και να κατοικούσαν στην Βηθσαϊδά. Άλλη σημαντική πληροφορία που μας δίνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι ότι ο Φίλιππος, μόλις γνώρισε τον Ιησού Χριστό, όχι μόνο πίστεψε και χάρηκε, αλλά έτρεξε και βρήκε αμέσως το φίλο του Ναθαναήλ για να του φέρει τη χαρούμενη είδηση ότι βρήκε το Μεσσία. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Τα λόγια αυτά του Φιλίππου φανερώνουν την πίστη του ότι ο Ιησούς που γνώρισε είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Είναι αυτός για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Φανερώνουν τη χαρά του Φιλίππου για το μεγάλο έβριμα, αλλά φανερώνουν και την αγάπη του στον Ναθαναήλ, στον οποίον έρχεται να φέρει τη μεγάλη είδηση για να τον κάνει και εκείνο να χαρεί. Χριστιανός που γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι δυνατόν να μείνει αδιάφορος, αλλά ομολογεί την πίστη του και θέλει να κάνει και άλλους να πιστέψουν. Όταν ένας διψασμένος ανακαλύψει κάπου στην έρημο νερό και ξεδιψάσει, δεν μπορεί παρά να φωνάξει και το διψασμένο φίλο του να ξεδιψάσει κι αυτός. Μεγάλη σημασία έχει και ο λόγος που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ. «Ευρήκαμεν Ιησούν». Πότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λέξη «βρήκα» ή «βρήκαμε»? Όταν βέβαια ψάχνει για κάτι και το βρίσκει. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ έψαχναν, ερευνούσαν με θερμό ενδιαφέρον να μάθουν για τον Χριστό. Αν και απλοί άνθρωποι μελετούσαν με τις ώρες, και μάλιστα τις ώρες που δεν ψάρευαν. Τις ώρες που η τρικυμία τους ανάγκαζε να μείνουν στη στεριά, αυτοί μελετούσαν τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό λέγει τώρα ο Φίλιππος.
όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν ίσουν. Ευλογημένοι από το Θεό οι άνθρωποι που ικανοποιούν την πείνα της ψυχής τους με το Λόγο του Θεού. Ίσως ο Ναθαναήλ να δυσπίστησε στην αρχική πληροφορία ότι ο Ιησούς που γνώρισε ο Φίλιππος ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. «Τον σκανδάλισε ο τόπος της καταγωγής του Ιησού», του είπε ο Φίλιππος. «Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Αυτό έκαμε να αμφιβάλλει και να πει με δυσπιστία στο Φίλιππο. «Εκ Ναζαρέτ δίνατε τι αγαθόν είναι?» Εκτός του ότι δεν είχαν φήμη καλοί κάτοικοι της Ναζαρέτ, η πληροφορία δεν ήταν σύμφωνη με τις προφητείες που έλεγαν ότι από την Ιουδαία και όχι από τη Γαλιλαία θα είχε την καταγωγή του ο Μεσσίας. Αυτή ήταν η αλήθεια, άσχετα αν για να αποφύγει την κακία των Ιουδαίων ήλθε και κατοίκησε στη Γαλιλαία. Ό,τι και να του έλεγε τώρα ο Φίλιππος, πιθανόν ο Ναθαναήλ να είχε τις αντιρρήσεις του. Γι' αυτό βρίσκει την καλύτερη απάντηση, τον καλύτερο τρόπο να πείσει τον Ναθαναήλ. «Έρχου και είδε», του λέγει. «Έλα να τον δεις με τα μάτια σου, έλα να τον ακούσεις με τα αυτιά σου». Και πραγματικά πήγε και είδε και πίστευσε ο Ναθαναήλ.

Μία άλλη πληροφορία μας δίνει ο Ιωάννης για τον Φίλιππο στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Βρισκόταν ο Κύριος και οι μαθητές του στην έρημο. Από το πρωί, χιλιάδες λαού τον είχαν ακολουθήσει για να ακούσουν τη διδασκαλία του και να θεραπευθούν από τις αρρώστιες που τους βασάνιζαν. Και ο Κύριος θεραπεύει συνεχώς αρρώστους και συνεχώς ομιλεί στα πλήθη. Οι ώρες περνούν. Η μέρα πάει να βραδιάσει. Τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος? Οι μαθητές του Κυρίου ανησυχούν. Πότε θα επιστρέψουν στα χωριά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Και αν μείνουν εκεί, τι θα φάνε? Ο Κύριος, σαν παντογνώστης, καταλαβαίνει τη σκέψη των μαθητών του και απευθύνει μια ερώτηση στον Φίλιππο. Του λέγει: «Φίλιππε, μπορούμε να αγοράσουμε ψωμιά για τούτο τον πεινασμένο κόσμο?» Και απαντά με αφέλεια ο Φίλιππος: «Κύριε, δεν μας φθάνουν ούτε 200 δινάρια για να αγοράσουμε ψωμιά, και όχι για να χορτάσουν, αλλά έστω να φάνε κάτι ελάχιστο. Μόνο οι άνδρες θα είναι 5.000, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά.» Παίρνει το λόγο ο Ανδρέας και λέγει: «Κύριε, είναι ένας νέος εδώ που έχει 5 ψωμιά και 2 ψάρια, αλλά τι είναι αυτά για τόσο πλήθος?» Λέγει ο Κύριος: «Πέστε στον κόσμο να καθίσουν όλοι όπου βρίσκονται, πάνω στα χόρτα, και φέρτε εδώ τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια.» Και τότε έγινε το θαύμα. Τα ευλόγησε ο Κύριος και μοίραζαν οι μαθητές τα πλήθη. Δεν έφαγαν λίγοι και από λίγο ο καθένας. Όλοι έφαγαν. Έφαγαν πάντες. Και όχι μόνο έφαγαν, αλλά και εχορτάστησαν. Και όχι μόνο εχορτάστησαν, αλλά είχαν και περισσεύματα 12 κοφίνια γεμάτα. Το θαύμα φανερώνει την πρόνοια και την παντοδυναμία του Κυρίου. Αλλά σημασία έχει και η ερώτηση που έκανε ο Κύριος στον Φίλιππο. Ήθελε να τους δείξει ότι έπρεπε να έχουν εμπιστοσύνη στο διδάσκαλό τους. Και όταν ρώτησε τον Φίλιππο τι έπρεπε να κάνουν για να χορτάσουν τόσο κόσμο, έπρεπε να του πει ο Φίλιππος: «Κύριε, εμένα ρωτάς? Σύ είσαι παντοδύναμος. Σύ προημερών έκαμες το νερό κρασί στην Κανά. Μήπως και σήμερα δεν μπορείς, αν θέλεις, και αυτές τις πέτρες να τις κάνεις άρτους για τον κόσμο?» Δεν λογάριασε ο Φίλιππος τη θεία δύναμη. Αγνώρισε την παρουσία του Κυρίου. Και έκανε σκέψεις κι αυτός και οι άλλοι μαθητές, όπως κάνουμε εμείς οι ολιγόπιστοι. Πόσα χρειαζόμαστε, πού θα τα βρούμε, πώς θα ζήσουμε και τα τι αυτά. Ο Κύριος δίδαξε τον Φίλιππο, τους μαθητές του, όλους μας, ότι ο Θεός φροντίζει με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να θρέψει τα πλήθη νωρίτερα? Έπρεπε να πεινάσουν πρώτα και να ανησυχήσουν οι Απόστολοι? Και όμως, με τον τρόπο αυτόν, μας δίδαξε ότι πρέπει να θεραπεύονται πρώτα οι ανάγκες της ψυχής και έπειτα οι υλικές ανάγκες. Πρώτα το κήρυγμα, που άλλωστε γι' αυτό τον ακολούθησαν οι άνθρωποι και άκουγαν από το πρωί τον λόγο του. Τους άξιζε τώρα και η ευλογία των υλικών αγαθών, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν.» Στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου βρίσκουμε επίσης μία άλλη πληροφορία για τον Φίλιππο. Είχε γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Κύριος ήλθε στα Ιεροσόλυμα, όπου του έγινε η θριαμβευτική υποδοχή που εορτάζει η Εκκλησία μας την Κυριακή των Βαΐων. Ο λαός είχε στραφεί με πίστη στο Χριστό έπειτα από τα τόσα θαύματα που είδε, ενώ αντίθετα οι άρχοντες των Ιουδαίων ήταν ανάστατοι και ζητούσαν ευκαιρία να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες, μια ομάδα Ελλήνων που είχαν πιστεύσει στη μωσαϊκή θρησκεία ήλθαν όπου έμενε ο Κύριος με τους Αποστόλους, και πλησιάζοντας τον Φίλιππο του λένε ότι θα ήθελαν να δουν τον Ιησού Χριστό ιδιαιτέρως. «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν.» Ο Φίλιππος φάνηκε διστακτικός. Δεν τους οδήγησε στο διδάσκαλό του, αλλά πήγε στον Ανδρέα και του είπε ιδιαιτέρως ότι κάποιοι θέλουν να δουν τον Ιησού. Απεφάσισαν τότε και οι δύο Απόστολοι να έλθουν στον Ιησού και να του πούν ότι ζητούν να τον δουν ιδιαιτέρως κάποιοι Έλληνες. Αλλά γιατί να είναι τόσο διστακτικός ο Φίλιππος στο να αναλάβει την πρωτοβουλία να τους οδηγήσει στον Ιησού Χριστό, ή έστω να τον ρωτήσει μόνος του αν θα τους δεχόταν? Γιατί φαίνεται σαν άνθρωπος χωρίς πρωτοβουλία? Και όμως, αν σκεφτούμε ότι ήταν οι τελευταίες ημέρες πρωτού πάθους του Κυρίου,
ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων ζητούσαν ευκαιρία να τον συλλάβουν, ότι τόσες μηχανογραφίες και παγίδες έστειναν για να τον παγιδεύσουν, δικαιολογεί το δισταγμός προς το διδάσκαλό του. Φαίνεται ότι ο Φίλιππος ενεργούσε με περίσκεψη, ότι σκεπτόταν τις ευθύνες του και το πώς έπρεπε να ενεργήσει στην κάθε περίπτωση. Μία ακόμη σημαντική πληροφορία μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τον Φίλιππο. Εκείνη τη βραδιά του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος έλεγε ότι πορεύεται προς τον Πατέρα του και ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τον Πατέρα Θεόν αυτοί που επί τρία χρόνια ήταν κοντά του, δηλαδή τον Υιό του Θεού, τον Ιησού, αυθόρμητα και με λόγια που φανερώνουν πόθον ιερό, πόθον άγιο να δει το Θεό, λέγει αυτό Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Απαντώντας το αίτημα αυτό, ο Κύριος είπε τούτα τα βαρισίμαντα λόγια, όχι μόνο για τον Φίλιππο, αλλά και για τον καθένα μας. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Το σου των χρόνων με θυμών ήμι, και ουκ εγνοκάς με Φίλιππε. Ο ερωακός εμέ εωρέκε και τον Πατέρα. Και πόσοι λέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί έστι». Ας τα ακούσουν αυτά, ας τα διαβάσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά που δε δέχονται τον Ιησού Χριστό αληθινόν, ομοούσιον το Πατρί και απορρίπτουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Απόστολος Φίλιππος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Φρυγία. Ο Επίσκοπος της Εφέσου, Πολυκράτης, γράφοντας στον Πάπα Βίκτορα, αναφέρει ότι ο Φίλιππος μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, όπου τον σταύρωσαν με το κεφάλι προς τα κάτω. Σε μερικά βιβλία αναφέρεται ότι ο Απόστολος Φίλιππος είχε παιδιά, είχε θυγατέρες, αλλά αυτό μάλλον προέρχεται από σύγχυση. Συγχαίουν προφανώς τον Απόστολο Φίλιππο με τον Διάκονο Φίλιππο, ο οποίος είχε θυγατέρες, που και αυτές έκαναν ιεραποστολικό έργο σαν τον πατέρα τους. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου την 14η Νοεμβρίου.

Ο Απόστολος Ναθαναήλ, Βαρθολομαίος. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ είναι ο και Βαρθολομαίος ονομαζόμενος. Το κύριο όνομα είναι Ναθαναήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος ή Θεοδόρητος. Το Βαρθολομαίος είναι το πατρονημικό επίθετο που φανερώνει το όνομα του πατέρα του. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Θολομαίος λεγόταν ο πατέρας του. Βαρθολομαίος λοιπόν, ο γιος του Θολομαίου. Παρόμοιο επίθετο έχουμε το του Αποστόλου Πέτρου που ήταν Βαριονάς, δηλαδή γιος του Ιωνά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και Πράξεις τον αναφέρουν στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου με το όνομα Βαρθολομαίος. Για τούτο, μέχρι σήμερα επικράτησε και χρησιμοποιείται το Βαρθολομαίος σαν χριστιανικό κύριο όνομα. Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προτιμά το μικρό όνομα Ναθαναήλ. Σαν τόπο καταγωγής του Ναθαναήλ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την Κανά της Γαλιλαίας. Τόπος όμως μόνιμης κατοικίας του φαίνεται ότι ήταν η Βυσθαϊδά, αφού συνεργαζόταν με το φίλο του τον Φίλιππο στα ψαροκάικα και τις ελεύθερες ώρες μαζί διάβασαν τον νόμο και τους προφήτες. Για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο δεν έχουμε ανάγκη άλλων πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε τη βαρισίμαντη μαρτυρία του Κυρίου, που με τόσο θερμά λόγια χαρακτηρίζει τον Ναθαναήλ, λέγοντας «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Δηλαδή, να ένας αληθινός Ισραηλίτης, αγνός στην ψυχή που δεν γνωρίζει δόλο. Μεγάλος έπαινος αυτός για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο, αφού προέρχεται από το στόμα του ίδιου του Κυρίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση για τον χαρακτήρα του Ναθαναήλ, εκτός από εκείνον που ετάζει καρδίας και νεφρούς? Είχε υπόψη του ο Κύριος τους παλαιούς αγνούς Ισραηλίτες της εποχής των Πατριαρχών και όχι τους συγχρόνους του, που είχε διαφθείρει η δολιότητα, η τυπολετρία, η υποκρισία και τους οποίους ονόμασε γενναία άπιστον και διαστραμμένην. Ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος δεν είναι λοιπόν από αυτούς. Είναι ένας απλός άνθρωπος με καθαρή καρδιά, γεμάτη πίστη και ιερό ζήλο να γνωρίσει το Θεό, γεμάτος καλοσύνη, ταπείνωση και αγάπη. Μαζί με τον Φίλιππο, καθισμένοι ίσως σε κάποια βραχάκια της ακρογιαλιάς ή κάτω από κάποιο δέντρο ή στο φτωχικό σπιτάκι τους, διάβαζαν και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες. Για τούτο, τώρα τρέχει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ να του φέρει τη σπουδαία είδηση. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Και δεν λέει «βρήκα», αλλά «ευρήκαμεν», βάζοντας μαζί και τον Ναθαναήλ, επειδή μαζί ερευνούσαν και λαχταρούσαν να τον

0: Αξιέπαινος λοιπόν και ο Ναθαναήλ, που είχε όπως και ο Φίλιππος τόσο πνευματικά, τόσο ιερά ενδιαφέροντα. Πόσο αξιοζήλευτος θα πρέπει να είναι για όλους μας ο Ναθαναήλ. Πόσοι χριστιανοί σήμερα, και μάλιστα μορφωμένοι, αδιαφορούν, παραμελούν τη μελέτη των γραφών και μάλιστα του Ευαγγελίου που έχουμε στη γλώσσα μας, ενώ γεμίζουν τα σπίτια τους με κάθε λογής ανώφελα, επιβλαβή και ψυχοφθόρα βιβλία. Στην αρχή, ο Ναθαναήλ αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταγόταν από τη Ναζαρέτ ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν επέμενε όμως εγωιστικά στις απόψεις του. Είπε βέβαια το «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι», αλλά τίποτε πέραν αυτού. Μια σκέψη έκανε. Ούτε αποστόμωσε το φίλο του, ούτε τον κατηγόρησε σαν ανίδεο ή επιπόλαιο ή εύπιστο. Έτσι, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος παρουσιάζει μια εικόνα σκεπτωμένου, ευγενικού και λογικού ανθρώπου και οπωσδήποτε ταπεινού, αφού δεν επιχειρεί ούτε να υποστηρίξει τη γνώμη του, ούτε να προσβάλλει το συνομιλητή του. Δέχεται τώρα ο Ναθαναήλ την πρόσκληση του Φιλίππου που του λέγει «έρχου και είδε» και έρχεται πρόθυμα να συναντήσει τον Ιησού. Αλλά πριν πλησιάσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, πέφτει πάνω του το φως του μεγάλου προβολέα της Θείας Γνώσεως. Ακούει τα λόγια του Κυρίου που του λέγει δείχνοντάς τον «είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Αυτό ήταν μία αλήθεια που βεβαίωνε ο Κύριος, αλλά και ένας τρόπος για να φωτιστεί η ψυχή του Ναθαναήλ. Να δει την παγνωσία του Κυρίου, που χωρίς να τον γνωρίσει, είπε το όνομά του. Να διώξει τις όποιες αντιρρήσεις, σκέψεις ή δισταγμούς υπήρχαν στην ψυχή του και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, αυτόν που επιθυμούσε τόσα χρόνια να γνωρίσει. Ξαφνιασμένος από τον αναπάντεχο λόγο, ρωτά δειλά τον Κύριο. «Κύριε, πόθεν με γινώσκεις?» Και ο Κύριος του λέγει: «Προτού σε Φίλιππον φωνή σε όντα, υπό τη σικήνη δόνσε. Πριν ακόμα σε συναντήσει ο Φίλιππος και σου μιλήσει για μένα, όταν σε ακόμα βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Και τώρα που σου το λέγω, ξέρω ότι με πιστεύεις. Και είσαι άξιος να δεις πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Ό,τι υπόνση είδονση υπό κάτω τη σικής, πιστεύεις? Μίζων τούτον όψη. Από τώρα που ήλθες και με γνώρισες, πολύ περισσότερα θαύματα θα δεις και θα πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Θα δεις τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, συνοδεύοντες τον Υιόν του Θεού που εμφανίζεται σαν Υιός ανθρώπου». Πραγματικά, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος αξιώθηκε να δει όλα τα θαύματα του Κυρίου, τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού ή να τον συνοδεύουν στην Ανάληψη, και με τα μάτια της ψυχής να βλέπει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, μετά των αγγέλων των Αγίων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αρμενία και στις Ινδίες, και μάλιστα πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Θωμάς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Νίσιβη της Αρμενίας. Εκεί διατηρούνται πολλές παραδόσεις αναφερόμενες στο πρόσωπο και το έργο του Ναθαναήλ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ Βαρθολομαίου την 11η Ιουνίου και τη μετακομιδή των λειψάνων του την 25η Αυγούστου.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακούτε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους.

ο Απόστολος Θωμάς. Η ποικιλία των λουλουδιών, η διαφορά των χρωμάτων και των αρωμάτων δίνουν την ομορφιά στους κήπους. Ομορφιά που δεν θα έδινε ένα και μόνο είδος λουλουδιών. Και στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου συναντούμε ποικιλία χαρακτήρων που, παρόλη τη διαφορά που παρουσιάζουν, συνθέτουν την ενότητα στην πίστη και την αγάπη προς τον Κύριο. Μεταξύ των 12 Αποστόλων και ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Για τους πολλούς είναι ο άπιστος Θωμάς. Εκείνος ο λόγος του «εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω» έρχεται σε τόση αντίθεση με τις θερμές εκδηλώσεις της πίστης των άλλων μαθητών του Κυρίου. Αλλά πράγματι ήταν άπιστος ο Θωμάς? Ή μήπως

Οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς και Πράξεις, αναφέρουν το όνομα του Θωμά στον κατάλογο των 12 Αποστόλων. Ο Ιωάννης, επίσης, αναφέρει τον Απόστολο Θωμά σημειώνοντας «Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος». Δεν είναι βέβαιο αν ο Θωμάς ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα ή εάν η εβραϊκή λέξη Θωμάς μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν για ποιο λόγο ο Ιωάννης γράφει «Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος». Σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, αυτοί που τα έγραψαν θέλησαν να τα παρουσιάσουν σαν έργα του Θωμά, όπως το κατά Θωμάν Ευαγγέλιον και Πράξεις του Αποστόλου Θωμά, ο Θωμάς αναφέρεται σαν Θωμάς Ιούδας δίδυμος. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Θωμάς δεν μας είναι γνωστός, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο τον εκάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Πολύ λίγες πληροφορίες μας δίνουν τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων για τον Απόστολο Θωμά. Λίγα λόγια του Θωμά συγκράτησαν και έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Στη μία περίπτωση, όταν ο Κύριος λέγει στους Αποστόλους «Και όπου εγώ υπάγω, είδατε, και την οδόν είδατε», δηλαδή «Εσείς οι μαθητές μου, ξέρετε που πηγαίνω τώρα, όπως ξέρετε και τον δρόμο που οδηγεί εκεί», απαντά ο Θωμάς και λέγει «Ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε», δηλαδή «Δεν ξέρουμε που πηγαίνεις». Και αφού δεν ξέρουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Και τότε είπε ο Κύριος, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος, από τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον ουράνιο Πατέρα». Σε άλλη περίπτωση, παίρνει το λόγο ο Θωμάς, όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονται στην πέραν του Ιορδάνου χώρα, για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τους είπε ο Κύριος τότε ότι απέθανε ο Λάζαρος στη Βιθανία και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί. «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπεν ον Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος, «Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και στην τρίτη που θα δούμε στη συνέχεια, φαίνεται ο χαρακτήρας του Θωμά. Είναι άνθρωπος που σκέπτεται, που ζυγίζει τον κάθε του λόγο. Δεν ακούει επιπόλαια τον κάθε λόγο και αυτό που σκέπτεται έχει το θάρρος να το εκφράσει με το δικό του τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, πολύ λογικά, λέγει «Κύριε, αφού δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί?» Στη δεύτερη περίπτωση, ακούει τον Κύριο να ομιλεί για το θάνατο του Λαζάρου και παίρνοντας πάλι το λόγο, λέγει έτσι αυθόρμητα «Ας πάμε να αποθάνουμε και εμείς εκεί». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ο λόγος τούτος του Θωμά προς τους Αποστόλους σαν ένα άκερο αστείο. Δεν αστειεύεται όμως ο Θωμάς. Γνωρίζει ότι στην Ιουδαία κινδύνευε ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να τον θανατώσουν και γι' αυτό ακριβώς έφυγε από την Ιουδαία και ήλθε στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουν στην Ιουδαία. Με το λόγο του ο Θωμάς θέλει να επισημάνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Από αγάπη στον Κύριό του σκέπτεται και λέγει «Φύγαμε από εκεί για να αποφύγει τον κίνδυνο ο Κύριός μας. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουμε. Και αν δεν μπορέσουμε να τον εμποδίσουμε, να πάμε κι εμείς μαζί του, να του συμπαρασταθούμε στον κίνδυνο και αν χρειαστεί να αποθάνουμε κι εμείς μαζί του». Αυτή την έννοια είχε ο λόγος του Θωμά. Άλλωστε, αν επρόκειτο για αστείο, δεν θα ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτά τα λόγια του Θωμά. Η τρίτη και βαρισίμαντη περίπτωση που αναφέρουν τα Ευαγγέλια σχετικά με το Θωμά είναι η απέτησή του να δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό, να δει τις πληγές των καρφιών στα χέρια και τα πόδια του Κυρίου και τότε να πιστεύσει στην Ανάστασή του. Μας περιγράφει το γεγονός αυτό ο Ιωάννης. Γράφει «Όταν βράδιασε πια, η πρώτη ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και ενώ οι μαθητές του βρίσκονταν ακόμα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένοι μάλιστα δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθε ο Κύριος, στάθηκε στο μέσο του δωματίου και τους χαιρέτησε λέγοντας «Ειρήνη ημίν». Και για να πιστέψουν ότι ήταν εκείνος ο ίδιος, ο αναστημένος

Ένας κύριος τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του, με τις πληγές των καρφιών και την πλευρά του με την πληγή της λόγχης, και χάρηκαν οι μαθητές του που τον είδαν αναστημένο. Εχάρισαν ουν οι μαθηταίοι δόντες των Κύριων. Την ίδια στιγμή φύσησε σε αυτούς ο Κύριος και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Και στη συνέχεια τους έδωσε την εξουσία, το χάρισμα, να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Τρία πολύτιμα δώρα τους έδωσε: την ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία της αφέσεως αμαρτιών. Ένας μόνον έλειπε αυτή την ώρα και αυτός ήταν ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, του έλεγαν με χαρά μεγάλοι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο, αναστήθηκε ο Κύριος και πριν λίγη ώρα ήταν εδώ, μαζί μας». Κι όμως ο Θωμάς δεν τους πίστεψε. «Δεν μπορώ», έλεγε, «να το πιστέψω, εάν δεν τον δω κι εγώ και αν δεν βάλω, αν δεν εγγύσω το δάκτυλό μου στις πληγές των καρφιών, δεν θα πιστέψω». Είναι αλήθεια ότι δεν είχε λόγο να δυσπιστεί ο Θωμάς. Απέναντίας είχε δει τόσα θαύματα που πιστοποιούσαν την παντοδυναμία και θεότητα του Κυρίου, που πραγματικά δεν είχε λόγο να δυσπιστεί. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που είδε να ανασταίνει ο Κύριος τον Λάζαρο, προκαιρού δε την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της Χείρας στην πόλη Ναΐν. Έπειτα τους είχε προειδοποιήσει ο Κύριος ότι μετά τα παθήματα τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Εκτός από αυτά, την ίδια ημέρα έφτασαν οι μυροφόρες γυναίκες και είπαν στους Αποστόλους ότι το μνημείο του Κυρίου ήταν άδειο και ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη ο Κύριος. Όλα αυτά για το Θωμά δεν είχαν σημασία. Έπειτα δεν είχε λόγους να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των συμμαθητών του, που όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια φωνή τον εβεβαίωναν ότι ανέστη ο Κύριος και ήλθε και το είδαν όλοι τους. Τουλάχιστον αν δεν πίστευε στα λόγια τους, δεν έβλεπε τη χαρά που έλαμπε στα πρόσωπά τους.

Τα Ευαγγέλια δεν μας λένε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς την ώρα που ήλθε ο Κύριος στους Αποστόλους. Όμως, οι πατέρες της Εκκλησίας, που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μελετούσαν το κάθε ζήτημα, πιστεύουν ότι ο Θωμάς οικονομικώς ούχε βρέθη με ταυτόν. Ότι δηλαδή, κατ' οικονομίαν Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, δεν βρέθηκε μαζί τους. Και τούτο έγινε για να υπάρχει μία ακόμη μαρτυρία και πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου και από άνθρωπο δύσπιστο που ερεύνησε και πίστευσε. Ας μην λησμονούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε μόνο από πιστούς, αλλά και από απίστους και από πρώην διώκτες της Εκκλησίας που επίστευσαν σε αυτό, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως και από αμαρτωλούς που ανεδείχθησαν Άγιοι. Έτσι, και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το Θωμά από την δυσπιστία και την αμφιβολία να έρχεται στην πίστη και να ομολογεί τον Ιησούν Κύριον και Θεόν του. Έπειτα από 8 ημέρες έρχεται και πάλι ο Κύριος στους Αποστόλους. Αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς μαζί τους. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων ήρθε ο Κύριος και στάθηκε στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει στο Θωμά «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς επίστευσε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν. Διαφορετικές είναι και οι απαντήσεις των ανθρώπων. Ο ένας πιστεύει αμέσως και αυθόρμητα, ο άλλος θέλει να μελετήσει, να ερευνήσει για να πιστεί. Η Εκκλησία μας δεν εμποδίζει την έρευνα, αφού, όπως βλέπουμε, ο ίδιος ο Κύριος έδειξε με το παράδειγμά του ότι κάλεσε τον Θωμά να ερευνήσει και να πιστεύσει. Είπε βέβαια ο Κύριος το «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Παρά τα αυτά, όχι μόνο δέχθηκε, αλλά και προέτρεψε τον Θωμά να ερευνήσει για να πιστεύσει. Την όλη ψυχολογία του Θωμά ζωγραφίζει κατά τρόπο θαυμάσιο σε ένα λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα θεωρούσα παράληψη αν δεν μετέφερε εδώ λίγα αποσπάσματα του λόγου του σε ελεύθερη απόδοση του νοήματός του. Εάν ήταν το παρόν ο Θωμάς στην πρώτη εκείνη επίσκεψη του Κυρίου, δεν θα αμφέβαλε, και αν δεν αμφέβαλε, δεν θα ζητούσε αυτό που ζήτησε. Και αν δεν το ζητούσε, δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίσει τις πληγές, και αν δεν ψηλαφούσε τις πληγές, δεν θα ομολογούσε ότι είδε τον αναστημένο Χριστό και δεν θα έλεγε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ώστε και με το να μην είναι παρόν ο Θωμάς, εμάς μας οδήγησε στην αλήθεια και αφού έπειτα ήλθε, μας στερέωσε περισσότερο στην πίστη. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο». Και τι απαντούσε ο Θωμάς? «Είδατε τον Κύριο. Λοιπόν, αφού τον είδατε, περισσότερο να πιστεύετε. Αυτόν που είδατε θα πάτε να κηρύξετε. Εγώ δε, εάν δεν δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και βάλω το δάκτυλό μου στις πληγές των χεριών και στην πλευρά του, δεν θα πιστεύσω. Και εσείς πιστεύσατε, αφού πρώτα τον είδατε. Έτσι κι εγώ θέλω να τον δω για να πιστεύσω». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος τώρα στο Θωμά. «Επέμενε, ο Θωμά, να δεις το Χριστό, επέμενε, ώστε βλέποντας εσένα να στερεωθώ εγώ στην πίστη μου. Επέμενε να ζητάς αυτόν που είπε «Ζητείτε και ευρύσετε» και μη σταματήσεις την έρευνά σου αν δεν βρεις το θησαυρό που επόθησες. Επέμενε να χτυπάς την πόρτα της γνώσεως μέχρι να σου την ανοίξει εκείνος ο ίδιος που είπε «Κρούεται και ανοιγήσετε ημίν». «Δέχομαι, Θωμά, την αμφιβολία της σκέψεώς σου. Αγαπώ τον τρόπο που με την πολυμάθεια ζητάς να κόψεις την αμφιβολία σου. Με χαρά ακούω να λες «Εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω, γιατί με τη δική σου απιστία εγώ διδάσκομαι να πιστεύω». Ενώ εσύ σκάβεις, ερευνώντας με το λόγο σου το θείο σώμα του Κυρίου, εγώ θερίζω και μαζεύω χωρίς κόπο τους καρπούς και ουφελούμε. Και συνεχίζει, σαν να ομιλεί τώρα ο Θωμάς στους Αποστόλους. «Πρόκειται, τους λέγει, να κηρύξω στους ανθρώπους του διδασκάλου μας την Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορώ να κηρύξω με το λόγο μου αυτό που δεν είδα με τα μάτια μου? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν αυτά που δεν είδα εγώ ο ίδιος? Θα πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδα μένε σταυρωμένο τον Κύριο, αλλά αναστημένο δεν τον είδα, αλλά ότι άκουσα να λένε πως αναστήθηκε?
Και ποιος δεν θα ειρωνευθεί τα λόγια μου? Και ποιος δεν θα απορρίψει το κήρυγμά μου? Γιατί άλλο είναι να ακούσεις και άλλο είναι να δεις. Άλλο είναι να σου πουν κάτι, άλλο είναι να το ακούσεις και άλλο είναι να το δεις με τα μάτια σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε αυτή την κατάσταση, λέγει, βρισκόταν ο Θωμάς όταν τον βρήκε ο Κύριος έπειτα από 8 ημέρες. Τώρα στρέφει το λόγο σαν να μιλά ο Κύριος στο Θωμά και θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Ο απέραντο ύψος φιλανθρωπίας, ο αμέτρητο πέλαγος αγάπης». Δεν περιμένει ο Κύριος να τον αναζητήσει ο Θωμάς, αλλά αυτός ο Κύριος και Δεσπότης ζήτησε το χέρι του δούλου του λέγοντας: «Φέρε τον δάκτυλόν σου, Όδε, άκουσα αυτά που είπες στους αδελφούς σου. Και τώρα για σένα, τον ένα, ήλθα εδώ εγώ, που για τον ένα, το απολωλός πρόβατο, κατέβηκα στη γη, χωρίς να εγκαταλείψω τους ουρανούς. Μην τραπείς λοιπόν να ερευνήσεις αυτό που επιζητείς. Δέχομαι το δάχτυλό σου, εγώ που και τα καρφιά δέχτηκα στα χέρια μου επάνω. Υπομένω τη δική σου περιέργεια που με αγαπάς, όπως υπέμεινα και τις πληγές από αυτούς που με μίσησαν και όταν με σταύρωσαν δεν αγανάκτησα. Και τώρα τη δική σου έρευνα δεν θα αντιδεχτώ. Φέρε το δάκτυλόν σου, Όδε, στα χέρια μου που τρυπήθηκαν για σας, ώστε με τις δικές μου πληγές να θεραπευθούν τα δικά σας τραύματα. Φέρε τον δάκτυλόν σου, Όδε, για να μην νομίζεις φαντασία την αλήθεια της Αναστάσεώς μου. Κράτησε στα χέρια σου αυτά τα χέρια σαν εγγύηση της δικής σου σωτηρίας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν απόδειξη της από τα μνημεία Αναστάσεως. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα στο ταξίδι της ζωής σου και πλέε και ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Πλέε προσέχοντας να φτάσεις στο λιμάνι των ουρανών, πλέε φοβούμενος μόνο το ναυάγιο που φέρνει η άρνηση της πίστεως. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου για να αντλήσεις με το δικό σου χέρι από τη ζωηφόρο πηγή το νερό της σωτηρίας. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου για να πάρεις το φάρμακο της σωτηρίας. Δέχομαι να με εγγύσει το χέρι σου αφού δέχτηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε την χείρα σου για να μπορείς να αγωνίζεσαι και να κηρύττεις στους απίστους την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και ψηλάφισες τις πληγές μου. Φέρε την χείρα σου στις πληγές μου που τις άφησα ανοιχτές, εγώ που θεράπευσα τόσους αρρώστους, γιατί πρόβλεψα ως Θεός ότι θα ζητούσες να δεις για να θεραπεύσεις της δικής σου ψυχής τη δυσπιστία. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου που κράτησα ανοιχτή, ώστε όταν έλθω και πάλι να κρίνω ζώντες και νεκρούς, να δουν οι Ιουδαίοι τα έργα τους και να κατακρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Φέρε την χείρα σου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Γεμάτος πίστη ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στα μέρη της Συρίας και των Ινδιών, ίσως και της Αρμενίας, όπου ίδρυσε εκκλησίες και μετέδωσε το φως του Χριστού και τη σωτηρία στους λαούς αυτούς. Κατά την παράδοση, ο Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στο Χριστό με μαρτυρικό θάνατο από χτυπήματα λόγχης στην πόλη Καλαμίνα των Ινδιών. Η Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Οκτωβρίου.

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν χτισμένη Καπερναούμ. Στα χρόνια εκείνα ήταν μία από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν, έκανε πολλά θαύματα και την αναφέρουν πολλές φορές οι Ευαγγελιστές. Φαίνεται δε ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να τη θεωρούν σαν ιδίαν πόλην, δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί ο Τελώνης, που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Εμπορική πόλη, καθώς ήταν η Καπερναούμ, είχε και υπηρεσία εις πράξεως φόρων. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπε στο τελωνείο. Ένα μισητό κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν ανήθικος και ανυπόφορος. Ο κάθε τελώνης την εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την εισπράξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσόν που είχε συμφωνηθεί και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Είχαν συνηθίσει οι τελώνες στη σκληρότητα. Εισέπραταν χωρίς ήκτο από χείρες, ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα χωρίς εξαίρεση, χωρίς μέτρο. Γι' αυτό και η λέξη μόνο τελώνης είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος, όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων, έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μεταπορνών και τελωνών» και τα παρόμοια. Ότι η περιφρόνηση του κόσμου στο μισητό αυτό επάγγελμα ήταν δικαιολογημένη, αφού ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι αδικίες των τελωνών, το βλέπουμε καθαρά στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όπου ο ίδιος ο τελώνης ομολογεί τις αμαρτίες του. Το βλέπουμε ακόμη καθαρότερα στην περίπτωση του Ζακχαίου, που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολογεί με συντριβή και μετάνοια. «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομοι της πτωχής και ή την όστη εσυκοφάντησα αποδίδομοι τετραπλούν». Τέτοιοι οπωσδήποτε ήταν και οι τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν εδίστασαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσαν εταιρεία μεγαλεμπόρων και εισέπραξαν μάλιστα τον φόρο που εζήτησαν, ένα νόμισμα στα Τύρος. Ένας από αυτούς καθόταν και τώρα στην πόρτα του τελωνίου, καθώς πλησίαζε στην Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ήταν ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ποιος ξέρει αν και αυτός λογάριαζε αυτή την ώρα πόσο να φορολογήσει την ομάδα που πλησίαζε. Όμως, πριν προφτάσει να μιλήσει, σταματά μπροστά του ο Κύριος. Το βλέμμα του δεν είναι βλέμμα κοινού ανθρώπου. Δεν είναι από εκείνα που συναντούσε ο Λεβί στις καθημερινές του δοσοληψίες. Είναι βλέμμα που μπαίνει κατάβαθα στην ψυχή. Βλέμμα Θεού, ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, αλλά και γεμάτο αγάπη. Νιώθει ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή αυτή ξέρει τις σκέψεις του, ασκεί επάνω του κυριαρχία. Νιώθει την παρουσία του Θεού μπροστά του.

Μία λέξη του κυρίου ήταν αρκετή να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο. Και εθεάσα το τελώνιν, ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό, ακολούθημη. Μία λέξη του είπε, ακολούθημη. Και ο Λεβί ακολουθεί και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάς ακολούθησαν αυτό. Κατάπληκτοι ακολουθούν και οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρίσκονται στο σπίτι του Λεβί. Στο τραπέζι που ετοιμάστηκε βρέθηκαν και άλλοι απρόσκλητοι και καλεσμένοι συνάδελφοι του Λεβί. Όλοι οι μισητοί συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς από τους χειρότερους της κοινωνίας. Και ο Κύριος ανάμεσα σε αυτούς. Άλλο που δεν ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εύκολα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρηση στους Αποστόλους. Δια τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών αισθεί ο διδάσκαλος ημών? Μίλησαν πικρόχολα, γιατί δεν τους έκανε ο Κύριος την τιμή να έλθει στα δικά του σπίτια, να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους. Αλλά και χερέκακα, γιατί έπεσε ο Χριστός στο βαρύ λάθος να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάζονται να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί επιτέλους ο λαός και να γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Άκουσε ο Κύριος τα λόγια τους, το ερώτημα που έκαναν στους Αποστόλους, εγνώριζε και τις σκέψεις τους και αντί να απαντήσουν οι μαθητές του σε αυτούς, δίνει ο ίδιος την απάντηση. Ούχρι ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ούγαρα ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Μία απάντηση που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. Δεν χρειάζονται, λέγει, οι υγιείς στον γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Τι άλλο μπορούσαν να πούν? Γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Και ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί ο τελώνης έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε ο φιλάνθρωπος, ο δίκαιος, ο ενάρετος, ο Άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έζησε ζωή ασκητική, απέχων κρεών και τρεφόμενος δια καρπών και λαχάνων. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και στην Αιθιοπία και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιό του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου, δεν παραλείπει να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα ότι ο Κύριος ουκ ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν γνωρίζουμε πότε και που πέθανε ή αν μαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου.

Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου. Δύο από τους 12 Αποστόλους φέρουν το όνομα Ιάκωβος. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, για τον οποίον μιλήσαμε σχετικά. Ο άλλος Ιάκωβος είναι ο γιος του Αλφαίου, που αναφέρουν έτσι με το όνομα του πατέρα του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και πράξεις και κατέχει πάντοτε την ένατη θέση στους καταλόγους των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχέεται με άλλους που έχουν το ίδιο όνομα, όπως είναι ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο άλλος Ιάκωβος, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου Ηλεβαίου. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως ο Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο αναφερόμενος ως Ιάκωβος ο Μικρός και μάλιστα αδελφός του Ιωσή, του οποίου η μητέρα Μαρία αναφέρεται μεταξύ των μυροφόρων γυναικών. Είναι περίεργο ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου. 3 χρόνια παρακολουθούσε τον Κύριο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και στα 3 αυτά χρόνια δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ούτε μία λέξη του Ιακώβου, ούτε αναμίξή του σε καμία συνομιλία του Κυρίου με τους Αποστόλους, ούτε φαίνεται να εξέφρασε ποτέ θαυμασμό για ό,τι άκουγε ή έβλεπε, ή να έκανε κάποια ερώτηση, ή να διατύπωσε κάποια πορεία, ή να εξέφρασε τη γνώμη του για κάποιο ζήτημα, ή να εκδήλωσε χαρά ή λύπη για ό,τι συνέβαινε. Είναι περίεργο τούτο, αλλά δεν θα σπεύσουμε να χαρακτηρίσουμε σαν άβουλο και περιθωριακό ένα μαθητή του Κυρίου, που είτε τον εκάλεσε ο Κύριος ή αυτός ο ίδιος ζήτησε να έλθει στον κύκλο των μαθητών του. Οπωσδήποτε τον δέχτηκε ο Κύριος σαν μαθητή του και τον κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια κοντά του. Όχι βέβαια. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12. Υπέφερε και αυτός με τον Κύριο και τους άλλους Αποστόλους τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς, τους κινδύνους, γυρίζοντας από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Κύριος ένυψε και αυτού τα πόδια και έλαβε και αυτός μέρος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Ασφαλώς ανήκει και στον Ιάκωβο του Αλφαίου η διαβεβαίωση του Κυρίου, την οποία έκανε όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του. «Κύριε, τι θα κερδίσουμε εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε?» Και ο Κύριος τους βεβαίωσε λέγοντας: «Εμείς δε καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ», αφού και ο Ιάκωβος τα πάντα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Αλλά πώς λοιπόν εξηγείται η σιωπή του Ιακώβου? Ίσως αυτή η διορυθμία του χαρακτήρα του να εκφράζει χαρίσματα που μιλούν περισσότερο από κάθε έκφραση και ομιλία. Οπωσδήποτε θα ήταν άνθρωπος τόσο ταπεινός που θα θεωρούσε κάθε λόγο του ανάξιο να ακουστεί. Θα θεωρούσε καλύτερο να ακούει παρά να λέγει, σκεπτόμενος ότι αυτά που θα έλεγε δεν θα προσέθεταν τίποτε στο ανάστημα του Κυρίου. Θα θεωρούσε τον εαυτό του ένα μηδέν μπροστά στο ανάστημα του Κυρίου και θα σιωπούσε προσευχόμενος. Έχουμε άλλωστε την διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αναγνωρίζει όλους τους μαθητές του αξίους της αποστολής τους. Προσευχόμενος το βράδυ του μυστικού δείπνου λέγει: «Πάτερ, ους δε δοκάσμι φύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας», ο Ιούδας. Έχουμε και την άλλη επίσης διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τα ονόματα των Αποστόλων εγγράφει εν της ουρανής. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κατά την παράδοση, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Τον εσταύρωσαν στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου, του Αλφαίου, την 9η Οκτωβρίου.

Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος. Δύο μαθητές του Κυρίου είχαν το όνομα Ιούδας. Ο Ιούδας, υιός του Ιακώβου, που ονομαζόταν και Θαδαίος Ηλεβαίος, και ο Ιούδας ο Προδότης. Τον Ιούδα, τον ιό του Ιακώβου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το όνομα Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον ονομάζει μόνο Θαδαίον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει Ιούδαν Ιακώβου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θεώρησε απαραίτητο να γράψει και αυτός τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, αφού τα είχαν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά τα αναφέρει όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το όνομα Ιούδας είναι το κύριο όνομα, ενώ το Λεβαίος και Θαδαίος είναι επίθετα και έχουν την έννοια του μεγαλόκαρδος. Με το όνομα Θαδαίος υπάρχει και ένας μαθητής του Κυρίου από τους 70 Αποστόλους που αποτελούσαν ένα ευρύτερο κύκλο μαθητών του Κυρίου. Τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Ιούδα του Ιακώβου, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει ότι όταν ο Κύριος κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ότι θα φανερώνει τον εαυτόν του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που τον αγαπούν, ρώτησε ο Ιούδας Ιακώβου: «Και τι σε εμποδίζει, Κύριε, να φανερώσεις τον εαυτό σου, τη Θεία σου ιδιότητα, σε εμάς?» Ο Κύριος διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε εκείνον που τον αγαπά και τηρεί τις εντολές του, όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και ο Πατέρας μου, λέγει, θα τον αγαπήσει και θα κατοικήσουμε μόνοι μας στην ψυχή του. Λέγει αυτό Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης. «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομεν». Κατά την παράδοση, ο Ιούδας Θαδαίος Ηλεβαίος ήταν άνθρωπος ευσεβής και μελετούσε τις γραφές. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, έμαθε για τον πρόδρομο Ιωάννη. Πήγε στην έρημο του Ιορδάνου, τον γνώρισε, έγινε μαθητής του και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αρμενία, όπου έφερε μαζί του και την Λόγχη, με την οποία ελόγχευσαν την πλευρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου είναι ένας από τους αφανείς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη διάδοση της πίστεώς μας σε λαούς που βρίσκονταν εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λόγος του Κυρίου, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τους έδινε θάρρος και δύναμη και ευάδιζαν και εκήρυταν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεραπεύοντες ψυχές και σώματα. Οι δυσκολίες εκείνα τα χρόνια ήταν ανυπέρβλητες σε εκείνους τους τόπους και λαούς. Ανύπαρκτη συγκοινωνία, άγρια τα ήθη των ανθρώπων. Τα στοιχεία της φύσεως, ο φανατισμός των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών, η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, ο θάνατος ήταν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, τα αδύνατα για ανθρώπινες δυνάμεις, που όμως τα έκανε δυνατά η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο προχωρούσε και θριάμβευε και προσετίθετο καθημέραν όχλος ικανός το Κυρίο. Δεν έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων σε εκείνες τις χώρες που τόσο απέχουν από εμάς. Αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι οι Απόστολοι σκέφτηκαν ποτέ να μας αφήσουν πληροφορίες για το έργο τους. Οι αυτοκράτορες και στρατηγοί της παλαιάς εποχής συνήθιζαν, όπου πήγαιναν και νικούσαν, να στείλουν τρόπαια, στήλες, αψίδες θριάμβου για να θυμίζουν το πέρασμά τους. Έκτιζαν νέες πόλεις και έδιναν σε αυτές το όνομά τους για να μένουν έτσι στην ιστορία. Απέναντίας, οι Απόστολοι ήταν οι αφανείς εργάτες, οι ήρωες που δεν αγωνίζονταν για την ατομική τους δόξα, αλλά για τη δόξα του Θεού. Για τούτο και οι πληροφορίες για τους Αποστόλους που έδρασαν σε χώρες μακρινές είναι τόσο λίγες. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού στην πόλη Σαβαρχάρ της Αρμενίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιούδα την 21η Αυγούστου.

ο Απόστολος Σίμωνος Ζηλωτής ή Κανανίτης. Μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, δύο έχουν το όνομα Σίμων. Ο ένας είναι ο Σίμων Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, και ο άλλος είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου σαν Σίμωνα Κανανίτη. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος επίσης τον ονομάζει Σίμωνα Κανανίτη, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς τόσο στο Ευαγγέλιό του όσο και στις πράξεις των Αποστόλων τον ονομάζει Σίμωνα Ζηλωτήν. Το επίθετο Ζηλωτή σημαίνει βέβαια αυτόν που έχει ζήλων και μάλιστα θείων ζήλων, με την έννοια που χρησιμοποιεί την λέξη και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για τον εαυτό του ότι περισσότερο ζηλωτής υπήρχε των πατρικών του παραδόσεων. Αλλά στην Ιουδαία και Γαλιλαία υπήρχε και μία μερίδα ή φατρία ή πολιτικό κόμμα των ζηλωτών, στο οποίο ανήκαν οι εθνικόφρονες Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θερμόαιμοι και μαχητικοί, που σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους. Ίσως στη μερίδα αυτή να ανήκε και ο Σίμων και να του έμεινε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος του ζηλωτή και αφού πήγε στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου. Έχουμε και παρόμοιο παράδειγμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου που ήταν τελώνης και που διατήρησε αυτόν τον τίτλο και αργότερα, όταν πια είχε γίνει μαθητής του Κυρίου, διότι ήταν γνωστός σε όλους σαν τελώνης. Το άλλο επίθετο, Κανανίτης, πολλοί το θεώρησαν σαν επίθετο που φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Αποστόλου Σίμωνος από την Κανά της Γαλιλαίας και μάλιστα υπέθεσαν ότι ο Σίμων σχετίζεται με την οικογένεια της οποίας τους γάμους ήταν προσκεκλημένος ο Κύριος, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, έπειτα από σχετική παράκληση της Παναγίας. Ήταν βέβαια πολύ πιθανόν ο Σίμων, σαν μαθητής του Κυρίου, να παρεκάλεσε τον Κύριο να έλθουν στην Κανά, όπου θα γινόταν ο γάμος κάποιου συγγενούς του. Αλλά υπάρχει και εδώ μία δεύτερη εκδοχή που δικαιολογεί τον τίτλο του Κανανίτη, αλλά και που ταυτίζεται με τον τίτλο του Ζηλωτή. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη Κανανίτης και η λέξη Ζηλωτής έχουν την ίδια έννοια. Η αραμαϊκή λέξη Κανανά σημαίνει τον θερμό, τον ζηλωτή. Κανανίτης, λοιπόν, στην αραμαϊκή, Ζηλωτής στην ελληνική γλώσσα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ φυσικό ο Ματθαίος και ο Μάρκος σαν Εβραίοι να ονομάσουν τον Σίμωνα Κανανίτην, ο δε Λουκάς σαν Έλληνας να χρησιμοποιήσει την λέξη Ζηλωτής. Για τον Σίμωνα Ζηλωτή ή Κανανίτη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής του. Πιθανότης μόνο υπάρχει να κατάγεται από την Κανά. Επίσης, δεν γνωρίζουμε πότε και πώς τον κάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δεν έχουμε επίσης πληροφορίες για το ιεραποστολικό του έργο. Ζηλωτής, όπως ήταν με χαρακτήρα θερμό και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον έλαβε και αυτός, όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι βέβαιο ότι επετέλεσε σημαντικό έργο στους λαούς όπου εκήρυξε το Ευαγγέλιο, αφού και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Είναι φυσικό να μην έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο σε μακρινές από εμάς περιοχές. Δεν υπήρχαν τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να καταγράφεται και να διαδίδεται το έργο ενός εκάστου των Αποστόλων. Κατά την παράδοση, ο Σίμων έδρασε στην Αίγυπτο, στην Περσία, πιθανόν και στη Μεγάλη Βρετανία. Απέθανε με τον μαρτυρικό θάνατο της Σταύρωσης. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή ή Κανανίτη την 10η Μαΐου.

ο προδότης Ιούδας ο Ισκαριώτης. Δωδέκατος στην σειρά των μαθητών του Κυρίου αναφέρεται και από τους τρεις Ευαγγελιστές, ο Ιούδας Ισκαριώτης, με την επεξήγηση ότι είναι αυτός που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ο Μεν Ματθαίος γράφει «Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν», ο Δε Μάρκος και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδοκεν αυτόν. Επίσης ο Λουκάς γράφει «Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει ότι ο Ιούδας ήταν ιός κάποιου Σίμωνος και ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Επίσης, ότι ήταν ταμείας των μαθητών του Κυρίου, αλλά και κλέφτης. Κλέπτης ειν, και το γλωσσό κομμον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ο διάβολος έβαλε στην ψυχή του Ιούδα τη σκέψη να προδώσει το Χριστό. Του διαβόλου ήδη, βεβλικότος εις καρδίαν, Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές δίδουν αρκετές πληροφορίες σχετικές με τις δηλώσεις του Κυρίου για τον προδότη Ιούδα και την προδοσία, για τον τρόπο με τον οποίο πρόδωσε τον Κύριο και για το άθλιο τέλος του προδότη. Το επίθετο Ισκαριώτης φαίνεται ότι φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Ιούδα από κάποιο χωριό Καριώτ ή Ισκαριώτ, που βρίσκεται στη νότια Ιουδαία. Στην περίπτωση αυτή ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Κυρίου, διότι όλοι ήσαν Ισραηλίτες από την Γαλιλαία. Κατάλληλου, το επίθετο Ισκαριώτης φανερώνει κάποια πολιτική οργάνωση στην οποία ανήκει ο Ιούδας και μάλιστα την οργάνωση των Σικαρίων που επεδίωκαν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος γνώριζε βέβαια ότι ο Ιούδας θα γινόταν προδότης, όπως έγραφαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τις οποίες επιβεβαιώνει ο Κύριος λέγοντας «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, αλλά και η πρόγνωση του Θεού για κάτι κακό το οποίο θα γίνει δεν απαλλάσσει τις ευθύνες στον άνθρωπο που θα κάνει το κακό αυτό». Και στην περίπτωση της προδοσίας ο Ιούδας έχει όλη την ευθύνη της αισχρής πράξεως της προδοσίας, την οποία ο ίδιος συνειδητά, με την ελευθερία της βουλήσεώς του, εκ προμελέτης αποφάσισε. Και ήταν φοβερά υπεύθυνος, διότι και τις προφητείες γνώριζε, αλλά και τη δήλωση του Κυρίου άκουσε, ότι θα τον επρόδιδε μαθητής του, πράγματα που θα μπορούσαν να τον συγκρατήσουν από τη φοβερή πράξη της προδοσίας. Ο Κύριος ομιλεί πολύ καθαρά για την ευθύνη του Ιούδα. Τον ονομάζει Υιόν Απολίας. Ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό για τους άλλους μαθητές του και λέγει «Ους δε δοκάζμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της Απολίας». Επίσης λέγει «Και εξ ημών εις διάβολος εστίν, έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην. Ούτως γαρέμελεν αυτόν παραδιδώνε». Κυρίως, την φοβερή ευθύνη του Ιούδα επισημαίνουν τα λόγια του Κυρίου «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, ουέ δε το ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν είναι αυτό, ή ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Δηλαδή, ο μεν Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από τη ζωή αυτή και πηγαίνει προς τον Πατέρα του, στους ουρανούς, σύμφωνα με τις προφητείες, αλλά αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που θα τον προδώσει για να σταυρωθεί. Ήταν προτιμότερο, λέγει, να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός.

Φοβερή λοιπόν η ευθύνη του Ιούδα και φοβερότερη αν λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά του διδασκάλου του, αλλά απέναντίας είχε χίλιους λόγους να ευγνωμονεί τον διδάσκαλό του που τόση αγάπη επί τρία χρόνια συνεχώς έδειχνε σε αυτόν. Πολύ χαρακτηριστικά ψάλλει σε ένα τροπάριο η Εκκλησία την Μεγάλη Πέμπτη στην ακολουθία των παθών. Πίωσε τρόπος προδότην του σωτήρος Ιργάσατο, μη του χορούσε των Αποστόλων εχώρησε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσατο, μη των άλλων ύψας τους πόδας του σους υπερίδεν, ω πόσων αγαθών αμνήμων εγένου. Με άλλα λόγια, τι ήταν εκείνο Ιούδα που σε έκανε να προδώσεις το σωτήρα μας? Μήπως σε απομάκρυνε από τη συντροφιά των μαθητών του? Μήπως δεν έδωσε και σε σένα το χάρισμα να θεραπεύεις αρρώστους? Μήπως κάλεσε τους άλλους στο μυστικό δείπνο και σε απέκλεισε από αυτόν? Μήπως όταν ένυψε τα πόδια των άλλων περιφρόνησε τα δικά σου? Ω, για πόσες ευεργεσίες φάνηκες αχάριστος Ιούδα! Από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων δεν φαίνεται να υπήρχε κανένας λόγος να φτάσει ο Ιούδας σε αυτήν την τρισάθλια πράξη της προδοσίας, εκτός από τη δίψα του χρήματος. «Φιλαργυρίαν νοσίσας εσκοτίζετο, τυφλούτε το πάθη της φιλαργυρίας», ψάλλει η Εκκλησία. Έπασχε ψυχικά από την αρρώστια της φιλοχρηματίας ο Ιούδας. Αν ανήκε, όπως υπέθεσαν μερικοί, σε οργάνωση αντίθετη με τη διδασκαλία του Κυρίου, θα φανέρωνε την αντίθεσή του αυτή και θα έφευγε από κοντά του από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου, αν σαν ιδεολόγος έφτανε στην προδοσία, δεν θα ήταν ανάγκη να πληρωθεί για αυτήν, αφού θα τη θεωρούσε σαν εθνική προσφορά. Και στην περίπτωση αυτή τα χρήματα, τα τριάκοντα αργύρια, θα έπρεπε να τα πληρώσει η οργάνωση και όχι οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων. Σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή από ιδεολογία αποφάσισε να καταλήξει στην προδοσία, δεν θα έφτανε στην αυτοκτονία. Αντί τύψεων συνειδήσεως που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία, θα έπρεπε να αισθάνεται υπερηφάνεια προσφέροντας στο κόμμα του, στην πατρίδα του, τέτοια υπηρεσία. Για τούτο η Εκκλησία δεν βρίσκει άλλο λόγο της προδοσίας εκτός από την φιλοχρηματία από την οποία έπασχε. Το τέλος του Ιούδα ήταν άθλιο. Μεταμεληθείς, γράφουν οι Ευαγγελιστές, επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια λέγοντας «Ήμαρτον, παραδούς αίμα αθών». Και αντί μετανοίας, αντί να τρέξει αυτή την ίδια στιγμή στο Γολγοθά, όπου θα συναντούσε, έστω και πάνω στο σταυρό τον Ιησού, για να ζητήσει συγχώρεση, και είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρούσε ο Κύριος, όπως συγχώρεσε αυτούς που τον εσταύρωσαν, ο Ιούδας προτίμησε την αυτοκτονία και κατήντησε πραγματικά, κατά το λόγο του Κυρίου, ο Υιός της απολίας.

Ακούσατε την εκπομπή «Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου». Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.

0: Διάβασε η Αθηνά Κάρκα.
1: Ως Θεόν αυτόν και ως
0: τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.
1: Αυτό Θεό πρέπως εκολύθη.
0: Διαβάζει η Αθηνά Κάρκα.
1: Θεός Θεόν αυτόν και ως άνθρωπον.
0: Τους ύμνους αποδίδουν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ο Απόστολος Ματθίας. Σαράντα ημέρες είχαν περάσει από την Ανάσταση του Κυρίου. Στις 40 αυτές ημέρες, πολλές φορές οι μαθητές του είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να έχουν μαζί τους τον αναστημένο διδάσκαλό τους. Την 40η ημέρα τους παρέλαβε και τους οδήγησε στο όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, αφού τους μίλησε για τελευταία φορά, δίνοντας βαρισίμαντες εντολές και τους υποσχέθηκε ότι θα τους έστελνε το Άγιο Πνεύμα, ανελήφθη στους ουρανούς. Μετά την ανάληψη, επέστρεψαν οι μαθητές του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα αφοσιωμένοι στην προσευχή. Αλλά παρά την χαρά που είχαν για την Ανάσταση του Κυρίου, τους έμενε η λύπη για το κατάντημα του Ιούδα. Είχαν μείνει τώρα 11. Εκείνες τις ημέρες έκανε μία πρόταση ο Απόστολος Πέτρος στους Αποστόλους και στους άλλους που είχαν πιστέψει στο Χριστό και βρέθηκαν κοντά τους και που ήταν περίπου 120 άτομα. Τους μίλησε για το άθλιο κατάντημα του Ιούδα και πρότεινε να εκλέξουν κάποιον από αυτούς που είχαν παρακολουθήσει το έργο του Κυρίου, που είχαν δει τα θαύματά του και μάλιστα την Ανάστασή του, για να καταλάβει την θέση του Ιούδα. Δέχτηκαν όλοι με χαρά την πρόταση και πρότειναν σαν υποψηφίους δύο από τους 70 Αποστόλους, τον Ματθία και τον Ιούστο. Έπειτα από θερμή προσευχή, ώστε να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν αυτόν που έπρεπε, έγινε η ψηφοφορία. Την προσευχή αυτή την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων. «Και προσευξάμενοι είπων, Σύ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας, πορευθύνε εις των τόπων των ίδιων». Μετά την προσευχή έδωκαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίσθη μετά των 11 Αποστόλων. Ο Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, σε διαφόρους τόπους, κυρίως δε στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε την αποστολή του με μαρτυρικό θάνατο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 9η Αυγούστου.

Ευαγγελιστής Μάρκος. Στην όμορφη ζωή της Χριστιανικής Εκκλησίας μας μεταφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος. Στην Αποστολική εποχή, που τα λίγα αλλά θεόπνευστα στόματα των Αποστόλων κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μας μεταφέρει νοερά στα Ιεροσόλυμα, στην Κύπρο, στην Αλεξάνδρεια, εκεί όπου μία μορφή φωτεινή και θεία οργώνει με το αλέτρι της πίστεως ψυχές και σπέρνει το Λόγο του Θεού. Είναι ο Μάρκος, που σε αυτόν οφείλει ο χριστιανικός κόσμος το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Από μικρό παιδί ένιωσε στην ψυχή του την αγάπη του Χριστού και την θερμότητα της πίστεως. Στο σπίτι του στα Ιεροσόλυμα είχε την ευλογία να ιερουργήσει το μυστήριο των μυστηρίων το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί, στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου, στρώθηκε το τραπέζι που έμεινε στην ιστορία με το όνομα Μυστικός Δείπνος, και εκεί, για πρώτη φορά, ακούστηκαν από το στόμα του Κυρίου τα θεία λόγια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Τι ιερές συγκινήσεις ένιωθε η παιδική ψυχή του Μάρκου όταν έβλεπε την αφοσιωμένη στο Θεό χριστιανή μητέρα του Μαρία να προσεύχεται και τους Αποστόλους του Χριστού σαν από κέντρο πνευματικό να ξεκινούν από το σπίτι του φέροντας το μήνυμα της αγάπης στα πέρατα του κόσμου. Σε αυτό το ίδιο σπίτι, οπωσδήποτε, ήταν συγκεντρωμένοι μαθητές του Κυρίου και εκεί δέχτηκαν και κλεισμένων των θυρών τον αναστημένο Χριστό, και εκεί μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Σε αυτό το ίδιο σπίτι, το σπίτι του Μάρκου, ένιωσαν οι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί τη χαρά για την απελευθέρωση του Πέτρου, όταν άγγελος Κυρίου έσπασε τις αλυσίδες του και τον έβγαλε από το κελί της φυλακής. Όταν βγήκε στους δρόμους της πόλεως ξαφνιασμένος από το θαύμα τούτο, στο σπίτι του Μάρκου κατευθύνθηκε. Ήλθε επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου Μάρκου. Ω, τι συγκίνηση ένιωσαν τη στιγμή αυτή οι χριστιανοί όταν είδαν ελεύθερο τον Πέτρο ανάμεσά τους. Ήταν δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μην θερμανθεί του νεαρού Μάρκου η ψυχή, να μην φωτιστεί από το φως του Χριστού?

δεν γίνεται λόγος στα Ευαγγέλια για τον νεαρό τότε Μάρκο. Πολύ πιθανόν να ήταν ο Μάρκος ο κεράμιον ύδατος βαστάζων ή ο περιβεβλημένος συνδώνα νέος και γυμνός διαφυγών κατά την ώρα της συλλήψεως του Κυρίου, που αναφέρει ο ίδιος αργότερα όταν έγραψε το Ευαγγέλιο του. Η μητέρα του και ο θείος του, ο Απόστολος Βαρνάβας, ανέδειξαν τον Μάρκο εργάτη του Ευαγγελίου. Ο νεαρός ακόμη Μάρκος συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο και τον θείο του Βαρνάβα στην πρώτη αποστολική περιοδία. Τον ξαναβρίσκουμε να συνοδεύει τον Παύλο και άλλοτε τον Πέτρο και να γίνεται ένας εκλεκτός εργάτης, εύχριστος εις διακονίαν κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Είναι τόση η αγάπη του Παύλου προς τον νεαρό Απόστολο του Ευαγγελίου, ώστε με χαρά αναφέρει το όνομά του. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, ο Μάρκος ήταν μαζί του, σαν συνεργάτης και ιός και αδελφός στις δύσκολες στιγμές. Στην προς Κολοσαΐς επιστολή του γράφει για τον Μάρκο: «Ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός Βαρνάβα. Εάν έλθει προς ημάς, δέξασθε αυτόν. Ούτε μόνη συνεργή εις την βασιλείαν του Θεού εγεννήθησαν μη παρηγορία». Αλλά και στην προς Τιμόθεον επιστολή του παρακαλεί, όταν έλθει στη Ρώμη

Τιμόθεος να πάρει μαζί του και τον Μάρκο. Αλλά και με τον Απόστολο Πέτρο συνεργάστηκε ο Μάρκος. Τον συνόδευσε στις αποστολικές περιοδίες και μάλιστα μετέφραζε από τα εβραϊκά στα ελληνικά τους λόγους του κορυφαίου Αποστόλου. Για τούτο αναφέρεται ως ερμηνευτής Πέτρου, που κατέγραψε συγχρόνως στα ελληνικά όλη τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου. Την πληροφορία αυτή μας δίνει ο τότε επίσκοπος της Ιεραπόλεως, Παπίας, ο οποίος γράφει «Μάρκος ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσεν, ακριβώς έγραψεν, ουμέν τη τάξη, τα υπό του Χριστού λεχθέντα ή πραχθέντα». Αυτό το πολύτιμο υλικό αποτέλεσε το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Κατά την παράδοση, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Πέτρου και του Παύλου, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και κυρίως στην Αλεξάνδρεια. Έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αλεξανδρίας και θεωρείται ως ο ιδρυτής και προστάτης του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Κατά την παράδοση, πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην Αλεξάνδρεια, από την οποία ενετοί έμποροι μετέφεραν τα λείψανά τους στη Βενετία, όπου έκτισαν μεγαλοπρεπέστατο ναό και έθεσαν την πόλη τους στην προστασία του Αγίου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν κλίνεται στα στενά όρια του τόπου και του χρόνου. Το Ευαγγέλιο του απευθύνεται σε όλον τον κόσμο και ακτινοβολεί το φως του νοητού ηλίου διαμέσου των αιώνων. Η μνήμη του Ευαγγελιστού Μάρκου εορτάζεται την 25η Απριλίου.

ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εξαιρετική θέση μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας κατέχουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης. Είναι οι θεόπνευστοι συγγραφείς στους οποίους οφείλουμε τις πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή, τη διδασκαλία, τα θαύματα, τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. Στα θεόπνευστα συγγράμματά τους, τα Ευαγγέλια, βλέπουμε το έργο της Θείας Αγάπης για τη σωτηρία των ανθρώπων. Παρακολουθούμε την πρώτη σπορά του Θείου Λόγου και το πρώτο θαυμαστό ριζοβόλημα της πίστεως στις διψασμένες ψυχές. Με τα Ευαγγέλια που έγραψαν, μεταλαμπαδεύουν στις γενναίες των ανθρώπων το φως του Χριστού. Μας δίνουν την απαραίτητη πηξίδα για το ταξίδι της ζωής. Ανάλογη με το θείο έργο των Ευαγγελιστών, είναι και η τιμή με την οποία τιμήθηκαν στην Εκκλησία. Τα Ευαγγέλια που έγραψαν διαβάζονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Οι εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών κατέχουν τιμητική θέση γύρω από την κεντρική εικόνα του Παντοκράτορος. Στην τελετή των εγγενείων των ναών, οι εικόνες των Ευαγγελιστών επικολούνται στις τέσσερις άκρες της Αγίας Τράπεζας. Οι τέσσερις κεντρικοί κύονες των ναών συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκουν στην ομάδα των 12 Αποστόλων, έζησαν 3 ολόκληρα χρόνια με τον Σωτήρα Χριστό, είδαν και άκουσαν οι ίδιοι όσα έκαμε και όσα είπε ο Κύριος. Δεν έλαβαν εντολή να γράψουν τα Ευαγγέλια, αλλά εκείνοι μόνοι τους ένιωσαν την ιερή επιθυμία να γράψουν για την ψυχική ωφέλεια και σωτηρία των ανθρώπων, όπως δηλώνουν «Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών και εχείρες ημών εψηλάφησαν». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ανιψιός του Βαρνάβα, συνοδός και συνεργάτης των 2 μεγάλων Αποστόλων, Παύλου και Πέτρου, έγραψε στο Ευαγγέλιό του τη διδασκαλία του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μαθητής, συνοδός και συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, έγραψε στο Ευαγγέλιό του όσα έμαθε ακούγοντας τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς πατρίδα είχε την Αντιόχεια, κατ' άλλους δε τους Φιλίππους της Μακεδονίας. Εξακριβωμένες μαρτυρίες πιστοποιούν ότι ήταν γιατρός, όπως είναι η βαρισίμαντη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει «Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός». Επίσης, κατά την παράδοση ήταν ζωγράφος, ερασιτέχνης βέβαια, και μάλιστα ζωγράφησε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ειδωλολάτρης. Πότε πίστευσε στο Χριστό είναι άγνωστο. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε χριστιανός αφού άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και έγινε ένας από τους θερμότερους συνεργάτες του. 3 φορές με πολύ αγάπη αναφέρει ο Απόστολος Παύλος το όνομα του Λουκά. Όταν γράφει φυλακισμένο στη Ρώμη την προς Κολασαΐς επιστολή, στέλνει και τους χαιρετισμούς του Λουκά. «Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός». Επίσης γράφει στην προς Φιλίμωνα επιστολή «Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς και Λουκάς οι συνεργοί μου». Αλλά και στην προς Τιμόθεον επιστολή που γράφει από το κελί της φυλακής, αναφέρει με παράπονο αλλά και αίσθημα παρηγοριάς για την εκεί ευεργετική παρουσία του Λουκά. «Λουκάς έστει μόνος με τεμού».

0: Ο Λουκάς συνεχίζει το αποστολικό του έργο και μετά τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου. Περιοδεύει την Δαλματία, Ιταλία, Μακεδονία, Γαλλία, Αχαΐα, όπου κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο έγραψε το Ευαγγέλιο και τέλος την Βιωτία. Στη Θήβα σφραγίζει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Κατά την παράδοση, έπειτα από φρικτά βασανιστήρια, παρέδωσε την ψυχή του κρεμασμένος σε μία ελιά. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα χειρογράφου στη λατινική γλώσσα, κατά το οποίο έστεινε ο Άγιος Λουκάς Αντιοχεύς, σύρος στο γέννη, ιατρός στην τέχνη, μαθητής Αποστόλων γενόμενος και ύστερον Παύλου, παρακολουθήσας μέχρι του μαρτυρίου αυτού. Δουλεύσας το Κυρίο απερισπάστος, αγίνεος, άτεκνος, ετών 84, εκοιμήθη εν Θήβες, τη Μητροπόλη της Βιωτίας, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ούτως προτραπείς υπό του Αγίου Πνεύματος το παν τούτο συνεγράψατο Ευαγγέλιον. Το σεπτό λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά μεταφέρθηκε αργότερα από την Θήβα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός του Ευαγγελίου, έγραψε και το άλλο σπουδαιότατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, της Πράξης των Αποστόλων, που απευθύνει σε κάποιον Θεόφιλο, τον οποίον ονομάζει Κράτιστον, και ο οποίος, αν και άγνωστο σε μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν επίσημο πρόσωπο της εποχής εκείνης. Σκοπός του Λουκά, όπως δηλώνει ο ίδιος, ήταν να μάθει ο Θεόφιλος λεπτομερέστερα για την πίστη του Χριστού και να στερεωθεί περισσότερο σε αυτήν. Αλλά δεν αποκλείεται να ονομάζει Θεόφιλο και τον οποιοδήποτε χριστιανό που θα διάβαζε το Ευαγγέλιό του και τις πράξεις των Αποστόλων που αποτελούν τη συνέχεια του Ευαγγελίου. Ενώ στο Ευαγγέλιο περιγράφει τη ζωή του Κυρίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα, τα πάθη, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, στις πράξεις των Αποστόλων συνεχίζει από την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και εξιστορεί τη ζωή της Εκκλησίας των Αποστολικών εκείνων χρόνων, περιγράφοντας κυρίως με κάθε λεπτομέρεια το έργο του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, στο βιβλίο των πράξεων βρίσκουμε τις κυριότερες, τις αυθεντικές πληροφορίες για τη ζωή των χριστιανών της πρώτης Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Λουκά το ονόμασαν Ευαγγέλιο της Ευσπλαχνίας. Παρουσιάζει την αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Με την παραβολή του ασώτου, την οποία κατά αριστουργηματικό τρόπο περιέγραψε, δίνει θάρρος στον κάθε αμαρτωλό να επιστρέψει στο Θεό, γνωρίζοντας τη μεγάλη αγάπη του που αγκαλιάζει και το χειρότερο αμαρτωλό όταν θελήσει να επιστρέψει στον Πατέρα Θεό. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά βρίσκει ο χριστιανός τις κυριότερες και ωραιότερες παραβολές του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος έγραψαν τα περισσότερα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Λουκάς έγραψε 2, το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων, ο Ιωάννης 5, το Ευαγγέλιο, 3 επιστολές και την Αποκάλυψη, και ο Παύλος τις 14 επιστολές του. Τιμά η Εκκλησία μας τον Ευαγγελιστή Λουκά, όπως και τους άλλους που με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μας άφησαν την πολύτιμη αυτή κληρονομιά των βιβλίων τους και μάλιστα στη γλώσσα μας. Αν παίρναμε την απόφαση να παραμερίσουμε τα βιβλία των ανθρωπίνων γνώσεων για να γίνουν μελέτη μας τα θεόπνευστα λόγια των Αποστόλων και Ευαγγελιστών, θα νιώθαμε τη θερμότητα της πίστεως, θα βρίσκαμε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος, θα ζούσαμε τη χαρά της χριστιανικής ζωής, θα κάναμε κτήμα μας τη σωτηρία. Αυτά θα ήταν και η καλύτερη τιμή στους Αγίους που τα έγραψαν. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά την 18η Οκτωβρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακούτε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Δεν έφθαναν οι 12 Απόστολοι για να φέρουν εις πέρας το μεγάλο και θείο έργο για το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος. Αλλά και αν δεν έφθαναν αυτοί, θα μπορούσε ο Κύριος, αντί 12, να καλέσει όσους ήθελε, όπως κάλεσε και έναν ευρύτερο κύκλο, στον οποίο ανήκαν 70 πιστοί που δέχτηκαν και αυτοί το κήρυγμα του Κυρίου, που και σε αυτούς ανέθεσε έργο ιεραποστολικό. Κι όμως τώρα, εκ των υστέρων, βλέπουμε πόσο απαραίτητο ήταν να κληθεί ένας ακόμη υπέροχος εργάτης του Ευαγγελίου, ο Απόστολος Παύλος, όχι πια από τη μερίδα των οπαδών και πιστών, αλλά από την παράταξη των απίστων και διωκτών του Χριστού, και να κληθεί με ιδιαίτερη κλίση, με θείο θαύμα, με ειδική αποστολή, να αναδειχθεί πραγματικά σκεύος εκλογής, κατά τη βεβαίωση του Κυρίου, όργανο εκλεκτό του Θεού στο έργο του Ευαγγελίου. Να γίνει ο Απόστολος που θα εκήρυτε το όνομα του Κυρίου Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Ιδιαίτερη σημασία είχε και έχει η από τον κόσμο των εχθρών και διωκτών του Χριστού ανάδειξη ενός κήρυκος που θα εκήρυτε το Χριστό με τόση πίστη ώστε να υποφέρει τα πάνδυνα και να θυσιάσει για αυτόν τη ζωή του και μάλιστα με το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε το κήρυγμα του Παύλου. Είχε περάσει περίπου ένας χρόνος από την Ανάσταση του Κυρίου. Οι Απόστολοι με το φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εκήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού προχωρούσε και, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προσετίθεντο πιστεύονται στο Κυρίο πλήθη ανδρών και γυναικών. Παρόλες τις αντιδράσεις, τις απειλές, τους διωγμούς που είχαν κινήσει εναντίον τους οι άρχοντες των Ιουδαίων. Πρώτο θύμα των διωγμών, ο Αρχιδιάκονος Στέφανος. Τότε, στον λιθοβολισμό του Στεφάνου, για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα και ο ρόλος του Σαύλου, ενός νεαρού για τον οποίον γράφει ο Λουκάς ότι «Σαύλος ειν συνευδοκών τη αναιρέση του Στεφάνου». Δηλαδή, ο Σαύλος ήταν σύμφωνος με το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Αυτός ο Σαύλος δεν είναι άλλος από τον δικό μας, τον μετέπειτα Απόστολο Παύλο. Σαύλος, λοιπόν, ή Σαούλ, ήταν το αρχικό του όνομα. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 1 έως 3 μετά Χριστόν. Ήταν γιος πλούσιας οικογενείας, αφού, όπως γνωρίζουμε, τον έστειλαν από την Ταρσό να σπουδάσει στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε καθηγητή τον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλίηλ. Ο πατέρας του είχε τον τίτλο του Ρωμαίου Πολίτη, που δεν ήταν εύκολο να αποκτήσει κάποιος, εκτός αν πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην ρωμαϊκή εξουσία. Όλη η οικογένειά του ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων. Ήταν πιστοί και φανατικοί τηρητές του Μωσαϊκού νόμου και των παραδόσεων, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος για την παιδική του ηλικία. «Προέκοπτον», γράφει, «εν το Ιουδαϊσμό, υπερ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων». Αλλά και του Παύλου ζήλος, όπως και των Ισραηλιτών, καθώς γράφει στους Ρωμαίους, ήταν ζήλος Θεού, αλλού κατεπίγνωσιν. Και για τούτο, ο ζήλος αυτός με το φανατισμό και την τυπολατρεία τον οδήγησαν στην παράταξη των διωκτών του Χριστού. Στην εξωτερική εμφάνιση, ο Σαύλος δεν προκαλούσε καλή εντύπωση. Ήταν κοντός, φαλακρός, μάλλον παχύσαρκος, με ενωμένα τα φρύδια του και με μεγάλη μύτη. Αλλά και η υγεία του δεν ήταν καλή. Έπασχε, όπως γράφει ο ίδιος, από χρόνια ασθένεια, άγνωστη σε εμάς, την οποία ονομάζει σκόλοπα. Τελείωσε τις σπουδές του στα Ιεροσόλυμα και επέστρεψε στην Ταρσό, όπου για ένα διάστημα ασχολήθηκε με τις δουλειές του πατέρα του στο εργαστήριό τους, όπου έφτιαχναν σκηνές. Γρήγορα όμως του έγραψαν φίλοι του να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν ανάγκη να οργανωθούν όλοι οι νέοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την καταραμένη αίρεση των χριστιανών, που είχαν την ανοησία να πιστεύουν σαν Θεό τον Ιησού που σταύρωσαν οι άρχοντες των Ιουδαίων. Η θερμή πίστη, ο ζήλος και ο φανατισμός του Σαύλου μία τέτοια ευκαιρία περίμεναν για να δράσει. Κατέβηκε αμέσως στα Ιεροσόλυμα. Οι φίλοι του με χαρά τον οδήγησαν και τον συνέστησαν στον αρχιερέα που δέχτηκε τον νεαρό φανατικό νομοδιδάσκαλο με ανοιχτές αγκάλες.
αμέσως ανέλαβε υπηρεσία, πιστεύοντας ότι έπρεπε να κάνει μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ομολογεί αργότερα ότι πολλούς των Αγίων των χριστιανών εγώ εν φυλακές κατέκλυσα, ανερουμένονται αυτών κατήνεγκα ψήφων. Δηλαδή, όταν κατεδικάζονται οι χριστιανοί σε θάνατο, έδινα και εγώ την ψήφο μου, ζητώντας τον θάνατό τους.

Στο πρόσωπο του Σαύλου, ο αρχιερεύς και το συνέδριο των Ιουδαίων βρήκαν τον ιδανικό διώκτη των χριστιανών και τον προόριζαν για αρχηγό της ομάδας των διωκτών που ετοίμαζαν να στείλουν στη Δαμασκό, όπου είχαν καταφύγει οι διωκόμενοι χριστιανοί. Άλλο που δεν ήθελε ο Σαύλος. Δέχτηκε με μεγάλη χαρά την τόσο τιμητική για αυτόν αποστολή. Σε λίγες μέρες, με τη συνοδεία και άλλων ζηλωτών φίλων του και ανθρώπων οπλισμένων, εφοδιασμένος και με τα σχετικά έγγραφα για να μπορέσουν να συλλάβουν και να οδηγήσουν δεμένους στα Ιεροσόλυμα τους χριστιανούς, ξεκίνησε για τη Δαμασκό. Τόση ήταν η μανία του Σαύλου κατά των χριστιανών, πραγματική εξοντωτική μανία, ώστε ο Λουκάς γράφει ότι ο Σαύλος, εμπνέων απειλής και φόνου, ανέλαβε την αποστολή αυτή. Με τις ευχές και τις ευλογίες των αρχιερέων και των άλλων αρχόντων των Ιουδαίων, ξεκίνησε για την ιερή αποστολή το καταδιωκτικό απόσπασμα. Μεγάλη διαδρομή, αλλά με τον ανοιξιάτικο καιρό ευχάριστη. Προχωρώντας όλο προς βοράν, διέσχισαν την Ιουδαία, έπειτα τη Σαμάρια, κατόπιν τη Γαλιλαία, μπήκαν στη Συρία, αφήνοντας αριστερά τους τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Πέρασαν από τις πλαγιές του όρους Αερμών, ανάμεσα από πανύψηλους και βαθύσκιους κέδρους και κατευθύνθηκαν στα ανατολικά, έχοντας για προορισμό τους τη Δαμασκό, όπου άρχιζε να φαίνεται καθώς την εφώτιζε ο πρωινός ήλιος. Ήταν μεσημέρι, όταν μία λάμψη, πιο δυνατή και από τον ήλιο που μεσουρανούσε, έκανε όλους τους άνδρες του αποσπάσματος να πέσουν στο έδαφος, ενώ ο Σαύλος άκουσε φωνή που του έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Βρήκε το θάρρος ο Σαύλος να ρωτήσει «Τι σε, Κύριε?» και η φωνή απάντησε «Εγώ είμαι Ιησούς, όν σε διώκεις. Με το διωγμό σου δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να χτυπάς το γυμνό σου πόδι πάνω σε μυτερά καρφιά. Εγώ σε προορίζω για πολύ μεγαλύτερη, υψηλότερη υπηρεσία. Σήκω τώρα, στάσου στα πόδια σου και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα λάβεις εντολή για το τι πρέπει να κάνεις». Ο Σαύλος άκουσε τη φωνή, αλλά είδε και τον Ιησού Χριστό, όπως μας βεβαιώνει αργότερα, γράφοντας στους Κορινθίους. «Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εώρακα». Οι άλλοι που συνόδευαν άκουσαν τη φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Όταν ο Σαύλος σηκώθηκε από το έδαφος, είχε ανοιχτά τα μάτια του, αλλά δεν έβλεπε τίποτε γύρω του. Οι άλλοι έβλεπαν και κρατώντας τον από το χέρι, τον έφεραν στη Δαμασκό. Εκεί, τρεις ημέρες έμεινε, χωρίς να φάει κάτι ή να πιει νερό, στο σπίτι κάποιου Ιούδα που τους φιλοξένησε. Αλλά το όραμα του Σαύλου ακολούθησαν άλλα δύο σχετικά οράματα. Στη Δαμασκό κατοικούσε ο Ανανίας, άνθρωπος που είχε πιστέψει στο Χριστό. Αυτός είδε σε όραμα τον Κύριο που του είπε «Ανανία, σήκω και πήγαινε στο σπίτι κάποιου Ιούδα που μένει στο δρόμο που ονομάζεται Ίσιος Δρόμος. Εκεί θα ζητήσεις τον Σαύλο από την Ταρσό, που και αυτός τώρα, την ίδια ώρα, βλέπει όραμα ότι πρόκειται να τον επισκεφθείς». «Κύριε», λέει ο Ανανίας, «μάθαμε ότι αυτός έρχεται στα Ιεροσόλυμα». Του απαντά ο Κύριος «Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ». Πήγε ο Ανανίας και συνάντησε το Σαύλο και του λέγει «Με έστειλε ο Κύριος που σου φανερώθηκε στο δρόμο όταν ερχόσουν στη Δαμασκό και μου είπε να έλθω να θέσω στο κεφάλι σου τα χέρια μου, να έλθει η χάρη του Θεού σε σένα, να αναβλέψεις και να λάβεις πνεύμα Άγιον». Έθεσε τα χέρια του Ανανίας και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του Σαύλου κάτι σαν λέπια και είδε και αμέσως ζήτησε να βαπτιστεί και αφού βαπτίστηκε ζήτησε τροφή και έφαγε. Νέος άνθρωπος τώρα ο Σαούλ, ξεκομμένος με θαυματουργική επέμβαση από το ίδιο του το παρελθόν σε μια νέα ζωή, σε μια νέα πορεία. Αυτή τη φορά, όχι υπηρέτης των αρχόντων του Ισραήλ, αλλά υπηρέτης του Θεού και μάλιστα εκλεκτός σκεύος εκλογής, θεόληπτος και θεοπρόβλητος. Έχει πια τη συνείδηση ότι τα αρχαία παρήλθεν, ότι γέγονε τα πάντα κενά. Ακόμα και το όνομά του που του θύμιζε τον παλαιό εαυτό του και αυτό το εγκαταλείπει. Προτιμά αντί του εβραϊκού Σαούλ, Σαύλος, το ρωμαϊκό Παύλος. Παύλος Απόστολος Χριστού ή Παύλος
«Δούλος Ιησού Χριστού» θα είναι στο εξής ο τίτλος του. Έτσι θα αρχίζει τις επιστολές του και έτσι θα μείνει στην ιστορία.

έμεινε για λίγες ακόμα ημέρες στη Δαμασκό. Μπορούμε να φανταστούμε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη νέα του ζωή. Να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα? Ποιος θα τον δεχόταν? Πώς μπορούσε να εμφανιστεί στους Αποστόλους αυτός ο μέχρι χθες διώκτης του Χριστού? Πώς ήταν δυνατόν να το δεχτούν με εμπιστοσύνη σαν αδελφό τους και Απόστολο του Χριστού? Αλλά πώς θα αντιμετώπιζε και τους άρχοντες των Ιουδαίων? Θα έπρεπε, αφετέρου, να καταστρώσει κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα της εργασίας που τον περίμενε. Να συγκεντρώσει τις σκέψεις του από τον νόμο του Μωυσέως και τα προφητικά κηρύγματα για το Μεσσία. Να διώξει τις προκαταλήψεις που είχαν κυριεύσει την ψυχή του, να μάθει περισσότερα για τον Χριστό για να μπορέσει να κηρύξει την θεότητά του. Προβλήματα που μόνο με τη θερμή, αδιάκοπη και ολόψυχη προσευχή θα έβρισκαν τη λύση τους. Νιώθει ανέτοιμο τον εαυτό του. Προτιμά να φεύγει σε ξένο τόπο, να μείνει άγνωστος εν μέσω αγνώστων, να προσευχηθεί, να αυτοσυγκεντρωθεί, να μελετήσει τις γραφές και με το φωτισμό του Θεού να καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα. Γράφει αργότερα, στην προσγαλάτας επιστολή, ότι δεν ζήτησε βοήθεια από άνθρωπο να τον διδάξει σχετικά με το Ευαγγέλιο που θα κήρυτε, ούτε τους Αποστόλους έτρεξε να συναντήσει στα Ιεροσόλυμα, αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Και μόνον αφού πέρασαν 3 χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα και συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιάκωβο. Δεν γνωρίζουμε πόσο από το χρονικό αυτό διάστημα των 3 ετών έμεινε στη Δαμασκό και πόσο στην Αραβία. Γνωρίζουμε όμως ότι άρχισε πολύ νωρίς να κηρύττει το Ευαγγέλιο στη Δαμασκό, ότι για τούτο διέτρεξε μεγάλο κίνδυνο από τους πιο φανατικούς Ιουδαίους και ότι για να σωθεί από ενέδρα που είχαν στήσει για να τον συλλάβουν, τον κατέβασαν οι χριστιανοί νύχτα από τα τείχη της Δαμασκού και σώθηκε. Έφτασε στα Ιεροσόλυμα παρά τους δισταγμούς του, γνωρίζοντας τι θα αντιμετώπιζε από τους χριστιανούς και τους άρχοντες των Ιουδαίων. Και πραγματικά, οι χριστιανοί ήταν πολύ διστακτικοί να τον δεχθούν σαν Απόστολο του Χριστού και να συνδεθούν μαζί του. «Επειράτο κολλάστε τις μαθητές και πάντε σε φοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής». Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή βρέθηκε ο Βαρνάβας, σαν μεσολαβητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν, ήγαγε προς τους Αποστόλους. Διηγήθηκε ο Παύλος στους Αποστόλους το γεγονός το σχετικό με τη μεταστροφή του και ότι είχε αρχίσει στη Δαμασκό να κηρύττει τον Χριστό. Η θερμότητα της πίστεώς του, όπως φαινόταν στα λόγια και στα δάκρυά του, διέλυσε τους δισταγμούς των Αποστόλων. Συνόδευε τους Αποστόλους όπου πήγαιναν να κηρύξουν και μιλούσε με θάρρος και ο ίδιος, και μάλιστα στους Ιουδαίους που μιλούσαν τα ελληνικά, μέχρι που διέτρεξε και εκεί από αυτούς κίνδυνο θανάτου, που για να τον σώσουν οι Απόστολοι τον συνόδευσαν μέχρι την Κεσάρια και από εκεί ήλθε μόνος του στην Ταρσό. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε εκεί στην Ταρσό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι όταν ο Βαρνάβας, που είχε σταλεί στην Αντιόχεια, χρειάστηκε βοηθό λόγω του πλήθους των εκεί χριστιανών, έτρεξε στην Ταρσό και παρέλαβε τον Παύλο. Και μάλιστα αργότερα, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας κατέβηκαν μαζί στα Ιεροσόλυμα, μεταφέροντας βοηθήματα των χριστιανών της Αντιοχίας στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν. Επέστρεψαν και πάλι στην Αντιόχεια να συνεχίσουν το έργο τους, έχοντας τώρα μαζί τους και τον Μάρκο. Θα δούμε όμως ότι άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και Λέβη. Όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ενώ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί κατά την ώρα της λατρείας στην Αντιόχεια, το Πνεύμα το Άγιον εκάλεσε τον Παύλο και τον Βαρνάβα, αναθέτοντας σε αυτούς άλλη αποστολή, μία περιοδία που χαρακτηρίζεται σαν πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου και περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα και τον νεαρό Ιωάννη ή Μάρκο, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο, καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα του Άγιον, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί πέρασαν στην Κύπρο. Αφού επισκέφθηκαν τη Σαλαμίνα και άλλες πόλεις, έφτασαν στην Πάφο, στην οποία κήρυξαν το Ευαγγέλιο και είχαν θαυμαστά αποτελέσματα, αφού πίστεψε και ο ηγεμόνας της Κύπρου, Σέργιος Παύλος. Από την Κύπρο ήλθαν στην Πέργη της Παμφιλίας, έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κηρύττοντας σε κάθε τόπο το Ευαγγέλιο, κυρίως στις συναγωγές των Ιουδαίων και στη συνέχεια στους εθνικούς. Και εδώ όμως αντιμετώπισαν διωγμό από μέρους των Ιουδαίων και αναγκάστηκαν να έλθουν στο Ικόνιο, αλλά και εκεί κινδύνευσαν να τους λιθοβολήσουν και για τούτο κατέφυγαν στις πόλεις της Λικαωνίας, τα Λύστρα και την Δέρβη. Στα Λύστρα, ο Απόστολος Παύλος θεραπεύει ένα εκγενετή σχολό που, όταν είδαν το θαύμα οι ειδωλολάτρες, σχημάτισαν την ιδέα ότι ο Βαρνάβας ήταν ο Δίας και ο Παύλος ο Ερμής, που κατέβηκαν στην πόλη τους και ετοίμασαν θυσία προς τιμήν τους. Το επεισόδιο τούτο έδωσε την ευκαιρία στους Αποστόλους να μιλήσουν για τον αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Χριστό. Όμως και εδώ, όσοι δεν πίστευσαν, λιθοβόλησαν τον Παύλο μέχρι που τον ενόμισαν νεκρό και τον έσυραν έξω της πόλεως. Ο Παύλος όμως, με θαυματουργικό τρόπο, έμεινε ανέγγιχτος από τον λιθοβολισμό και αφού σηκώθηκε, ξαναμπήκε στην πόλη και την επομένη μέρα πήρε τον Βαρνάβα και έφυγαν στη Δέρβη και πάλι επέστρεψαν στα Λύστρα, το Ικόνιο και την Αντιόχεια από την οποία είχαν ξεκινήσει. Εδώ τελειώνει η πρώτη αποστολική περιοδία. Τα χρονικά όρια της περιοδίας αυτής θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ του 46 και 50 μετά Χριστόν, δεδομένου ότι μετά από αυτήν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και έλαβαν μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 50-51 μετά Χριστόν.

Η δευτέρα αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου αρχίζει και αυτή από την Αντιόχεια. Η περιοδία αυτή φέρνει το φως του Ευαγγελίου στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια ο Παύλος και έχοντας τώρα μαζί του σαν συνοδό και συνεργάτη του τον Σύλλα, επισκέπτεται αρχικά τις πόλεις Δέρβη και Λύστρα. Από τα Λύστρα παίρνουν μαζί τους σαν εκλεκτό συνεργάτη τον Τιμόθεο. Αφού διέσχισαν τις χώρες της Φρυγίας, Γαλατίας, Μυσίας, Βυθινίας, έφτασαν στην Τροάδα. Εκεί είδε σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ένα Μακεδόνα που του έλεγε «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Ήταν εντολή του Θεού να έλθει ο Παύλος στην Ελλάδα. Αμέσως έρχεται με τους συνεργάτες του στην Σαμοθράκη και από εκεί στην Νεάπολη και τους Φιλίππους, στην περιοχή της σημερινής Καβάλας. Είναι σημαντικό ότι εκεί, στους Φιλίππους της Μακεδονίας, ακούστηκε το πρώτο κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί πίστεψε και βαπτίστηκε η Λιδία, η Πορφυροπόλης, η πρώτη γυναίκα που πίστεψε και έγινε χριστιανή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Στη συνέχεια, εκεί στους Φιλίππους, θεράπευσε ο Απόστολος Παύλος από το πονηρό πνεύμα την Μαντευωμένη, με συνέπεια να συλληφθούν οι Απόστολοι, να φυλακιστούν, αλλά και να αξιωθούν της μεγάλης τιμής από τον Θεό να διασωθούν με θαύμα. Πραγματικά, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό της φυλακής και τα πόδια τους ήταν σφιγμένα στα ειδικά εκείνα ξύλα που έβαζαν στους βαρυπινίτες, γίνεται σεισμός μέγας, ανοίγουν οι θύρες της φυλακής και πέφτουν οι αλυσίδες και τα ξύλα από τα πόδια των Αποστόλων. Ο δεσμοφύλακας, τρομοκρατημένος, τράβηξε το μαχαίρι του να αυτοκτονήσει, νομίζοντας ότι θα έβρισκαν την ευκαιρία να δραπετεύσουν οι κρατούμενοι που για τη φύλαξή τους είχε βαριά ευθύνη. Τότε ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: «Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, όλοι εδώ είμαστε». Αυτός, βλέποντας το θαύμα, έπεσε στα πόδια του Παύλου και του είπε: «Από αυτό που είδα πιστεύω στο Θεό σας. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Του μίλησε ο Απόστολος Παύλος με αγάπη για το έργο του Χριστού. Την ίδια ώρα βαφτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Με χαρά τους έκανε τραπέζι και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκός το Κυρίο. Στη συνέχεια ο Παύλος με τους συνεργάτες του, αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, στη συναγωγή της οποίας επί τρία Σάββατα κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και πίστευσαν αρκετοί. Ταυτόχρονα όμως, ομάδες Ιουδαίων κινήθηκαν εναντίον τους και αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να φυγαδεύσουν τους Αποστόλους στη Βέρεια για να τους σώσουν. Στη Βέρεια το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. «Ούτι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, ήτινες εδέξαντο το λόγον μετά πάσης προθυμίας». Αφήνοντας ο Απόστολος Παύλος τους Σύλλα και Τιμόθεο στη Βέρεια, έρχεται στην Αθήνα. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το περιβάλλον άλλων πόλεων. Εδώ ήταν κέντρο φιλοσόφων. Εκτός από τη συναγωγή, μπορούσε να μιλήσει στην αγορά, όπου συγκεντρώνονταν και μιλούσαν οι Αθηναίοι. Δεν δίστασε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει στην αγορά. Η ομιλία του προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλοσόφων, που τον κάλεσαν να μιλήσει και στο επίσημο βήμα, στον Άριο Πάγο. Πώς να μιλήσει τώρα ο Παύλος για τον εσταυρωμένο Ιησού σε ένα ακροατήριο καθαρά ειδωλολατρικό που δεν είχε ιδέα για τον αναμενόμενο Μεσσία, για τον Ιησού Χριστό που ήλθε στη γη? Τελείως άγνωστα αυτά στους Αθηναίους. Και όμως ο Παύλος, σαν τέλειος παιδαγωγός, βρίσκει το σημείο επαφής και αρχίζει το λόγο του. «Θαυμάζω», τους λέγει, «την ευσέβειά σας στους θεούς, γιατί γυρίζοντας αυτές τις ημέρες μέσα στην πόλη σας, είδα το πλήθος των λαμπρών ναών που έχετε για όλους τους θεούς. Και μάλιστα είδα και ένα βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν ακριβώς τον άγνωστο Θεό, που χωρίς να γνωρίζετε του φτιάξατε βωμό, ήλθα να σας μιλήσω». Και μίλησε. Έκαναν εντύπωση όσα είπε στους Αθηναίους και μάλιστα όταν αναφέρθηκε στα λόγια Ελλήνων ποιητών και κατάλαβαν ότι αυτός ο ξένος, ο Ιουδαίος ρήτορας, εγνώριζε και την ελληνική φιλολογία. Υπήρξαν και αντιδράσεις, αλλά υπήρξαν και θετικά αποτελέσματα. Αρκετοί πίστεψαν, και μάλιστα ο αεροπαγίτης Διονύσιος. Από την Αθήνα ο Απόστολος Παύλος κατέβηκε στην Κόρινθο, όπου αμέσως γνωρίστηκε με τον Ιουδαίο Ακύλα και τη γυναίκα του την Πρίσκυλα,
που ήταν και αυτοί σκηνοποιοί και θερμοί χριστιανοί. Άρχισε και εκεί το έργο του, μιλώντας αρχικά στη συναγωγή. Εν τω μεταξύ, κατέβηκαν στην Κόρινθο ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Δεν έλειψαν και εδώ οι αντιδράσεις, αλλά και πολλοί επίστευσαν, και μεταξύ αυτών ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος. Εδώ, με την ενθάρρυνση του Αγίου Πνεύματος που φανερώθηκε στον Παύλο λέγοντας «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακώσεσαι, διότι λαός σε στήμει πολλής εν την πόλη ταύτη», παρέμεινε ο Απόστολος Παύλος 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο, συνοδευόμενος τώρα ο Απόστολος Παύλος και από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, έρχεται στην Έφεσο, όπου άρχισε να κηρύττει στη συναγωγή. Από την Έφεσο, λόγω της εορτής του Πάσχα, έφυγε και πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Αντιόχεια, από την οποία είχε ξεκινήσει για τη δεύτερη αυτή αποστολική περιοδία, η οποία χρονικά τοποθετείται από το 52 μέχρι το 54 μετά Χριστόν και περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.

Η τρίτη αποστολική περιοδία αρχίζει και αυτή, όπως και οι άλλες, από την Αντιόχεια. Αρχικά, ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τους χριστιανούς της Γαλατίας και της Φρυγίας. Κατόπιν πήγε στην Έφεσο, όπου παρέμεινε 3 χρόνια κηρύττοντας και κάνοντας θαύματα πολλά. «Δυνάμιστε ούτα στιχού σας επί ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ούτω κατά κράτος ο λόγος του Κυρίου ύφξανε και ίσχυεν». Η δράση του Αποστόλου Παύλου και οι επιτυχίες του στην Έφεσο ήταν φυσικό να προκαλέσουν την αντίδραση των ειδωλολατρών της Εφέσου, η οποία ήταν από τα επισημότερα ειδωλολατρικά κέντρα. Εκεί ήταν και ο περίφημος ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος. Πλήθη ιερέων και ανθρώπων γενικά εργαζομένων στο ναό, αλλά και χιλιάδες ειδωλολατρών ζούσαν από το εμπόριο ομοιωμάτων του ναού και της Αρτέμιδος. Όλοι αυτοί, υποκινούμενοι από κάποιον Δημήτριο, αργυροκόπος το επάγγελμα, ξεσήκωσαν το λαό εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Εγκαταλείπει τότε ο Παύλος στην Έφεσο και έρχεται στη Μακεδονία. Επισκέπτεται όλες τις πόλεις στις οποίες είχε ιδρύσει εκκλησίες και επανέρχεται στη Μικρά Ασία, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Σόπατρο, Αρίσταρχο, Σέκουνδο, Γάιο, Τιμόθεο, Τυχικό και Τρόφιμο. Έρχονται στην Τροάδα, όπου ο Απόστολος Παύλος ανέστησε τον Εύτυχο που είχε πέσει από τον τρίτο όροφο του κτηρίου, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί οι χριστιανοί και τελούσαν την Θεία Λειτουργία και ομιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Στην Τροάδα έφτασε από τους Φιλίππους της Μακεδονίας και ο Λουκάς. Από την Τροάδα έφτασε στην Άσο και από την Άσο με πλοίο έφτασαν στη Μυτιλίνη, όπου διανυκτέρευσαν και την επομένη έφτασαν στα απέναντι της Χίου μικρασιατικά παράλια και από εκεί στη Σάμο και την επομένη μέρα στην Μίλητο. Ωραιότατα περιγράφει ο Λουκάς την συγκινητική συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με τους προϊσταμένους των εκκλησιών της περιοχής της Εφέσου και Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει εκεί για να συναντηθεί μαζί τους, αφού του ήταν αδύνατο να επισκεφθεί την Έφεσο και τις γύρω σε αυτήν εκκλησίες, μια και έσπευδε να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Κατά τη συνάντηση αυτή, τους υπενθυμίζει ότι 3 χρόνια έμεινε κοντά τους και δεν έπαυσε με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Με συγκίνηση τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές του. «Γνωρίζω», τους λέγει, «ότι δεν πρόκειται να σας ξαναδώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε εαυτής και παντή το ποιμνίο, γιατί προβλέπω ότι σύντομα θα έλθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου», εννοεί τους αιρετικούς. Και αφού τους υπενθύμησε πολλά που έπρεπε να μην λησμονήσουν ποτέ, «θύστα γόνατα αυτού συν πάσιν αυτής προσήφξατο. Ικανός δε γένεται ο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν». Από την Μίλητο έφτασε στην Κό, έπειτα στη Ρόδο, έπειτα στα Πάταρα και από εκεί στη Φινίκη, στην Τύρο, όπου έμεινε 7 ημέρες. Από την Τύρο ήλθε στην Πτολεμαΐδα και την επομένη μέρα στην Κεσάρια, όπου φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Φιλίππου, ενός εκ των 7 διακόνων. Εκεί ο Ιουδαίος προφήτης Άγαβος προφήτευσε ότι στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Παύλος επρόκειτο να συλληφθεί. Ήταν φυσικό, όταν άκουσαν τούτα τα λόγια, οι συνεργάτες του Παύλου και οι εκεί χριστιανοί να παρακαλούν τον Παύλο να αποφύγει το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Αν ήταν ποτέ δυνατόν να δηλιάσει και να αλλάξει πορεία αυτός ο γίγαντας Ιεραπόστολος για να σώσει τη ζωή του. Απεκρίθητε ο Παύλος. «Τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντες μου την καρδίαν, εγώ γαρ ου μόνον δεθύνε, αλλά και αποθανήν εις Ιερουσαλήμ ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού». Και συνέχισε το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα. Με μεγάλη χαρά δέχτηκαν τον Απόστολο Παύλο οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων. Την επομένη μέρα επισκέφθηκε με τους συνεργάτες του τον Ιάκωβο, επίσκοπο της Εκκλησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. Εκεί εξέθεσε ο Παύλος το ιεραποστολικό του έργο, τους κόπους, τους διωγμούς, αλλά και την πρόοδο του Ευαγγελίου, και όλοι εδόξασαν το Θεό για αυτά που άκουσαν. Δεν άργησε όμως να εκδηλωθεί και ο φανατισμός των Ιουδαίων. Έξαλλα πλήθη Ιουδαίων συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο και τον παρέδωσαν στη ρωμαϊκή εξουσία, ζητώντας το θάνατό του. Ο χιλίαρχος, στον οποίον τον παρέδωσαν, διέταξε να τον δέσουν και να τον μαστιγώσουν. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτυρήθηκε, δηλώνοντας ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν είχαν δικαίωμα να τον βασανίσουν χωρίς δίκη.
Αμέσως τότε διέταξε ο κυλίαρχος να τον λύσουν και την επόμενη ημέρα κάλεσε το συνέδριο των Ιουδαίων και έφερε σε αυτό τον Απόστολο Παύλο για να εκθέσει τη διδασκαλία του. Αλλά ενώ έλεγε ο Απόστολος Παύλος θα περί Αναστάσεως των νεκρών, δημιουργήθηκε τόση σύγχυση μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, ώστε για να τεθεί τέρμα στη διαμάχη αυτή, διέλυσε το συνέδριο χιλίαρχος και έφερε τον Απόστολο Παύλο στο στρατόπεδό του. Τη νύχτα είδε τον Κύριο Παύλος και του είπε «Θάρση, Παύλε, όπως είχες εδώ την τόλμη να μιλήσεις, θα μπορέσεις να μιλήσεις και στη Ρώμη που θα σε οδηγήσουν».

Ιουδαίοι δεν ησύχασαν. Ετοίμασαν ενέδρα, όπως λεπτομερώς γράφει ο Λουκάς, από την οποία όμως σώθηκε ο Παύλος. Για να σώσει τον Απόστολο Παύλο, ο χιλίαρχος Κλάβδιος Λυσίας, από την εξοντωτική μανία των Ιουδαίων των Ιεροσολύμων, τον έστειλε με σχετική επιστολή και με ισχυρή δύναμη στρατιωτών στην Κεσάρια, στον ηγεμόνα Φίλικα, να τον δικάσει. Εκεί κατέφτασαν και οι κατήγοροι του Παύλου, ο αρχιερεύς Ανανίας, ο δικηγόρος Τέρτυλος και όλοι που κατηγορούσαν τον Απόστολο Παύλο ως πρωτοστάτην της των Ναζωραίων αιρέσεως και κινούντα στάσιν πάση της Ιουδαίης. Από την απολογία του Αποστόλου Παύλου αντιλήφθηκε ο Φίλικας ότι δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του κατηγορία. Ανέβαλε να βγάλει το δικαστήριο απόφαση με την πρόφαση ότι ήθελε να ακούσει και τον χιλίαρχο Λυσία. Εκράτησε εκεί τον Απόστολο Παύλο επί 2 χρόνια σε φυλακή, αλλά με τη σχετική ελευθερία να δέχεται επισκέψεις φίλων και γνωστών. Ο Λουκάς είχε τη γνώμη ότι ο Φίλιξ κρατούσε τον Παύλο ελπίζον ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύσει αυτόν. Τον Φίλικα διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος, που βρήκε τον Απόστολο Παύλο στις φυλακές. Οι Ιουδαίοι ζήτησαν και από τον Φίστο να αποστείλει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα να δικαστεί εκεί, έχοντας σκοπό να τον φωνεύσουν με ενέδρα κατά την εκεί μεταφορά του. Ο Φίστος αρνήθηκε και ζήτησε να έλθουν οι κατήγοροι στην Κεσάρια για να παραστούν στη δίκη. Έτσι και έγινε. Οι Ιουδαίοι επανέλαβαν τις κατά του Παύλου κατηγορίες. Απολογήθηκε και πάλι ο Απόστολος Παύλος και φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί κατηγορία εναντίον του. Ο Φίστος του πρότεινε να δεχθεί να δικαστεί από τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα, αλλά ο Απόστολος Παύλος ζήτησε, σαν Ρωμαίος πολίτης, να δικαστεί στη Ρώμη, αίτημα που έγινε δεκτό από τον Φίστο. Εκείνες τις ημέρες είχε έλθει στην Κεσάρια ο βασιλεύς Αγρίπας. Ο Φίστος θεώρησε καλό να του αναφέρει την υπόθεση του Παύλου. Ο Αγρίπας έδειξε ενδιαφέρον και θέλησε να δει και ο ίδιος τον κρατούμενο Απόστολο. Ο Φίστος προετοίμασε τη συνάντηση την οποία παρακολούθησαν άρχοντες, χιλίαρχοι και άλλοι επίσημοι. Πρώτος ο Αγρίπας έδωσε το λόγο στον Παύλο και τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Απόστολος Παύλος εξέθεσε με κάθε λεπτομέρεια τη διδασκαλία του. Τόσο ο Αγρίπας όσο και ο Φίστος συμφώνησαν ότι ουδέν θανάτου άξιον ή δεσμών πράση ο άνθρωπος τούτος. Και όμως, εφόσον ο Παύλος είχε ζητήσει να δικαστεί στη Ρώμη, αποφάσισαν να τον στείλουν εκεί. Με συνοδεία λοιπόν πολλών στρατιωτών και έναν εκατόνταρχο, με πλοίο αδραμητινό, έφυγε ο Απόστολος Παύλος από την Κεσάρια με προορισμό τη Ρώμη, συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του, Αρίσταρχο Μακεδόνα Θεσσαλονικαία. Πρώτο λιμάνι που έφτασαν ήταν η Σιδώνα. Ο εκατόνταρχος επέτρεψε στον Παύλο να συναντήσει τους εκεί φίλους του. Από την Σιδώνα, αφού πέρασαν τα ανατολικά παράλια της Κύπρου, έφτασαν στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί βρήκαν άλλο πλοίο Αλεξανδρινό και έφτασαν στους καλούς λιμένες της Κρήτης. Από εκεί δε έφυγαν για να φτάσουν στο Φίνικα, λιμάνι και αυτό της Κρήτης, όμως δεν πρόλαβαν να φτάσουν εκεί. Φοβερή τρικυμία, άνεμος τυφωνικός, τους παρέσυρε και το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο στο πέλαγος. Τόσο κρίσιμη ήταν η κατάσταση, ώστε άρχισαν να ρίχνουν τα εμπορεύματα στη θάλασσα. Την τρίτη μέρα της τρικυμίας έριξαν στη θάλασσα και όλο τον εξοπλισμό, όλα τα εξαρτήματα του πλοίου. Για πολλές ημέρες ούτε ήλιο ούτε άστρα έβλεπαν και μόνο σφοδρή τρικυμία τους χτυπούσε, έτσι ώστε έχασαν κάθε ελπίδα σωτηρίας. Περιρρήτω πάσα ελπής τους σώζεσθε ημάς. Αλλά και τα τρόφιμα τους έλειψαν. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές τους έδωσε θάρρος ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς τους ότι, όπως του είπε Άγγελος Κυρίου, δεν πρόκειται να χαθεί κανένας, αν και το πλοίο θα καταστραφεί, θα ναυαγήσει. Είχαν περάσει 14 ημέρες από την ημέρα που άρχισε η τρικυμία, όταν μία νύχτα προσάραξαν σε κάποια στεριά. 276 άνθρωποι ήταν μέσα στο πλοίο. Βγήκαν όλοι στη στεριά, άλλοι κολυμπώντας, άλλοι παίρνοντας σανίδες που επέπλεαν καθώς διαλύθηκε το πλοίο. Όταν βγήκαν στη στεριά, έμαθαν ότι βρίσκονταν στην ίσο Μελίτη, τη σημερινή Μάλτα. Οι κάτοικοι τους περιποιήθηκαν, άναψαν φωτιά να ζεστάνουν τους ναυαγούς, αφού μάλιστα έβρεχε και έκανε πολύ κρύο. Πλησίασε τότε και ο Απόστολος Παύλος και μάζεψε και αυτός φρίγανα για να ρίξει στη φωτιά, αλλά μέσα στα χόρτα βρέθηκε μία έχιδνα που τον δάγκωσε.
Οι κάτοικοι του νησιού έλεγαν τότε μεταξύ τους ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς και τον τιμωρεί ο Θεός, αφού σώθηκε από τη θάλασσα και θα πεθάνει τώρα από το δάγκωμα της Έχιδνας. Και ενώ περίμεναν να τον δουν νεκρό, όταν είδαν ότι τίποτα δεν έπαθε, άλλαξαν γνώμη και τον θεώρησαν Θεό. Τρεις μέρες φιλοξενήθηκαν εκεί στο αγρόκτημα κάποιου ποπλίου, το οποίο ο πατέρας ήταν βαριά άρρωστος και με προσευχή τον θεράπευσε ο Απόστολος Παύλος, όπως και πολλούς αρρώστους που του έφεραν εκεί. Από την Μελίτη με αλεξανδρινό πλοίο έφτασαν στις Σιρακούσες, την πρωτεύουσα της Σικελίας, και από τις Σιρακούσες έφτασαν στο Ρήγιο και Ποτιόλους και στη συνέχεια στη Ρώμη. Ο εκατόνταρχος παρέδωσε τον Απόστολο Παύλο στον αρμόδιο του στρατοπέδου, ο οποίος επέτρεψε στον Απόστολο Παύλο να μείνει μόνος του σε ένα κελί με ένα στρατιώτη να τον φρουρεί. Έπειτα από τρεις ημέρες, ο Απόστολος Παύλος κάλεσε όλους τους εκεί Ιουδαίους και τους εξέθεσε το λόγο που βρίσκεται δέσμιος στη Ρώμη. Δύο ολόκληρα χρόνια έμεινε ο Απόστολος Παύλος κρατούμενος στη Ρώμη, αλλά δεν έπαυσε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε Ιουδαίους και δολολάτρες που έρχονταν να τον επισκεφθούν και να ακούσουν το κήρυγμά του. Στο σημείο αυτό τελειώνει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, επομένως και οι πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς για τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου.

0: Είναι βέβαιο ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού δικάστηκε στη Ρώμη, αφέθηκε ελεύθερος και συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο με μία τέταρτη αποστολική περιοδία. Στην τέταρτη αυτή αποστολική περιοδία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται ότι ακολούθησε την παρακάτω πορεία. Από την Ρώμη ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Έφεσο, όπου εγκατέστησε επίσκοπο Εφέσου τον εκλεκτό συνεργάτη του Τιμόθεο. Από την Έφεσο, σύμφωνα με επιθυμία του, φαίνεται ότι ήλθε στις Κολοσσές, όπου ήθελε να φιλοξενηθεί από τον Φιλίμωνα. Ανέβηκε στη Μακεδονία, στους Φιλίππους και επέστρεψε στην Έφεσο και από την Έφεσο ήλθε στην Κρήτη, όπου εγκατέστησε εκεί επίσκοπο τον Τίτο. Από την Κρήτη ήλθε στη Μίλητο, την Κόρινθο και την Νικόπολη, Πρέβεζα. Από την Νικόπολη πέρασε στην Ιταλία και έφτασε στην Ισπανία, από την οποία επέστρεψε στη Ρώμη, όπου και συνελήφθη και απέθανε με μαρτυρικό θάνατο κατά τον επινέρωνος διωγμό περί το 64 έως 68 μετά Χριστόν. Η αποστολική δράση του Παύλου δίρκησε 35 περίπου χρόνια. Η μεταστροφή του στο Χριστό έγινε περί το 34 ή 35 μετά Χριστόν, όταν ο Παύλος ήταν 30 ετών περίπου. Η πρώτη αποστολική περιοδία διήρκησε 7 περίπου χρόνια. Η δευτέρα 14 χρόνια. Η τρίτη με τις φυλακίσεις και το εξάμηνο ταξίδι 5 περίπου χρόνια και η τέταρτη μέχρι του μαρτυρικού θανάτου του Αποστόλου γύρω στα 2 χρόνια. Μεταφέρω τα χαρακτηριστικά για τον Απόστολο Παύλο λόγια του Φίνλεϊ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Είναι καρδία πυρήνη, το πυρ σφοδρού συναισθήματος και φαντασίας, όπερ συνεχώνευσεν ίσεν τας μυστικάς του ενοράσεις και τας λογικάς του συλλήψεις, η λεπτή του ευαισθησία, η αποφασιστική του θέλησης, η ανδρική του ειλικρίνεια και το θάρρος, η μητρική του τρυφερότης, η ζωηρότης του, η ευστροφία του και η ευθυμολογία του, ο πλούσιος ανθρωπισμός του και η οξία ηθική παρατηρητικότης του, η δεξιότης και ετοιμότης του, το οργανωτικό του πνεύμα και η έμφυτος δύναμης του άρχην, το ισχυρόν και δημιουργικόν και τι εύκολον χάρισμα του εκφράζεστε, όπερ επρομήθευσε το κατάλληλον ένδυμα, το πρωτότυπον εξίσου προς τας ιδέας τας υπ' αυτού καλυπτωμένας, όλε αυτέ οι ιδιότητες και δυνάμεις συνέτρεξαν εις τον αναδείξωση των Απόστολων των Εθνών, αρχιτέκτονα της Οικουμενικής Εκκλησίας και της Χριστιανικής Θεολογίας. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου μαζί με τον άλλο μεγάλο Απόστολο του Κυρίου, τον Απόστολο Πέτρο, την ίδια ημέρα, την 29η Ιουνίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακούτε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους.

αλλά φαίνεται ότι η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί προπολών ετών στην Κύπρο, όπου κατά πάσαν πιθανότητα γεννήθηκε. Για τούτο, ο Λουκάς τον χαρακτηρίζει «Κύπριον το γέννη». Το κύριο όνομά του ήταν Ιωσής, αλλά οι Απόστολοι του Χριστού τον ονόμασαν Βαρνάβα, που σημαίνει «Υιός παρηγορίας», επειδή τα λόγια του, τα έργα του και η όλη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας ήταν μια παρηγοριά για τους διωκόμενους χριστιανούς. Είχε κλείσει μέσα στην ψυχή του τη διδασκαλία του Κυρίου και την ζούσε, νιώθοντας αυτή τη χαρά της πίστεως. Σαν παράδειγμα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Βαρνάβας ήταν από τους πρώτους που πούλησε το χωράφι του και παρέδωσε όλα τα χρήματα που πήρε στα χέρια των Αποστόλων για τις ανάγκες των χριστιανών. Ιωσής δε, ο επικληθής Βαρνάβας, από τον Αποστόλων, ο έστι μεθερμινευόμενον Υιός παρακλήσεως, Λεβίτης, Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού, πολύ σας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Μία από τις πρώτες και μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην Εκκλησία ο Βαρνάβας είναι ότι αυτός ανέλαβε την πρωτοβουλία και την ευθύνη να συνδέσει τον Απόστολο Παύλο με τους λοιπούς Αποστόλους. Ήταν φυσικό να είναι επιφυλακτικοί οι Απόστολοι απέναντι στον Παύλο όταν άκουσαν ξαφνικά ότι ο Σαύλος, Παύλος, αποδιώκτης έγινε χριστιανός και μάλιστα ότι άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δίσταζαν, δικαιολογημένα, να τον πλησιάσουν, επειδή εφοβούντο μήπως δεν ήταν πραγματική η επιστροφή του Παύλου και πέσουν έτσι σε καλωστημένη παγίδα των εχθρών του Χριστού. Ο Απόστολος Βαρνάβας ανέλαβε να φέρει τον Απόστολο Παύλο στους άλλους Αποστόλους, να διώξει τις επιφυλάξεις, να διαλύσει τους δισταγμούς και να ανοίξει αυτό το δρόμο για την ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Παύλου. Γράφει σχετικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Παραγενόμενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ επειρά το κολάσθε, προσπαθούσε να συνδεθεί, τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν, ήγαγε προς τους Αποστόλους και διηγήσα το αυτής πώς εν τη οδό είδε τον Κύριον και ότι ελάλησεν αυτό. Άλλη αξιόλογη υπηρεσία που προσέφερε ο Απόστολος Βαρνάβας στην Εκκλησία είναι η αποστολή του στην Αντιόχεια. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων πληροφορήθηκε ότι στην Αντιόχεια Κύπροι και Κυριναίοι μετέδωσαν τη χριστιανική πίστη και η Εκκλησία εκεί προόδευε «Και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων». Τότε οι προϊστάμενοι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έστειλαν τον Απόστολο Βαρνάβα στην Αντιόχεια ως τον καταλληλότερο να δει τις ανάγκες των εκεί χριστιανών και να διοργανώσει την Εκκλησία της Αντιόχειας, αποστολή που έφερε εις πέρας ο Βαρνάβας με τα προσόντα που διέθετε, όπως γράφει ο Λουκάς. «Οικούσθη δε ο λόγος περί των χριστιανών της Αντιοχίας, εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο». Ευρισκόμενος στην Αντιόχεια ο Βαρνάβας και βλέποντας ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη κηρύγματος, θέλησε να καλέσει εκεί τον Απόστολο Παύλο και μάλιστα πήγε ο ίδιος στην Ταρσό, τον συνάντησε και τον πήρε στην Αντιόχεια. Εκεί παρέμειναν και οι δύο επί ένα έτος. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον, και βρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτούς εν εαυτόν όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Τότε, για πρώτη φορά, εκεί στην Αντιόχεια, πήραν το όνομα χριστιανοί όσοι πίστεψαν στον Χριστό.

Στην Αντιόχεια, ο Βαρνάβας και ο Παύλος διοργάνωσαν έρανο για την περίθαλψη των χριστιανών των Ιεροσολύμων που υπέφεραν από φοβερή πείνα. Μάζεψαν αρκετά χρήματα, τα οποία μετέφεραν οι ίδιοι στα Ιεροσόλυμα, επέστρεψαν δε στην Αντιόχεια, έχοντας μαζί τους και τον νεαρό Μάρκο.

ή Ιωάννη, ανιψιό του Βαρνάβα, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο. Αλλά ο Κύριος προόριζε τον Βαρνάβα για ακόμη μεγαλύτερο έργο. Ενώ τελούσαν οι Απόστολοι τη Θεία Λειτουργία στην Αντιόχεια, την οποία παρακολουθούσαν έπειτα από νηστεία και προσευχή πολλοί χριστιανοί, τους εκάλεσε το Πνεύμα του Άγιον να αρχίσουν η Ιεραποστολική περιοδία. Και πάλι έπειτα από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος, οι δύο Απόστολοι πήγαν στη Σελεύκεια και από εκεί ταξίδεψαν στην Κύπρο. Έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, έχοντας μαζί τους σαν βοηθό τον Μάρκο, κατόπιν έφτασαν στην Πάφο και αφού έκαναν και εκεί αρκετό ιεραποστολικό έργο, ήλθαν στην Πέργη της Παμφιλίας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο και από εκεί στα Λύστρα και τη Δέρβη της Λυκαωνίας. Στα Λύστρα, έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε με τη χάρη του Θεού ο Απόστολος Παύλος, οι κάτοικοι εξέλευαν τους Αποστόλους ως θεούς και το μεν Βαρνάβα, ως μεγαλύτερο στην ηλικία και επιβλητικό στην εμφάνιση, ονόμαζαν Δία, το δε Παύλο Ερμή. Ακόμη και ο ιερεύς του Διός έφερε ταύρους στεφανωμένους με άνθη και ετοίμαζε θυσία προς τιμήν των δύο θεών που, ομοιοθέντες ανθρώπεις, κατέβησαν προς ημάς. Μπροστά στο φαινόμενο αυτό, έσχισαν τα ρούχα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι δύο Απόστολοι, δηλώνοντας πως είναι και αυτοί άνθρωποι σαν όλους τους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να κηρύξουν τον αληθινό Θεό. Η περιοδία αυτή διήρκησε 3 χρόνια. Χρόνια γεμάτα ταλαιπωρίες, δεινοπαθήματα, κινδύνους, αλλά και πλούσια ιεραποστολική καρποφορία. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος επέστρεψαν στην Αντιόχεια, μεταφέροντας την ικανοποίηση και τη χαρά τους στους εκεί χριστιανούς, με την πληροφορία ότι ο Θεός ευλόγησε το έργο τους και έκανε ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και στα μέρη αυτά και να πιστεύσουν και οι ειδωλολάτρες. Κατά το έτος 50 έως 51 μετά Χριστόν, έγινε στα Ιεροσόλυμα η Αποστολική Σύνοδος για τη ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων της Εκκλησίας. Στη σύνοδο αυτή έλαβαν μέρος και ο Βαρνάβας με τον Απόστολο Παύλο. Επέστρεψαν δε στην Αντιόχεια, έχοντας τώρα μαζί τους άλλους 2 συνεργάτες, τον Ιούδα και τον Σίλα. Εκεί ήλθε αργότερα και ο Απόστολος Πέτρος και παρέμεινε για αρκετό διάστημα. Αργότερα, ο μεν Παύλος ξεκίνησε για την δεύτερη Αποστολική περιοδία, ο δε Βαρνάβας πήγε στην πατρίδα του, την Κύπρο, όπου διοργάνωσε την εκεί Εκκλησία και έγινε πρώτος επίσκοπος αυτής. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Βαρνάβας εκήρυξε το Ευαγγέλιο εκτός από τα μέρη που περιγράφονται στην πρώτη Αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου, στην Αλεξάνδρεια, στη Ρώμη, στο Μεδιόλανο, Μιλάνο, και επανήλθε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου οι πάντοτε και πανταχού εχθροί του Ιησού Χριστού τον εφώνευσαν με λιθοβολισμό γύρω στο 57 έως 60 μετά Χριστόν. Το σεπτό λείψανο του Αγίου θέλησαν να το καύσουν οι Εβραίοι, αλλά ο Θεός το διαφύλαξε από τη φωτιά. Το παρέλαβε ο ανιψιός του ο Μάρκος με άλλους χριστιανούς και το έθαψαν σε σπήλαιο. Επί αυτοκράτορος Ζήνωνος, 485 μετά Χριστόν, βρέθηκε πνέων ευωδίαν χάριτος πνευματικής, έχοντας στο στήθος του το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αντιγράψει ο ίδιος. Σήμερα, το σεπτό λείψανο του Αγίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Η μνήμη του εορτάζεται την 11η Ιουνίου.

Ο Απόστολος Τιμόθεος. Από τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη, οι δύο απευθύνονται στον μαθητή, συνεργάτη και επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Από αυτό και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Τιμόθεος και πόσο μεγάλης τιμής αξιώθηκε από τον Θεό, ώστε δύο επιστολές που απευθύνονται προς Αυτόν να βρίσκονται σήμερα μεταξύ των 27 ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ο Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαωνίας. Ήταν υιός γυναικός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Η μητέρα του είχε πιστέψει στον Ιησού Χριστό, όπως και η μητέρα της, ώστε από τις δύο αυτές πιστές ψυχές είχε κατηχηθεί ο Τιμόθεος στην πίστη του Χριστού, όπως του υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος που του γράφει. «Υπόμνησιν λαμβάνων της εν σύ ανυποκρίτου πίστεως, ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και εν σύ». Επίσης του υπενθυμίζει γράφοντας «Από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου γιγαντώθηκε η πίστη του Τιμοθέου και όχι μόνο τέκνων πιστών αυτού εν Κυρίω ανεδείχθη, αλλά και συνεργάτης πολύτιμος του Αποστόλου Παύλου. Όταν για δεύτερη φορά έπειτα από 4 χρόνια επανήλθε ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, χειροτώνησε τον Τιμόθεο και τον παρέλαβε μαζί του στις περιοδίες. Έτσι, παρακολουθώντας το έργο του Αποστόλου Παύλου, βρίσκουμε μαζί του τον Τιμόθεο στην Τροάδα, στους Φιλίππους της Μακεδονίας, στη Βέρεια, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και την Κόρινθο. Επίσης, στην τρίτη αποστολική περιοδία, έχει ο Παύλος μαζί του τον Τιμόθεο στην Έφεσο, στην Κόρινθο και στα Ιεροσόλυμα. Όταν ταξίδευσε ο Απόστολος Παύλος για τη Ρώμη δέσμιος και υποσυνοδεία φρουράς και ναυάγησε, δεν ήταν μαζί του ο Τιμόθεος, αλλά αφού σώθηκε από τον ναυάγιο στη Μάλτα και έφτασε στη Ρώμη, όπου ήταν στη φυλακή Πόδικος, αμέσως ήλθε εκεί και ο Τιμόθεος. Πολλές υπηρεσίες προσέφερε ο Τιμόθεος στην Εκκλησία. Πολλές αποστολές που του ανέθεσε ο Απόστολος Παύλος τις έφερε εις πέρας, όπως στη Μακεδονία, στην Κόρινθο, αλλά ως κυριότερη θα πρέπει να θεωρηθεί η διοργάνωση της Εκκλησίας της Εφέσου, όπου ο Απόστολος Παύλος τον τοποθέτησε επίσκοπο. Η αποστολή αυτή ήταν φοβερά δύσκολη, επειδή η Έφεσος ήταν η μεγαλύτερη, η πολυανθρωπότερη πόλη της Μικράς Ασίας, αλλά και το κυριότερο κέντρο της ειδωλολατρίας. Εκεί ήταν ο περίφημος ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος, που συγκέντρωνε πλήθη ειδωλολατρών από όλη τη Μεσόγειο και μας είναι γνωστή η διωγμή τους οποίους αντιμετώπισε εκεί ο Απόστολος Παύλος.

αλλά ήταν και κέντρο αιρετικών η Έφεσος και αναφέρονται ως αιρετικοί ο Ημένεος, ο Αλέξανδρος και ο Φιλητός, τον οποίον η αιρετική διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Παύλο ως βλασφημία κατά του Θεού και του Ευαγγελίου. Και ακριβώς για την αντιμετώπιση των ειδωλολατρών και των αιρετικών άφησε ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο στην Έφεσο. Από την προς Εβραίους επιστολή πληροφορούμεθα ότι ο Τιμόθεος συνελήφθη επί Νέρονος και φυλακίστηκε στη Ρώμη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τον μαρτυρικό θάνατο του Παύλου στη Ρώμη φαίνεται ότι ήταν εκεί και ο Τιμόθεος και ότι μετά επέστρεψε στην Έφεσο και συνέχισε το επισκοπικό του έργο. Εκεί βρήκε μαρτυρικό θάνατο από φανατικούς ειδωλολάτρες. Το σεπτό λείψανα του Αγίου το έθαψαν με μεγάλη ευλάβεια οι χριστιανοί της Εφέσου κατά τον 4ο δε αιώνα, το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το απέθεσαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Σαν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου κατέχει ο Τιμόθεος την πρώτη θέση. Σαν επίσκοπος Εφέσου είναι ο πρώτος επίσκοπος της μεγάλης αυτής πόλεως. Οι πληροφορίες που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο είναι πραγματικά εγκόμια και φανερώνουν την πολύτιμη προσφορά του στην Εκκλησία. Για τούτο και η αγάπη του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αρχίζοντας την πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι την απευθύνει «Τιμόθεο γνησίω τέκνο εν πίστη». Αρχίζοντας τη δευτέρα επιστολή του γράφει «Τιμόθεο αγαπητό τέκνο». Επίσης, στη δευτέρα επιστολή του γράφει «Παιδί μου Τιμόθεε, γνωρίζω την τόσο θερμή πίστη που θρονιάστηκε στην ψυχή σου και που την ίδια πίστη είχε και η μάμη σου Λοΐδα και η μητέρα σου Ευνίκη». Στην προς Φιλιππισίους επιστολή του γράφει για τον Τιμόθεο «Ελπίζω να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο». «Γιατί τον Τιμόθεο και όχι άλλον», μας λέγει ο ίδιος στη συνέχεια, «διότι ουδένα έχω ισόψυχον ώστις γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει». Δηλαδή, κανέναν άλλον δεν έχω που να έχει τα ίδια με μέ αισθήματα, ώστε να είμαι βέβαιος ότι με ειλικρίνεια και πολλή αγάπη θα φροντίσει για τα προβλήματα που σας απασχολούν. Και συνεχίζει, «Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται ότι ως πατρί τέκνων συνεμίε δούλευσαν εις το Ευαγγέλιον». Με άλλα λόγια, γνωρίζετε, τους λέγει, τη δοκιμασμένη από άλλες φορές αρετή, προθυμία και ικανότητα του Τιμοθέου, που σαν παιδί μου αφοσιωμένο δούλεψε κοντά σε μένα τον πνευματικό πατέρα του για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνουμε πόσο βέβαιος πρέπει να ήταν ο Απόστολος Παύλος για την πίστη και τις ικανότητες του Τιμοθέου, ώστε να δίνει τόσο θερμές συστάσεις για αυτόν. Οι δύο επιστολές του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο είναι γεμάτες από θερμά λόγια αγάπης για τον υπεράξιο μαθητή και συνεργάτη του. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου την 22η Ιανουαρίου.

ο Απόστολος Τίτος. Ο Απόστολος Τίτος είναι ένας από τους κυριότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Για το πρόσωπο και το αποστολικό του έργο έχουμε αρκετές πληροφορίες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από την προς Τίτον επιστολή, η οποία αποτελεί τίτλο τιμής για τον Τίτο, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Τίτος ήταν από την Αντιόχεια και ήταν αρχικά ειδωλολάτρης. Παρακολούθησε κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, επίστευσε με όλη την ψυχή του στον Ιησού Χριστό και δεν έγινε μόνο χριστιανός, αλλά και συνεργάτης πολύτιμος του Αποστόλου Παύλου και επίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης. Σαν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, συνοδεύει μαζί με τον Βαρνάβα τον Παύλο από την Αντιόχεια στα Ιεροσόλυμα, όπου έλαβαν μέρος στη Σύνοδο των Αποστόλων. Τον Τίτο έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο για να διοργανώσει τον έρανο για την περίθαλψη των χριστιανών των Ιεροσολύμων που υπέφεραν από πείνα. Για δεύτερη φορά τον στέλνει στην Κόρινθο. Για τρίτη φορά έρχεται στην Κόρινθο πάλι για τον έρανο υπέρ των χριστιανών της Παλαιστίνης. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει την ικανοποίησή του αλλά και τη χαρά του για το έργο του Τίτου και ευχαριστεί τον Θεό που έφερε εις πέρα στην αποστολή του. Κατά πάσαν πιθανότητα, ο Απόστολος Παύλος έστειλε τον Τίτο και στην Γαλατία, δεδομένου ότι στην προς Γαλάτας επιστολή ο Τίτος αναφέρεται σαν γνωστό πρόσωπο στους Γαλάτες. Ο Τίτος συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο και στην τέταρτη περιοδία του, αφού επέστρεψε από την Ισπανία στην Κρήτη, όπου και εγκαθιστά εκεί τον Τίτο ως επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης. Φαίνεται ότι αργότερα θέλησε ο Απόστολος Παύλος να χρησιμοποιήσει τον Τίτο και σε άλλη αποστολή και του προτείνει, μόλις έλθει στην Κρήτη ο Αρτεμάς ή ο Τυχικός, πρόσωπα που θα μπορούσαν να τον αναπληρώσουν κατά την απουσία του, να σπεύσει να έλθει στη Νεάπολη για να τον συναντήσει. Τέλος, ο Τίτος βρίσκεται μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη. Από την Ρώμη τον στέλνει ο Απόστολος Παύλος στην Δαλματία, από την οποία επέστρεψε στην Κρήτη, όπου και εκοιμήθη εν κυρίω σε μεγάλη ηλικία. Το Σεπτό Λείψανο του Αγίου βρισκόταν στην Γόρτινα, πρωτεύουσα τότε της Κρήτης, όπου είχε κτιστεί προς τιμήν του Μεγάλος Ναός. Επίσης, Μεγάλος Ναός κτίστηκε αργότερα, επί Νικηφόρου Φωκά, 961, στο Ηράκλειο. Κατά τους χρόνους της Ενετοκρατίας 1210-1669, το Σεπτό Λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε στη Βενετία και κατά τα τελευταία έτη μεταφέρθηκε η κάρα του Αγίου στην Κρήτη, όπου και ευρίσκεται. Η επιστολή την οποία στέλνει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, επίσκοπο πλέον Κρήτης, αναφέρεται κυρίως στο θέμα της εκλογής και χειροτονίας ιερέων. Εφιστά την προσοχή του Τίτου στην επιλογή των καταλλήλων προσώπων. Στην επιστολή αυτή φαίνεται και η μεγάλη αγάπη του Αποστόλου Παύλου στον άλλοτε μαθητή και τώρα επίσκοπο Κρήτης, Τίτο. Τον ονομάζει γνήσιον τέκνον. Τον νιώθει πνευματικό του παιδί που τον γέννησε με το λόγο του, με το κήρυγμά του. Και ήταν αυτό μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση για τον Απόστολο Παύλο. Του δίνει σαν πατέρα συμβουλές. «Σι δε λάλη απρέπει τη υγιενούση διδασκαλία» και προχωρεί ζητώντας από τον Τίτο να κηρύττει όχι μόνο με το λόγο του, αλλά και με το παράδειγμά του. Περιπάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων, εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή, ακατάγνωστον, ίνα, ο εξεναντίας εντραπή, μηδέν έχων περί ημών λέγειν φαύλων. Με άλλα λόγια του λέγει, πρόσεχε παιδί μου, να δίνεις τον εαυτό σου καλό παράδειγμα σε όλα, στη διδασκαλία, κρατώντας την ανώθευτη, αλλά και στη σεμνότητα, ώστε και στο λόγο σου να είσαι άμεμπτος και στη συμπεριφορά σου ακατηγόρητος, έτσι που οι αντίθετοι με μας άπιστοι και αιρετικοί να μην μπορούν να πούν τίποτα εναντίον μας. Εκεί όμως όπου βλέπουμε τη μεγάλη αγάπη του Αποστόλου Παύλου, είναι οι δύο προς Κορινθίους επιστολές, στις οποίες ονομάζει τον Τίτο αδελφό του. «Τίτον των αδελφών μου», και γράφει στους Κορινθίους. «Είτε υπερ Τίτου κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Τινούν ένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπερ ημών εις αυτούς, ενδείξαστε εις πρόσωπον των Εκκλησιών. Θέλω να γνωρίζετε», γράφει, «για τον Τίτο, ότι είναι συνεργάτης μου που κοπιάζει για τη δική σας προκοπή και την δόξα του Κυρίου.
δείξατε την αγάπη σας σε αυτόν και τους άλλους συνεργάτες μου. Από αυτό θα καταλάβουν πόσο με αγαπάτε και πόσο δίκαιο έχω να καυχαίμαι για σας σε όλες τις εκκλησίες. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης Τίτου την 25η Αυγούστου.

ο Απόστολος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να στρέφαμε τη σκέψη μας στα πρώτα εκείνα χριστιανικά χρόνια. Να βαπτιστούμε πνευματικά στην κολυμβήθρα της πίστεως. Να πάρουμε στην ψυχή μας πίστη από την πίστη και αγάπη από την αγάπη των πρώτων χριστιανών, των οποίων η ψυχή και η καρδία ήταν μία. Να ακούσουμε και πάλι το κήρυγμα των Αποστόλων με την ίδια θερμότητα που το άκουγαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Νέο άνθρωπο θα νιώθαμε τον εαυτό μας. Νέα δύναμη θα παίρναμε για τον αγώνα της ζωής. Νέο αίμα θα νιώθαμε στις φλέβες μας. Νέα αισθήματα θα πλημμύριζαν τις ψυχές μας. Αυτές τις σκέψεις φέρνει στο νου μας η πανσέβαστη μορφή του αδελφοθέου Αποστόλου Ιακώβου. Πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων έγινε ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Είναι γνωστός με το τιμητικό αυτό επίθετο «αδελφόθεος», γιατί σαν μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ ζούσε μετά το θάνατο της μητέρας του με τα μικρότερα αδέλφια του, τον Σίμωνα, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τις αδελφές του στο ίδιο εκείνο σπίτι της Ναζαρέτ, όπου ζούσε και η Παναγία με τον Χριστό. Ήταν φυσικό στους Ναζαρινούς να τους νομίζουν μία οικογένεια και τα παιδιά όλα αδέλφια, αφού δεν εγνώριζαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό και τον μικρό Ιησού, Υιό του Τέκτονος, γιο του Μαραγκού δηλαδή, τον έλεγαν. Οι χριστιανοί ήξεραν μεν ότι καμία συγγένεια δεν είχαν τα παιδιά του Ιωσήφ με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, αλλά για να τους θυμίσουν σαν παιδιά που μεγάλωσαν στο ίδιο σπίτι με τον Χριστό και μάλιστα με τη φροντίδα της Παναγίας, τους έδωσαν μετά την Ανάσταση του Κυρίου τον τιμητικό τίτλο του Αδελφοθέου και κυρίως τον Ιάκωβο, που κατέλαβε εξέχουσα θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά και στον Ιούδα, που έγινε και αυτός, όπως θα δούμε, θερμός Απόστολος του Χριστού. Ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών, ονόμασε η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο. Αλήθεια, εξαιρετική τιμή έτρεφαν όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι Ιουδαίοι στο πρόσωπο του Ιακώβου. Ήταν τόσο ενάρετος, τόσο αγαπητός, τόσο σεβαστός, ώστε οι Ιουδαίοι τον ονόμαζαν δίκαιον, ενάρετο. Η φωτεινή και σεπτή μορφή του αδελφοθέου Ιακώβου δεν πάβει να ακτινοβολεί και σήμερα στο χριστιανικό κόσμο τα διδάγματα του Χριστού με την πολύτιμη επιστολή του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των καθολικών λεγόμενων επιστολών της Καινής Διαθήκης.

σοφά και πρακτικά διδάγματα απευθύνει με πατρική αγάπη στους χριστιανούς της εποχής του. Ζούσε σε ταραγμένη εποχή. Δοκίμαζε κάθε τόσο κινδύνους και πειρασμούς. Με τα πρώτα λόγια της επιστολής του παρηγορεί, ξεκουράζει, στηρίζει τις κουρασμένες ψυχές, προτρέποντας τους χριστιανούς να έχουν υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Γράφει: «Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη». Στην επιστολή αυτή βρίσκεται και ο ωραιότερος συνδυασμός της πίστεως και των έργων της αγάπης. «Η πίστης άνευ των έργων νεκρά εστίν», γράφει. Και απευθυνόμενος στον κάθε χριστιανό λέγει: «Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου». Διότι συνεχίζει: «Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπι δε της αυτής εξημών υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε. Μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος τι το όφελος, ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστίν καθεαυτήν». Κατά τον Άγιο Ιάκωβο, θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αυτή εστίν, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτών τυρήν από του κόσμου. Πλήθος άλλων πολυτίμων συμβουλών και διδαγμάτων βρίσκει ο χριστιανός στην ωραιοτάτη και σε κάθε εποχή επίκαιρη επιστολή του αδελφοθέου Ιακώβου. Στον Άγιο Ιάκωβο αποδίδεται, κατά βάση τουλάχιστον, και η αρχαία λειτουργία που φέρει το όνομά του. Γεμίζει και αυτή με ιερά, με άγια συναισθήματα τις ψυχές των χριστιανών, καθώς μας μεταφέρει στην Εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων ή αργότερα στην Εκκλησία των Κατακομβών, των Αγίων και των Μαρτύρων. Ο Άγιος Ιάκωβος επισφράγησε τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Μπροστά σε πλήθη λαού τον πίεζαν οι Ιουδαίοι να αρνηθεί το Χριστό. «Δίκαιε», του έλεγαν, «ο πάντες οφείλομεν πείθεσθε. Μίλησέ μας για τον αγύρτη και λαοπλάνων Ιησούν». Και ο Άγιος Ιάκωβος απήντησε: «Τι με επερωτάτε περί Ιησού του Υιού του Θεού? Αυτός κάθεται εν το ουρανό εκ δεξιών της μεγάλης δυνάμεως και μέλη έρχεστε επί των εφελών του ουρανού». Δεν περίμεναν τέτοια απάντηση οι Ιουδαίοι. Οργισμένοι εφώναζαν και ο δίκαιος επλανήθη και τον λιθοβόλησαν την ίδια ώρα. Παρέδωσε την ψυχή του, ενώ ο γονατισμένος προσευχόταν για της Εκκλησίας την προκοπή και των δημίων του τη συγχώρεση. Ο λιθοβολισμός του Ιακώβου ίσως να ήταν ο μόνος για τον οποίο μετάνιωσαν οι Ιουδαίοι, αναγνωρίζοντάς τον ως παράνομο. Όχι μόνο καθαίρεσαν τον υπεύθυνο για το θάνατο του Ιακώβου αρχιερέα, αλλά 8 χρόνια αργότερα, την καταστροφή των Ιεροσολύμων, στο 70 μετά Χριστόν, τη θεώρησαν σαν θεία τιμωρία για τον άδικο θάνατο του δικαίου Ιακώβου. Η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου εορτάζεται την 23η Οκτωβρίου και συνήθως κατά αυτήν τελείται η θεία λειτουργία που φέρει το όνομά του.

ο Απόστολος Ιούδας, ο Αδελφόθεος. Στην Καινή Διαθήκη, μεταξύ των 7 καθολικών επιστολών, είναι και η επιστολή του Ιούδα. Πρόκειται περί του Ιούδα του Αδελφοθέου, όπως φανερώνει ο ίδιος στην εισαγωγή της επιστολής την ταυτότητά του, γράφοντας «Ιούδας, Ιησού Χριστού, δούλος, αδελφός δε Ιακώβου». Επίσης, ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ανήκει στην ομάδα των 12 Αποστόλων, διότι όχι μόνο δεν ονομάζει τον εαυτό του Απόστολο, αλλά και εκφράζεται περί των Αποστόλων ως ομάδος στην οποία δεν ανήκει ο ίδιος. Πρόκειται λοιπόν για τον Ιούδα των αδελφών Ιακώβου και γνωρίζουμε άλλωστε ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος είχε αδελφόν ονομαζόμενον Ιούδα. Υπενθυμίζουμε και εδώ ότι γράψαμε για τον αδελφόθεο Ιάκωβο σχετικά με τον τιμητικό τίτλο του αδελφοθέου, ότι δηλαδή ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων ήταν παιδιά του Ιωσήφ που είχε αποκτήσει από άλλη γυναίκα και τα οποία ζούσαν στο ίδιο σπίτι της Ναζαρέτ, όπου ζούσαν ο μικρός Ιησούς και η Παναγία Θεοτόκος. Ήταν πολύ φυσικό στους Ναζαρινούς που δεν γνώριζαν τη Θεία Προέλευση και ιδιότητα του Κυρίου να τα νομίζουν όλα αυτά τα παιδιά αδέλφια του Χριστού. Για τούτο, όταν άρχισε να κηρύττει ο Κύριος και να κάνει θαύματα, απορούσαν οι Ναζαρινοί και έλεγαν «Ουχούτος εστίν ο του τέκτονος του Ιωσήφ, Υιός, ουχή η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και εαδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εισήν. Πόθεν ουν τούτο ταύτα πάντα», δηλαδή η σοφία και η δύναμη των θαυμάτων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ δεν είχαν πιστεύσει στην θεότητα του Κυρίου. Γράφει σχετικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευσαν εις αυτόν. Μετά την Ανάσταση όμως πίστευσαν και όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ούτε πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Και όχι μόνο επίστευσαν, αλλά έθεσαν και τον εαυτόν τους στη διάθεση της Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος, όπως είδαμε, αναδείχθηκε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία τον ανεγνώρισε ποιμένα και διδάσκαλον και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών και του έδωσε τον τιμητικό τίτλο του Αδελφοθέου. Αλλά και ο Ιούδας ονομάστηκε Αδελφόθεος. Και ο Ιούδας, μαζί με την σύζυγό του, άρχισε ιεραποστολικό έργο, περιοδεύοντας σε διαφόρους τόπους. Για την αποστολική δράση του Ιούδα δεν έχουμε πληροφορίες. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι είχε διακεκριμένη θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και μάλιστα μετά τον θάνατο του αδελφού του Ιακώβου. Ότι είχε ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία φαίνεται και από το γεγονός πως όταν ψευδοδιδάσκαλοι αιρετικοί είχαν εμφανιστεί στην Εκκλησία της Αντιοχίας, ο Ιούδας έγραψε την επιστολή αυτή για να επιστήσει την προσοχή των χριστιανών. Επίσης, φαίνεται και από τη σημασία την οποία δίνουν στην επιστολή του Ιούδα Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες των πρώτων εκείνων χρόνων, όπως ο Πολύκαρπος Σμύρνης, ο Θεόφιλος Αντιοχίας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι που χρησιμοποιούν χωρία της επιστολής του Ιούδα στα συγγράμματά τους. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 19 Ιουνίου.

οι Εβδομήκοντα Απόστολοι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι εκτός από τους 12 Αποστόλους, εκάλεσε ο Κύριος και άλλους 70 και τους έστειλε ανά δύο σε διάφορες πόλεις, τις οποίες επρόκειτο να επισκεφθεί ο ίδιος, δίνοντας αυτούς ανάλογες οδηγίες. Γράφει σχετικά ο Λουκάς. Μετά δε ταύτα, ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους 70 και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον ου ήμελεν αυτός έρχεσθε, έλεγεν ουν προς αυτούς. Υπάγεται, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων. Την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κύριος την έφεραν εις πέρας οι 70 Απόστολοι. Αφού επέστρεψαν, ανέφεραν με χαρά ότι με τη δύναμη του Θεού όχι μόνο εκήρυξαν, αλλά και θαύματα αξιώθηκαν να κάνουν. Μας λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Και σε απάντηση τους λέγει ο Κύριος «Ιδού, δίδομαι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Σημαντική λοιπόν εμφανίζεται η αποστολή των 70 Αποστόλων, σημαντικό το έργο τους, μεγάλη η δύναμη και η εξουσία που τους έδωσε ο Κύριος να πατούν επάνω όφεων και σκορπίων, δηλαδή των διάβολων, όπως και αν εμφανίζεται, αλλά μεγάλη και η τιμή και η αμοιβή την οποία έλαβαν, αφού τα ονόματά τους γράφτηκαν ήδη στους ουρανούς μετά των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας τιμά τους 70 Αποστόλους την 4η Ιανουαρίου σε κοινή εορτή, παρόλον ότι και κάθε ένας από τους 70 Αποστόλους έχει την δική του εόρτιο ημέρα. Τα ονόματα των 70 Αποστόλων, για την ακρίβεια 71, όπως αναφέρονται στο βιβλίο Αγιολόγιων του Σοφρονίου Ευστρατιάδου, είναι τα εξής. Πρώτος, Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου και Υιός Ιωσήφ του Μνήστορος. Δεύτερος, Σίμων, ο και Σιμεών και Κλεόπας, Υιός Ιωσήφ, αδελφός Ιακώβου και δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Τρίτος, Ματθίας, ο αντί του προδότου συγκαταρρυθμηθής της Αποστόλης. Τέταρτος, Ιάκωβος, ο Αλφαίου και αδελφός Ματθαίου. Πέμπτος, Ιούδας Ιακώβου. Ο παραμέντο Λουκά Ιούδας επωνομαζόμενος, παραδέτο Ματθαίο, Θαδαίος και Λεβαίος, αδελφός επωνομαζόμενος του Κυρίου. Έκτος, Βαρνάβας, ο και Ιωσής, ο ιδιοχείρος γράψας το κατά Ματθαίων Ευαγγέλιον και εν Κύπρο τελειωθείς. Έβδομος, Φίλιππος, ο Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ο βαπτίσας των Αιθίωπα. Όγδος, Ανανίας, ο γενόμενος επίσκοπος Δαμασκού, ο και των Παύλων βαπτίσας. Ένατος, Ιωσήφ και Ιούστος και Βαρνάβας, ο σύμψηφος γενόμενος Ματθίου. Δέκατος, Στέφανος, ο πρωτομάρτης και διάκονος ο Λιθοβοληθής. Ενδέκατος, Πρόχορος, ο επίσκοπος Νικομιδίας. Δωδέκατος, Νικάνορ. Δέκατος τρίτος, Σίμων, ο επίσκοπος γενόμενος Βόστρων της Αραβίας. Δέκατος τέταρτος, Παρμενάς. Δέκατος πέμπτος, Τίμων, ο επίσκοπος Βόστρων. Δέκατος έκτος, Επενετός, επίσκοπος Καρθαγένης. Δέκατος έβδομος, Λουκάς, ουχή ότας πράξης γράψας, αλλά ο Λαοδικίας γενόμενος επίσκοπος. Δέκατος όγδος, Αρίσταρχος, επίσκοπος Απαμίας της εν Συρία. Δέκατος ένατος, Μάρκος, ονέλεγον Ιωάννης, επίσκοπος εν Βιβλοπόλη. Εικοστός, Ζήνων, επίσκοπος γενόμενος
εν διός πόλη. 21. Αριστόβουλος, επίσκοπος Βρετανίας. 22. Απελής, επίσκοπος Σμύρνης. 23. Νάρκησος, επίσκοπος Αθηνών. 24. Ηρωδίων, επίσκοπος Ταρσού. 25. Άγαβος, προφήτης. 26. Ρούφος, επίσκοπος Θηβών. 27. Ασύγκριτος, επίσκοπος Ιρκανίας. 28. Φλέγων, επίσκοπος Μαραθώνος. 29. Ερμής, επίσκοπος Δαλματίας. 30. Πατροβάς, επίσκοπος Ποτιόλου. 31. Ερμάς, επίσκοπος Φιλιππούπολεως. 32. Λίνος, επίσκοπος Ρώμης. 33. Γάιος, επίσκοπος Εφέσου. 34. Φιλόλογος, επίσκοπος Σινουπόλεως. 35. Ολυμπάς. 36. Ηρωδίων. 37. Αρίσταρχος. 38. Πούδης. 39. Τρόφιμος. Οι πέντε ούτοι εμαρτύρησαν μετά του Παύλου εν Ρώμη. 40. Λούκιος, επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας. 41. Ιάσον, επίσκοπος Ταρσού. 42. Σίλας, επίσκοπος Κορίνθου. 43. Σιλουανός, επίσκοπος Θεσσαλονίκης. 44. Ανδρόνικος, επίσκοπος Πανωνίας. 45. Κρίσκης, επίσκοπος Καρχιδόνος. 46. Αμπλίας, επίσκοπος Οδυσσού. 47. Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας. 48. Βαρσαβάς, επίσκοπος Ηρακλίας. 49. Στάχης, επίσκοπος Βυζαντίου. 50. Σωσίπατρος, επίσκοπος Βυζαντίου. 51. Έραστος, επίσκοπος Πανεάδος. 52. Κουάρτος, επίσκοπος Βηρητού. 53. Τερέντιος, επίσκοπος Ικονίου. 54. Απολός, επίσκοπος Κεσαρίας. 55. Σοσθένης, επίσκοπος Κολοφωνίας. 56. Επαφρόδητος ή Επαφράς, επίσκοπος Ανδριάκης ή Αδριάνης. 57. Κέσαρ, επίσκοπος Δυραχίου. 58. Τυχικός, επίσκοπος Κολοφωνίας. 59. Μάρκος, ο ανιψιός Βαρνάβα, επίσκοπος Απολωνιάδος. 60. Ιούστος, επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. 61. Αρτέμων, επίσκοπος Λύστρας. 62. Κλήμης, επίσκοπος Σαρδινίας. 63. Ονησιφόρος, επίσκοπος Κορώνης. 64. Τυχικός, επίσκοπος Καρχιδόνος. 65. Κάρπος, επίσκοπος Βερίας Θράκης. 66. Εύωδος, επίσκοπος Αντιοχίας. 67. Ζηνάς, επίσκοπος Διοσπόλεως. 68. Φιλίμων, επίσκοπος Γάζης. 69. Φουρτουνάτος. 70. Αχαϊκός. 71. Στεφανάς. Ανάλογη με το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι η τιμή την οποία αποδίδει σε αυτούς η Εκκλησία. Στην επουράνια θριαμβεύουσα Εκκλησία κατέχουν τη θέση την οποία υποσχέθηκε σε αυτούς ο Κύριος λέγοντας «Καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Στην επίγεια στρατευωμένη Εκκλησία κάθε Απόστολος τιμάται την ημέρα της μνήμης του. Για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο η Εκκλησία όρισε και άλλη μέρα κοινής εορτής, την 29η Ιουνίου,
και κοινή επίσης εορτή για τους 12 Αποστόλους την 30η Ιουνίου. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η τιμή την οποία αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους Αποστόλους, αφιερώνοντας μία ημέρα της εβδομάδος, την Πέμπτη, για να τιμήσει αυτούς και το μεγάλο έργο τους. Ωραιότατοι ύμνοι έχουν συντεθεί και ψάλλονται κάθε Πέμπτη στον Όρθρο, στη Θεία Λειτουργία, αλλά και στον Εσπερινό. «Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ή να φτεσμάτων άφεσιν παράσχει τις ψυχές ημών».

0: Ακούσατε την εκπομπή «Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου». Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.
1: Αυτό Θεό πρέπως εκολύθη.
0: Διάβασε η Αθηνά Κάρκα.
1: Θεός Θεόν αυτόν και ως άνθρωπον.
0: Τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ελληνικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονή.